Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μιαν άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Συναντώνται οι τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα. Οι δύο πρώτες εκπροσωπούνται από τους πρόεδρους τους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπείται από το Θουκυδίδη. Η εκπομπή αυτή έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην επιμέλεια του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι το κορίτσι που γράφει μουσική και αν δεν γράφει, την ετοιμάζει. Επιμελείται οτιδήποτε ακούτε σε αυτό το σταθμό. Τα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής, εδώ, στο μικρόφωνο. Καλά ήταν η ηρεμία, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Χανταϊό. Λοιπόν, τι μας κρύβουνε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο, γιατί το λένε κρουαζιερόπλοιο? Έχουμε καλέσει έναν ειδικό να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί είναι πολύ σχετικός με το επάγγελμα. Ξέρει τα πάντα δηλαδή για τις πανδημίες και τα κρουαζιερόπλοια. Είναι bodyguard.
3: Μαγκές, αυτό δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα ερευνητικό σκάφος που πάνω του ήταν επιστήμονες. Πάλι κατασκευάζουν κάποιους ιούς και πάλι κατασκευάζουν βιολογικά όπλα, ώστε όλα τα πειράματα τα οποία γίνονται, να ξέρετε, γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα. Για να μην υπάρχουν συνέπειες. Η θάλασσα και το αλάτι, το ιόδιο, όλα αυτά είναι ένα μέτρο πρόληψης σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αν μας φέρνετε πάλι κάποια καινούργια επιδημία, μην μας αφήσετε όλοι στους δρόμους. Λοιπόν, μην καθίστε και μην καθόσαστε τώρα και αναλωνόσαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι κοροϊδία, όπως ήταν και το προηγούμενο καθεστώς κοροϊδίας. Καταλάβατε, λοιπόν, σας θέλω δυνατούς, αξιόπιστους και πάντα με πίστη. Πίστη στην Παναγία, στο Θεό και ό,τι μας καθιερώνει σαν νοήμοντα όντα.
2: Αν είσαστε νοήμοντα όντα κι εσείς, πρέπει να ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Είπαμε, είναι bodyguard.
4: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.
2: Όλα γίνονται στη θάλασσα.
4: Γαλέρες.
2: Περνάνε οι γαλέρες, έχουν κάτι μαρκούτσια οι επιστήμονες.
4: Ρεσάλτα,
2: κάνουν πειράματα με το αλάτι, το είπε.
4: Και οι πειράτες με το κοπάνε.
2: Επίσης κάνουν παστά με το αλάτι.
4: Στο καπηλιό.
2: Να τα πάνε στο καπηλιό, το λιμανίσιο. Όλα δένονται, να τα αποκαλύψεις. Και γιατί η θάλασσα είναι πικρή ενώ έχει αλάτι? Δεν θα πρέπει να είναι αλμυρή? Γιατί? Αυτά για το αλάτι και την πικροθάλασσα θα πρέπει να τα εξετάσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που πηγαίνουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν και να δώσουν απαντήσεις. Αν δεν πάνε στα πανεπιστήμια και τους πάνε το κεφάλι. Και ρωτώ, έχεις εσύ ένα παιδί και πάει στο πανεπιστήμιο και τους πάνε το κεφάλι. Τι πρέπει να κάνει το κουκουέ? Το κουκουέ απαντάει.
5: Είμαι φοιτητή, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει ο κ. Μεταξά για να μου το σπάσω?
6: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
5: Μα σα αφήνω μαλλιά, λοιπόν, μου λέτε τι έγινε στην Ουκρανία.
6: Για την ερώτησή σα. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
5: Εσύ είμαι ο φοιτητή που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει ο κ. Μεταξά για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
6: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
5: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Τι προτείνει μεταξύ για να μην μου το σπάσει το κεφάλι?
6: Και σας λέω λοιπόν.
5: Δεν παραλαμβάνω. Δεν έχετε πει τίποτα.
6: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω.
5: Δεν παίρνω απάντηση.
6: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση.
5: Πείτε, ωραία, πάμε.
6: Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
5: Απάντηση.
6: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα.
5: Ακούστε με.
6: Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
5: Εγώ είμαι φοιτητής για να κάνετε. Καμία
6: απάντηση.
5: Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
6: Για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαλογική.
5: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
6: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή.
5: Για.
6: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
5: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
6: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους.
5: Τους ομίλους
6: που θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
5: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
6: Επαναλαμβάνω, ποιος? Υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να
5: αντιμετωπιστούν
6: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα. Εκεί,
5: εσύ, είναι αυτός?
6: Κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα εντάξει, με το όνομά τους.
5: Παρετούμε.
2: Καταπέλτης, καλά τους τα πε. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι διασκεδάζαμε, τα σπάγαμε. Δηλαδή σε λίγο θα κυνηγήσουμε... Θα κυνηγήσουν όλους τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Το Τζιτσάνι θα το κυνηγήσουν. Επειδή είπε όλα σπάστα.
7: Πάμε γοήσα μου για Συριανή.
2: Στα υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι πολύ βασικό. Τζιτσάνι.

0: όλα για σένα. Όλα για σένα, Ακύλα μας, να μας πας ψηλά. Να δούμε τον κόσμο από εκεί, από πάνω. Άκου τώρα τι έχει κάνει τηλεόραση. Έχει βρει την ονά του Ακύλα και έχει μιλήσει. Ένα ταβερνιάρι που του έδινε λακέρδα. Έχει βρει από πού αγόραζε κορδόνια. Τελειώσαν όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν τι άλλο μας λείπει. Και σκεφτήκανε ότι μια φορά είχε περάσει από την καπνικαρέα. Και τι μας δείξανε, παιδιά, στα αλήθεια. Το πεζούλι που είχε κάτσει ο Ακύλας.
1: Είπα, φέρτο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Βρίσκομαι εδώ στην Καπνικαρέα, στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Ακύλας. Το πιστεύετε. Και τώρα θα τραγουδήσει τη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εδώ που περνάει χιλιάδες κόσμους καθημερινά. Έλληνες, ξένοι, τουρίστες. Εδώ τον θαυμάσανε. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό εδώ να πούμε. Γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον. Σωστό. Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου.
3: Έτσι.
1: Εδώ ονειρεύτηκε ο Ακύλας, εδώ τραγούδαγε, εδώ τα έκανε όλα. Είναι, παιδιά, μοναδικό όλο αυτό που έχει καταφέρει.
2: Είσαι σε ένα σημείο κλειδί πάνω, γιατί εκεί είναι και το σημείο και εκεί είναι και το μέρος της ζωής σου που πήρε και την απόφαση για να πάει στο Sing for Greece. Δηλαδή εκεί γίναν όλα, στο σημείο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Εδώ πίσω μου βλέπετε, σε αυτό το πεζούλι έχει κάτσει ο Ακύλας. Το καταλαβαίνετε. Έχει περπατήσει εδώ. Περπατάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έχει περπατήσει ο Ακύλας. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Λίγους μήνες πριν, δηλαδή αυτό δεν είναι πριν από πολλά χρόνια που ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν και τώρα συζητάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη.
1: Yeah.
3: Αν αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά, δηλαδή. Το κατάφερε ο Ακύλας, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι.
1: Και θέλω να μιλήσω. Και έχω μαζί μου, παιδιά, τη χαρά.
4: Α, ποια είναι η χαρά?
1: Εννοείται, είχα έρθει εδώ από νωρίς και μίλησα με διάφορους που έχουν εδώ καταστήματα. Η χαρά, λοιπόν, έχει εδώ και κάτω μαγαζί με αρώματα.
4: Τον θυμάται.
1: Πέρναγε από εδώ για να πάει, να έρθει από τη δουλειά τη συνέχεια και εννοείται, το θυμάται. Χαρά, πες μου.
4: Βέβαια, τον έχω ακούσει, τον έχω απολαύσει. Ήταν ένας καλλιτέχνης με μπρίο, με ενέργεια. Και διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν υπάρχει κράτος και κυρίως αν υπάρχει υπουργός, υπουργή, να ό,τι να είναι πολιτισμού, πρέπει να γίνει διατηρητέο μνημείο όλο αυτό. Το δε πεζούλι να το φωτίζουν το βράδυ και να είναι προστατευμένο, γιατί βγαίνουν οι διάφοροι, ξέρετε, να παίρνουν πέτρα.

0: Ο κύριος Χατζόπουλος θέλει να πουλήσει το δικό του πεζούλι. Ένα είναι το αυθεντικό πεζούλι, όχι του Χατζόπουλου, το πεζούλι του Ακύλα. Του νικητή της Eurovision, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πει, έχει κερδίσει. Υπάρχει μια άλλη διαβεβαίωση που είναι πολύ πιο ισχυρή από την πραγματικότητα. Είναι τι έχουν πει τα άστρα.
1: Περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας, είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο. Κάτι παρασκηνιακό.
2: Ούτε θα μπορούμε να το
1: ελέγξουμε.
2: Και να το αναλύσουμε και να το μεταφράσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Πώς έγινε.
1: Ναι, γιατί
2: τώρα
1: θα είναι υπόγειο και παρασκηνιακό και δεν θα έχει να κάνει ούτε με την απόδοσή του, ούτε με το αν ο κόσμος τον θέλει.
3: Αν δεν συμβεί κάτι, ναι, έτσι, λέω, κάτι αδικό, ναι, τα βλέπεις όλα πάρα πάρα πολύ καλά για τον Ακύλα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, είναι η εποχή του.
0: Είναι η εποχή του, όλα είναι βίωνα, οι συναστρίες. Έχουν βγάλει το αποτέλεσμα.

0: φωτιά της νιώθει.
1: Τα ζώδια είναι απαραίτητο, απαραίτητη ενότητα για οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή. Τι άλλο δείχνουν τα πρωινά? Εξαρτάται για ποιο πρωινό μιλάμε. Θα σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά να απαντήσεις, θα καταλάβω τι εννοείς. Τι παίζει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καινούργιο, με τι ασχολείται? Έλα ρε, πού το βρήκες? Ακού να δεις.
2: Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με κεσαρική τομή, θα το έλεγα και εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσαν για την κεσαρική τομή. Καλά, πάμε καλά. Εν έτη 2026, ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μια γυναίκα να γεννήσει με κεσαρική τομή? Μπορεί να ήταν πάρα πολύ λόγια. Επίσης, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει την κεσαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολος δρόμος. Δεν ξέρω, ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην κεσαρική τομή. Και αν δείτε, υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά δείχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι 7 στρώσεις δέρματος. Δηλαδή, το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε, δεν θα κρίνεται καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που τη είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό. Γιατί χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μια άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο? Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο. Πόνο πολύ και αγάπη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άκου να σου πω τώρα, Κατερίνα, από πού βγήκε η κεσαρική. Γιατί έγινε στον Κέσαρα. Έτσι γεννήθηκε ο Κέσαρας. Μέχρι τότε δεν το ξέρανε. Ο Κέσαρας, τώρα σου πω τώρα ποιος είναι ο Κέσαρας. Έχεις δει τον Αστερίξ? Στον Αστερίξ υπήρχε η Κλεοπάτρα που ήταν η Μπελούτσι. Η Μπελούτσι σαν Κλεοπάτρα είχε ερωτευτεί τον Κέσαρα και τραγουδούσαν μαζί. Τι άμμο, έρωτας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει για να πείτε καλημέρα, Βαγγέλη, και στην ραδιομαδάρα. Έλα με πλούτονα στον εγώ καιρό και άρχισε του Δήμου που θέλει και ο Λεφάκης. Θα το φέρει ο Ακύλας. Ήδη θα το σηκώσουμε και έχουμε και έναν. Αυτό ήταν ο Δημήτρης. Ένα άνθρωπο που μα λέει να βάλουμε και άγαλμα. Προφανώς για τον Ακύλα και ήδη έχουν αργήσει. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε σιγά-σιγά στη θέση του. Χαίρομαι για τα μηνύματα γιατί είναι ευπρεπή, δεν βρίζουν. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του Πέτρου Γαϊτάνου.
2: Μόνο που έχω πει πολύ λίγες φορές όμως είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Αλλά πολύ λίγες φορές και μετά, εντάξει, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ. Είναι κάποια πράγματα πολύ ακραία και πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς όταν παίζεις τη ζωή σου εκείνη την ώρα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο με τρόπους περίεργους, θα σου βγει μια ένταση. Γενικώς όμως, όχι, δεν βρίζω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ποια είναι η λέξη που δεν είπε τώρα, από μα,
4: κάτι. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο, γι' αυτά που κανείς δεν τολμά.
1: Έτσι.

0: πιο μαλακά.
1: Έτσι πάμε πιο μαλακά. Να ετοιμαστείτε όμως, αυτό που θα ακουστεί είναι λίγο σκληρό.
0: Μας είπανε
1: ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Ποιος σας θυμίζει? Στον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας και συστηνόταν ως Αϊστάιν ή τον συστήναν σαν Αϊστάιν, λέει ότι ο Τσίπρας με τον Καραμαλή τα λεκουάλε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
2: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος.
3: Και
2: οι εποχές και οι περίοδοι.
3: Θα το κρίνει η ιστορία.
1: Το έχει κρίνει η ιστορία. Λέει ότι όλα είναι σχετικά. Και μια που είναι ο Αϊνστάιν και το όλα είναι σχετικά, σκεφτήκαμε και σκαρώσαμε για ένα σχετικό τραγουδάκι, λαϊκό βέβαια. Έλα, φύγαμε! Δηλαδή, αν το πιστέψετε, υπάρχει τραγούδι για τον Αϊνστάιν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θέλω να σας πω ότι είμαι ο Βαγγέλης Περής, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με παρουσιάζουν εμένα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω με τους συνεργάτες μου. Θα αναφέρω τα ονόματά τους. Σταμάτης Καλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι λίγο εκνευρισμένος, θα το ξεπεράσω. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου. Θα έχετε μάθει, όλοι το μάθαμε, το τι έγινε στο Survivor. Όπου ένα νεαρό αγόρι, πόσο, 20 ετών, 22, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάρρωση αφού πέρασε μια τεράστια περιπέτεια και θα περάσει, έρχονται κι άλλα. Και μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο reality αυτό της επιβίωσης. Τι μας είχαν καλλιεργήσει μέχρι στιγμής, ότι είναι κάπου απομονωμένοι, ότι δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο κάτι σαύρες, κάτι φίδια, ότι βρέχει και δεν ξέρουν πού να κρυφτούν οι άνθρωποι, τρέχουν, δεν έχουν τι να φάνε, μόνο καρύδες. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθονται και περνάνε συνέχεια σκάφη.
3: Εγώ αυτό που έζησα το 23 είναι ότι μαζί με την παραγωγή και με το Σάκη, το Γκατσούλη που ήμασταν μέσα στη θάλασσα που ψαρεύομαι, τα σκάφη ακούγονται αρκετά όταν είσαι μέσα στο βυθό. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις, να αντιληφθείς ένα σκάφος σχεδόν ένα μέτρο πριν ξεφτάσει. Να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά το σκάφος είναι δίπλα σου. Άμα έχεις εμπειρία και έχεις αποτύχει, οι μηχανές ακούγονται μέσα στο νερό, πόσο μάλλον που είναι δίχρονες και πολύ δυνατές. Πριν από ένα λεπτό ακούς μέσα τις κοπέλες.
4: Γιώργο, εσύ κινδύνευσες κάποια στιγμή από όλο αυτό που μας περιγράφει?
3: Πολλές στιγμές, τη στιγμή εκείνη που τη θυμάμαι και δεν το ξαναζήσει, το σκάφος ερχόταν κατά πάνω μου. Για καλή μου τύχη έχω μια εμπειρία στο βυθό και κάποιες ανάσες. Έτσι βούτυξα με το που είδα ότι είναι στα, ξέρω, 20 μέτρα. Βούτυξα κάτω. Κατέβηκα στο πυθμένο και είδα από πάνω τη μηχανή να περνάει εκτός από πάνω μου.
2: Αυτό δεν είναι reality επιβίωση στη ζούγκλα, είναι το Σεντροπέ. Περνάνε κότερα, Chris Crab. Τα έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δεν μπορώ τώρα, έχω αγώνα επιβίωση.

Μετά από αυτό έχετε καμιά αμφιβολία, το λένε και τα άστρα. Κερδίζουμε, αδέρφια. Venceremos. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Θα νικήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζετε. Venceremos, θα νικήσουμε.

0: Ρομπέρ. Θα τις σπάσουμε τις αλυσίδες. Κάτω η μιζέρια, ξέρουμε πώς θα την νικήσουμε. Αυτά είναι λόγια του Φιδέλ Κάστρο. Δεν ζει ανάμεσά μας, αλλά κάποιος θα πάρει τη θέση του. Ο Τσίπρας όλοι λένε. Εξάλλου είχε πάει στην κηδεία του ο Τσίπρας και είχε βγάλει ένα λόγο πολύ εμπνευσμένο. Νομίζω ότι έχουμε ιστορικό χρέος να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές του ελληνισμού.
1: Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα. Στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Αντίο κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Θα έχουν πάρει δύο κουβέντες, πρέπει να πεις λάθος και τις δύο τις είπες, τέλος πάντων. Και μια που θυμηθήκαμε τον ένα πυλώνα του Τσίπρα που είναι ο Φιντέλ Κάστρο, πάμε και στο δεύτερο που είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού σε πάνω, πού σε πάνω.
0: Τώρα δεν χρειαζόταν ένας Πάνος Καμένος να μπει μέσα, να πει τις ιδέες του, ανατροπή.

0: 나왔다. Ήταν αυτό που άκουσα μέσα. Ήταν, έλεγε αυτό κοκοκό και ακούστηκε μια γυναικεία φωνή στον μπάτσο. Να το. Και βούλτεψε ήταν. Έχουν περάσει 40 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και δεν έχουμε τη βούλτεψη να διακόπτει κάποιον ο οποίος μιλάει. Ζητάμε συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Και αμέσως διορθώνουμε το σφάλμα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από την Εθνική Άμυνα, τι να πω, ότι δεν ήξερε ούτε ο υπουργός ότι μέσα στην αιγελίτιδα ζώνη υπήρχε ένα ξένο ντρόν.
2: Ντροπή και που τα λέτε αυτά
1: λοιπόν,
2: στην τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν
2: και
1: είναι καθόλου.
2: Και να ανακοινώνεται με σαν κόμμα. Ντροπή.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μη με διακόπτετε.
2: Όχι, να διακόπτω.
1: Ήξερα λοιπόν.
2: Λίγο το εθνικό θέμα δεν σας ενδιαφέρει.
1: Μα ποιο εθνικό. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αφήστε να γίνει δουλειά με τον ντρόν. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Πιανού είναι, πιανή χώρα.
2: Ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρουμε.
2: Εσάς δεν σας ενημέρωσε. Δεν είναι εθνική ασφάλεια
1: και δεν ενημερωνόμαστε. Να μας το πείτε.
2: Θα αποστείλουμε κάτι στην Κόρινθο να σας ενημερώσει.
1: Όχι, στην Κόρινθο. Αφήστε την Κόρινθο. Δεν ξέρετε την Κόρινθο και τα προβλήματά τη. Αφήστε την Κόρινθο. Κοιτάξτε την Αθήνα.
2: Εμείς βλέπουμε τι ψηφίζει.
1: Αλήθεια λέτε. Τι ήξερε τι ψήφιζε η Κόρινθο. Και τον πόνου των 50 ευρώ.

0: πήγε στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε.
1: Γιατί εσείς όταν το είχατε με τον Πέρνα.
2: Το οποίο
0: δεν ξέρω. Αυτή και πρέπει να σχολιάσω. Ότι πάμε τέλεια στην εξωτερική πολιτική.
1: Τέλεια πάμε, ναι.
0: Υπάρχουν
1: και στα ελληνικά και στο εξωτερικό.
0: Το Πασόκ παραδοσιακά. Τα θέματα της εξωτερικής
1: πολιτικής. Τα είδαμε στη συμφωνία της με τον Πατρίτη και του Ελσίνκη.
0: Τα θέματα
1: που αναγνωρίσατε συμφέροντα της
2: ναι,
0: αλλά δεν θα σταματήσω να
2: μιλάω.
1: Τι θέλετε να πείτε τώρα.
0: Όταν μιλάω πάνω, όσο με διακόπτετε, αυτό λέω.
1: Εσείς πριν που μιλάγατε, τι κάνατε.
0: Δεν μίλησα.
1: Μιλήσατε. Το Πασόκ, το Εθνικό Κόμμα που έκανε τη συμφωνία της Μαδρίτης και του Ελσίνκη. Θαυμάστε. Εδώ είναι.
2: Κυρία Βούλτη, παρακαλώ.
1: Εδώ είναι. Μαδρίτη και Ελσίνκη.
0: Δεν σταματάει. Το ότι έχει αποτύχει 7 χρόνια διακυβέρνηση.
1: Και όλη μέρα βρίζεται.
0: Ποιο βρίζει.
1: Συμμορία. Μαφία, τι θετική είναι
0: μιλάω
1: αυτή η ατζέντα.
0: Εγώ τώρα. Αν μιλάω αλλά... εγώ, θα ακούσετε αυτά που λέω.
1: Ο αρχηγός σας έτσι λέει.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
1: Κύριε Τσοκαλάς έτσι λέει.
0: Ο κύριος Τσοκαλάς λέει αυτά που θέλει.
1: Δεν θα είπε για τοξική άνθρωπη.
0: Εγώ, τι λέει ο κύριος Τσοκαλάς.
1: Όλοι μέρα βρίζεται.
0: Όχι, Κατερίνα Ταγαράπη.
1: Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Ταγαράπη. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης,
0: εγώ θυμάμαι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έχει μεγάλες επιτυχίες παντού σε όλο τον κόσμο. Σοφία Βούλτεψη, Σοφία τη λένε περισσότεροι. Μία της επιτυχίας ήταν ο Ντίν Μάρτιν.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Διαδίδουν κάποιοι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τους απαντάω κοιτώντας στα μάτια. Το 212-212-4800 τι είναι, ρε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα email. Σημείωσέ το, oner@alfaradio989.gr. Και Viber, 3 στα 3, 6-9-47-989-989. Όλα εδώ. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά, να το ένα μήνυμα λέει: γεια σου Βαγγέλη, με τα ωραία σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να σχολιάσει το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα βγουν τα μαχαίρια. Κάτσε ρε εσύ, Αποστόλη, αδερφέ μου. Τα μαχαίρια πάντα βγαίνουν όταν έχεις μια πίτα. Να σου πω, πες ότι έχεις μια πίτα, βασιλόπιτα, ας πούμε, και έχει μέσα φλουριά, όχι ένα πολλά. Θα πάρεις ένα μαχαίρι να κόψεις και μετά έρχονται τα υπόλοιπα και τα μοιραζόμαστε. Ο Νίκος, μπράβο του, έχει μια ωραία ιδέα για τίτλο εκπομπής. Συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία εκπομπή. Βρίσκομαι με τη Σοφία, τη βούλτεψη, έλα ρε τυχερέ, και λέμε να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν αφήνει το σερβιτόρο να πάρει παραγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γκριντζάρω με μερικά θέματα. Ωραίο αυτό το γκριντζάρω. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι γύρω στα 50, τόσο τον κόβω, πολύ και λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή θέλει να κάνει παρέα με την νεολαία, έχει πάει στη Face Κορδά και μιλάει τη γλώσσα των νέων.
2: Λες την ηλικία σου.
3: Τι λέω, ναι, βέβαια, είμαι 52.
2: Είσαι 52.
3: Είμαι 52.
2: Το καταλαβαίνεις ότι φαίνεσαι πολύ μικρότερος.
3: Καθόλου. Δεν νιώθω ξένιαλ. Γιατί τυπικά είμαι ξένιαλ. Οι 74ηδες είμαστε ξένιαλ. Εγώ νιώθω Gen Z. Και προσπαθώ να είμαι Gen Z, που σημαίνει ότι όταν έχω Gen Z δίπλα μου, τη ρουφάω, τη παίρνω την πληροφορία. Και κάνω brain hacking εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο πώς σκέφτονται, τι κάνουν, αλλάζω συνήθειες, με αναπροσαρμόζω. Κάνω αυτό που θέλω για να ανεβάζω την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αλλιώς βαριέμαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μην λες βαριέμαι, ρε φίλε, να λες είμαι τεμπέλιαν. Είναι πιο ωραίο, πιάνει. Ο Καϊφίας τραγουδάει σουρί. Πάρει για την τεμπελιά. Έλα πάμε, ο ύμνος μας.

είναι του Γιώργου Σουρή και το γράφει πάνω στον τάφο του. Σε αυτόν τον κόσμο το χαζό, αχ να γινόταν να μιζώ, μα δίχως να πεθάνω. Ο οποίος Γιώργος Σουρής, να πούμε ότι ήταν από τη Σύρο. Και μην βγει τώρα κανένας χατζής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην βγει τώρα κανένας χατζής και πει ότι ήταν από την Πάτρα. Γιατί όλα τα έχουμε ακούσει, αυτό μας λείπει.

0: με πήρε χθες τηλέφωνο στα αλήθεια η κυρία Λουκά και λέει: βάζει συνέχεια τον κλεωμένη, γιατί δεν παίζετε εμένα, γιατί με σαμποντάρετε, ποιος σε έχει βάλει. Και επειδή εγώ θέλω να κρατάω ίσες αποστάσεις, έχω την κυρία Λουκά, που βέβαια θα τη βγάλουμε εμείς, αλλά βγήκε σε μια αθλητική εκπομπή. Αθλητικά με τη Λουκά για να πει τι.
1: Αυτοί οι 200 στην Κασαριανή δεν είναι λεβέντες, δεν είναι ήρωες, είναι προδότες, εθνοπροδότες.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λες.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και χριστιανοί, γι' αυτό τα λέει, από αγάπη. Μήνυμα που φέρνει τη χαρά. Μα στο καταχητικό τα μάθε αυτά.

0: Τι ακούμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι των μεταξύ βγαίνουν και λένε ότι από αγάπη τα λέμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον σας. Και κάθεται τώρα και 200 ανθρώπους που τη λεβεντία των οποίων προσκύνησαν άπαντες όπου και να πρόσκειται και να λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα ένα απόσπασμα για το οποίο θα κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, αυτό το απόσπασμα δεν σχετίζεται με προσωπικές οπαδικές προτιμήσεις που νομίζω ότι είναι πασιφανείς. Το μεταδίδουμε για να επιβεβαιώσουμε μια αλήθεια που είναι και μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο φανατισμός για μια ιδέα μπορεί να οδηγήσει στον ευτελισμό αυτής της ιδέας. Όποια και αν αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός έδινε αγώνα για να πάει στα play-off της EuroLeague. Ο φανατικός έχασε το στόχο. Τον αντικατέστησε με έναν άλλον, δηλαδή με την αγωνία για το αν θα παρευρεθεί στον τελικό ο πρόεδρος της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι αστείο και ταυτόχρονα λίγο θλιβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να σας κάνω μια ανάλυση την οποία δεν έχει σκεφτεί κανένας ακόμα, μάλλον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία από την Ευρωλίγα για την ασεμνή του συμπεριφορά, όπως δηλώσαν αυτοί. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει 3 αγωνιστικές. Χλεβάζουν, ζητοκραυγάζουν κάποιοι, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έρχεται η Τρίτη. Θα σκάσει μύτη εδώ πέρα στην Αθήνα η Βαλένθια με αυτοπεποίθηση και θα γίνει το 2-1. Τέλος η πρώτη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτή μετά την Πέμπτη θα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση οι Βαλεθιάνοι. Θα πούνε πάμε ρε να τους γυρίσουμε πίσω στην Ισπανία ρε, να κάνουμε την ανατροπή τη μεγάλη. Και κάπου εκεί θα πει ο Γιαννακόπουλος στα αυτή των δικών μας, τώρα παίξτε κανονικά να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. 3-1 και σπιτάκι Βαλένθια. Τέλος και η δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μετά θα έρθει το Final Four. Όλοι θα χλεβάζουν και θα ζητοκραυγάζουν που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι στο Final Four. Αλλά είπαμε, δεν έχουν λογαριάσει με τον ξενοδόχο μαζί. Λογαριάζουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο. Θα είναι στη σουίτα πάνω. Θα παίξει με την ομάδα που θα τύχει ή με Real ή με Χάπουελ. Θα τη σκουπίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Α, τέλος και η τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό της τιμωρίας του. Τι έχουμε? Μετά έχουμε τελικό. Και τέλος η τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Και θα είναι παρόν στον τελικό. Ο Δημήτρης. Ε, τι έγινε Ευρωλίγκα? Δεν τα υπολογίσαμε σωστά?
0: Αυτά που λέτε, τι να τα πούμε. Θα τα πούμε στα αγγλικά ή μάλλον στα ψευτοαγγλικά, σαν αυτά που λέει ο Αντριάνο Σελεντάνο.

0: Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι μας εύχεται. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα ακούγοντας αυτό με τη Λουκά μακριά από εμάς. Στην αρχή της εκπομπής θα θυμούνται οι παρατηρητικοί ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ήταν ένας κύριος bodyguard που ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, ότι δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι στην πραγματικότητα εργαστήριο. Τι συμβαίνει με αυτό? Το ψάξανε κάποιοι άνθρωποι και μας δίνουν τα φώτα τους.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γράφετε μαπ***ες στα social media για να μαζεύετε ακολούθους και να κάνετε ντόρο, ή αυτές τις μαπ***ες που γράφετε πραγματικά τις πιστεύετε, που είναι ακόμα χειρότερο.
2: Κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε.
1: Έψαξα και βρήκα το κρουαζιερόπλοιο. Αν γκουγκλάρεις λίγο το κρουαζιερόπλοιο με το όνομά του, θα βρεις την συγκεκριμένη σελίδα, η οποία είναι αυτή. Εγώ σου τη μετέφραζα τη σελίδα από το Google για να δεις το εξής. Το συγκεκριμένο λοιπόν πλοίο, που θεωρείται κρουαζιερόπλοιο, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο προορίζεται για ταξιδιώτες ειδικού τουρισμού, expedition όπως λέγεται. Είναι λοιπόν, όπως λέει, ευέλικτο, προηγμένο, καινοτόμο τουριστικό πλοίο στις πολικές περιοχές, πλήρως βελτιστοποιημένο για εξερευνητικά ταξίδια που σας παρέχουν την απόλυτη άμεση επαφή με την Αρκτική και την Ανταρκτική. Και αν δεν το κατάλαβες, να σου το πω και με απλά ελληνικά. Ένα πλοίο το οποίο δεν έχει πισίνες, δεν χρειάζεται να έχει πισίνες, γιατί και στην Αρκτική που πάει και στην Ανταρκτική δεν χρειάζεται την πισίνα. Είναι για ειδικό τουρισμό σε απομακρυσμένα μέρη. Ψάξ' το λίγο, αμάν πια, φτάνει.
3: Όλα τα ξέρω εγώ.
0: Μα τώρα κι εσύ πας και κάνεις έρευνες. Το λέγανε από την αρχή. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο στις Άνδης. Δηλαδή στις Άνδης ήταν με πισίνες. Αλλά ο κύριος Χερόλας ξέρει τα πάντα. Είτε επαγγέλλεται όπως ο προηγούμενος, ο πρώτος που ακούσαμε, τον bodyguard, είτε είναι υποψήφιος του Βελόπουλου, όπως ο Ποσειδώνας που ακούσαμε μέσα στο απόσπασμα.

γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στη χώρα μας, τι γίνεται ας πούμε στην Κίνα, τι γίνεται εδώ, έχουμε τίποτα πατίνια, έχουμε εξελίξεις πολιτικές, όλα θα τα μάθετε. Μεσημερινό μαγκαζίνο, Αλφα Ρέντιο 989, Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, αύριο όμως θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις. Άντε, γεια!

0: Αλφα Radio 989. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr/σπίτι25.
2: By sampling the wealth

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 15 Μαΐου 2026. Να είστε όλοι καλά και εσείς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, και εσείς που επιστρέφετε, και εσείς που ετοιμάζεστε, και σας ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να βρείτε κάποιες στιγμές που θα σας δώσουν ανάσα, που θα κάνετε μια βόλτα, που θα αισθανθείτε κάπως καλύτερα. Αυτή είναι η δική μας ευχή και η δική μας προτροπή, αν έχετε την διάθεση, το χρόνο πρώτα απ' όλα και τη δυνατότητα να κάνετε και μια μικρή βόλτα, έτσι για να αισθανθείτε λίγο καλύτερα, να μην κουραστείτε, να μην παρασυρθείτε από τη ρουτίνα της εβδομάδας και να το τολμήσετε, γιατί νομίζω ότι όλοι το έχουν ανάγκη και θα νιώσουν κάπως καλύτερα. Ένα Σαββατοκύριακο που έχει και τα happening αυτά με τις Eurovision και έχει και νομίζω και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, που εκεί θα κριθούν όλα, φιέστες στη Φιλαδέλφεια. Εντάξει, εδώ πέρα με τον Τάσο θα τα πούμε αυτά σε λιγάκι περισσότερο και με λεπτομέρεια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας, και στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε βέβαια και την έτσι μια σύνδεση λίγο με τη Βιέννη εκεί πέρα, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα με έναν άνθρωπο που ζει εκεί και τα γνωρίζει καλά. Αλλά επίσης στο πρώτο μισάωρο, στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, θα συζητήσουμε λίγο για τα θέματα και της Τουρκίας, που υπάρχουν αυτά τα νομοσχέδια από την γειτονική πλευρά, που ακούμε τι θα είναι και με ποιο τρόπο οι φίλοι γείτονές μας προσπαθούν να κατοχυρώσουν και εκείνοι στο Αιγαίο κάποια δικαιώματα με νομικό τρόπο αυτή τη φορά, κάνουν μια τέτοια επιχείρηση. Οπότε θα το εξετάσουμε, θα μάθουμε το τι γράφεται και αναφέρεται στη γειτονική χώρα, όπως επίσης θα συζητήσουμε λίγο και τα θέματα της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδατε χτες και την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ, σας λέγαμε για το πώς έγινε δεκτός με υποδοχή, με τα κοριτσάκια που κοιτούσαν τις σημαίες. Δήλωσε από εκεί ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί και άφησε έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την ισχύ της κυχηρίας, που βέβαια αποδεικνύεται έως αυτή την ώρα κάπως εύθραυστη. Τουλάχιστον κανείς δεν είναι βέβαιος, ακόμη και αν δεν σπάσει η κυχηρία, που εμείς φυσικά θα θέλαμε να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες άμεσα και αύριο το πρωί, γιατί όσο συνεχίζεται ένας πόλεμος τόσο άνθρωποι σκοτώνονται. Κανείς όμως δεν έχει την αντίληψη ότι είναι μια πάρα πολύ έτσι δυνατή εκεχηρία με μια ισχυρή προοπτική να τελειώσει αυτό το πρόβλημα σχετικά σύντομα, με όλες τις επιπτώσεις που έχει βέβαια και στην οικονομία σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι δεν αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή άνοδο των ΗΠΑ κατά τους 16 μήνες της κυβέρνησής μου, που περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και τα συνδοξιδοτικά ταμεία, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με τη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν που συνεχίζεται. Πάντως, ο κύριος Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ είπε πως υπάρχει πρόοδος σε επαφές με την Τεχεράνη. Δεν είναι εύκολο, ωστόσο, η πλευρά των Ιρανών να δεχτεί την απαγόρευση της κατοχής πυρηνικών όπλων. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο και το σημείο αγκάθι φαίνεται στις διαπραγματεύσεις. Από την Κίνα, λοιπόν, και από το Πεκίνο, είδαμε επίσης και την συνοδεία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τους επιχειρηματίες, τον Elon Musk, με το παιδί του που είχε ένα αρκουδάκι εκεί πέρα κάπως τεχνολογικά περίτεχνο, όλα αυτά τα περίεργα που διαβάζουμε και βλέπουμε για το τι κάνουν οι μεγάλοι του κόσμου. Νομίζω ότι έχει μια σημασία παραπάνω η Κίνα πώς θα σταθεί απέναντι στο θέμα των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ενώ αυτό που επίσης κρατήσαμε είναι αυτή η αναφορά του Προέδρου, του Κινέζου, του Xi Jinping, στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα που αναφορά σε κείμενο μάλλον που υπάρχει από τον σπουδαίο Έλληνα ιστορικό που έχει επηρεάσει τη στρατηγική σκέψη παγκοσμίως από την ανθρωπότητα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και βέβαια έτσι σχηματικά δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφει ο Θουκυδίδης, ότι όταν μια δύναμη δείχνει πως ισχυροποιείται πάρα πολύ με τον καιρό, η μέχρι τότε κρατεά δύναμη προσπαθεί να επέμβει ούτως ώστε να της κόψει τα φτερά. Αυτό δηλαδή που είχε κάνει η Σπάρτη στην Αθήνα, που έβλεπε την Αθηναϊκή Δημοκρατία να εξελίσσεται, να δυναμώνει, την Αθηναϊκή Συμμαχία κυρίως να επεκτείνεται και να διευρύνει τον κύκλο της επιρροής της. Και θέλησε εκείνη τη στιγμή, επεδίωξε και το πέτυχε έτσι, με έναν τρόπο, να σταματήσει, να της κόψει τα φτερά, την επέκτασή της, την ισχυροποίησή της, την αύξηση της δύναμής της. Όταν αυτές οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκονται σε αντιπαράθεση, είναι ένα ανταγωνισμό οικονομικό κυρίως, σκέφτεται κανείς ότι ο πόλεμος που υπάρχει, ο επιχειρηματικός, ο οικονομικός, οι βιομηχανικές κατασκοπίες, όλα αυτά, οι ανταγωνισμοί σε όλα τα επίπεδα, θα φέρουν ίσως τις δύο πλευρές σε οριακά σημεία αντιπαράθεσης. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, εκεί που υπερέχουν ακόμη οι Αμερικανοί, βέβαια, είναι το στρατιωτικό σκέλος έναντι των Κινέζων, η οποία όμως είναι μια χώρα πάρα πολύ δυνατή και μεγάλη, που εξελίσσεται και αναπτύσσει και εκείνη πια πάρα πολύ ψηλές τεχνολογίες. Έχει τη δυνατότητα, λόγω του πάρα πολύ μεγάλου πληθυσμού, να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, τις οποίες πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε άλλος, και σε συνδυασμό και με το καθεστώς που υπάρχει και υπήρχε εκεί και έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να την ανταγωνιστεί κάποιος. Αυτό είναι λοιπόν η παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία χρησιμοποίησε ως αναφορά ο Κινέζος πρόεδρος, έτσι θυμίζοντας σε όλους εμάς πόσο η ελληνική αρχαιότητα και πόσο οι σπουδαίοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο πριν από χιλιάδες χρόνια επηρέασαν την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, γιατί και μέσα από την στρατηγική έχουν βγει και όλες οι αρχές του management, της διοίκησης. Αυτή ήταν η μήτρα που ξεκίνησαν όλες αυτές οι σχολές σκέψης, μέσα βέβαια από τις αντιπαραθέσεις τους πολέμους. Έτσι. Αυτά που γράφει ο Θουκυδίδης στην ιστορία του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ένα συγκλονιστικό κείμενο που απορρείς κάποιες φορές με το επίπεδο της ανάλυσης των ενιών, της διαπραγματεύσης που γίνονται ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές εκείνη την περίοδο, το λόγο που χρησιμοποιούν οι αντιμαχόμενοι, απορρείς με το επίπεδο και λες δεν γίνεται. Κάποιες φορές έχεις την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι πραγματικό όλο αυτό, να είχαν συλλάβει τέτοιες έννοιες, να τις ανέλυαν με τόσο σπουδαίο τρόπο και μέσα από αυτή την πυρηνική δύναμη που λεγόταν αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι. Πραγματικά κάποιες φορές απορείς, λες είναι πραγματικοί αυτοί οι άνθρωποι, ήρθε κάποιος εξωγήινος και τους έβαλε αυτή την ικανότητα σκέψης και αντίληψης. Είναι θαυμαστό, δεν είναι τυχαίο που επηρεάζει όλο τον κόσμο και όλη την ιστορία από τότε. Στα εσωτερικά, αυτό που μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ όλους είναι η πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη που έγινε χθες το βράδυ. Χάθηκε και το δεύτερο κορίτσι, η 17χρονη, από το περιστατικό αυτό που τα δύο κορίτσια έδωσαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο τέλος στη ζωή τους. Οι οικογένειές τους βιώνουν ένα απόλυτο δράμα και μια τραγωδία η οποία δεν μπορεί να είναι χειρότερη. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο γι' αυτό και να επισέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Άλλωστε Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται και σωστά δεν επιτρέπεται και από την δημοσιογραφική διοντολογία, η οποία είναι πάνω από όλους μας σε αυτά τα πράγματα, αλλά πέραν τούτου νομίζω ότι είναι και μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες και αυτό το απόλυτο δράμα και τραγωδία που περνάνε σαν κοινωνία τώρα μετά από αυτό το περιστατικό που έχουμε μια νομίζω όλοι οι άνθρωποι μια πολύ μεγάλη στεναχώρια για ό,τι συνέβη και σε επίπεδο κοινωνικό αν θέλετε, όχι ξαναλέμε και πάλι για το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο αυτών των ανθρώπων αλλά σαν κοινωνία ίσως ευρύτερα μας φέρνει μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη σκέψη ότι έχουμε ίσως χρέος περισσότερο να δίνουμε στα νέα παιδιά γενικότερα μιλάμε, γενικότερα, έτσι, κάποια προοπτική, ένα όραμα να αισθάνονται ότι έχουν πάρα πολλούς λόγους να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια νέα γενιά παιδιών η οποία βλέπει το περιβάλλον της, τους γονείς της, μιλάμε γενικότερα ξαναλέω, κουρασμένους, αγχωμένους, πιεσμένους, τσακωμένους, νευριασμένους, κουρασμένους πάρα πολύ, να μην χαίρονται, να μην γελούν, να μην διασκεδάζουν. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ένα γενικότερο κλίμα που υπάρχει, καταδεικνύει μια, αν θέλετε, ήττα της κοινωνίας γιατί δεν μπόρεσε να διαμορφώσει ένα τρόπο ζωής για τους περισσότερους ανθρώπους, ο οποίος να έχει μέσα τη χαρά, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση. Όλα αυτά που συγκροτούν ένα θετικό πρότυπο στα μάτια ενός νέου ανθρώπου. Διότι ό,τι και να λες σε κάποιον, ό,τι και να λες σε ένα παιδί νέο, το πιο δυνατό πρότυπο, η πιο επιδραστική εικόνα είναι αυτή που βλέπει σε σένα, δηλαδή το πώς είσαι, το πώς ζεις, έτσι. Ο μιμητισμός, δηλαδή βλέπει τον πατέρα του χαρούμενο, είναι μια δυνατή εικόνα αυτή, είναι ένα πρότυπο. Μπορεί σε εκείνη ειδικά την ηλικία που λέγεται εφηβεία να μην το δέχεται, να το αμφισβητεί γιατί αυτή είναι η φύση της, έτσι. Αλλά γράφει ο σκληρός. Έτσι, όταν έχεις καλές εικόνες, όπως γράφει ο σκληρός όταν έχεις και δύσκολες εικόνες ή δύσπεπτες ή ένα κλίμα απογοήτευσης. Εκεί λοιπόν αυτό νομίζω που μπορούμε να κρατήσουμε στη σκέψη μας είναι ότι λίγο να κουνήσουμε το κεφάλι μας και να δώσουμε ένα πρότυπο και μια προοπτική στη νέα γενιά. Αυτό σημαίνει και άλλες προτεραιότητες όμως. Σημαίνει να μπορούν οι άνθρωποι στις οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χώρο. Χώρο σημαίνει και χρόνος, έτσι, όχι κατά ανάγκη λεφτά, αλλά τουλάχιστον χρόνος, το οποίο ένα από τα δύο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχουν
1: και
0: λεφτά.
1: Και λεφτά.
0: Αυτό σου
1: και
0: λέω. Λεφτά. Ένα από τα δύο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις χρόνο, έχεις χαμηλή ποιότητα. Αυτό βγάζει μια απογοήτευση, μια μιζέρια, μια στεναχώρια.
1: Όταν είναι σε μια χώρα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν, και να το κλείσω και μου λες, όλο αυτό μαζί, αν το βάλεις με μια κουλτούρα ισοπεδωτισμού που έρχεται μέσα από τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες που έχουν αυτά τα παιδιά στα κινητά, στα διαδίκτυα, στα παιχνίδια, στη μουσική, το μηδέν, μια αντίληψη ότι βγάζω λεφτά με ποιο τρόπο υπάρχει, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα είναι ίσωμα, κάνει ένα κοκτέιλ πάρα πολύ δύσκολο. Κάνει ένα κοκτέιλ που δεν δίνει κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο να προσπαθήσει για κάτι. Και όταν σε αυτήν την ηλικία δεν έχεις κίνητρο να προσπαθήσεις για κάτι, το βλέπεις όλο ευθεία γραμμή. Όλο αυτό πρέπει να γίνει πιο σημαντικό. Έτσι. Και σαφέστατα το βιωτικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο είναι κέριο σε αυτή την υπόθεση. Και έχει να κάνει και με τα λεφτά και με το πόσο ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, όχι γιατί εδώ είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα, λέγαμε για το Θουκυδίδη νωρίτερα και τους αρχαίους, μετά από μια ηλικία καταλαβαίνεις στη ζωή ότι ένα από τα πολύ, πιο πολύ σημαντικά πράγματα είναι πέρα από την ψυχολογία και η φιλοσοφία, έτσι, να έχεις μια φιλοσοφία, δηλαδή τα χρήματα είναι ένα μέσο για να μπορεί ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα να καλύψει τις ανάγκες του. μετά να ζει με μια αξιοπρέπεια και σε ένα τρίτο επίπεδο, σε ένα τρίτο επίπεδο, αν έχει τη δυνατότητα, σταθεί τυχερό, είναι καλό το επάγγελμά του, οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, οποιαδήποτε δραστηριότητα, να αρχίσει να μιλάς για πλούτο. Σε ένα τρίτο επίπεδο. Εδώ ως κοινωνία έχουμε χάσει τα πρώτα δύο. Δηλαδή, τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Σημαίνει, μπορούσε για παράδειγμα ένας άνθρωπος το 95 με ένα καλό μισθό να πηγαίνει μια φορά τη εβδομάδα την Κυριακή έξω την οικογένειά του να τρώει? Ναι, είναι η απάντηση. Σήμερα μπορεί ένας διευθυντής τραπέζης να το κάνει κάθε Κυριακή με νίκιο? Δύσκολα. Δύσκολα. Λοιπόν, θέλω να πούμε λοιπόν ότι εδώ πέρα κάπως λίγο το σύστημα πρέπει να το φτάσουμε. Πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή έχουν οι κοινωνικές ομάδες πιέζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί έχουν πάρα πολλά έξοδα. Γιατί το τι λεφτά συζητάμε δεν είναι μόνο τι βγάζεις, είναι και τι πληρώνεις.
1: Ναι, αλλά είναι και το τι βγάζεις.
0: Είναι και, και τα δύο. Αλλά
1: χώρα,
0: είναι και τα δύο.
1: Όταν σε μια χώρα που έχει επιλέξει δηλαδή, να έχει το πιο ακραίο και το πιο.
0: Άστο τώρα.
1: Πώς να το πω τώρα, πιο φιλελεύθερο και πιο καπιταλιστικό σύστημα από αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, όταν είμαστε στην Ευρώπη τελευταίοι στο εισόδημα και οι επιχειρήσεις είναι τρίτες σε κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το handicap. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανισότητα.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι τρίτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και τελευταίο στους μισθούς. Πώς γίνεται αυτό? Πώς το εξηγεί κάποιος, δηλαδή η κυβέρνηση, πώς το εξηγεί αυτό?
0: Ναι, θα σου πω. Κοίταξε, επειδή το πας τώρα σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ δεν είναι τόσο. Δεν είναι μόνο έτσι. Γιατί και η κερδοφορία των μεγάλων.
1: Η αδικία περνάει στο
0: DNA. Δεν είναι μόνο η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό που λέω, γι' αυτό και μιλάω για το εισόδημα, διότι αυτό είναι και μια συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί από το οποίο θα έπαιρνε στους πόρους της μεγάλης επιχείρησης να το μοιράσει στην κοινωνία.
1: Υπάρχει μαγικό ραβδί. Υπάρχει μαγικό ραβδί. Είναι θέμα απόφασης.
0: Ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν έχει δουλέψει.
1: Μόνο στους ακραίους καπιταλιστικούς χώρες.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι πιο σύνθετο. Είναι πιο σύνθετο γιατί αυτό το πράγμα είναι δυναμικό. Δεν είναι σταθερό ότι υπάρχουν εκεί λεφτά, τα παίρνω από εδώ και τα πάω από εκεί. Δεν πάει έτσι.
1: Είναι θέμα απόφασης.
0: Είναι δυναμικό αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί.
1: Έχουμε διαφορετική.
0: Αυτό που ήθελα να πω στα χρήματα, εκεί που ήθελα να καταλήξω στο τέλος το οικονομικό, γιατί εγώ δεν θα το πάω μόνο στο οικονομικό. Έτσι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι πώς οργανώνεις τη ζωή σου, είναι που ζεις, είναι τι όραμα έχεις για τη χώρα σου, είναι ο χρόνος. Δηλαδή, είναι διαφορετικό, γιατί το χρήμα έχει συνάρτηση με τον χρόνο. Δηλαδή, ωραία, βγάζεις λεφτά. Εγώ σου λέω, σου αυξάνει, σου δίνει κάποιο, σου χαρίζει άλλο ένα χιλιάρικο το μήνα. Στο χαρίζει. Τίποτα, στο χαρίζει.
1: Θα λοιπόν, αλλάξουν δραματικά πολλά πράγματα.
0: Άκου να δεις. Πολλά θα αλλάξει. Το λέω. Πολλέω, θα αλλάξει. Ναι. Αν δεν πατάς στο σπίτι σου καθόλου, ό,τι και να κάνεις το χιλιάρικο, θα έχει σοβαρό θέμα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Θα πατάς. Αν έχεις ένα χιλιάρικο παραπάνω, πρόσεξε, θα πατάς. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητα.
0: Δεν αρκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω, αν θες να το πάμε στο οικονομικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το στάδιο και έχουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις, έτσι όπως είναι πια το κόστος ζωής σε αυτή τη χώρα, έχουν δαπάνες, γι' αυτό λέω τι βγάζει, έχουν δαπάνες οι οποίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Έτσι. Επομένως, ίσως πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι για να δοθεί χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι πιο λιγότερο δυσβάχιστα αυτό το πράγμα. Έτσι, και να έχουν μια άλλη προτεραιότητα. Έτσι, διότι και ακριβώς επειδή το επίπεδο μισθού είναι πάρα πολύ χαμηλό, όταν πάει να αυξηθεί, δημεύεται. Επομένως, ίσως εκεί θέλει μια προσοχή παραπάνω στην κοινωνία για να δοθεί χώρο. Τέλος πάντων.
2: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά ανατολικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, τι κουιζάκι σας έχουμε βάλει για την, θα σας βάλουμε για τη σημερινή εκπομπή, για γλώσσα, έτσι. Τι σημαίνει η λέξη διαπρίσιος? Διαπρίσιος, τη χρησιμοποιείς ο Άδωνης, λοιπόν, για τον Ανδρουλάχη προχτές στην τέτοια, και του βάζουμε και εμείς κουιζάκι, ο διαπρίσιος Κίνσορ. Λοιπόν, αυτό είναι το κουιζάκι, 6-9-47-9-89-9-89, έως το τέλος της ώρας, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις σας, 6-9-47-9-89-9-89 και τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 και mail onair@alpharadio989.gr. Τα σχόλια, παρατηρήσεις και σκέψεις σας. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι Παρασκευούλα σήμερα, όλοι την περιμέναμε πώς και πώς, δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ το σουκού λέω να πάω μια εκδρομούλα, και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι με αγάπη. Είναι το κλασικό μήνυμα που μας στέλνει η Όλγα και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά κάθε Παρασκευή. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στη Ζάκυνθο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος μας λέει: ευτυχώς που οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν, γιατί εμείς οι νεοέλληνες αράξαμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο.

επαφή με μια γλώσσα η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της, της δυσκολίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τέτοια η δυναμική της και τόσα πολλά τα κείμενα και τα παραδείγματα που θα μπορούσαν έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια και με πιο έξυπνο τρόπο να διδάσκονται στα σχολεία για να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, έτσι λέγαμε μέσα για το, για το Θουκυδίδη. Για παράδειγμα αυτό το κείμενο που υπήρχε με τον όρκο των, των Αθηναίων Εφήβων, νομίζω ότι είναι από τα πιο υπέροχα που, που υπάρχει. Καλημέρα στη φίλη μας την, την Ποθητή. Η ζωή θέλει τόλμη, ελπίδα, θάρρος, αισιοδοξία και καλή διάθεση για να τη γευτείς. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Ευχαριστούμε, Ποθητή. Ο Αλέξης μας στέλνει το μήνυμά του και εκείνος. Κοινωνική παρακμή λέγεται αυτό. Καλημέρα. Αναφέρεται, φαντάζομαι, στην εισαγωγή που κάναμε στην εκπομπή. Ξέρω ένα γιατρό που έφαγε τα χρόνια στα σχολεία και στα διαβάσματα και τελικά κατάφερε σήμερα που μιλάμε να βγάζει 2.500 ευρώ το μήνα. Η κόρη του χωρίς να σπουδάζει και χωρίς να κουραστεί ούτε να διαβάσει, δηλώνει σήμερα influencers και βγάζει περίπου τα ίδια χρήματα με τον πατέρα της. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα το οποίο μας μεταφέρεις στο σκέλος του οικονομικό, το οποίο όπως είπαμε δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια διάστασή του. Είναι πλέον φανερό ότι εκεί που υπάρχει μεγάλη αδυναμία είναι αυτό που λέγεται η κατηγορία μισθωτή εργασία, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μισθωτοί, ούτε η μόνη κατηγορία εισοδημάτων που υπάρχει σε μια κοινωνία που είναι μισθωτή. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα όπου αν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα όπως μας λέει εδώ ο Αλέξης, ένας γιατρός, βγάζει 2.500 ευρώ το μήνα, θεωρείται πλούσιος από το ελληνικό κράτος, δεν πρέπει να θεωρείται πλούσιος. Και όσο είναι ασύμφορο να πάρεις αύξηση μισθού, τόσο οι μισθοί δεν πρόκειται να ανέβουν ποτέ. Μα ποτέ. Όταν τολμάς και ξεπερνάς τον 1,5 ή τα 2 χιλιάρικα, σου παίρνει το 1 τρίτο η εφορία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω κατά προτεραιότητα πρέπει να το δούμε, γιατί το κόστος ζωής έχει ανέβει τόσο πάρα πολύ, και να το δουν οι κυβερνώντες βεβαίως, έτσι, έχει ανέβει τόσο πολύ όπου δεν μπορείς να έχεις τις κλίμακες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι οι φορολογικοί συντελεστές για τους ανθρώπους, ειδικά που δεν έχουν δυνατότητα ούτε να δικαιολογήσουν έξοδο ούτε τίποτα. Ο Πάτροκλος μας λέει, καλώς τα παιδιά, πριν από τον ειρηνοποιό Τραμπ στον πλανήτη μας ήταν πιο ήσυχα, τελικά έγιναν πόλεμοι. Πάτροκλε, πρέπει να βγάλεις 3.000 για να ρεμίσεις το ηθικό σου και να προλάβεις την ώρα που φεύγουν και που επιστρέφουν τα παιδιά στο σπίτι. Με βάση τα έξοδα που έχει πια μια οικογένεια με τέτοιες υποχρεώσεις, ναι, νομίζω και εκεί είναι το εισοδηματικό όριο που σου δίνει έτσι τη δυνατότητα να καλύψεις τα έξοδα χωρίς άγχος και να κάνεις και 2-3 πράγματα παραπάνω. Για δήλωσε ως μισθωτός 3.000 ευρώ στην εφορία, να δεις τι φόρο θα πληρώσεις στο τέλος του χρόνου. Για να παίρνει κάποιος 3.000 ευρώ στην εφορία, πρέπει ο μεικτός του μισθός να είναι πάνω από 4,5, έτσι, να είναι κοντά στα 5.000. Με αυτό το κόστος εργασίας και με αυτή τη φορολογία στους ανθρώπους που πάνε να πάρουν κάτι παραπάνω, δεν πάμε πουθενά. Είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Νομίζω το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος και σε κοινωνικό επίπεδο, τουλάχιστον εκτός αν θέλετε δουλειά. Σίγουρα είμαι πεπισμένος ότι μπορεί και εσείς στον περίγυρό σας να κουβεντιάζουν όλοι αυτό το πράγμα, ότι όποιος ανέβει από ένα επίπεδο μισθού και πάνω έχει τρομερές απώλειες φορολογικές που δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πώς να το πούμε, που βγάζει 30.000 ευρώ σήμερα δεν είναι πλούσιος, για όνομα του και της Παναγίας. Έτσι. Ειδικά άμα έχεις έξοδα να πληρώνεις νίκη, γιατί αυτό δεν στο υπολογίζει κανένας. Έτσι. Άλλο 3.000 μόνος μου εργένης και άλλο 3.000 με 1.000 ευρώ νίκη και δύο παιδιά. Στην δεύτερη περίπτωση ίσως ωραία να βγάλεις το μήνα. Με 3.000, δεν μιλάμε για το χιλιάρικο έτσι, και για τα 1.200. Επομένως νομίζω ότι με την πίεση που υπάρχει στη μισθωτή εργασία, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κατά προστεραιότητα. Να, μας λέει ο Πάτροκλος, 800 το μήνα φεύγουν. Ακριβώς αυτή είναι και η φορολογία που έχουμε και εδώ, γιατί ο φίλος ο Πάτροκλος είναι στη Γερμανία. Ίσως είναι και μεγαλύτερη, δεν ξέρω ακριβώς τους τελεστές της Γερμανίας, έτσι, γιατί υπάρχει ένα άλλο εισοδηματικό επίπεδο σε εκείνη τη χώρα.
Αλλά στην Ελλάδα, αν περάσεις το 1,5 χιλιάρικο, αρχίζεις και υπολογίζεις ότι το 1 τρίτο πηγαίνει στο κράτος, σύν ότι αρχίζεις

0: και βγαίνεις από, όποιες, από όλες τις πολιτικές που μπορεί να βοηθήσουν ένα νοικοκυριό. Έτσι, δηλαδή ένα ζευγάρι νέων επιστημόνων που έχει ένα παιδί, δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, στις εταιρείες, μια φαρμακευτική, σε μια τράπεζα, οπουδήποτε, και περάσουν το 1,5 χιλιάρικο, δεν μπορούν να μπουν σε προγράμματα, σε εξοικονομήσεις, σε ενέργειες, τίποτα. Όλα αυτά είναι εκτός, τελείως. Έτσι. Δεν είναι σωστή λογική αυτή. Είναι προβληματική αυτή η λογική και δεν βοηθάει, ξαναλέμε, τα κοινωνικά στρώματα που είναι στο παραγωγικό επίπεδο της εργασίας και έχουν και τρέχουσες άμεσες ανάγκες. Ο Χρήστος μας στέλνει το μήνυμά του. Διαπρίσιος, πάρα πολύ ωραία η εξήγηση της λέξης, η ερμηνεία της λέξης την οποία μας έστειλε από ένα παλιό κείμενο, από ένα παλιό λεξικό ενδεχομένως, και θα τη χρησιμοποιήσουμε γιατί μας αρέσουν και αυτές οι ερμηνείες έτσι από τα παλιά λεξικά. Ο εκδότης λέει Κωνσταντίνος Καρπόδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαπρίσιος είναι η λέξη, το κουιζάκι που σας βάλαμε. Τάσο, πρέπει να πάμε στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πάμε στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν άμεσα. Έτσι. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις απαντήσεις στο κουιζάκι μας. 6947-989-989 και μέσω Viber onair@alfaradio989.gr. Παρασκευή 15 Μαΐου. Ανατολή ηλίου έχει γίνει εδώ και περίπου 20 λεπτά μισή ώρα. Δύση ηλίου 8 και 29 το βράδυ. Και με βάση λοιπόν το σαν σήμερα, χρόνια πολλά στον Αχίλιο, το Βάρβαρο και τον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Παχώμιος, έχεις γνωρίσει κανένα Παχώμιο?
1: Όχι.
0: Παχώμιος. Βάρβαρο, πολλούς. Λοιπόν, βαρβάρες. Λοιπόν,
1: αλλά δεν γιορτάζουμε.
0: Όχι, οι βαρβάρες είναι το 3 Δεκεμβρίου, προστάτα του πυροβολικού. Λοιπόν, και τη χωροφυλακή παλαιότερα.
1: Βάρβαρο, έχω ένα συμμαθητή.
0: Α, είδες.
1: Στο επίθετο.
0: Και Αχίλλειος. Στο επίθετο. Όχι, θέλουμε στο όνομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Βάρβαρο, γιατί του φερθήκαμε λίγη βαρβαρότητα, και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόφεν, έτσι, της Νεδερλανδίας, την κορυφαία εταιρεία στον τομέα ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα στο Las Vegas και θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του Τζόχου. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ, πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική ιστορία αυτή, το προλάβαμε από τους Τούρκους του Τσακ, το πήραμε από τους Ιταλούς. 1948 Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του. Day one. Κατευθείαν, με το καλημέρα που λέμε. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Δεν ήθελαν να γίνει το κογκλάβιο και τότε. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Χαμός με εκείνο το σκηνικό, αν το θυμάστε, το ήταν νομίζω και σε τηλεοπτική σύνδεση απευθείας το σκηνικό, η συμπλοκή εκεί στο Γκίζη με τους πυροβολισμούς, και μία από τις ψηφίδες της ιστορίας στην τρομοκρατία στην Ελλάδα, που κάθε φορά που είχαμε εκπομπές, συζητήσεις, άρθρα για την 17 Νοέμβρη, τον Έλα, όλες αυτές τις οργανώσεις, το συγκεκριμένο σκηνικό ήταν σημείο αναφοράς. Το 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας στην Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγωδίου τους Eurovision με ρεκόρ τηλεθέασης 86,5%. Είχαμε ρουβά τότε. Έτσι, λοιπόν, εκπροσώπησε ότι η χώρα μας με το Σέγγε Ταμόρ, εκεί που του βγάζαν τα πουκάμισα, όλα αυτά που κάνανε τις τούμπες. Δεύτερος ή τρίτος είχε έρθει ο Ρουβάς, κάτι
1: δεύτερος,
0: τέτοιο.
1: Δεύτερος
0: ο Ρουβάς. Λοιπόν, ήταν εκείνη
1: τη χρονιά. Νομίζω
0: δεύτερος νομίζω, κι εγώ. Δεύτερος ή τρίτος. Τέλος πάντων, εντάξει, πάρα πολύ ψηλή θέση τέλος πάντων. Κι εγώ δεύτερος νομίζω. Πάρα πολύ ψηλή θέση. Το 2004 τα σκόραμε όλα τότε. Έτσι. Λοιπόν, γύρω Vision, Ολυμπιακούς, γύρω χαμός γινόταν. Ήμασταν πολύ δυνατοί. 1773 Γεννιέται ένας άνθρωπος που πολέμησε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης για περίπου 35 χρόνια, από το 1814 έτσι έως το 1848, ήταν ο εμπνευστής και ο ηθήνονους της Ιεράς Συμμαχίας, αυστριακός. 1854 είχε γεννηθεί ο Ιωάννης Ψυχάρης, ο Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας, σπουδαίος. Επίσης το 1948 ο Μπράιαν Ίνο, ο Άγγλος συνθέτης κιμπορντίστας, έτσι μέλος των Roxy Music, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο δημιουργός της ambient μουσικής. Θυμάστε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 που ακούγαμε τα κλασικά είδη μουσικής και ερχόταν και κάτι ψαγμένοι και σου λέγανε, ξέρω εγώ που ακούγανε ηλεκτρονική μουσική τότε, ακούω ambient. Ήταν λίγο το κουλτουρέ εναλλακτικό της ηλεκτρονικής μουσικής τότε το ambient. Εμάς μας αρέσουν όλα αυτά. 1967 φεύγει για τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες τη μοναξιά του ανθρώπου. Έχει πάρα πολύ χαρακτηριστικά έργα ο Χόπερ. Ένα ίσως που μπορεί να σας έρχεται στο μυαλό είναι μία εικόνα έτσι γωνιακή από ένα μπαρ που είναι πίσω από την μπάρα ένας άνθρωπος που νομίζω ότι είναι ναύτης, ένα ζευγάρι και ένας άνθρωπος που στέκεται στο μπαρ μόνος του έτσι, σε περιβάλλον αμερικανικής πόλης. Μπορεί να το έχετε δει αυτό το πίνακα. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης ο Κάρλο Φουέντες, έτσι, μια σημαντική προσωπικότητα και αυτή βέβαια στον χώρο της λογοτεχνίας.

0: Εχθές μίλησε στο σταθμό μας η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟΥ, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, με αφορμή την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη μηνιαία χρέωση της Εθνικής σε καταθετικούς λογαριασμούς. Μια ιστορία η οποία αφορά βέβαια όλο αυτό το ζήτημα με τις χρεώσεις των τραπεζών μας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, έτσι, εξήγησε για ποιο λόγο αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης έχει σημασία.
1: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει, στη συνέχεια επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέωση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενος, έτσι χαρακτηρίζει, και τους έκανε προνομιακούς. Παρήκε κάποιες υπηρεσίες ότι μπορείς να πληρώνεις πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο, δωρεάν. Αυτό το είχαμε ήδη. Άρα δηλαδή έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η ΕΚΠΙΖΟ με αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών, λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή. Θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη αυτή η πρακτική της και δικαιωθήκαμε.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Καλαποθαράκου, και επειδή έτσι μιλάμε και για τα κόστη, να δούμε για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, έτσι αυτό το θέμα το οποίο νομίζω ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών με πάρα πολύ έτσι βίαιο τρόπο. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, μίλησε στον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλτσα Ψαρίδη.
2: Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τους τελευταίους 15 μήνες τα ελληνικά νοικοκυριά αγοράζουν περισσότερες ποσότητες από ό,τι αγοράζανε τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει μια βελτίωση του εισοδήματος. Πρακτικά, ο πληθωρισμός στους τελευταίους 12 μήνες αφορά 4 κατηγορίες, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση. Είναι κυρίως το κρέας, το μοσχαρίσιο, είναι ο καφές, τα προϊόντα σοκολάτας και τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία κυρίως επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές και τον καιρό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όχι όμως το τρόφιμο. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε μια προσπάθεια ορισμένων εταιριών να μειώνουν την ποσότητα ελαφρά, χωρίς να μειώνουν την τιμή. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε αν πιστεύω ότι νόμοι σαν το μεικτό περιθώριο κέρδους πραγματικά βοηθάνε τον καταναλωτή, στην Ελλάδα ένας τέτοιος νόμος ψηφίστηκε το 2021 και βγήκε από την ισχύ του, ήρθε δηλαδή, στον 6ο του 25. Για 4 χρόνια είχαμε αυτόν τον νόμο. Και ο πληθωρισμός σε όλη αυτή την περίοδο αυξήθηκε κατά 35% στα τρόφιμα. Όσο αυξήθηκε και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν τέτοιο νόμο. Τώρα, η κυβέρνηση το ξανάφερε αυτό το νόμο. Καμία άλλη κυβέρνηση, βέβαια, στην Ευρώπη δεν τον έφερε, γιατί πιστεύουν ότι τέτοιος νόμος βλάπτει πολύ στο τέλος τον καταναλωτή και βλάπτει πολύ τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε πώς βλέπουν και από τη δική τους πλευρά τα πράγματα οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος Τύπος, κράτες τιμών για νεόδμητα και παλιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ευρωπαίοι έπαινε για την Ελλάδα, το μήνυμα Μουτσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ντράγκη. Ο Τράμπος και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνο εσωτερικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Εστία, πρωτοσέλιδο. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. 5 μέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Έτσι, άλλη σημαντική παράμετρος αυτή, ότι σου λένε οι δύο μεγάλοι, θα το λύνουμε εμείς. Ναυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Ο δικός χάρτης των ΣΕΒΙΟΒ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος. Η 21η Ελλάδα στην παραγωγικότητα, αναθέσει εργασίας και 20η ανά ώρα εργασίας. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι δεν είναι υψηλή αξία της εργασίας στην Ελλάδα, αυτό που παράγουμε δηλαδή, με συνέπεια αυτό άμεση και τους χαμηλούς μισθούς. Αυτή είναι μια κουβέντα που φαίνεται αρκετά δύσκεπτη αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι πρέπει αυτόν τον γρίφο κάποια στιγμή να το λύσουμε, ζώντας σε μια χώρα στην οποία πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει πάρα πολύ, έτσι. Προσέξτε, σε σύνολο του πληθυσμού δεν είναι μεγάλο το ποσοστό που δουλεύει, έτσι. Αλλά όσοι δουλεύουν, δουλεύουν για τρεις. Επομένως, εδώ πέρα έχουμε κάνει λίγο σαλάτα το συγκεκριμένο θεματάκι. Κώστας Καραμαλής, η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας έχει προοπτική, είναι αμοιβαία εποφελής. Στα νέα, ο Θικηδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ, το πεκείμενο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρολό της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά υπολογισμός συντάξεων, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Παρέβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρέσβη. Στη Δημοκρατία, εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρος Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία. Απαιτεί τη ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Εφημερίδα των Συντακτών, πρωτοσέλιδο. Οι κόφτες των Παναλλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας? Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων? Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ σαβουάρ βίβρ μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκο 9 γραμμή του ΣΥ στην Καβάλα. Ο ρημαγδός προσφυγών για μια τεχνική έκθεση θρίλερ που μας γυρίζει στα Τέμπη, λέει εφημερίδα. Επίσης στην Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Αυρώτες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν, με φωτογραφία στην κεντρική σελίδα της Καθημερινής από Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους και από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Έτσι, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι οι συντάξεις το 43% πληρώνονται από την φορολογία. Από τους φόρους δηλαδή που εισπράττει το κράτος. Ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΙΔΕ. Εφημερίδα Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, γράφει η εφημερίδα Κόντρα στην πρώτη της σελίδα για αυτή την ιστορία, έτσι, με το κτίριο που νοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ, και με αφορμή την υπόθεση αυτή υπήρξε και η αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Και στην απογευματινή γαλάζα πανστρατέα για την Ελλάδα του 2030, οι τρεις άξονες αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη για το συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία από σήμερα ως 17 Μαΐου. Θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα, συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία και το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Διαπρίσιος είναι ο διαπεραστικός, έτσι ο περίφημος μας λέει πάρα πολύ ωραία ο Χρήστος στο μήνυμά του. Διαπρίσιοι κήρυκες, οι κίτσορες.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τάσκαλ Διρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο στούντιο Ντίνα Μόσχου.
1: Καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Καλό Παρασκευή.
1: Παρασκευή Σαββατοκύριακο, όπως λέει και η φίλη μας η Όλγα. Ναι, από τη Ζάκυνθο, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τάση, καλώς όρισες και πάλι.
2: Καλώς βρήκα.
1: Μας έλεγαν ότι είναι μεταλλαγμένη η παρέα. Μας στέλναν μηνύματα όσο έλειπες, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Μια χαρά με τον Ορέστη εδώ, περάσαμε υπέροχα.
2: Οι διακοπούλες χρειάζονται.
1: Ναι, πέρασε ωραία.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο, λίγο, αλλά ναι, να μας πεις, να μας πεις τα νέα σου.
0: Χρειάζονται ανάσεις.
1: Πώς δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται ανάσεις.
0: Ή οι άλλες. Άστα να πάνε όλο και περισσότερες.
1: Εδώ μας άφησες με σκληρή, βαριά επικαιρότητα, Τάσο μου. Και δυστυχώς έτσι μας βρίσκεις. Γιατί χθες το βράδυ μάθαμε ότι και το δεύτερο κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Και ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Γιατί είχαμε μια μικρή ελπίδα. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Κρίσιμη, το έλεγαν βέβαια οι γιατροί. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια. Δυστυχώς και το δεύτερο 17χρονο κοριτσάκι δεν είναι μαζί μας. Συγκλονίζει η είδηση αυτή όλους και πρέπει. Πρέπει, έτσι. Και μιλάμε τώρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σύστημα, όλο το σύστημα, κυρίως των πανελλαδικών εξετάσεων, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και μια ανακοίνωση χθες οι γονείς, η ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδος, ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το σύστημα αυτό και, εν πάση περιπτώσει, αισθάνονται ότι όλα τα βέλη πέφτουν πάνω στους γονείς. Οι οποίοι γονείς καθημερινά για το βιοπορισμό δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Πολλοί δεν ξέρουν κιόλας πώς να αντιμετωπίσουν ένα παιδί που έχει τέτοιο βάρος στην ψυχούλα του. Χρειάζεται για εκείνη στήριξη και βοήθεια.
0: Το πιο δύσκολο γενικότερα για την κοινωνία, γιατί τώρα το, όπως είπαμε και στην αρχή, εδώ μιλάμε για το απόλυτο δράμα το οποίο βιώνουν αυτή τη στιγμή οι οικογένειες, οπότε δεν έχουμε να πούμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Αλλά γενικότερα ως κοινωνικό ζήτημα που λες και εσύ με την ανακοίνωση των γονέων, είναι ότι οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ πιεστικές. Έτσι, δηλαδή αυτό το πόσο χειρότερα έχει γίνει μέσα σε 20-30 χρόνια η καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας είναι κάτι εκρηκτικό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια άλλη προτεραιότητα, έτσι, διότι ξέρεις, κανένας δεν είναι φωστήρας, έτσι, ούτε ειδικός, ούτε οτιδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι κατά της καθημερινότητας είναι που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν κάποιες υποχρεώσεις και δεν έχουν από ένα σημείο και μετά ούτε το χρόνο, ούτε τα λεπτά εκείνας της ημέρας να είναι τα αυτιά τους ανοιχτά και τα μάτια τους, έτσι, προκειμένου να δουν κάτι το οποίο μπορεί να μην πηγαίνει καλά και να έχουν και το κουράγιο, τα αντανακλαστικά και την κρίση να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, χτυπιές από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτόν τον σκοπό και η νούμερο ένα προτεραιότητα που έχεις, δεν μπορείς να δεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν ακριβώς γιατί δεν είσαι εκεί. Είναι Σισύφιο αυτό το πράγμα. Δεν έχει κάποιο νέμα στο τέλος της ημέρας. Έτσι
1: είναι, όπως το λες. Λοιπόν, έχουμε και μια ανακοίνωση, έτσι, μια ανάρτηση από το Χαμόγελο του Παιδιού, που μας ενημερώνει ότι οι γονείς της Μελίνας που έχασε τη ζωή της επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για Στεφάνια να πραγματοποιήσει στη μνήμη της κόρης τους δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Δύσκολα πράγματα.
0: Ναι, αρκετά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που κρατάμε, όχι αυτό που κρατάμε τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά αυτό που σίγουρα έχουμε έναν προβληματισμό και πρέπει να το ξαναδούμε, είναι ο τρόπος ζωής μας γενικότερα. Δεν πάει καλά έτσι. Θέλει πιο βαθιά συζήτηση, πιο λεπτομερή, άλλη προτεραιότητα στη νέα γενιά και στα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Καλός ή κακός, με τις επιλογές των προηγούμενων γενεών, οι σημερινές παραγωγικές ομάδες διαλύθηκαν. Ηλικίες, τι να κάνουμε, ας προσέχαμε, ας είχαμε γεννηθεί άλλη εποχή. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, τουλάχιστον μην χαθούν οι επόμενοι. Ως γενιά, μια προοπτική, ένα όραμα, μια ελπίδα ότι κάτι έχουν να κάνουν. Γιατί αν σε ένα νέο παιδί του κόβεις την ελπίδα, θα σου πω ένα περιστατικό. Ήμουνα σε μια κοινωνική, τέλος πάντων, εκδήλωση. Λοιπόν, και ρωτούσαν τα παιδάκια τι θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν. Και ξέρετε τι είπε ένα παιδί, δάσκαλος. Εδώ το είχα στο στόμα να το πω, δεν το είπα. Έτσι. Σε ποια παιδιά, σε ποια σχολεία θα έχει σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εάν είμαστε μια κοινωνία που ένα παιδί δεν μπορεί να γίνει δάσκαλος, όχι πυρηνικός φυσικός, όχι να σου πληθώ να γίνω αστροναύτης να πάω στην NASA για να ανεβαίνω στο διάστημα. Όχι, να γίνω δάσκαλος. Μπορώ, μπορεί.
1: Νομίζω ότι όλα είναι λάθος.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Είναι λάθος. Και αυτό που λένε οι γονείς, ξέρεις, το έχω πάρει πολύ σοβαρά υπόψη μου, το ότι πραγματικά δεν γεννιέσαι γονέας. Χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεσαι στήριξη. Δεν γεννιέσαι, ρε παιδί μου, έχοντας το μάνιουαλ πώς θα γίνεις γονιός.
0: Δηλαδή,
1: δεν αυτό με μάνιουαλ. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει εγχειρίδιο, ας πούμε, για το πώς πρέπει να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται να βρουν λίγο χρόνο να παρακολουθήσουν. Υπάρχουν εξαιρετικές σχολές γονέων. Μπορούν επίσης να αποτανθούν. Δεν είναι ταμπού.
0: Όχι, δεν τίποτα είναι ταμπού. Δεν είναι ταμπού και δεν πρέπει να είναι ταμπού.
1: Που θα μπορέσει να δώσει κάποιες συμβουλές και στο παιδί το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη την εβδομάδα, δεν πρέπει να το αφήσουμε πίσω, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να σταθούμε δίπλα στα παιδιά και στους γονείς. Δεν φταίνε πάντα οι γονείς για όλα.
0: Υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση σε αυτή την κοινωνική ομάδα που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, του να μεγαλώνουν παιδιά σήμερα από αυτές τις συνθήκες. Θέλει άλλη προτεραιότητα.
1: Πράγμα, Δημήτρη, τι να λέμε τώρα.
0: Θέλει άλλη προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Άλλη προτεραιοποίηση. Δεν είμαστε στο 95, στο 97, στο 2005. Όχι. Αυτά είναι ένα τέταρτο αιώνα πίσω.
1: Μα έχει αλλάξει η κοινωνία. Εμείς, δηλαδή, εσύ, ο Τάσος.
0: Θέλει άλλη προτεραιοποίηση.
1: Μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα.
0: Παιδί μου, το χάσμα μέσα στη δεκαετία. Ναι, το συμπληρώνω. Το χάσμα μέσα στη δεκαετία έχει αλλάξει η κοινωνία δραστικά. Εδώ τα παιδιά που είναι σήμερα 25 δεν έχουν σχέση με τα παιδιά που είναι σήμερα 15. Είναι φοβερό η μεταβολή, ο ρυθμός μεταβολής στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, στις επιρροές, σε όλα.
1: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό εννοείται και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι κάτι που θα το αφήσουμε από τη δική μας την εκπομπή πίσω. Θα μιλήσουμε με ειδικούς, θα φιλοξενήσουμε για τους γονείς. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στο ζήτημα αυτό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε και μια ανάσα από τις Πανελλήνιες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και εναλλακτικές θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, να σας πληροφορήσουμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποιες επιλογές έχει ένα παιδί. Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές εξετάσεις, υπάρχουν διέξοδοι. Και βεβαίως πώς μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα στους γονείς και δίπλα στα παιδιά.
0: 6-9-47, 9-89, 9-89. Μέσω Viber τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μας έχετε στείλει αρκετά ώρα μηνύματα. Ο κύριος Άγγελος εδώ πέρα, λέγαμε νωρίτερα για το Xi Jinping, Ντίνα, και την παγίδα του Θουκυδίδη και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.
1: Αλλά είναι γνωστό ότι είναι αρχαιότεροι πολιτισμοί, έτσι, και ο Κινέζικος και ο ελληνικός, και υπάρχει τεράστιος θαυμασμός και αγάπη από την Κίνα στον ελληνικό πολιτισμό.
0: Σωστά. Μόνο που εκεί είναι 1,5 δις, εμείς είμαστε όσοι είμαστε.
1: Είναι μια υπερδύναμη.
0: Είναι μια υπερδύναμη. Λοιπόν, αλλά είναι δύο αρχές γλώσσες, έτσι, αυτές που ομιλούνται σήμερα. Η ανάγνωση, κατανόηση, η εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μας λέει ο κύριος Άγγελος, θα ήταν πανεύκολη για όλους όσοι είναι γενετής ελληνόφωνοι, αν δεν υπήρξε και δεν γενικευόταν η τάση υπεραπλούστευσης, εγιδαϊσμού, εξαθρίωσης και άλογης απομάκρυνσης από τις ρίζες, την απλότητα, τη λογική, την πειθαρχία και την ομορφιά της μητρικής μας γλώσσας. Νομίζω
1: εξαιρετικά
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Κύριος Άγγελος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, έτσι θα πηγαίνουμε και τα προβλήματα θα διωγγώνονται. Θέλει δουλειά και θέληση και θέλουμε και βοήθεια, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα λύσουμε ως διαμαγείες τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε στήριξη και χρειαζόμαστε στήριξη από αυτούς που διαφεντεύουν τις ζωές μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω μόνη μου.
0: Όχι.
1: Με ένα μαγικό ραβδάκι να αλλάξω τη ζωή μου, να την κάνω καλύτερη. Ξέρω τα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζω καθημερινά ποια είναι. Ποιος θα μου τα λύσει?
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να σου έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο που να σου επιτρέπει να τα λύνεις ή να σου δίνει την ευκαιρία να τα λύνεις.
1: Και ο Μελέτης.
0: Ο Μελέτης μας στέλνει και εκείνος το μήνυμά του. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είπαμε καλά. Και ένα μεγάλο κρίμα για το δεύτερο κορίτσι. Άδικα και αυτή τη ζωή. Επιμένω να μην παρασύρονται από τα πρότυπα που παρουσιάζονται στα μέσα και τον τρόπο ζωής που θέλουν να μας δείξουν, που για τους περισσότερους είναι άπιαστο όνειρο. Και επιμένω να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως και να τον υποστηρίζουμε. Καλημέρα σε όλη την υπέροχη πρωινή ομάδα από το Μελέτη. Καλημέρα, Μελέτη. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μελέτη μου, και καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Μας έχει στείλει ένα μηνυματάκι, τώρα θα πρέπει σε ένα διάλειμμα ίσως να το διαβάσουμε, γιατί είναι μακροσκελές και έχει ένα link εδώ, πρέπει να το ανοίξουμε. Πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Χθες το βράδυ είχαμε και την επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς της Μαρίας Καριστιανού ότι όντως όλες τις πληροφορίες, τουλάχιστον τις περισσότερες, θα τις μάθουμε επισήμως την ημέρα που λέγαμε και εμείς, Δημήτρη, 21 Μαΐου.
0: Κωνσταντίνος
1: και Ελένης, μεγάλη γιορτή.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε
0: λοιπόν,
1: περίπτωση.
0: Στο
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή Αριστοτέλους.
0: Στο Ολύμπιον.
1: Ολύμπιον, 6:30 το απόγευμα. Είναι ένα βίντεο, λένε ότι είναι δημιούργημα AI που δείχνει τη Μαρία Καριστιανού έξω από το Ολύμπιον να κρατάει ένα μεγάλο περιστέρι και να το ελευθερώνει, να το αφήνει να πετάξει ψηλά στον ουρανό. Και με μια έτσι μουσική που δίνει την ελπίδα, μουσική υπόκλουση, με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Γράφει στις 21 Μαΐου όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Ελπίδα λογικά, προς το ελπίδα πάει, φανταζόμαστε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Ελπίδα, νέα αρχή, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Μια εβδομάδα είναι περίπου, λιγότερο από μια εβδομάδα.
0: Πάντως θα υπάρχει κόμμα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού.
1: Οπωσδήποτε. Μα το λέγαμε έτσι κι αλλιώς. Απλά περιμέναμε πότε θα μας πει και επισήμως το πρόγραμμά της, το όνομα του κόμματος. Θα καταθέσει φυσικά και τα απαραίτητα έγγραφα στον Άριο Πάγο. Και από εκεί και πέρα θα μετράτε έτσι, και επισήμως στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το περιμένουμε γύρω στον Ιούνιο, από ό,τι μας είπε, που είναι και ο μήνας του θερισμού. Λοιπόν, νευρική κρίση εδώ πέρα στα κόμματα, όπως βλέπεις. Πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το έχει πάρει πάνω του και επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Για το θέμα με το κτίριο που νοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, γιατί είχε τα λεφτά στο εξωτερικό, γιατί δεν τα δήλωσε και όλα αυτά τα πράγματα. Στο ηθικό σκέλος λέει.
1: Ναι, γιατί τον ρώτησε και ο δημοσιογράφος, ο κ. Παπαχλημίτσος, μα είναι λέει παράνομο αυτό που αναφέρεται. Όχι, λέει, δεν είναι παράνομο, αλλά ότι είναι νόμιμο, ας πούμε, είναι και ηθικό. Και ξέρεις, με γύρισε πάρα πολλά.
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Έκανα μια βουτιά στο παρελθόν και νομίζω ότι αυτό το είχε πει ο Γιώργος Βουλγαράκης, καλή του ώρα. Από τότε μας απασχολεί το νόμιμο είναι ηθικό.
0: Ήταν δυνατή ατάκα.
1: Κοίταξε τώρα, όλο αυτό έρχεται και σκάει λίγες μέρες μετά που βγήκαν τα αποθενέσχες. Έτσι. Και που υπήρξε αυτό το λάθος και δεν δηλώθηκαν οι λογαριασμοί στο εξωτερικό του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, λέει το κόμμα, ότι οι λογαριασμοί αυτοί ανοίχτηκαν ακριβώς επειδή ήταν ευρωβουλευτής. Και είναι αλήθεια αυτό. Στις Βρυξέλλες. Για να μπαίνει προφανώς η μισθοδοσία εκεί.
0: Ναι, σου λέει φέρ' τα μέσα τα λεφτά.
1: Και γι' αυτό είχε αυτούς τους λογαριασμούς εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν και λάθος του λογιστή.
0: Ναι.
1: Ξύλο του λογιστή.
0: Και έλεγε ο κύριος
1: Γεωργιάδης.
0: Ακριβώς. Και έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι εντάξει, ωραία, αλλά μας κάνει, ξέρω εγώ, και το διαπρίσιο κίνησορα της ηθικής. Είναι υποκριτικό, ξέρω εγώ αυτό.
1: Πολύ χήμα, ας πούμε, χθες. Είπε ότι την περίοδο της κρίσης ο Ανδρουλάκης είχε ένα σωρό λεφτά και αυτός παίρνει ζάχαρη. Οι Ανδρουλάκηδες.
0: Ματσαμπούκια, πώς το είπε στην Βουλή.
1: Ναι, το είπε
0: κάπως. Ναι, το είπε με ένα τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, και εκεί πέρα έχει πάει αυτό το θέμα. Εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι σιγά-σιγά.
1: Ανεβαίνουν οι τόνοι. Δεν είναι μια καλή περίοδος τώρα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Έχει και τα δικά του εσωτερικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που καιροφυλαχτούν, παρότι προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω την ενότητα του κόμματος. Τους έχει εκνευρίσει πάρα πολύ το θέμα της δύναμης που φαίνεται να έχει το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, που τους πετάει στην τρίτη θέση. Έτσι φαίνεται. Μην τα βάζετε όμως με τους δημοσκόπους. Μην τα βάζετε με τους δημοσκόπους.
0: Όχι, μα νομίζω εδώ δεν είναι και κάποιος που πέφτει από τα σύννεφα γι' αυτό.
1: Είναι λάθος.
0: Έτσι
1: αυτό
0: δεν
1: που
0: είναι.
1: Γίνεται.
0: Δηλαδή υπήρχε κάποιος που να πιστεύω ότι δεν θα έχει δυναμική μια κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν είναι κάποιος που να το περίμενε αυτό. Δηλαδή, τι πιστεύει κάποιος, ότι θα έφτιαχνε ο Τσίπρας κόμμα, θα κατέβαινε και θα έπαιρνε 3%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα πολιτικά και να μην είχε εκτιμήσει ότι προφανώς θα έχει μια δύναμη.
1: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να γίνει η αριστερά κυβερνόσα και να φτάσει τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί πήρε ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό τους αγχώνει. Είναι επαναληφθεί η ιστορία.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να επαναληφθεί η ιστορία, γιατί όλα αυτά.
1: Εννοώ να τους πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά να πάρει ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Μα από την ίδια δεξαμενή παίρνει. Αυτή είναι η δεξαμενή. Η ίδια είναι από τότε μέχρι σήμερα. Δεν είναι άλλη. Και το οποίο. Κοίταξε, η περίπτωση του Άλεξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την πολιτική ιστορία της χώρας. Γιατί είναι μοναδική, ξεχωριστή από πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό, πέρα από τα χαρίσματα του προσώπου, έτσι, το ταλέντο του, το πολιτικό, τη ρητορική του, αυτό την άβρα του, όλο αυτό το πράγμα που, που είχε. Προφανώς δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή έχεις και ένα προτσές στη ιστορία. Δηλαδή έχεις την κατάρρευση του Πασόκ, το οποίο για να μην πάρει τα μέτρα και πάει από το 40 στο 20 πήγε στο 7. Φοβερή επιλογή. Mm-hmm. Λοιπόν, και τη διάλυση όλου αυτού του χώρου και καβάλισε το κύμα της ιστορικής συγκυρίας.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και ο ίδιος λέει ότι ήταν και άπειρος και δεν ήξερε τι θα βγει μπροστά του τότε.
0: Και είναι και μια
1: αλήθεια
0: μεγάλη...
1: είναι αυτό, γιατί και εμείς ήμασταν σε επικοινωνία τότε και καλύπταμε το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν ήξεραν τι θα βρουν μπροστά τους. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, θεωρώ ότι είχαν καλές προθέσεις. Δεν ήξεραν όμως τι θα αντιμετωπίσουν.
0: Κοιτάξτε,
1: το πώς το διαχειρίστηκαν, με πάρα πολλά λάθη, θα πω.
0: Ωραία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου αυτό. Απλά στη φράση το δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου για κόμματα που είναι στις αξιωματικές αντιπολίτευσης, δεν την ακούω καλά.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Όχι για σένα που το λες τώρα.
1: Δεν ήταν και ήρεμη περίοδος, δεν περνούσαμε ήρεμα νερά.
0: Υπήρχε κάποιος που το 14 δεν έβλεπε τον Βολφάγκιο απέναντι και δεν καταλάβαινε ότι ήθελε να μας πιάσει το. Ποιο δεν το καταλάβαινε σε αυτή τη χώρα.
1: Εμεί θα βαράμε τον Ταούλη και θα χορεύουν οι αγορές. Αλήθεια τώρα που θα μπορούσε να γίνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό, ότι μπορούμε να σκίσουμε
0: αυτό
1: τα
0: λέω,
1: θα μπορούσε
0: αυτό
1: να
0: λέω.
1: Γίνει.
0: Μάλιστα το συγκεκριμένο δεν υπήρχε και στην ομιλία. Το είπε αυθόρμητα. Λοιπόν, δεν υπήρχε στο κείμενο. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να μην το βλέπει τι έχει απέναντί σου. Τι φαίνεται, είναι. Θέλει να σε κάνει.
1: Θεωρούσε
0: να σε πατήσει σαν ελέφαντα, σαν μυρμηγκάκι.
1: Και την ορμή που του είχε δώσει ο ελληνικό λαό θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Είπε σε μια νύχτα σπρέσαν τα μαλλιά μου. Εντάξει, δεν είναι εύκολα. Και τώρα δεν είμαστε σε εύκολη περίοδο. Πρέπει να
0: Όχι.
1: το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι. Όπως και να έχει, πάντως ήταν πολλοί που και τότε έλεγαν ότι πρέπει να κάνει άλλη κίνηση. Όχι τώρα. Mm. Άλλη κουβέντα αυτή, αλλά.
1: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φτάσαμε στις 7 και 20. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να σας πούμε ότι όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Μαρκοβίτη. Είναι ανταποκριτής τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, όμως είναι και διεθνολόγος ο Νίκος. Και συνολόγος. Ξέρει και τα κινέζικα πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Για πάμε να μιλήσουμε για τη συνάντηση Τραμπ-Σι.
0: Έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, εγώ όμως ξέρω πώς θα κερδίσεις. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πίνασα περισσότερο. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, σας έχουμε ήδη προαναγγείλει και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο καλός συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως διεθνολόγος, καλός φίλος όμως πρωτίστως. Καλημέρα Νίκο, εγώ την Αθήνα.
0: Νίκο, καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα από την Κωνσταντινούπολη.
1: Χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε νωρίς-νωρίς μαζί σου. Τι καιρό έχετε στην πόλη?
8: Ο καιρός στην πόλη, αλήθεια είναι πως αλλάζει, δηλαδή τις προάλλες είχε πολύ κρύο, τώρα βγήκε ζέστη, οπότε δεν ξέρουμε γιατί να φορέσουμε, είναι περίεργος ο καιρός.
1: Παρόμοια, παρόμοια καιρό.
8: Έχουμε όμως και το αεράκι του Βοσπόρου το
0: καλοκαιρινό. Αυτό το πρωινό. Οπότε...
1: Ναι. Αυτό το αεράκι του Βοσπόρου, να πιεις ένα καφέ μετά, μόλις τελειώσουμε τη σύνδεση, να πας ένα από τα ωραία καφέ εκεί για μας, σε παρακαλώ Νίκο μου.
8: Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
0: Φωτογραφία μας στείλεις γιατί θα μας έρθει κάπως. Λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλαμε να συζητήσουμε, επειδή γνωρίζουμε ότι ασχολείσαι και με τα θέματα της Κίνας πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και αφιερώνεις έτσι χρόνο και προσπάθεια. Και μετά θα θέλαμε βέβαια να μας δώσεις και δύο-τρεις πληροφορίες τις τελευταίες που υπάρχουν, τουλάχιστον για αυτό το πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα. Πάντως, εχθές ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και με αναφορές στον Θουκυδίδη. Και κάπου διαβάζουμε ότι θέλουν οι δυο τους να κάνουν το G20 G2. Πώς θα είδες εσύ?
8: Θα μπορούσαμε να πούμε καταρχάς ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επίσκεψη. Οι προσδοκίες προφανώς είναι και από τις δύο πλευρές πολλές σε ένα μεσοδιάστημα, τόσο για τις εκλογές, τις αμερικανικές εκλογές, όσο και για την κατάσταση της οικονομίας αλλά και τον πόλεμο στο Ιράν. Το πρώτο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το πώς προέβαλαν οι δύο ηγέτες στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Ο Μέση Τζινπίνγκ, όπως είπατε κι εσείς, έβαλε μπροστά την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή έβαλε μπροστά την ιστορία, έβαλε μπροστά τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της κυρίαρχης δύναμης και αυτής η οποία έρχεται να αλλάξει το διεθνές σκηνικό και έβαλε την παραβολή της Αθήνας με τη Σπάρτη. Οπότε είναι σαν να λέει ότι μη μας προκαλείτε σε πόλεμο, εννοούσε τις σχέσεις ΗΠΑ και Αμερικής. Ενώ από την άλλη ο Αμερικανός Πρόεδρος ήρθε στην Κίνα, στο Πεκίνο, με μια διάθεση εμπορικής, ενός επενδυτή, ο οποίος έφερε μαζί...
1: Για να κάνει business, έτσι δεν είναι Νίκο? Όπως συνήθως κάνει, business.
8: Και νομίζω ότι είναι και με ποιοι τον περιέβαλαν. Ήταν ο πρόεδρος της Apple, ο Tim Cook, της Nvidia, ο Elon Musk. Δηλαδή είδαμε ότι ήταν άλλη στόχευση. Άρα καταλαβαίνουμε, το πρώτο τουλάχιστον συμπεράσματα είναι ότι πήγε καθαρά οικονομικούς λόγους, γιατί είναι πιεσμένος. Mm-hmm. Είναι πιεσμένος για τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι πιεσμένος από την κατάσταση στο Ιράν, ο πόλεμος. Οπότε βλέπουμε λίγο πώς βλέπουν οι δύο χώρες την κατάσταση σήμερα. Η Κίνα, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν εξετάζουμε την Κίνα, όταν εξετάζουμε, συγγνώμη, παλαιότερα την Κίνα, βασιζόμασταν στα τρία ΤΑΦ. Ποια είναι αυτά τα τρία ΤΑΦ? Είναι η Tiananmen, είναι η Ταϊβάν και είναι και το Τιβέτ, και το Τιμπέτ σε αγγλικά. Πλέον αυτή η συζήτηση έχει πάει σε μια άλλη διαστάση, στα επόμενα τρία τύπ, όπως λέμε, τα οποία ποια είναι? Είναι η τεχνολογία, είναι η Τεχεράνη, αλλά και είναι και οι δεσμοί, τα τάριφς που λέμε. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε πώς μετατοπίζεται το ενδιαφέρον αυτό στις διεθνείς σχέσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι εκτός δυτικού δυτικής λογικής χώρες.
0: Οι Κινέζοι τελικά πιστεύεις ότι θα επιμείνουν, θα πιέσουν την Τεχεράνη σε σχέση με το θέμα των στενών του Ορμούς?
8: Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, αλλά να σας πω πρωτίστως ότι η Κίνα είναι μία από τις χώρες η οποία δεν επεμβαίνει για κανένα λόγο σε καταστάσεις τρίτων. Mm-hmm. Στο εσωτερικό τρίτων έχει μια πολιτική η οποία την προσπίζει εδώ και χρόνια, που είναι το One China Policy, το οποίο σημαίνει μία πρωτοβουλία για την Κίνα, το οποίο ασχολείται μόνο μετά της Κίνας και δεν θα εμπλακεί σε καταστάσεις τρίτων χωρών. σαφώς την επηρεάζουν άμεσα, την επηρεάζει άμεσα αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν και στους Ορμούς, γιατί το 90% του αργού πετρελαίου το οποίο φεύγει από το Ορμούς πηγαίνει στην Ασία και το 33,3% πάει στην Κίνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι πολύ σημαντικά για την Κίνα, οπότε χρειάζεται μια ενδιάμεση λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό έρχεται και ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί θέλει να προβάλλει ένα αποτέλεσμα, θέλει να προβάλλει ότι εγώ έδωσα και τη λύση και σε αυτό ο ειρηνοποιός, όπως επικαλείται. Οπότε η Κίνα, τόσο η Κίνα όσο και η Αμερική προσπαθούν να βρουν ένα κοινό έδαφος, το οποίο είναι δύσκολο.
1: Πάντως είναι μια συνάντηση η οποία μέχρι να γίνει πολλοί αμφέβαλαν ότι θα πραγματοποιηθεί, Νίκο. Γιατί η Κίνα ήταν ο μεγάλος εχθρός μέχρι πρότινος, έτσι.
8: Είναι ο μεγάλος εχθρός και βλέπουμε, Νίνα, ότι πλέον το δίπολο μετά το ψυχρό πόλεμο έχει μετατοπιστεί. Ο εχθρός πλέον είναι η Κίνα, δεν είναι η Ρωσία, γιατί βλέπουμε ότι η Κίνα έχει όλο το capacity, όλες τις δυνατότητες για να μετρηθεί με την Αμερική. Δηλαδή πλέον η συζήτηση περνάει στο κατά πόσο, σε πόσα χρόνια θα μπορούσε η οικονομία της Κίνας αλλά και η δυναμική της Κίνας να συγκριθεί με τη ΣΥΠΑ.
0: Και η άμυνά της, έτσι, η αμυντική της.
1: Αξιρή υπερδύναμη, δεν το συζητάμε. Και διαρκώς ανερχόμενη είναι, Νίκο.
8: Ανερχόμενη και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει στο πεδίο τις δυνατότητες της Κίνας. Δηλαδή η Αμερική την έχουμε δει και σε παγκοσμίους πολέμους και στο Ιράν και στο Αφγανιστάν, δηλαδή έχουμε δει και στο Ιράκ, δηλαδή έχουμε δει πώς κινείται η Κίνα, η Αμερική με τις δυνατότητες της Κίνας. Δεν την έχουμε δει στο πεδίο, να δούμε τι.
0: Στο στρατιωτικό πεδίο.
8: Υπάρχει, στο στρατιωτικό πεδίο, ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κίνα επενδύει σε τρεις τομείς. Είναι η τεχνολογία, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και είναι το λεγόμενο cloud capacity. Cloud capacity σημαίνει ο έλεγχος της τεχνολογίας και όπως καταλαβαίνετε είναι δύο οι χώρες οι οποίες το ελέγχουν. Είναι η Αμερική με τη τεχνολογία της και τα τηλέφωνά της, γνωστές εταιρείες, και είναι τα κινέζικα προϊόντα. Οπότε βλέπω ότι η μετατόπιση των διαφορετικών πηγαίνει πλέον εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα θέματα.
1: Να θυμίσουμε λιγάκι όμως τι σχέση έχεις εσύ με την Κίνα. Πες μας δύο λόγια, γιατί οι ακροατές μας γνωρίζουν ως ανταποκριτή του Α στην Τουρκία. Εσύ όμως έχεις σχέση και με την Κίνα και με την Ιαπωνία. Και έχει ένα ενδιαφέρον να το πεις αυτό.
8: Πολύ σωστά.
1: Είσαι και νέο παιδί, έτσι, να το πούμε αυτό. Νομίζω το ακούει κανείς και το βλέπει.
8: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εγώ ασχολούμαι με τα πτυχιακός και με τα πτυχιακός φοιτητής τελειών του διατριβή μου, η οποία είναι στις σχέσεις Τουρκίας-Κίνας, δηλαδή εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι των σχέσεων της Κίνας με τις emerging middle countries, δηλαδή τις μεσές χώρες, το κομμάτι economic security. Και όταν λέμε economic security εννοούμε πως η Κίνα επενδύει οικονομικά σε χώρες σε βαθμό που να μην είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ενδεικτικό παράδειγμα, στην Τουρκία είναι τα δίκτυα 5G, είναι το λιμάνι Κουμπόρτη, για παράδειγμα στην Ελλάδα είναι το λιμάνι της Κόσκο. Άρα πώς κάποιες επενδύσεις, τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν χώρες μικρού μεγέθους, μικρής εμβέλειας. Και με την Ιαπωνία αντίστοιχα, λόγω της αγάπης με τη γλώσσα, ξέρω και Ιαπωνικά και Κινέζικα, οπότε νομίζω συμβάλλουν και τα δυο στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Άρα είσαι και καλός ζωγράφος, έτσι. Ή σκητσογράφος.
8: Μελλοντικά θα το δούμε, μελλοντικά.
1: Μπράβο Νίκο, καλή συνέχεια στις σπουδές σου.
0: Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα για το θέμα αυτό, για το πολυνομοσχέδιο που θέλει να φέρει η Τουρκία και αφορά στα ελληνικά νησιά. Θέλεις λίγο να μας μεταφέρεις το τι ακριβώς μεταδίδουν εκεί τα μέσα ενημέρωσης, τι περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο?
8: Το συγκεκριμένο ζήτημα βλέπουμε ότι έχει έρθει στην επιφάνεια από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες διαρροές. Την Παρασκευή βγήκε το Bloomberg και αναφέρει ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε σε πρώτο βαθμό είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα έρθει μετά τον Μπαϊράμι, μετά τον Κουρμπάν Μπαϊράμι, το οποίο είναι με τελειώσει στα 31 του Μάη, άρα το περιμένουμε λογικά μέσα στον Ιούνιο. Μιλάμε για ένα σχέδιο νόμου, για έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος τι λέει επί της ουσίας. Ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της Τουρκίας, στον εκάστοτε πρόεδρο, για να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει σε ζητήματα δικαιοδοσίας πέρα των 6 λεκτικών μιλίων. Άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί ή θέλει να σύρει την Ελλάδα σε μια διαπραγμάτευση και να πει ότι και εγώ είμαι στην περιοχή, έχω τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και δεν μπορείτε να με κλείσετε στον κόλπο της Ατάλειας. Αυτή είναι η λογική τους.
0: Τώρα νομικά αυτό το πράγμα δεν στέκει πουθενά, έτσι. Πάρα πολύ, δηλαδή από άποψη διεθνούς δικαίου, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτό λέμε, δεν συγκρούεται με το διεθνές δίκαιο. Πώς μπορεί η Τουρκία να αυτονομείται σε αυτό?
8: Η νομική διάσταση την οποία δίνουμε εδώ πέρα στην Τουρκία και αναλυτές και απόστρατοι που βγαίνουν στα κανάλια και το εξηγούν, μιλάνε για μια νομική δικλίδα εσωτερικού δικαίου και μια προσπάθεια αποτροπής τελεσμένων. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις της σε ένα διεθνές επίπεδο και νομίζω θα μπορούσαμε να το αντιπαραβάλλουμε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο, ότι είναι δηλαδή ότι εγώ φέρνω ένα εσωτερικό νόμο στο κοινοβούλιο μου με στόχο και με

0: στην Κύπρο με τις φρεγάτες και μετά F-16.
1: Το θαλάσσια πάρκα.
2: Είναι σχέσεις τριμερείς που έχουμε διοργανώσει, είναι πολλά.
0: Τριμερείς. Και σαν τη Τουρκία, ότι ο επόμενος στόχος είναι αυτή. Όχι από την Ελλάδα προφανώς, αλλά από το Ισραήλ, από το Ιράν, από την παρουσία της Γαλλίας στη Μεσόγειο. Οπότε θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, άκουγα κάποιους ότι ίσως να έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί βεβαίως εκνευρισμό. Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι, δύναμη, σταθερότητα στην περιοχή και να μην απαντούμε σε προκλήσεις. Αλλά εντάξει, μέχρι ενός ορίου.
1: Το κλίμα πάνω σε αυτό που λέει η Ντίνα, το βλέπεις να αλλάζει λίγο ή να πειρακτώνεται με κάποιο τρόπο?
0: Σίγουρα από τον Ιούνιο και μετά το κλίμα θα ανέβει. Θα ανέβει και η θερμοκρασία λόγω Ιουνίου, αλλά θα ανέβει και το κλίμα. Και όλα αυτά γιατί αφενός έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Οπότε και εδώ ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να κερδίσει κάτι. Και εδώ είναι και διτό το ερώτημα. Για ποιο λόγο γίνεται τώρα, για ποια είναι η αιτιολογία του τώρα να βγει αυτό το νομοσχέδιο? Από τη μια είναι αυτό που σας είπα, είναι η απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας, η οποία μπορεί και έχει λόγο και ρόλο με πολλές περιοχές της περιοχής, όπως είδαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, οι σχέσεις με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με την Κύπρο. Οπότε θεωρεί ότι είναι μια έμεση απάντηση. Ενώ την ίδια στιγμή είναι και ένα μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο βλέπουμε ότι έχει πολύ στενές σχέσεις ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί και δυο είναι ηγέτες οι οποίοι είναι συναλλακτικοί και διαλλακτικοί ηγέτες. Οπότε βλέπουμε μπορεί την προηγούμενη θητεία να μην μιλούσαν για μια περίοδο, αλλά τώρα είναι φίλοι, πολύ καλοί φίλοι και έχουν πολύ καλές σχέσεις, και αυτό επιβεβαιώνεται και με την παρουσία του Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα. Οπότε είναι ένα μήνυμα και προς την Αμερική ότι τώρα που έχει σταματήσει ο πόλεμος, η Τουρκία θέλει να λάβει έναν αναβαθμισμένο ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή.
2: Νίκο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ήταν ωραία επικοινωνία μαζί σου, τη χαρήκαμε. Το καφεδάκι μην ξεχάσεις εκεί στο Βόσπορο.
1: Πάνω
2: το ωραίο αεράκι για μας.
0: Θα σε στείλω φωτογραφία.
2: Εμένα να μου στείλεις. Ο Γκόλιας μπορεί να μην θέλει, εγώ θέλω.
1: Ναι.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Καλά.
2: Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Ήταν ο καλός συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη και διεθνολόγος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πώς να διακόψεις το Μητροπάνο τώρα, πες μου δηλαδή, πραγματικά.
1: Η Ιεροσυλία.
0: Τι υπέροχη φωνή, τι υπέροχη. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την εξαιρετική μουσική επιλογή. Μας βάζει συχνά Μητροπάνο που πολύ μας αρέσει.
1: Ναι, κάθεξε, μας έχει καταλάβει.
0: Μας έχει καταλάβει νομίζω. Λοιπόν, πάμε να σας μεταδώσουμε τώρα μια ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη είδηση που αφορά στην υγεία μας. Θα σας πούμε λοιπόν ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact. Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος, εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα? Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσε στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιακής Εταιρείας στην πλατεία Συντάγματος. Είναι το Σάββατο 6 Μαΐου, αύριο λοιπόν, και μπορείς να εξεταστείς δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr.
1: Εύχομαι η μέρα σας να είναι γεμάτη χρώμα και κάθε καλό. Το μήνυμα της Αγγελικής, την ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Plus. Σου είπα φέρτο.
1: Κάπου εδώ λοιπόν, λέμε να σας μεταφέρουμε έτσι τηλεφωνικά μέχρι την πανέμορφη Βιέννη, διότι είμαστε παραμονές του μεγάλου τελικού της Eurovision.
2: Ναι.
1: Και εκεί θα βρούμε έναν καλό μας φίλο, τον πρόεδρο της ΟΓΑΕ Γκρις, τον κύριο Πάρη Τσολφά. Αγαπητέ Πάρη, καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας εδώ από τη Βιέννη, όπου ζει σε αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Σήμερα είναι ουσιαστικά οι τεχνικές πρόβες του μεγάλου τελικού. Mm-hmm. Αύριο υπάρχει μία πρόβα γενική το μεσημέρι και αμέσως μετά, μάλιστα αυτή η γενική πρόβα έχει πάντα σχεδιαστεί να γίνει στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι άλλες γίνονται στις 3 το μεσημέρι. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αύριο οι αποστολές και όλοι οι τραγουδιστές πρέπει να ξεκουραστούν στο ενδιάμεσο για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ακριβώς στις 10 το βράδυ. Και βέβαια ο Ακύλας ξεκουράζεται από χθες, γιατί δεν ήταν στον ημιτελικό. Mm-hmm. Η αποστολή έχει πολύ καλή διάθεση.
2: Και φαίνεται ότι έχει κάνει και ένα γκέλ εκεί πέρα στην πόλη, ή εμείς το βλέπουμε έτσι που παρακολουθούμε
1: έχει
2: ένα χαμό στα social.
1: Η Βιέννη σκουφάκια ή μου φαίνεται.
3: Ναι, ναι, η ΕΡΤ μαζί με τη δισκογραφική μοιράζει τα σκουφάκια. Βοηθάμε και εμείς μπροστά όταν ξεκινάει το show να δώσουμε διάφορα, οι fans όλοι δηλαδή, εννοώ, που ερχόμαστε και στηρίζουμε την ελληνική συμμετοχή.
1: Εντάξει, ωραίο πρόμο είναι αυτό πάντως.
3: Είναι ένα ωραίο βαϊράλιτι, όπως το λέμε.
1: Ναι,
3: φωτογραφίζονται και
2: μάλιστα, ναι.
3: Δημιουργείται κάτι. Είναι ίσως το τραγούδι που ξεχωρίζει από αυτή τη απόψεω πολύ. Ο Ακύλας είναι πολύ αγαπητός. Και να σας πω κιόλας ότι εχθές η ελληνική αποστολή ζητήθηκε από το BBC να γίνει η συνέντευξη.
2: Μάλιστα.
1: Α, ωραία.
3: Και η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα δήλωσε ότι θα κάνω τη συνέντευξη. Mm-hmm. Συνήθως το BBC, όταν καλύπτει το διαγωνισμό, στέλνει ένα συνεργείο για να κάνει κάποιες συνεντεύξεις. Όταν όμως θεωρείται ότι το τραγούδι ξεπερνά τους κανόνες του Eurovision και αισθάνεται ότι θα πάει από οποιαδήποτε θέση, έχει, ας το πούμε, ενδιαφέρον να το καλύψουνε, mm-hmm, στέλνουν ένα συνεργείο από το BBC News το λεγόμενο. Εχθές λοιπόν έφτασαν 16 άτομα για να κάνουν αυτή τη συνέντευξη, η οποία θα βγει σήμερα.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Μάλιστα. Άρα αυτό το ότι έχει έτσι ένα γκέλ, να το πούμε, και κάποιες σοβαρές πιθανότητες αύριο να διεκδικήσει μια πάρα πολύ καλή θέση, δεν είναι κάτι όλο. Υπάρχουν όντως ενδείξεις τέτοιες, λέτε?
3: Ναι, ναι. Εγώ αισθάνομαι, δηλαδή, επειδή ακολουθώ χρόνια το διαγωνισμό, αυτό το πράγμα έχουμε να το δούμε σε ελληνικό τραγούδι, ίσως από την Έλληνα Παπαρίζου. Okay. Όμως, να πω την αλήθεια, ότι έχουμε ένα δυνατό αντίπαλο που είναι η Φιλανδία, και από τον χθεσινό ημιτελικό, όσοι τον παρακολούθησαν, κατάλαβαν ότι και η Αυστραλία, ίσως η πιο γνωστή τραγουδίστρια που συμμετέχει φέτος στη Eurovision, θα παίξει πολύ δυνατά κι αυτή. Τα στοιχήματα λίγο άλλαξαν. Έχουμε πέσει στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τα στοιχήματα είναι.
1: Νομίζω πως ανατροπές γίνονται, Πάρη, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Και τα στοιχήματα αλλάζουν όταν κάτι εντυπωσιάζει. Δεν πάει να πει όμως ότι αυτό που εντυπωσίασε χθες το βράδυ, πάει να πει ότι θα υπερισχύσει, ας το πούμε, και στον τελικό. Μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία που κέρδισε ήταν τρίτη στα στοιχήματα πέρσι και κατάφερε να το κερδίσει όλο το διαγωνισμό.
2: Με τους συσχετισμούς πώς θα πάμε? Πώς είπατε?
3: Θα είναι ντέρμπι.
2: Θα είναι
3: ντέρμπι. Δεν θα είναι εύκολο. Αυτό είναι και το suspense της Eurovision, και η ανατροπή, αλλά και αυτό που θα ζήσουμε, ας το πούμε, το Σάββατο το βράδυ στο τελικό με το θέμα της βαθμολογίας.
1: Εντάξει, θετική ενέργεια υπάρχει στην ελληνική αποστολή.
3: Πολύ, πολύ. Mm-hmm. Πολύ. Και ο Ακύλας είναι πολύ ευδιάθετος, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τραυματίστηκε γιατί, και λίγο μάθαμε από τη χαρά του και τον ενθουσιασμό του, είχε ένα τράβηγμα.
3: Ναι, ναι, ένα μυϊκό. Αλλά
1: μυϊκό, ελπίζω ότι είναι καλύτερα.
3: Είναι πολύ καλύτερα και νομίζω ότι βοηθάνε αυτές οι, επειδή δεν ήταν χθες τον ημιτελικό, mm-hmm, αυτές οι τρεις μέρες ουσιαστικά που θα κάτσει μέχρι τον τελικό, mm-hmm, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Η Κύπρος πέρασε και εκεί πέρα είναι μια δυσκολία.
1: Πηγώνει Μπάξτον. Εντυπωσιακή, ναι, είναι έτσι, κοπέλα.
3: Εντυπωσιακή. Υπήρχε χθες μια, έτσι, όχι ένας φόβος, γιατί υπήρχαν πολλά δυνατά τραγούδια στον ημιτελικό χθες. Το έδειξε και αυτή όταν βγήκε στους δημοσιογράφους. Και μάλιστα είχε τη μητέρα της. Η μητέρα της είναι στο τέλος της δεκαετίας του 90 γνωστή στην Αγγλία, γύρω από τη μαγειρική, και την είχε μαζί της στο Green Room και είπε ότι ενώ, λέει, αυτή φοβότανε πολύ, η μητέρα της τη σκούνταγε και της έλεγε θα περάσουν στα μάτια, κάπως έτσι.
2: Κύριε Τσολφά, να σας ρωτήσω, αυτό με τους συσχετισμούς των δυνάμεων της βαθμολογίας και τέτοια ανατρέπεται, γιατί όπως είπατε και οι Φιλανδοί, εντάξει, είναι πάρα πολύ ισχυροί και έχουν ένα μπλοκ των βόρειων χωρών που τους στηρίζουν, σπάει αυτό το τραστ.
3: Σπάει και να σας πω γιατί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα διαγωνισμό φέτος που τα Βαλκάνια ιδιαίτερα, ο Νότος έχει καλά τραγούδια. Δυνατά τραγούδια.
1: Είναι και έκπληξη η Βουλγαρία φέτος, σωστά, πάρει.
3: Ναι, ναι. Εχθές η Βουλγαρία έδειξε μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Στη σκηνή. Υπάρχει το σκανδιναβικό μπλοκ το λεγόμενο, αλλά όλα αυτά ανατρέπονται, γιατί οι χώρες μπορεί να δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό του στο 12, ας πούμε, σε μια χώρα.
1: Επιτροπές, ας πούμε, αλλά ο κόσμος που ψηφίζει, ο κόσμος μπορεί να κάνει την αλλαγή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό όμως που θέλουμε για το Σάββατο το βράδυ, ειδικά στο τραγούδι του Ακύλα, είναι να μας ψηφίσουν ψηλά οι επιτροπές. Αυτό θα μας δώσει την εξίσωση για την νίκη. Οι επιτροπές είναι το σημαντικό, γιατί πιστεύουμε, το βλέπουμε και μέσα στην πόλη, mm-hmm, και από την αυστριακή τηλεόραση. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα τραγούδι που το ακολουθούν επειδή είναι στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι που τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Για το ελληνικό μιλάω, για τον Ακύλα.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλη η παρουσία του, νομίζω. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο τραβά τα βλέμματα σε κάθε περίπτωση. Έχει μεγάλο αίρισμα στην νεολαία, προφανώς. Είναι και ρυθμικό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις συμμετοχές που είχαμε στείλει μέχρι τώρα.
2: Εντάξει, και έχει και όλο αυτό που προσδιάζει σε λίγο σε game.
1: Video game.
2: Σε video game, το οποίο είναι αρκετά πιασάρικο, νομίζω.
1: Έξυπνο είναι, ναι.
2: Έξυπνο αρκετά. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω λίγο. Θα μας πεις λίγο και για τον δικό σας τον οργανισμό, την ΟΓΑΕ, έτσι. Πώς αυτή την πρωτοβουλία των θαυμαστών της Eurovision στην Ελλάδα.
1: Στιλοβάτες είστε, βέβαια, έτσι. Κάθε ελληνικής αποστολής. Ναι. Πηγαίνετε παντού.
2: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς δραστηριοποιήσετε εσείς σε αυτό το.
3: Λοιπόν, τα λεγόμενα fan club, αυτά ξεχώρισαν τη δεκαετία του 80, μάλιστα από τη Φιλανδία πρώτο ξεκίνησε πρώτη φορά ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Όταν κάποιοι άνθρωποι ακολουθούσαν το διαγωνισμό συνειδητά και όλη τη χρονιά. Και γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 2000. Υπάρχει το λεγόμενο οι fans σε κάθε χώρα. Mm-hmm. Από το 2000 και μετά η EBU έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα σωματεία, στο πούμε, που στηρίζουν το διαγωνισμό, γιατί θεωρεί κιόλας ότι η Eurovision μετράει 70 χρόνια και κάπου λίγο στην πορεία της κάποιες φορές ξεχάστηκε, δεν είχε την ίδια δυναμική.
1: Δεν είχε το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια αντιμετώπιση από το
3: ναι,
1: κοινό.
3: Και ίσως, και ίσως οι fans είναι αυτοί που την κατάφεραν να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Mm-hmm. Και τους έχει αγκαλιάσει η BU. Χθες είχαμε μάλιστα ένα meeting με τον διευθυντή της Eurovision, γιατί δεν θέλει να χάσει τους fans. Δηλαδή με όλα αυτά που έγιναν με το Ισραήλ, με κάποιες χώρες που αποχώρησαν.
1: Υπήρχαν αντιδράσεις, να το πούμε. Υπάρχουν και χώρες που δεν θα προβάλλουν καν το διαγωνισμό, έτσι.
2: Ναι.
1: Ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
3: Ναι. Έγινε προς τους φανς, γιατί αυτοί κρατάνε την αγάπη τους στο διαγωνισμό και τη μεταφέρουν, mm-hmm, όπως το καλύπτουμε, δηλαδή όλο αυτό που βλέπετε μέσα στο στάδιο, και ήθελε να μας δώσει, να μας περάσει το μήνυμα ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε κόντρες μέσα στη Eurovision.
2: Πόσα μέλη έχει η ελληνική οργάνωση θαυμαστών της Eurovision?
3: 350 μέλη έχουμε.
2: Μάλιστα.
1: Και ταξιδεύετε, ναι, όλοι?
3: Όχι, όχι, όχι, είναι δύσκολο. Αλλά επειδή φέτος, όσοι μπορούν, ας το πούμε, αλλά και όσοι θέλουν, σαν, είναι και η συμμετοχή ελληνική. Δηλαδή, φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως από το 2013-2011, θα είναι πάνω στη Βιέννη περίπου 80 άτομα.
2: Ναι, και έχει και πολλούς Έλληνες εκεί, έτσι κι αλλιώς.
1: Έχει Έλληνες, έχει πολλούς Έλληνες.
3: Έχει και ένωση φοιτητών η οποία θα έρθει και θα. Αρέσει το τραγούδι. Είναι το τραγούδι δηλαδή που τους βάζει όλους σε κίνηση.
1: Έχουν μπει στη διαδικασία να είναι εκεί, να το στηρίξουν κλπ. Έχεις εικόνα πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια, πάλι?
2: Μπράβο.
3: Ναι, ναι, τα εισιτήρια κοστίζουν για τον τελικό από 200 ως 300 ευρώ. Ναι, μπροστά δηλαδή, αυτό που λέγεται Golden Circle, αυτό το μπροστά που είναι μπροστά στη σκηνή, mm-hmm, είναι το πιο ακριβό. Υπάρχουν όμως και εισιτήρια με 150 ευρώ, για τον τελικό σας λέω.
1: Ναι, για τον τελικό, εντάξει, προφανώς. Ναι. Ημιτελικούς είναι πιο οικονομικά, τώρα, φαντάζομαι.
3: Ναι, στον ημιτελικό υπάρχει εισιτήριο και με 60 ευρώ. Mm-hmm.
2: Εντάξει, και αυτό γίνεται μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι στο κέντρο της πόλης, σωστά?
3: Γίνεται, ναι, στο στάδιο το κλειστό της Βιέννης. Μαζεύει, μπορεί να χωρέσει, αφού έχουν συστηθεί και η σκηνή και όλα τα σκηνικά, 11.000 κόσμος θα έχει το Σάββατο το βράδυ μέσα στην αρένα.
2: Πολύς κόσμος.
1: Και πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, Πάρη. Σ' άκουσα που έλεγες κάτι ειδικά για τις σημαίες.
3: Ναι, οι σημαίες είναι πολύ ευαίσθητοι εδώ στο θέμα των σημαίων μας. Μάλιστα, είχαμε αναρωτηθεί και εμείς γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε τη δικιά μας σημαία και να τη βάλουμε μέσα στο στάδιο. Τι έγινε λοιπόν από το περιστατικό που έγινε στην Ελβετία με το κλαμπ και τη φωτιά.
1: Στο Κραν Μοντάνα.
3: Ναι. Αποφασίσαν ότι οι σημαίες που θα μπουν μέσα στο στάδιο δεν πρέπει να είναι έφλεκτες. Δημιουργήσαν δηλαδή έναν συγκεκριμένο στοιχείο πώς πρέπει να, από τι υλικό πρέπει να είναι φτιαγμένες.
1: Πρέπει να είναι σημαίες για να μην παίρνουν εύκολα φωτιά, ας πούμε. Να μην
3: ναι, και μας είπαν ότι μπορεί να την αγοράσετε από εμάς
1: και αυτή την επιτρέπουμε.
3: Για να μην γίνει μεγάλο ατύχημα, ας το πούμε. Τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά. Αναμένεται περίπου στην, από σήμερα δηλαδή να φτάσουν άλλοι 35.000 επισκέπτες στην πόλη.
1: Χαμός.
3: Ναι, ναι, γιατί χαμός, ξέρετε είναι, υπάρχει το λεγόμενο Euro Village μπροστά από το Δημαρχείο της Γέννης το περίφημο.
1: Euro Village, ωραία.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, είναι στιγμές χαράς. Χαιρόμαστε και εμείς με τον ενθουσιασμό σας και τον ενθουσιασμό του Ακύλα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τραγούδι που έχει τραβήξει έτσι τα βλέμματα και έχει προκαλέσει εντύπωση.
2: Να περάσετε όμορφα, εμείς ευχόμαστε.
1: Ευχόμαστε κάθε καλό, να το ζήσετε, αν μη τι άλλο, να το χαρείτε.
2: Και να πάει και καλά ελληνική συμμετοχή.
1: Και θα τα πούμε πια μετά τον τελικό Πάρη μου, να δούμε τι έγινε, να κάνουμε ταμείο.
3: Έτσι, να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά τη Ελληνική Αποστολή και τη Ογκάικρη. Καλημέρα από την
3: Καλό
1: Αθήνα.
3: Πρωί.
1: Καλό πρωινό. Να πούμε τον ευχαριστούμε τον Πάρη πάρα πολύ, γιατί είναι μια ώρα πίσω η Βιέννη.
2: Βέβαια.
1: Επομένως, 6,5 ώρα σηκώθηκε για να μας μιλήσει.
2: Αχάραγα.
1: Έχει μεγάλη μέρα μπροστά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρη Τσουλφάς, λοιπόν, πρόεδρος Ογκάικρη. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Ya me estás.
1: Su IPA Ferto.
2: Φέρτο, άντε να μας το φέρει και ο Ακύλας. Βρε, σε ξεχάσαμε. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια κουβέντα δεν είπαμε.
3: Ναι.
2: Είπαμε για τον αυριανό τελικό της Eurovision, δεν λέμε για το συνέδριο. Δηλαδή, πραγματικά. Τρεις μέρες εργασίας του συνεδρίου.
3: Εντάξει, θα περιμένουμε τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ομιλία Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα.
3: Ακριβώς. Και από εκεί και μετά, τι θα πούνε τα υπόλοιπα στελέχη, ποιοι θα κάνουν κριτική, τι κριτική θα κάνουν, ποιες ατάκες θα υπάρξουν, τα εσωκομματικά βέλη, τα αυτά προς τους αποχωρούντες ή προς τα.
2: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το γνωστό.
2: Η αποχώρηση της Ιωάννας Γκελεστάθη συνέβη δύο μέρες πριν το συνέδριο. Η επιστολή των στελεχών που έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη.
3: Όλα.
2: Είναι πολλά. Έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσουν να είναι απολύτως ελεγχόμενα τα πράγματα εκεί.
3: Εντάξει,
2: και θα δούμε
3: κοίταξε,
2: και την καινούργια πολιτική επιτροπή που θα βγει.
3: Προφανώς υπάρχει μια σκοπιμότητα να βγει. Γιατί είναι, έχουμε, εννοείται. Το θέμα του γραμματέα είναι ότι εντάξει, είναι εκλογές μπροστά. Επομένως θα υπάρξει μια προσπάθεια να βγει ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα, πριν κλείσουμε, εγώ απλά θα να θυμίσω μια χρηστική είδηση, αν μου επιτρέψει, στους φίλους ακροατές. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση και να κατοχυρώσετε το 4% στην έκπτωση του φόρου εισοδήματος όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία των εθνικών ευεργετών και πληρώνετε φόρο εισοδήματος. Επομένως, να μιλήσετε με τους συλλογιστές σας.
2: Εξαιρετικά.
3: Κάπως εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Τάς Καλδυράνιαν. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Αφροδίτη Σιμίτη και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μόσχου.
2: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εβδομάδα που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Ανδρέας λέει και τώρα η Λένα μας σε 3-2-1 αντίστροφη μέτρηση για τη Λένα Βασιλάκου. Είδες αγάπη, Λένα.
4: Εσύ τα έχεις ξεκινήσει
2: όλα. Καλημέρα, Λένα.
4: Εσύ φταίς. Καλημέρα.
2: Μα και εσύ όμως. Λοιπόν, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και μετά...
3: Πού το φέρτο. Λοιπόν.
4: Να τον Ακύλα.
3: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής. Αν έχει ναι, καλά, είστε όλοι καλά.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα είναι η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό Ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, καθυστερήσεις από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, επίσης λόγω τροχαίου. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο παρατηρούνται καθυστερήσεις αυτήν την ώρα, όπως και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού Ανατμήματα, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Στην άνοδο της Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου Ανατμήματα και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τονίζει στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αφήνει σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου ότι το Πεκίνο δεν θα αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη και πως είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να πέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα πως οι σινοαμερικανικές σχέσεις θα είναι πιο ισχυρές και πιο καλές από ποτέ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο Κινέζος ομόλογος του Xi Jinping θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη τύπου Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, η ισχύ της οποίας εκπνέει την Κυριακή, είναι θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Οι διεύλοι επικοινωνίες Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας πως η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά απόλυτο τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο της γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Νέες αιχμές Καραμάλι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τριημέρου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα δεν θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός στο συνέδριο. Μιλώντας χθες, ανέφερε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο κ. Καραμαλής, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, σημείωσε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Έκανε λόγο για μηδιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δήλωσε: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης. Για τον κύριο Γεωργιάδη, είπε πως είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κριτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχουν συλληφθεί ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα λύκεια όλης της χώρας, καθώς από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σόλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με την ενημέρωση της στασή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, φεύγει ο Μάιος, το έχουμε πει αυτό. Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά. Ο καιρός είναι καλός έξω, γιατί το είπα και χθες, καλός ο καιρός έξω. Και μόλις βγήκα είχε βρέξει, είχε ψηλόβροχο, ελπίζω να μην βρέξει. Είναι άστατος ο καιρός γενικώς, αλλά τέλος πάντων σήμερα θα είναι καλός. Κάτι περιμένουμε από το απόγευμα και μετά, ψηλά πράγματα όχι σε εμάς. Αύριο κάτι θα είναι, αλλά από την Κυριακή φτιάχνει ο καιρός. Τέλος πάντων, έτσι θα πάμε και από την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχει αβεβαιότητες ο καιρός. Αλλά θα μου πείτε, μόνο ο καιρός έχει αβεβαιότητες. Στο Πεκίνο οι παγκόσμιοι ηγέτες συζητάνε για το Θουκυδίδη. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Ακύλα. Δηλαδή, τι να πεις. Έβλεπα δηλαδή χθες ένα δελτίο το οποίο, εντάξει, θεωρείται από τα σοβαρά δελτία, και δεύτερη είδηση ήταν η μεσούλα του Ακύλα. Τραυματίστηκε το παιδί. Να βγάλουμε ένα φυσιοθεραπευτή να μας πει τι θα γίνει ο Ακύλας και αν εκείνο και αν το άλλο. Του Μάσκ δεν του αρέσει η Οδύσσια του Νόλαν. Λογικά θα του άρεσε και αυτού ο Καποδίστριας μάλλον. Η λέξη μας αμπούκωσε είναι μια λέξη ποιότητας. Μας αμπουκώνω, μας αμπούκωσε. Και γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής, επειδή κάποιοι ενοχλούνται για την τοξικότητα της πολιτικής ζωής. Και της πολιτικής ζωής και της ζωής Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Οι άνθρωποι που υβρίζουν την Κωνσταντοπούλου, Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, χθες έλεγε μαζαμπούκωσε ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ποιότητα, παιδιά, όπως έλεγε και ο Σιμίτης. Είναι ποιότητα. Και από την άλλη, έχουμε μια ανησυχία της ψυχής. Ανησυχία για την ψυχή της παράταξης. Το ιδρωμένο φανελάκι της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι το συνέδριο, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζονται συνέδριο ή ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ο κόσμος καίγεται και εδώ, τέλος πάντων, ασχολούμαστε με τον Ακύλα και το φανελάκι. Αλλά από την άλλη, γίνεται μια παγκόσμια αναστάτωση. Έχουμε διάφορα προβλήματα, τέλος πάντων. Και στείνεται και μια ελληνοτουρκική κρίση, αν το έχετε καταλάβει. Έτσι, λίγο στο πεδίο, λίγο με τις νομοθεσίες. Τέλος πάντων, είμαστε καταπληκτικά. Εδώ, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Πεκίνο, λοιπόν, οι παγκόσμιοι ηγέτες συζητούν για την παγίδα του Θουκυδίδη, για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, για το πώς ένας αρχαίος Έλληνας ιστορικός εξακολουθεί να εξηγεί τον κόσμο του 21ου αιώνα. Και εδώ είπαμε να αναλύσουμε τον Ακύλα. Μας έχουν ζαλίσει όλοι με τον Ακύλα. Μια νίκη να έχουμε, ρε παιδιά, και όπου να είναι αυτή η νίκη, δεν μας ενδιαφέρει. Τα φαναλάκια, το ποιος μας αμπούκωσε, η ψυχή της παράταξης, ποιος ιδρώνει το φανελάκι περισσότερο. Ο Έλον Μάσκ τσακώνεται με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, γιατί ακόμα και οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη καταλαβαίνουν ότι ο Όμηρος παραμένει πολιτισμικό πυρηνικό όπλο. Εδώ πάλι έχουμε μετατρέψει την πολιτική ζωή σε επεισόδιο reality χαμηλού κόστους, με πολλή τοξικότητα, όπου η μεγάλη αγωνία είναι αν γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής η λέξη μας αμπούκωσε. Και βέβαια αυτοί που κατηγορούν τους άλλους για τοξικότητα παράγουν περισσότερη τοξικότητα, γιατί τώρα μας συμφέρει, καταλάβατε, η τοξικότητα καταδικάζεται όταν δεν μας συμφέρει. Όταν μας συμφέρει, ανοίγουμε τις κάνουλες και ρίχνουμε. Ή τον ανεμιστήρα, όπως είπε κάποιος από το Πασόκ, και φεύγει λάσπη. Δεν ξέρω αν είναι λάσπη ή κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάπως έτσι γράφεται η σύγχρονη πολιτική παρακμή. Είναι εντυπωσιακό. Η χώρα που γέννησε το Θουκυδίδη, τον Όμηρο και τον Ευρυπίδη, καταφέρνει καθημερινά να μοιάζει με κακό σπιν-οφ. Δηλαδή, κακό σπιν-οφ του εαυτού της. Από τη μία η γεωπολιτική σκακέρα φλέγεται και από την άλλη εδώ στείνεται μια ελληνοτουρκική κρίση. Για ένα εδρωμένο φανελάκι αγωνιζόμαστε όλοι, θα το πει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να εδρώσουμε το φανελάκι για να έχουμε και να κρατήσουμε την εξουσία μέχρι το 2030. Και δεν πάει να καίγεται το σύμπαν εκεί έξω. Και μια άλλη εσωκομματική χαμένη ψυχή, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην κεντροδεξιά παράταξη. Τέτοια αιμονή με το δράμα ούτε ο Εσχύλος δεν θα τολμούσε να γράψει. Μόνο που εκείνος έγραφε τραγωδίες. Εδώ έχουμε απλώς τηλεοπτικό θόρυβο με κοινοβουλευτική σφραγίδα. Καταπληκτικά, νομίζω. Καταπληκτικά. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην Γαλλία, αυτή τη στιγμή το top θέμα είναι η κυρία Φαραχανή. Ποια είναι η κυρία Φαραχανή? Είναι ηθοποιός από το Ιράν. Είχε, λένε, πλατωνικό έρωτα με τον Μακρόν. Ο Μακρόν έμενε στα social media και της έκανε like, παιδιά. Και της έλεγε γιατί πόσο ωραία είσαι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί τίποτα άλλο. Είναι μια καταπληκτική μορφή, η εικόνα της, ρε παιδί μου. Είναι, αυτές οι Ιρανές, η ομορφιά, είναι μια θλιμμένη ομορφιά. που βγαίνει από αυτές τις γυναίκες, τέλος πάντων, που προέρχονται από το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε την οργή της Μπριζίτ για τον Μακρόν, που έκανε like στην Φαραχανή. Και γι' αυτό, λέει, έπεσε το χαστούκι στο μάγολο του Προέδρου. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά, γίνονται και αυτά. Κατά τα άλλα, ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα Λύκεια. Φτούξε ελευθερία, παιδιά. Βέβαια, ξεκινάνε εξετάσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Μετά είναι και πανελλήνιες για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Παιδιά, μην ξεχνάτε κάτι. Η ζωή είναι ωραία, να είστε ευτυχισμένοι. Εσείς γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά σας. Δυστυχώς, χθες πέθανε και η άλλη 17χρονη. Δύο κορίτσια που βρέθηκαν στο κοινό από μια ταράτσα της Ηλιούπολης. Ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι πραγματικά θέλουμε από τη ζωή μας και να ζούμε τη ζωή μας. Όχι να ζούμε για να μπορούμε να έχουμε, τέλος πάντων, αυτά τα υλικά αγαθά που μας έχει βάλει και μας έχει επιβάλει ένα συγκεκριμένο στάτους ζωής, να προσπαθήσουμε να βρούμε και να ανιχνεύσουμε την ψυχούλα μας, τι ακριβώς θέλουμε, πώς νιώθουμε καλά, χαρούμενοι, ευχαριστημένοι, να έχουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Θα μου πείτε τώρα ωραία λόγια. Έλα να πληρώσει την εφορία, έλα να πληρώσει τον νίκη, έλα να πληρώσει την ακρίβεια, πήγαινε να κάνεις κάτι περισσότερο από αυτό που, τέλος πάντων, φτάνουν τα χρήματά σου μέχρι την 15η ημέρα του μήνα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό, αλλά μην πιέζουμε τα παιδιά. Μην πιέζουμε τα παιδιά, δεν έχει κανένα λόγο. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλοι, ότι αλλού είναι η ουσία της ζωής. Σήμερα ο καιρός θα έχει αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς. Λέμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλέα. Στην Κάλλη γιορτάζει η Κάλλη και ο Ποχώμιος. Ποχώμιος και ο Παχούμιος και ο Πάχος. Υπάρχει όνομα Πάχος. Προφανώς για να το έχει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Ο Νίκος μου λέει Πάχος λέγεται ο Παχούμιος, είπα και για τον Παχούμιο. Χρόνια πολλά σα γιορτάζουν σήμερα. Και εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση νομίζω πάρα πολύ ωραία. Εκεί έξω ο καιρός είναι ανοιξιάτητος, ανοιξιάτικος, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε μια κρίση περίεργη. Στο εσωτερικό βέβαια έχουμε πόλεμο προεκλογικό, φυσικά όλα αυτά που γίνονται μυρίζουν εκλογές, αλλά θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει. Χθες είχαμε το θέμα με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, επιθέσεις. Μαζαμπούκωσε, βγήκε ο Γεωργιάδης από το πρωί, πήρε ένα δημοσίευμα, το έκανε σημαία. Υπάρχει κάτι παράνομο? Όχι. Υπάρχει κάτι, τουλάχιστον και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι εμείς δεν είναι αυτό. Το ηθικό θέμα, αν ένα κίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη έπρεπε να νοικιάζεται στο δημόσιο κτλ. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε στο θέμα νόμιμο και ηθικό. Τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το νόμιμο και το ηθικό, και να αρχίσουμε τώρα να δίνουμε πιστοποιητικά ηθικότητας, γιατί πάνω απ' όλα είναι ηθική, τέλος πάντων. Γιατί εδώ μπερδεύονται διάφορα πράγματα. Δηλαδή, πας να μπερδέψεις δικογραφία, ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλα, υποκλοπές, με το αν θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης, η οικογένειά του, να νοικιάζει ένα κίνητο στο δημόσιο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι παράνομο. Άλλο αυτό. Αν προκύψει κάτι παράνομο, προφανώς και ποινικά κολάσιμο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης που θα πρέπει να απολογηθεί. Αν είναι όμως μόνο για το ηθικό κομμάτι, να τη βγάλουμε, ρε παιδιά, όλη την ιστορία. Τώρα να δούμε πόσοι πολιτικοί νοικιάζουν κτίρια στο δημόσιο, οι οικογένειές τους, πόσοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσοι τέλος πάντων έχουν τέτοιες συναλλαγές. Μπαίνει και ένα άρθρο του συντάγματος, κάποιοι το βάζουν, κυρία Βούλτεψ κτλ. Το άρθρο του Συντάγματος 57, όμως, αυτό το άρθρο του Συντάγματος δεν μιλάει για μισθώματα, μιλάει για υπηρεσίες και, και επενδύσεις. Δηλαδή, κάποιοι προφανώς έχουν μπερδευτεί ή προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα. Το άρθρο 57 για το ασυμβίβαστο, τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή αναπληρωτών επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθεια του δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο ή συνάπτει με το δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. Απολαμβάνει ειδικών προνομίων, κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινή ωφελία, μισθώνει για εμπορικού λόγου ακίνητα του δημοσίου. Δηλαδή μισθώνει αυτός, νοικιάζει δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει σε αυτό, αλλά το βάζουν κάποιοι και προσθέτουν όλα τα πράγματα, τις καταθέσεις στο εξωτερικό του Νίκου Ανδρουλάκη, να το συζητήσουμε γι' αυτό. Να βγάλουμε δηλαδή από σήμερα να πάμε να ψάξουμε όλα τα αποθενέσεις των πολιτικών και να ψάξουμε να βρούμε πόσοι έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, πόσοι επενδύουν σε μετοχές του εξωτερικού, σε εταιρείες του εξωτερικού. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω είναι πολύ παραγωγική. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, καταλαβαίνω γιατί οι επιθέσεις κυβέρνησης δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε αποκλειστικά επικοινωνιακές εξάρσεις της στιγμής. Εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική, στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμφανίζεται σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος ως ο πιο καθαρός, έντιμος, λιγότερο φθαρμένος και πιο αποστασιοποιημένος από το παλιό πολιτικό σύστημα της περίοδου των μνημονίων. Λοιπόν, και βγήκε και η δημοσκόπηση Άλκο που σας την έλεγα τις προάλλες και θορύβησε το Μαξίμου, είναι ότι ένα 48% λέει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω βάσει του διλήμματος Μητσοτάκης ή χάος οικονομική σταθερότητα, θα ψηφίσω βάσει του θέματος των θεσμών του κράτους δικαίου, των σκανδάλων. Επομένως εκεί είχε το πλεονέκτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει χράτς να το ρίξουμε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι του την πέφτουν το Ανδρουλάκη από τη μία ένα δεξιό σύστημα, αλλά του την πέφτει και το σύστημα Τσίπρα. γιατί προφανώς ο Τσίπρας δεν κάνει τα νούμερα που θα ήθελε να κάνει και τώρα κάποιοι καλοθελητές προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πριονίσουν τον Ανδρουλάκη, μπας και πάρει τίποτα και πάρει πάνω του ο Τσίπρας που δεν παίρνει με τίποτα, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά θα χρηθούν στην πορεία γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
4: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
5: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
3: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
6: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
3: Τα λόγια είναι φτωχά.
7: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
8: Αλήθειες με τη Ζήνα.
3: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
8: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Θανάση, στο Δημήτρη, στο Μπαντελή, στο Πέτρο που μου στέλνουν μηνύματα στα Facebook και στα social media, γιατί έχουμε και από αυτά, τα προσωπικά φυσικά. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μου λέει καλημέρα. Η γυναίκα του Χατζηδάκη που έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο και είχε από διαγωνισμούς. Δεν είναι παράνομο. Ο Γεωργιάδης καλύτερα να ασχοληθεί με τα νοσοκομεία αντί να εφευρίσκει πώς να υπονομεύει πολιτικούς αντιπάλους. Μαρία, εγώ αυτό λέω. Ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε και ας πει και ο Μητσοτάκης στους υπουργούς που έχουν λεφτά στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω. Δηλαδή, θα αρχίσουμε τώρα μια κουβεντούλα. Ποιος έχει τι και τι κάνει. Και βέβαια εδώ μπερδεύεται πολύ ωραία. Έχει τέχνη ο Γεωργιάδης να τα κάνει αυτά. Να θρίζει ποσά, να λέει, να αφήνει έτσι μια σκόνη γύρω από το τι υπάρχει. Ο Ανδρουλάκης κακός, το είπα και εγώ από την πρώτη στιγμή. Και οι λογιστές του έκαναν το λάθος αυτό. Αλλά αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο. Αυτό δείχνει μια προχειρότητα που δεν πρέπει να υπάρχει. Και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Βέβαια και στο παρελθόν και άλλοι είχαν κάνει λάθη με τα αποθενέσεις, αλλά εγώ λέω αυτό. Μέχρι εκεί. Τώρα, αν καλός ή κακός έχει τα λεφτά του έξω, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στο δημόσιο διάλογο και ο καθένας να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Να φέρουν όλα τα λεφτά τους μέσα. Από την άλλη όμως, θυμάμαι ότι στο μνημόνιο κάποιοι υπουργοί και ο εν λόγω υπουργός έλεγαν: θα πάρω τα λεφτά μου να τα βγάλω έξω, γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα χάσουμε τα λεφτά μας και θα κλείσουν οι τράπεζες. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Αυτοί που υποστηρίζουν την ηθικότητα και την πολιτική ηθική είναι αυτοί που λέγανε μέχρι πριν από λίγες ημέρες: έλα, μωρέ, το ρουσφέτη δεν είναι, μια κανονικότητα είναι το ρουσφέτη. Και λέγανε μάλιστα ότι ο ΠΚΠΕ. Ότι ο ΠΚΠΕ. Ο ΠΚΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Μα σας παρακαλώ τώρα πολύ. Το να σε παρακολουθεί κάποιος δεν είναι υποκλοπές. Χαχα, δεν ξέρετε ότι όλους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ το πράγμα είναι κάπως διαφορετικό. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά, αν αμφισβητείς το τεκμαρτό εισόδημα, δεν τελειώνεις απλώς με μια φορολογική δήλωση. Βέβαια, μπαίνεις, λέει, σε ένα πραγματικό ελεκτικό λαβύρινθο, λογιστές, δικηγόρους, χαρτιά, αποδείξεις, ένα τελείωτο άγχος μέχρι να ξεμπλέξεις από την εφορία. Για πολλούς μικρομεσαίους επαγγελματίες, το κόστος υπεράσπισης φτάνει να είναι σχεδόν μεγαλύτερο από τον ίδιο το φορέ. Έτσι είναι, γι' αυτό το έχουν κάνει. Ο Παναγιώτης μου λέει: η ΕΡΤ κάλυπτε τηλεοπτικά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου κάθε Τρίτη από ένα κτίριο Παμπάλαιο στην Οδό Πειραιός. Εν καιρό φτιάχνει νέα κτίρια σύγχρονα, εξοπλισμένα. Μας ενημερώνουν ότι εντός του μήνα η τηλεοπτική κάλυψη μεταφέρεται εκεί. Λάθος, ποτέ δεν πήγαμε, γιατί απλά μάθαμε ότι εκείνο το παλιό κτίριο στην Πειραιώς το νίκιαζε στην ΕΡΤ. Λες ένα όνομα το οποίο. Ναι, λες ένα όνομα, εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί δεν το ξέρω. Λες όμως, υπάρχει, Παναγιώτη, με αυτό λέω. Λέει ένα συγκεκριμένο περιστατικό για ένα κτίριο που κάλυπτε τηλεοπτικά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και ότι ήταν από πολιτικό πρόσωπο. Ναι, αυτό λέω. Άμα ξεκινήσουμε να δούμε, ξέρω ότι στο παρελθόν πολιτιακός παράγοντας νίκιαζε κτίριο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλη αυτή η κουβέντα πάει αλλού. Η Όλα μου λέει: καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είσαι καλά. Η Ζέτα μου λέει: καλημέρα. Ο ίδιος που επιτίθεται στον Ανδρουλάκη για καταθέσεις στο εξωτερικό είναι ο ίδιος που μας πρότεινε σε άλλες περιόδους να βγάλουμε χρήματα έξω. Αυτό έλεγα, Ζέτα, πριν από λίγο. Αν παρακολουθήσει κάποιος τι λένε οι πολιτικοί σε προεκλογικές περιόδους και μετά από αυτές, καταλαβαίνει πάρα πολλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, ξεκινάμε όλη αυτή την κουβέντα, ξεκίνησε όλη αυτή κουβέντα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, παιδιά, θα στοχοποιηθούν από δύο κέντρα. Το ένα κέντρο είναι η κυβέρνηση και το άλλο κέντρο είναι ο Τσίπρας. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, άστον. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, λοιπόν, το σύστημα του Τσίπρα, το μηντιακό σύστημα, γιατί έχει και μηντιακό σύστημα ο Τσίπρας, και όσοι τον υποστηρίζουν, θα κάνουν επιθέσεις στον Ανδρουλάκη. Γιατί δεν καλπάζει όπως θεωρούσαν ότι καλπάζει και θα έρχονταν εδώ να αλλάξει τον κόσμο και ο στόχος του πια είναι να είναι δεύτερος. Πας στη θυσία, γιατί δεν μπορεί να μην είναι δεύτερος, γιατί σου λέει έφυγες με 17, θα γυρίσεις τρίτος ή τέταρτος και καταϊδρωμένος, γιατί 21 Μαΐου ανακοινώνει και η Μαρία Γαριστιανού το κόμμα της. Και χθες είχε και ένα περιστέρι με τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ξεκινάει και αυτή και είναι δύσκολα για τον Τσίπρα. Γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός που αποφασίζει να επιστρέψει, θα πρέπει να επιστρέψει και να είναι ανταγωνιστικός. Γιατί αν δεν είναι ανταγωνιστικός και έχει χαμηλές πτήσεις, ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή, έφυγες με 17% για να πάρεις 10, είναι αποτυχία. Και την ώρα που δημιουργούνται πολλά προβλήματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη Παπάς και Πολάκης ζητούν από το Φάμελο να του εξηγήσει γιατί δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα να καθαρίσει το τοπίο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μπέρδεμα, καθώς η απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Φάμελος, τον έχουν εξουσιοδοτήσει, να πάει η Κεντρική Επιτροπή, να πάει να συζητήσει με αυτούς που θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι να διαλυθεί που θέλει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και τον εγκαλούν τώρα το Φάμελο να δώσει εξηγήσεις. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα, τον Καραγιοζηλίκη, που εκθέτει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να υπάρχει, να πηγαίνει ο εκπρόσωπος του κόμματος σε προεκλογική συγκέντρωση του Τσίπρα. Να πηγαίνει η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Μπάρκας και να χαργεντίζονται σε προεκλογική συγκέντρωση. Αφήστε το βιβλίο. Στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, ήταν προεκλογική η συγκέντρωση του Τσίπρα. Και πήγαν φορά παρτίδα πρώτη γραμμή βουλευτές και εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τέτοια αυτοϊπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον, αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, και λίγο τσίπα. Λίγο, δηλαδή, λίγο τέτοιο, πώς το λένε, λίγο. Παρετήσου. Άμα θες να πας στον Τσίπρα, παρετήσου και πήγαινε στον Τσίπρα. Όχι και να κάνουμε να το συζητήσουμε και αυτό και εκεί, αφού δεν συζητάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είπε, παιδιά, εγώ θα κάνω μόνος μου, δικό μου κόμμα. Θέλετε να έρθετε, παρετηθείτε και ελάτε. Δεν θέλω καμιά κουβέντα. Είναι ξεκάθαρο. Και τώρα θα βγουν τα μαχαίρια από τα θικάρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Για το τι ακριβώς και ποια θα είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχουμε ζητήματα με την Τουρκία, η οποία με έναν τρόπο προσπαθεί να ξανανεβάσει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Λίγο εκεί με την πόντιση του καλωδίου, λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία που ακούμε ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα σε επίσημο νομικό δόγμα του τουρκικού κράτους. Ο Νίκος Δέντιας χθες έστειλε μήνυμα για τον αναθεωρητισμό και την επίκληση των ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Και ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι οι μονομερείς κινήσεις χωρίς διεθνή νομιμοποίηση είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Αλλά τελικά, τι επιχειρεί να κάνει η Τουρκία σε μια φάση που πραγματικά έχουμε μια παγκόσμια ανάφλεξη? Με τη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου δεν έχει τελειώσει παρά τα όσα λέγονται. Πάμε να ακούσουμε την άποψη του κύριου Στέλιου Φενέκου, υποναύραχου εν αποστατεία, για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να εκτιμήσουμε. Κύριε Φενέκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Φενέκο, τι κάνει η Τουρκία τώρα, πού το πάει?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την Ηπειρωτική και την Ισιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλληλεία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν κεφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ.
0: Και βέβαια λένε ότι μετά τα 6 ναυτικά μιλιά που λένε δεν μας δίνουν το δικαίωμα, έτσι θεωρούν οι Τούρκοι, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε. Για οτιδήποτε δηλαδή. Ναι. Ακόμα και

0: χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί, να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση, ας πούμε.
1: Αυτό τώρα που επιχειρεί όλες αυτές οι προκλήσεις, έτσι, και όλη αυτή η ιστορία με το τουρκολιβικό μνημόνιο, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, που επιχειρεί να τα κάνει ένα νομικό τετελεσμένο, αν έρθει αυτός ο νόμος και έρθει έτσι όπως ακούμε τις πληροφορίες, έτσι. Αυτό τι δημιουργεί σε σχέση με το πεδίο, δηλαδή εκεί... Βέβαια δεν παράγει διεθνές δίκαιο, δεν παράγει τίποτα, καμία αξίωση, όμως παράγει μία πίεση και μία απειλή, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, να το δούμε λίγο από πλευράς διεθνούς δικαίου. Δεν παράγει άμεσα στο διεθνές περιβάλλον αποτελέσματα που να επηρεάζουν τρίτους. Στο εσωτερικό της βέβαια, της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λειτουργίες προκειμένου να ενασκήσει αυτή τη δικαιοδοσία. Δηλαδή, ήδη έχει δώσει, έχει χωρίσει την ακτοφυλακή της, ήδη κάνει το δικαστικό της σύστημα έτσι, και μην παραξενευτείτε αν με ένα τέτοιο νόμο μεθαύριο συλλαμβάνονται αλλοιείς που αλλιεύουν ή για άλλα προσχήματα να συλλαμβάνουν και να περνάνε από τουρκικά δικαστήρια. Άρα, ναι, μεν δεν παράγει στο διεθνές περιβάλλον αποτελέσματα, στο εσωτερικό όμως μπορεί να παράγει σοβαρά αποτελέσματα που να μας επηρεάζουν. Αλλά επίσης υπάρχει και στο διεθνές δίκαιο η έννοια του εστόπελ. Το έννοια του εστόπελ τι λέει? Ότι αν εμείς δεν αντιδράσουμε σε αυτό που πάει να κάνει τώρα με ένα πακέτο επιχειρημάτων που να είναι ολοκληρωμένα στο σύνολό τους από κάθε πλευρά, τότε αυτό δημιουργεί προηγούμενο και σε ενδεχόμενη δικαιική κρίση διεθνούς δικαστηρίου στο μέλλον. Άρα πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Και η αντίδρασή μας, πέρα από το ότι θα πρέπει με νομικά κείμενα να αντικρούσουμε αυτές τις διεκδικήσεις που θα περιέχονται στον νόμο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντίδρασης στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Βεβαίως υπάρχουν, και εγώ προσωπικά με το Ινστιτούτο Αλέξης Αναστασίου έχουμε φτιάξει ολόκληρο πακέτο αντιδράσεων που τα έχουμε υποβάλει κιόλας και τα οποία είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν άτλαντα μέσα στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις μας, οι αρμοδιότητες, οι εκχωρήσεις που μας έχουν γίνει από τα διεθνή όργανα, η δυνητική ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα.
1: Δηλαδή να κωδικοποιήσουμε όλα αυτά που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι κωδικοποιημένα όλα, έτσι.
0: Όλα. Η νομοθεσία μας εσωτερική κλπ. Και αυτό τον άτλαντα να τον στείλουμε παντού. Στον ΑΕΜΟ, στον ΑΙΚΕΟ, στον ΟΗΕ. Έτσι ώστε οι θέσεις μας να είναι απόλυτα καταγεγραμμένες. Γιατί για να αρθεί η έννοια αυτό που είπα πριν, του εστόπελ, έτσι, ότι δεν έχουμε αντιδράσει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι να βελτιώσουμε την εσωτερική νομοθεσία με την κωδικοποίηση των νόμων σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μην χανόμαστε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό το πλήθος, η πολυνομοθεσία, ξέρετε, δημιουργεί και ένα ζήτημα ερμηνεών. Γιατί είναι αλληλεία για όλα αυτά, πρέπει να κωδικοποιηθούν με ένα πολυνομοθέτημα που να περιλαμβάνεται από πολλά υπουργεία, έτσι ώστε να έχουμε μια κεντρική αντίληψη του τι προβλέπεται στις θάλασσές μας. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα διυπουργικό όργανο που να μπορεί να συνεργάζονται και να έχουν μια ενιαία αντίληψη για το Αιγαίο. Το Υπουργείο Ινσιωτικής Πολιτικής από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, εμπλέκονται πολλά προκειμένου να ενοποιηθεί ο υγειακός χώρος, δηλαδή ο νησιωτικός και ο ποιοτικός. Και το σημαντικότερο ενδεχομένως θα είναι τα δικαιοδοτικά όργανα. Δηλαδή, αφενός με το δικαστικό μας σύστημα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό στην εκδίκαση υποθέσεων και τέτοια στα νησιά, δηλαδή λειτουργίες νομοθετικές και εσωτερικής τάξης στην Ελλάδα που να βελτιώνουν την ένωση των νησιών με τη χώρα και με τις δημόσιες υπηρεσίες, και η ακτοφυλακή μας. Η ακτοφυλακή μας πρέπει να ενισχυθεί. Η πρόταση που έχουμε κάνει είναι συγκεκριμένη. Κάποια σκάφη περιπολικά του πολεμικού ναυτικού, που είναι ισχυρότερα από αυτά που έχει η ακτοφυλακή, πρέπει να αλλάξουν, να πάνε στην ακτοφυλακή. Και πολλοί από τους αξιωματικούς αυτή τη στιγμή που αποστρατεύτηκαν ή αποστρατεύονται, να δοθούν κίνητρα να ενταχθούν στο λιμενικό.
1: Άρα να ενισχύσουμε σε μια λογική αποτροπής την ακτοφυλακή μας. Έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και με μέσα, να μην είναι ελαφρού τύπου και τα λοιπά, να βάλουμε πιο βαριά, γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι κάτι αντίστοιχο κάνουν και χρησιμοποιούν πολλές φορές και τους αλλοιείς σε αυτή την πίεση που γίνεται.
0: Ακριβώς, διότι το πεδίο σύγκρουσης θα υπάρξει και με τους αλλοιείς και με τις έρευνες και με τα επιστημονικά, και δεν μπορεί να στρατιωτικοποιούμε την κρίση αυτής εξ αρχής. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα αστυνομικού τύπου μέτρα και τη δικαιοδοσία.
1: Άρα το λιμενικό μας να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε. Βεβαίως. Και ακούγεται πολύ λογικό.

0: λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λέτε. Και επίσης έχουμε εξαιρετικούς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που αποστρατεύονται και θα μπορούσαν όντως να χρησιμοποιηθούν, εφόσον και ήδη το επιθυμούν, σε επιτελικές θέσεις στο λιμενικό για να μπορούν να χειρίζονται τέτοιες δύσκολες υποθέσεις. Γιατί χρειάζεται ειδικός χειρισμός και εμπειρία στη θάλασσα, έτσι. Που την έχουν και την έχουν και πάρα πολύ καλά. Το πολεμικό μας ναυτικό είναι εξαιρετικό.
1: Mm-hmm. Και είναι και οικονομικό μέτρο που βοηθάει και τη δημόσια λειτουργία. Έτσι. Άνθρωποι σε επιχειρησιακή ικανότητα να μην πηγαίνουν σπίτια τους και να οικουρούν, ας πούμε, αλλά να είναι επιχειρησιακοί.
0: Σωστά. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και άλλο ένα μέτρο που δεν είπα. Είναι η συνορεύουσα ζώνη. Mm-hmm. Η συνορεύουσα ζώνη τι λέει? Ότι πέραν της χωρικής θάλασσας και μέχρι τα 24 μίλια μπορεί οποιαδήποτε χώρα μόνο μερός να εγκαθιδρύσει συνορεύουσα ζώνη που δεν είναι κυριαρχία ούτε κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά είναι δυνατότητα ενάσκησης και πρόληψης του δικαίου για περιπτώσεις λαθρεμπορίου, πειρατείας ή όπως τον ντρόουν τώρα που βρήκαμε στη Λευκάδα. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα να προσβάλλουμε την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία στην δικαιοδοσία με ένα μέτρο που οι περισσότερες χώρες στην Μεσόγειο το έχουν κάνει και το οποίο είναι αναγκαίο για ό,τι παρανομία και όποια ζητήματα δημιουργούνται στο Αιγαίο με νομικό τρόπο και ουσιαστικό τρόπο διεθνούς δικαίου.
0: Και ένα τελευταίο έτσι πολύ γρήγορα. Η Τουρκία συνήθως δημιουργεί κρίσεις για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να το παίξει μετά ότι αυτή μπορεί να λύσει τα προβλήματα και ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στην περιοχή αν δεν περάσατε και από εμάς. Πιστεύετε ότι μετά από την ολοκλήρωση όλης αυτής της πολιτικής και νομικής διαδικασίας νομικού τετελεσμένου των προκλήσεων τουρκολιβικού κτλ. Θα επιχειρήσει και ένα θερμό επεισόδιο?
1: Θα έλεγα ότι de facto θα δημιουργηθούν τέτοια επεισόδια από τη στιγμή που έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία στα λειτουργικά της κρατικά όργανα που είναι το λιμενικό, η ακτοφυλακή, το πολεμικό ναυτικό, τα οποία θα πάνε να εφαρμόσουν τον νόμο. Θα δημιουργηθούν τέτοια επεισόδια.
0: Θα έχουμε τέτοια επεισόδια. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον. Καλημέρα, Νίκο. Για πες μου, περίμενε, κάτσε. KG, καλημέρα Νίκο, έχω την εντύπωση ότι ο Άδωνης πριονίδει καρέκλα, πριονίζει μάλλον θες να πεις, το αυτόματο πολλές φορές, πριονίζει καρέκλα Κυριάκου, μια επίθεση με το Δένδια. Όταν στην κοινοβουλευτική ομάδα υπήρχε κλίμα Ομόνιας, μετά την ανακοίνωση των 5 και τώρα, επίθεση λόγω ακίνητης διοκτησίας Ανδρουλάκη που ανοίγει κουβέντα για την περιουσία, όταν ο Κυριάκος και τα λοιπά έχουν και πολλοί άλλοι έχουν πολλά ακίνητα. Δεν ξέρω πάντως, αντί να ηρεμεί, ρίχνει λαδάκι ο Άδωνης. Η Κάλλη, καλημέρα Κάλλη, μου λέει όλοι να διαβάσουν την Ιθάκη. Το αντιτσίπρα μέτωπο εντός και εκτός Ελλάδας καλά θα κάνει να σοπάσει και να διαβάσει και να διαβουλευτεί με την αλήθεια. Επιτέλους να δούμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό με αληθινούς πολιτικούς άνδρες και γυναίκες για να ξαναβρει η πολιτική την αξιοπρέπειά της. Σίγουρα η νέα βολή μετά τις επόμενες εκλογές, αν σηκωθεί όλη η νεολαία και απογοητευμένη από τον καναπέ, θα έχει ενδιαφέρον κοινωνικό και πολιτικό. Κάλλη μου, εντάξει, διαβάζω, ακούω την άποψή σου. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε την Ιθάκη για να μάθουμε την αλήθεια. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Και δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι το νέο που λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία, του δόθηκε ευκαιρία. Τώρα, αν ο ελληνικός λαός του δώσει και δεύτερη ευκαιρία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα. Πρώτο θέμα, θέμα για μήνες θα έπρεπε να είναι τα δύο κορίτσια. Μια κοινωνία έχει μπει σε λογική να βγάλουμε πολλά λεφτά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό το λόγο η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο, ποινικοί κυκλοφορούν, ελεύθεροι και αλωνίζουν, γονείς εξαντλημένοι από την καθημερινότητα και νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Και εδώ τι μένει για το αύριο? Δεν αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Μόνο εμείς αυτοκτονούμε κάθε μέρα. Με μια κοινωνία ολόκληρη να πεθαίνει μέρα με τη μέρα, κανείς δεν νοιάζεται. Ο καθένας μας μόνο για την τσέπη του και τίποτα άλλο. Παναγιώτης. Ο Κώστας μου στέλνει τη φωτογραφία. Στέλνει τη φωτογραφία. Τσίπρα, ζηλεύεται το όμορφο αγόρι, λέει. Προεδράρα του 15 μελούς. Ζήλια ψόρια. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, κύριε Νίκο. Φοβούμαι πως σε ό,τι αφορά στα θέματα του Αιγαίου από την παρούσα κυβέρνηση έχουμε να περιμένουμε μόνο πιο έντονο κατευνασμό και υποχρεωτικότητα και ανάλογης λογικής είναι δυστυχώς και τα λοιπά κόμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα barbecue, τι λέτε, θαλασσινά κρεατικά λαχανικά, ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας, η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και το πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη της Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Και επειδή τις προάλλες λέγαμε για online πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμα διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με μέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο της e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Φυσικό είναι, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο νέαρα andalfaradio989.gr. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε κοντά μας. Κύριε Τσάπαλε, πού βρισκόμαστε γενικώς με τα σενάρια που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών με την κρίση, τις τιμές, ενέργεια και όλα αυτά?
11: Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν κάποια μέτρα σε ισχύ μέχρι τέλος Μαΐου όσον αφορά την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι το Fuel Pass έχει διάρκεια μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός. Το ίδιο και η επιδότηση στο ντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως επίσης έχει επεκταθεί η επιδότηση για τα λοιπάσματα στους αγρότες μας μέχρι και τον Αύγουστο, και φυσικά υπάρχει και αυτή η συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος του 2025, και το οποίο μπορούμε όταν κριθεί αναγκαίο, απαραίτητο, να το ενεργοποιήσουμε προκειμένου είτε να επεκτείνουμε
0: Από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις τιμές, βλέπετε ότι υπάρχουν οι πιθανότητες αυτές να επεκταθεί ή να δείτε και κάποια άλλα μέτρα?
11: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί, να επεκταθούν υφιστάμενα μέτρα ή να τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα. Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Όπως όμως καταλαβαίνετε, 200 εκατομμύρια είναι στην άκρη. Αυτά είναι το ποσό που μπορούμε σε άμεση φάση να μπορέσουμε να διαθέσουμε. Αξιολογούμε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και στις τιμές των καυσίμων και στο ενεργειακό κομμάτι γενικά.
0: Το κομμάτι των έμεσων φόρων το βλέπετε ή το έχετε γράψει ψυχή και λέτε όχι, δεν μας αφορά αυτό?
11: Κοιτάξτε, την άσκηση αυτή την κάναμε πριν από 2 μήνες περίπου. Θέσαμε σε σενάρια το αν θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν αυτό θα ήταν πιο αποδοτικό για την τσέπη του πολίτη. Και οι οικονομολόγοι, οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και η ηγεσία, προέκρινε την επιδότηση στο τίζελ και την εφαρμογή του Fuel Pass ως κάτι πιο αποδοτικό για την τσέπη μας. Και μπορώ να σας το αιτιολογήσω με ένα παράδειγμα. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο τίζελ, τότε αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο επιπλέον κατά 8 λεπτά ανά λίτρο. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που όλες οι χώρες οφείλουν να εφαρμόσουν. Εμείς αντί αυτού ήρθαμε και επιδοτήσαμε για 2 μήνες και βλέπουμε τον ντίζελ κατά 20 λεπτά. Επομένως, τα 20 λεπτά σε σχέση με τα 8 λεπτά ανά λίτρο είναι πολύ πιο αποδοτικά για την τσέπη του πολίτη.
0: Για τον ντίζελ. Για τη βενζίνη όμως δεν το κάνατε αυτό.
11: Και για το Fuel Pass.
0: Το Fuel Pass ήταν one-off. Δηλαδή, παίρνεις 50 ευρώ, τέλος. Δηλαδή, δεν είναι.
11: Κοιτάξτε, θα σας το αιτιολογήσω
0: δηλαδή,
11: και αυτό.
0: Να σας πω κάτι, δεν είναι τα χιλιόμετρα που καταναλώνουν οι εργαζόμενοι κάθε μέρα. Συν ότι εδώ υπάρχει και το ΦΠΑ. Συν ότι υπάρχουν οι φόροι που από αυτά τα 8 λεπτά παίρνει και το κράτος επιστροφή. Δηλαδή, και από τις δημοσκοπήσεις, νομίζω, κύριε Τσάπαλε, είστε συνδεδεμένος με την κοινωνία εσείς. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και ο κόσμος λέει ότι τα μέτρα δεν μας κάναν τίποτα. Το βλέπετε. Δηλαδή, ο κόσμος τα λέει.
11: Δεν το λέει
0: ούτε η αντιπολίτευση, που το λέει η αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει η αντιπολίτευση. Είδατε τη δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ που είπε 1% είπε ότι μας βοήθησαν τα μέτρα.
11: Θα σας απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Το ελληνικό νοικοκυριό τους τελευταίους 2 μήνες έχει επιβαρυνθεί κατά περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ από το κόστος στο καύσιμο τους τελευταίους 2 μήνες. Η κυβέρνηση αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες έχει ανακοινώσει μέτρα 800 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, ερχόμαστε, καλύπτουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζημιά που έχει υποστεί.
0: Ξέρετε ότι με τους αριθμούς εμένα με πιάνει αλλεργία. Γιατί η γενική. Η γενική αριθμή και όλα αυτά. Θα σας πω εγώ έναν άλλο αριθμό που μου το στέλνουν και αυτό και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πήγε στο πρατήριο άνθρωπος, έβαλε 25 ευρώ η απόδειξη, 11 ευρώ πήρε καύσιμο, 13-24 οι φόροι και οι δασμοί. Και μετά λέτε εσείς, λέτε υπερπλεώνασμα. Ναι, αλλά αν δίνετε ένα fuel pass, το οποίο το πάω εγώ, παίρνω ένα 25 από εσάς που μου το δίνετε και παίρνω αξία καυσίμου 11 ευρώ. Μια τρύπα στο νερό είναι, κύριε Τσαπάλη. Συγγνώμη.
11: Είπατε για το υπερπλεώνασμα και ουσιαστικά υπονοήσατε ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των έμεσων φόρων.
0: Προκύπτει και από αυτό συνολικά. Πώς δεν ισχύει τώρα, κύριε Τσαπάλη?
11: Τα στοιχεία. Όταν. Μα να σα πω κάτι. Η δική μου δουλειά είναι
0: όχι,
11: με αριθμούς.
0: Λεπτά,
11: δεν μπορώ να κάνω πολιτική.
0: Ναι, όταν σαλαμοποιείτε όμως και λέτε το υπερπλεώνασμα, τα έσοδα του κράτους πόσο είναι από έμεσους φόρους? Ο προϋπολογισμός πόσο είναι? Πάνω από 50% είναι, ναι.
11: Θα σας τα αιτιολογήσω ένα-ένα. Το υπερπλεώνασμα του 25 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια, μόλις το 10% προήλθε από αύξηση έμεσων φόρων, δηλαδή από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τον παραπάνω από αυτόν τον οποίο είχαμε προϋπολογίσει, για να σας το πω όσο γίνεται πιο απλά. Το υπόλοιπο 90% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την ψηφιακή κάρτα εργασίας κατά βάση, από την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τα αυξημένα τουριστικά έσοδα. Γι' αυτό και από τα 2,8 δις επιστρέψαμε το 1 δισεκατομμύριο ήδη στους πολίτες. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα επιστρέψουμε γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, αλλά και επειδή πρέπει να έχουμε χρήματα στην άκρη για ώρα ανάγκης, γιατί βλέπετε ότι ο πόλεμος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στο κομμάτι των καυσίμων και του κόστους του φορολογικού. Ανέκαθεν η χώρα, πάνω από 4 δεκαετίες, έχει ένα συγκεκριμένο μείγμα φορολόγησης των καυσίμων. Είναι μια στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων που περάσαν από αυτόν τον τόπο να φορολογούν με υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κάποιες κατηγορίες ενεργειακών προϊόντων. Εμείς εδώ τώρα με τις παρεμβάσεις για τον πόλεμο ερχόμαστε και καλύπτουμε στο σημαντικό, σε σημαντικό βαθμό, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων. Προφανώς όχι όλο, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε δημοσιονομικά να το καλύψουμε όλο και καμία χώρα στην Ευρώπη δεν το έχει καταφέρει αυτό. Δείτε στη Γερμανία τι γίνεται, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και το καθεξής. Και εμείς ερχόμαστε και με το Fuel Pass να επιδοτήσουμε έμεσα ένα σημαντικό κομμάτι της επιβάρυνσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε, παρατηρούμε τα δεδομένα, δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα χρήματα που διαθέτουμε από τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στους επόμενους μήνες, αν θα τελειώσει και θα είναι επιπτώσεις ακόμα και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος. Και φυσικά ερχόμαστε σε λίγους μήνες από σήμερα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουμε και ένα επιπλέον πακέτο στήριξης πολιτών που μέχρι στιγμής μένει ανεπηρέαστο από τον πόλεμο, το οποίο θα έχει και μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδήματος πολιτών με έμφαση ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Πάντως, εγώ σας άκουσα και σας άφησα να το πείτε, γιατί ακούω το επιχείρημα και το λέτε. Και σαλαμοποιείτε τα έσοδα και λέτε το υπερπλεώνασμα δεν οφείλεται αποκλειστικά από έμεσους φόρους. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το κράτος συνεχίζει να εισπράττει τεράστια ποσά από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ, 24%, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα, ενέργεια, βασικά αγαθά. Και όταν οι τιμές ανεβαίνουν λόγω ακρίβειας, αυτομάτως αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα. Δηλαδή το κράτος κερδίζει πολύ περισσότερα όσο ακριβαίνει η ζωή. Και ο κόσμος, εγώ το λέω απλά. Αφήστε το, την ανάλυση που μου κάνετε για το υπερπλεώνασμα. Και ο κόσμος λέει: το κράτος κερδίζει περισσότερα όταν ακριβένει η ζωή μου. Γιατί εμένα λοιπόν δεν με ελαφρύνει κατά ένα βαθμό που θα μπορούσε? Αυτό είναι το ερώτημα το βασικά,
11: έχουμε
0: το πολιτικό.
11: Μειώσει,
0: ναι, έχετε μειώσει,
11: αλλά μειώσει ή καταργήσει πάνω από 85
0: Τσαμπαλέ,
11: φορούς.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
11: Ναι,
0: δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που μου λέτε. Έχετε μειώσει φόρους, χαρτώσιμα, αυτά ωραία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η πραγματική ζωή εκεί έξω έχει ακριβήνει. Εγώ ακούω τα ποσοστά, λέτε έχετε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχετε κάνει αυτό. Ο μισθός όμως και η επιβίωση του ανθρώπου δεν εξαρτάται από το εξελάκι των αριθμών. Εξαρτάται από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και από το πώς βάζει ο άνθρωπος στο ρεζερβουάρ και την τιμή του. Και όταν μου στέλνει ο ακροατής, και ξέρετε τι γίνεται εδώ στα μηνύματα, όλοι οι τηλεθεατές, οι ακροατές στέλνουν αποδείξεις και λένε: μα είναι δυνατόν να πληρώνουμε 25 ευρώ και να βάζουμε προϊόν 11? Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να πληρώνουμε λογαριασμούς και να βλέπουμε στο τέλος το ΦΠΑ που να είναι το 1/3 του προϊόντος που παίρνουμε στο καλάθι και σε συνθήκες κρίσης?
11: Λοιπόν,
0: γιατί η κυβέρνηση δεν το σκέφτεται?
11: Απαντήσω.
0: Ναι, να μου απαντήσετε.
11: Ωραία, καταλάβω κατά επιχείρημα.
0: Δηλαδή το λένε, καταλάβατε, οι άνθρωποι το λένε, δεν το λένε ούτε τα κόμματα.
11: Είναι ένα επιχείρημα λογικό και είναι ένα επιχείρημα το οποίο επικρατεί στην κοινή γνώμη.
0: Αυτό,
11: και
0: λέει,
11: αυτό
0: λέει η κοινωνία.
11: Οι άνθρωποι βλέπουν ακριβώς αυτό που λέτε, στους λογαριασμούς αυξημένα κόστη λόγω της ακρίβειας και βλέπουν και ένα ΦΠΑ, βλέπουν ένα ειδικό φαρακατανάλωση, ο οποίος είναι και αυτός υψηλός. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να απαντήσω ως εξής.
0: 30 δεύτερα έχετε, κύριε Τσάπα, γιατί ξεφύγαμε.
11: Προηγουμένως, ένα κομμάτι μόνο από τα αυξημένα έσοδα του κράτους προέρχεται από την ακρίβεια. Το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από άλλες πηγές που δεν έχουν σχέση με τον πληθωρισμό. Ακόμα και αν τα έσοδα από την ακρίβεια, ωστόσο, αν πάρουμε υπόψη, ένα μεγάλο κομμάτι των υπερεσόδων που προκύπτουν για το δημόσιο επιστρέφουν πάλι πίσω από αυτή την κυβέρνηση, πίσω στην κοινωνία, με μορφή μείωση φόρων ή ενίσχυση εισοδήματος. Εάν, για παράδειγμα, λάβουμε υπόψη τη μεγάλη μείωση άμεσων φόρων που έγινε από τον Γενάρη. Ισχύει κάθε μήνα για τους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Αυτό το καταφέραμε λόγω της καλύτερης
0: κυβέρνησης. Κύριε Τσάπαλε, εγώ λέω.
11: Δεν κρατάμε στο θησαυροφυλάκιο του κράτους, θέλω να πω, αυτά τα χρήματα. Τα επιτρέφουμε σε μεγάλο βαθμό πίσω στους πολίτες μέσω μείωσης φόρων.
0: Κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
11: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, ο Γιουριάδης μου λέει: ο PD αντί να ασχολείται με την υγεία που την έχει διαλύσει τελείως, κάνει οτιδήποτε άλλο. Κατά τη αηδία, με την ανοχή βέβαια του Μητσοτάκη. Ο Μισελ μου λέει: κύριε Παγκοτόπουλε, οτιδήποτε υπάρχει στη δημοσιότητα προσπαθείς να εμπλέξεις και τον Τσίπρα και να τον αποδομήσεις. Τι αιμονή είναι αυτή? Γεια σου ρε Μιχάλη, το κατάλαβες? Το κρύβα τόσο καιρό, αλλά με έπιασες. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα, το Fuel Pass δεν είναι για όλους. George, καλημέρα Νικόλα. Α, καλά μας έπεισε. Βαρκάρι στον αχέροντα, γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση στον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας να τιμολογεί το ρεύμα το ακριβότερο καύσιμο? Γιατί είναι το target model, αγαπητέ Βαρκάρι, το αχέροντα. Ο Πάνος μου λέει: φορτώνε το γαϊδούρι. Φορτώνει κάνουν το γαϊδούρι όσο δεν πάει άλλο και μετά βγάζουν ένα πετραδάκι και λένε Βασιλάκου είναι εδώ για το πετραδάκι, για το πετραδάκι πιο κάτω. Τι γίνεται Λένα, πώς πάμε?
4: Έχω κρυφτεί πάρα πολύ καλά.
0: Είσαι, έχεις κρυφτεί. Λοιπόν, επειδή είναι Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ακούμε
4: τη...
0: Συγχαρίζω Λένα Βασιλάκου και συνέχεια τα έχεις κατήσει Αθηνά Έδανε για να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων, όπως και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητούα από Αγία Παρασκευή. Επίσης, στην λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο, στην περιφερειακή Αιγάλεω προς τα Δηληστήριας Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βουλιαγμένης προς Κέντρο και στη Βάρης Κοροπίου, επίσης λόγω τροχαίων στη λεωφόρο Ευελπίδων από τη Βούλα μέχρι τη Βάρη και στην Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Το Πεκίνο καλεί σήμερα να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Από την έναρξη του πολέμου με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει επί της ουσίας κλείσει τα στενά από τα οποία διέρχεται σε καιρό ειρήνης το 1 πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν από την πλευρά τους ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν παρά την εύθραυστη εκεχηρία σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Κιζηράητη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην Ελληνική Μεθόριο. «Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις», ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί και προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού με στόχο μια τρίτη κατά σειρά θητεία. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος χθες άφησε αιχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. «Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. «Η δική μας κυβέρνηση», είπε, «είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική». Αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, τόνισε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Ψεύτη και συκοφάντη χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία από την κυβέρνηση σε βάρος του. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνωση του κτηρίου», είπε. «Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ». Επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. «Είμαι και ηθικός και νόμιμος», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση, ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές, είπε, και τότε πάλι διαρροής και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σήμερα απολογούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα για 5 κακουργήματα. Υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο κάτω όπου νοσηλευόταν και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκη όλη τη χώρα, καθώ την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικέ και απολυτήριε εξετάσει. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προ Σύνταγμα σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίση Όλγα. Κυρίε και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσω μετά κοντά σα. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφαρέδιο στις 89.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και Αθηνά Ιδανέγκα, ο Τάστας Καλδιρανιάν ήρθε, επέστρεψε από τις Δεξέλλες, όπου έκανε ένα ταξίδι δωρεάν. Τον φιλοξένησαν εκεί στο Τσάμπα.
1: Εντάξει.
0: Φαγιά, βόλτες και τα ρέστα. Στον Grand Place πήγες. Ωραία ήταν εκεί. Ναι. Ωραία πλατεία. Είδες τι έχουν κάνει. Έχουν κρατήσει το απ' έξω όλο. Από μέσα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Γιατί σέβονται την. Δεν είναι καμία σπουδαία χώρα το Βέλγιο, αλλά. Τίποτα κρασοπατέρες ήταν στο παρελθόν, μην φαντάζεσαι.
1: Πολύ κακοί αποικιοκράτες.
0: Ναι, κακοί αποικιοκράτες.
1: Όχι απλώς κακοί. Βίαιοι, πολύ, πολύ.
0: Ναι, βίαιοι. Βίκινγκς, δηλαδή.
2: Πάντως, ποιο φτηνή από την Αθήνα. Αυτό έχω διαπιστώσει. Ποιο φτηνή από την Αθήνα.
0: Καλά, εντάξει, τι θα έλεγε εσύ τώρα. Ποιο φτηνή από την Αθήνα το Βέλγιο. Έχουμε πάει και εμείς.
2: Τα κεράσια είχαν 12 ευρώ το κιλό.
0: Ποια?
2: Τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί να πάρει κεράσια, είναι εποχή.
2: Ναι, αλλά γιατί να είναι πιο φθηνά.
0: Γιατί είναι εποχή να πάρεις κεράσια.
2: Στο βορρά είναι.
0: Είναι εποχή να πάρεις κεράσια. Δεν είναι στο βορρά, στο νότο είναι. Και δεν είναι εποχή να πάρεις κεράσια. Άμα φας το κεράσι που έχει εδώ, τα ντόπια που πουλάνε εδώ και δοκιμάσεις και ένα από αυτά, δεις την τεράστια διαφορά. Αυτά είναι με φάρμακα. Τα παίρνεις και παθαίνεις σύφυλλη.
2: Ελληνικά ήταν. Ελληνικά ήταν. Κεράσια και πιο φθηνά.
1: Η σύφυλλη μου άρεσε.
0: Ναι, με τι παθαίνεις. Ναι. Διότι έχουν αυτά όλο φάρμακα. Τα προϊόντα πρέπει να τα τρως στην εποχή τους. Δεν μπορεί να τα τρως.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Τώρα είναι η εποχή του κερασιού.
0: Δεν όχι, πρέπει ακόμα, δεν είναι
1: να
0: ακόμα.
1: Υπάρχει πιο βαρετή πόλη ταχύ. Νομίζω ότι είναι πλέον βαρετές και άχρωμες.
2: Εγώ πάει μου.
1: Ναι. Εγώ είμαι κουμπάρα στο Βέλγιο. Έχω γίνει κουμπάρα στο Βέλγιο, βέβαια. Έχω βάλει υπογραφή.
2: Έχω ζωή το βράδυ, τα μαγαζιά όλα γεμάτα.
0: Ναι, γιατί εδώ δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει ρε παιδί. Δεν είναι βαρύ.
0: Πάνε για παλιόχρονες παραλίες.
2: Παράλληλες δεν έχουν, αλλά δεν έχουν λεφτά να έρχονται εδώ.
0: Ναι, πού τα βρήκανε, για τραβαρότα τους. Πήγες εσύ δωρεάν εκεί και νόμιζες ότι είναι έτσι. Πήγες τρεις μέρες και νόμιζες ότι είναι έτσι.
1: Σου λέω, είναι όλα δωρεάν. Εδώ είναι πολύ ωραία.
0: Από όλα το παιδί μου, δεν πάει.
2: Δύο μέρες
0: και νόμιζες ότι έτσι είναι. Στράβα μήνε, να σε πιάσει κατάφτυψη και να θες χάπια μετά. Τα λεφτά τα χαράνε στα χάπια αυτή. Έτσι. Γιατί είναι καταφυλιπτική τύπη, ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι χώρες αυτές για μας, δεν έχουμε καμία σχέση. Ο Γεωργιάδης αντί να ασχολείται με την υγεία που την έχει διαλύσει τελείως, κάνει οτιδήποτε άλλο κατά της αηδία με την ενοχή. Το ότι έχει διαλύσει την υγεία δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Το αν θες να του κάνεις κριτική, κάνε του ό,τι κριτική θες για τα πολιτικά. Ότι έχει διαλύσει την υγεία δεν το δέχομαι. Γιατί ζήσαμε, έζησα, ξέρουν τα παιδιά εδώ, από την Πέμπτη με Πέμπτη, μια εβδομάδα, μέχρι προχθές δηλαδή, από την προηγούμενη μέχρι προχθές. Στο γεννηματάς το ζήσα, το είδα, τα είπα κιόλας, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι διαλυμένο το σύστημα. Τουλάχιστον εκεί που πήγα εγώ. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις για κάποιο άλλο νοσοκομείο, ναι. Η μπόρα την έφαγε ο Τάσος προχθές, λέει.
2: Ποια μπόρα, είχε μια μπόρα χθες.
0: Πού, εκεί.
2: Ξέρεις, αυτό είναι μεσημέρι.
0: Αν έφαγες μπόρα εκεί.
2: Στην επιστροφή ήταν, δεν με νιώξε.
0: Δεν σε νιώξε, ναι. Λοιπόν, έλεγα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν τη διέλυσε την υγεία Γεωργιάδης. Και δεν σύμφωνο με αυτές τις λογικές. Θα προτιμούσα να του κάνεις πολιτική κριτική σε διάφορα ζητήματα. Γιατί όπως σας είπα, το είδα. Έζησα 5 μέρες εκεί στο νοσοκομείο και τα είδα όλα όπως πρέπει. Και μάλιστα τα σχολίασα και εδώ και επέμεινα και θα επιμείνω, το κάνω αυτό, το παρατάστηκε και ο Σκουρλέτης σε μια τηλεοπτική μου εκπομπή, ότι χρόνια τώρα παλεύω για τα βαρέα και αρθυγινά των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών. Αυτό το έχω βάλει στόχο, το προσπαθώ, το λέω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ, όχι και δημόσια αλλά και ιδιωτικά εκεί που πρέπει. Θεωρώ ότι έχουν αδικηθεί και να σας πω ότι η μεγαλύτερη αδικία για αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία έγινε όταν επί συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τότε το ΠΑΣΟΚ έκανε βαρέα και αρθυγινά του ιδιωτικού τομέα και δεν έκανε του δημοσίου. Γιατί το δημοσίο εξαρτάται κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών και έκανα 2 υπουργεία ακόμα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η συντήρηση των κτηρίων στο Βέλγιο σχετικά φθηνή, η παιδιά. Τώρα μην συγκρίνουμε χώρες με χώρες. Δεν είναι σωστό.
1: Δεν μπορείτε να σας...
0: Και εύκολη γιατί δεν υπάρχουν σεισμοί. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν σεισμοί, ούτε ειδικό είμαι.
1: Οι σεισμοί είναι το πρόβλημα, παιδιά.
0: Η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη με μνημόνια. Τα δημόσια κτίρια δεν συντηρήθηκαν. Εγώ το είχα πει εδώ από τότε, σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Και βλέπεις τώρα τις τρύπες και τα προβλήματα.
0: Αυτά τα χρόνια που είχα πει ότι θα έρθει η μέρα Μήπως είχατε ειδική μεταχείριση? Καμία ειδική μεταχείριση. Δεν ήμουν εγώ ασθενής.
1: Δεν είχαν ειδική μεταχείριση.
0: Δεν υπήρξε καμία απολύτως, σας πληροφορώ, ειδική μεταχείριση. Είχαν. Δεν χρειάστηκε δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να υπάρξει ειδική μεταχείριση. Καμία. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τώρα, ειδική μεταχείριση και κουβέντες.
1: Τι νομίζετε ότι. Εντάξει. Εμφανίζεται ένας δημοσιογράφος και πάει σε βασιλική σουίτα.
0: Ναι, και τρέχουν όλοι τώρα για να εξυπηρετήσουν. Δεν χρειάστηκε, γιατί πήγαμε. Το πρόσωπο που πήγα εκεί πήγε κατευθείαν στα επίγοντα, δεν ξέρανε ποια είναι. Δεν ξέρανε αν είναι γυναίκα μου, δεν είναι, αν είναι φίλη μου, αν είναι συγγενή μου. Δεν ξέρανε. Πήγε στα επίγοντα, ναι, και πέσανε 11 γιατροί να τη σώσουνε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι έγινε. Εγώ είμαι του δημόσιου νοσοκομείου και σας έχω πάρα πολλές φορές ότι πηγαίνω στο Λαϊκό. Λοιπόν, και το Λαϊκό θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλά νοσοκομεία. Πήγα και στο Γεννηματάς, μεγάλο νοσοκομείο, ναι, με πάρα πολύ καλούς γιατρούς και ένα νοσηλευτικό προσωπικό, παιδιά, το οποίο δεν έχει χρόνο να πάει ούτε στην τουαλέτα.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Εφημερίες η μία πάνω στην άλλη, οι γιατροί, αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Και έτσι παρετούνται και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι, και φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Τώρα, ναι, προσλάβανε, ξέρω εγώ, 500 τραυματιοφορείς, κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι.
0: Που δεν είναι επαρκές το νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Μου το λέγανε και οι γιατροί εκεί. Οι οποίοι λέγανε, εντάξει, έχουν βελτιωθεί συνθήκες, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά λείπει νοσηλευτικό, ναι, προσωπικό. Λείπει, παιδιά, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ένας όροφος ολόκληρος τώρα και να έχει. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος Μάκης?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ποιος είναι ο Μάκης. Μην μιλάτε με γρίφους.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την αντιπαράθεση που είχε ο κύριος Σαββίνης Γεωργιάδης. Τον έχουμε καλέσει να μιλήσει και στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Mm-hmm. Γιατί είναι στη Βουλή 9 η ώρα από ό,τι ξέρω και υπάρχει ενδεχόμενο να καταφέρουμε να τον έχουμε και ζωντανά. Από αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης, θύμωσε τον κ. Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε και τους δύο, να ακούσουμε πρώτα τον κ. Γεωργιάδη.
3: Πάμε τώρα στο σημερινό. Τι αποδεικνύεται, εγώ το διάβασα το πρωί και τρελάθηκα. Είμαστε στο 2010. Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδαίου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Νόμιμα.
3: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
4: Καλά, παρέχει υπηρεσίες.
3: Ήσουνα κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι που σέλνε σου είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
4: Εάν δώσω δράκι,
3: και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, όχι, κύριε Ανδρουλάκη.
4: Όχι, ανακαλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
3: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
4: δεν
3: το
4: ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω. Θα απαντήσω.
3: Α, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
4: Ναι.
3: Να πέσουν λίγο οι τόνοι, ρίξτε λίγο τα φλάτ.
1: Έχει τις δικές σας κυβέρνησεις, δεν έχουν λογαριασμό στο εξωτερικό.
3: Δεν το παίζουν κίνησορες θετικής, δεν το παίζουν κίνησορες θετικής. Αυτή είναι διαφορά.
4: Επειδή
3: εδώ η υποκρισία μας ενοχλεί. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Γεωργιάδης. Αν με αφορούν κάποιο δημοσίευμα, mm-hmm. το ψάξε ο κύριος Ανδρουλάκης, συνεργάτης προφανώς, και απαντάει ως εξής.
5: Πώς έχει γίνει σε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς έχει γίνει σε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
6: Σωστό.
5: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
6: Όχι.
5: Δεν τον ξέρετε?
6: Εμείς. Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
5: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό. Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, Το υπογράφει και κάποιο κύριο Κατακουζινό. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένη, τον γνωστό Βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε. Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστεισε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Mm-hmm. Εγώ είναι. Λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας, Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορων site που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντως πολιτικών αντιπάλων. Τώρα.
0: Αυτά πρέπει να τα σκεφτείτε, κύριε Αρχηγέ του ΠΑΣΟΚ, όταν τα κάνατε με την περίπτωση Βατοπεδίου που ρίξατε μια κυβέρνηση με ανύπαρκτα ρεπορτάζ και ανύπαρκτες καταστάσεις που δεν τα καταγγείλατε τότε, τα υποστηρίζατε. Όχι εσείς, γιατί δεν ήσασταν εσείς αρχηγός τότε. Ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που το κάνανε αυτό, από το κόμμα σας όμως. Το κάθε κόμμα, ξέρετε, έχει τις δικές του αμαρτίες. Δεν υπάρχει κόμμα αναμάρτητο. Κανένα. Κανένα. Όποιο κόμμα κυβέρνησε και να μην κυβέρνησε. Μην νομίζετε ότι και αυτοί που δεν κυβερνήσανε είναι αθώους περιστέρες. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν παρασκήνια, κινήσεις, πράγματα δεξιά-αριστερά κτλ. Εκείνο που ήθελα να πω στον κύριο Ανδρουλάκη όμως. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί και πολλές φορές έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν αντιλέγω σε αυτό και ένας,
1: και ένας καλός αρχηγός. Δεν λέμε δεν ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα. Είναι πάγια τακτική ανέκαθεν στις εφημερίδες να υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν με ψευδόνυμο. Για ποικίλους λόγους. Είτε γιατί δουλεύουν κάπου αλλού και δεν μπορούν να υπογράψουν.
1: Είτε επειδή μπορεί να υπάρχει ένα ψευδόνυμο και να γράφουν όλοι με αυτό.
0: Όχι, όχι. Μιλάω για το συγκεκριμένο. Η ψευδόνυμο και το ψευδόνυμο να δουλεύει κάποιος κάπου αλλού, να δουλεύει εδώ, δεν θέλει να φαίνεται. Υπάρχει ανέκαθεν αυτό.
1: Από τις πρώτες εφημερίδες που έχουν τυπωθεί.
0: Παγκοσμίως. Ναι. Δεν είναι μία μέθοδος που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Εδώ υπήρχαν στήλες που δεν ξέραμε ποιος τις έγραφε και που ήταν πολύ αιχμηρές, ιστορικές στήλες.
0: Ο Τάσος θα το θυμάται, ίσως θα το θυμάται από Δυτηριάκιας, που χρόνια δεν ξέρανε ποιος είναι. Ναι. Το Ποντίκι έχει συντάκτες που γράφουν που δεν τους ξέρει κανείς ποιοι είναι.
1: Σιβίλα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι. Εγώ έγραφα επί χρόνια. Στο πρώτο θέμα, υπό την, τώρα το αποκαλύψω γιατί δεν γράφω πλέον, με την υπογραφή Φανούριος.
1: Γιατί από το Φανουρόπιτα σου
2: γίνεται. Φανέρωνα, πράγματι.
0: Φανέρωνα. Ναι, και πήγαιναν και διαμαρτύρονταν διάφοροι και τους έλεγε ο Θεός δεν το ξέρω. Στέλνει τα, δεν μ' αρέσουν και δεν ξέρω το παιδί αυτό. Εγώ ήμουν το παιδί. Ναι, ο συγχωρεμένος.
1: Ούτε θυμάμαι τι έχω
0: και γράψει. Και δεν με πούλησε ποτέ και δεν. Λοιπόν. Αν λοιπόν σε ενόχλησε το δημοσίευμα, δεν έχεις παρά να κάνεις, μείνει στο μέσο που το δημοσίευσε. Και να έρθει ο διευθυντής στο να και να δικαστεί αυτός. Γιατί αυτός θα δικαστεί. Τώρα ποιος το γράψει, τι έκανε, τα βρουν αυτοί. Υπήρχε ένα site, τα λέω για να ξέρετε και όλο το παρασκήνιο πώς γίνεται στα media. Υπήρχε ένα site που λεγόταν Media News, κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν μου είχε σκοφαντήσει σφόδρα. Σφόδρα. Και υπέγραφε ένας κουκουλοφόρος και εκεί. Μία, δύο, τρεις, πέντε, γίνεται έρευνα, βρίσκουμε, γιατί το site αυτό ήταν GR, δηλαδή το ξέρανε, και γίνεται αυταπάγγελτη, πώς,
2: δίωξη,
0: ναι, και πάμε στα δικαστήρια. Και εμφανίζεται ποιος, ο Νίκος Δανδράκης, ο οποίος είναι αυτός που είχε φτιάξει το ταξί. Ο Νίκος Δανδράκης ήταν ο ιδιοκτήτης αυτού του site. Δικάζεται και τρώει 6 μήνες φυλακή για συκοφαντική δυσφήμιση. Βεβαίως προσκόμισε και έχω τα email που του έστελνε αυτός που με συκοφαντούσε, που του λέγανε θα μας κάνει μήνυση ο Χατζής, δεν με νοιάζει, το παίρνω να πάνω μου, έλεγε αυτός. Φάγανε το 6 μήνες φυλακή και αυτός και όλοι ξεφτυλιστήκανε. Πάει στο εφετείο, ξανατρώει άλλους 6 μήνες στο εφετείο. Δεν το φάγε ο υπογράφων, αυτός ο Καραγκιόζης που υπέγραφε. Ο κύριος Δανδράκης, ο σπουδαίος αυτός τύπος, ο οποίος μου λέγανε για δεν του κάνει εισαγωγή να του πάρεις λεφτά. Λέω δεν κάνω τη μήνυση, δεν γίνεται η μήνυση για τα λεφτά. γίνεται για να δικαιωθώ εγώ για τη συκοφαντία. Γιατί αυτός είχε πάρα πολλά λεφτά, είχε πουλήσει το τάξη μπιτ και πάρει πάρα πολλά χρήματα και μπορούσα να του αποσπάσω πάρα πολλά λεφτά. Δεν το έκανα. Και πήρα 500 ευρώ, ξέρω εγώ, 300, κάτι τέτοιο, τα έξοδα, και μου έγραψε κάποιος, για 300 ευρώ πήγες. Δεν πήγα για καθόλου λεφτά, ούτε τα πήρα αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι είναι πάγιο και δεν ξέρω ποιος. Από αυτούς όλους που έχει γύρω του ο κύριος Ανδρουλάκης, του είπε
1: ότι έγινε ένα ζήτημα.
0: Ο Νάσο Γουμενίδης φίλος ήταν από τα site που με στηρίξαν πάρα πολύ τότε.
1: Ναι.
0: Πριν καν γίνει, βγει το αποτέλεσμα. Και άλλοι πολλοί, έτσι. Καμία εφημερίδα δεν έγραψε επίσημα τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να πω, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι χαρακτήρα λέει τώρα, γιατί έχουμε φάει ξύλο 100 χρόνια τώρα. Το Golden Boy με έκανε με 3.800 που έπαιρνα μισθό εγώ στην ΕΡΤ και υπήρχαν οι δικοί τους που πέρανε 10 και 12 χιλιάδες και τους έγραφε κανένας. Εγώ με ένα διευθυντή έπαιρνα 3.850. Πρόσεξε.
1: Το 850.
0: Ναι, τόσο. Και οι δικοί τους που ήταν σε εφημερίδες, λέγανε, ξέρεις τώρα τι λέω, ονοματάρες. Κάτι δεκάρικα, κάτι 4,5, κάτι 5 χιλιάρικα που δεν πατάγανε. Μην τα βγάλω καμιά μέρα και γίνουμε ρόμπα στον κόσμο όλοι μαζί. Μην μου κάνει συνιάλωση τζαμπατζή των Βρυξελών.
2: Άντε ρε, φρέσκος.
0: Κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, τώρα του φταίει το Ανδρουλάκη το ανώνυμο. Ποιο ανώνυμο, είναι ανώνυμο. Είναι, καταρχάς γράφτηκε σε ένα συγκεκριμένο και γνωστό site.
1: Ναι.
0: Κάνε μήνυση στο διευθυντή, κύριε Νίκο. Αλλά δεν το έχεις με τις μηνύσεις εκεί που πρέπει. Για πως και δεν έκανες μήνυση στον Γρηγόρη. Δεν έκανες. Δεν έκανες.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
12: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
13: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι έχετε τις απόψεις, ας εγώ τις διαβάσω. Δεν έχω. Θεωρείται ανήθικο να νοικιάζεις το δημόσιο ένα κτίριο?
1: Όχι.
0: Και αν ναι, γιατί όχι, δεν το θεωρώ ανήθικο. Δεν είναι αυτή η λογική.
1: Αλλά
0: δεν...
1: αυτό το ανήθικο και το, το τι είναι ανήθικο και τι είναι επιτρεπτό, δεν λέω μόνο νόμιμο, επιτρεπτό γενικά, που είναι ένας κανόνας. Είναι ένα θέμα.
0: Έχω γράψει, έχω πει, έχω μαλλιάσει η γλώσσα μου ότι δεν είμαι της λογικής, αυτό είναι, δεν είναι ηθικό, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες στις λειτουργίες των κρατών. Αυτά αφορούν τα πρόσωπα.
1: Μπορεί να πεις, εγώ το κρίνω ανήθικο, εγώ προσωπικά.
0: Εσύ, προσωπικά, ναι. Αλλά τα κράτη και όπως και η χώρα μας έχουν ένα σύνταγμα. Έχουν νόμους, έχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει, αν έγινε η διαδικασία που έκανε ο Ανδρουλάκης, είναι νόμιμη διαδικασία.
1: Δεν
0: έκανε κάτι παράνομο. Πήγε σε μια δημοπρασία, ξέρω πώς το κάνουν αυτοί εκεί πέρα με τα κίνητα.
1: Ναι.
0: Του νοικιάσαν το κίνητο, τελεία και παύλα.
1: Εντάξει, βέβαια, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς.
0: Το κανονικό είναι αυτό που λέω.
1: Αυτό είναι. Ναι.
0: Πήγε, έγινε μια δημοπράτηση, κάτι προσφορές, διαγωνισμός.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός. Έγινε αυτό, κέρδισε αυτός, πήρε το ακίνητο, τελεία, παύλα και τελειώσαμε τη συζήτηση. Mm-hmm. Όμως, όταν αρχίζουνε και είναι πολύ περίεργο αυτό, όλοι, σκάνδαλο αυτό, σκάνδαλο κύριο, σκάνδαλο που τρως, σκάνδαλο που έφαγε, σκάνδαλο που πήγε στην τουαλέτα. Σκάνδαλο.
1: Αυτή είναι η συνέχεια μετά.
0: Δεν γίνεται, όλοι θα μπλέξουν σε αυτή την ιστορία και δεν θα είναι κανένας εκτός αυτού του πεδίου. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Αυτή είναι η δική μου. Ο Παπαπαναγιώτο επί Πασόκ είχε 40 κίνητα τα οποία αγόραζε αφού εξασφάλιζε ότι τα νοικιάζαν δημόσια. Φαντάζομαι ότι πάλι το ξέρετε. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, η Όλγα μας λέει καλημέρα, να τις ευχηθούμε. Μάλιστα. Γνωρίζετε ποια είναι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά? Δεν ξέρω αν έχει κάποια εκτίμηση ο Τάκης.
0: Κύριε Ράκη, δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν τα ξέρεις τα πράγματα. Άστο το παραμύθι τώρα που θα μου πεις εμένα πως έγινε με το βατοπέδι που το ζήσα από μέσα. Άστο τώρα. Άστο. Λοιπόν.
1: Έχουμε τον ακροατή Γιώργο που λέει σε αυτό το λαό αυτοί οι πολιτικοί αρμόζουν. Βγάζει τον εαυτό του απ' έξω.
0: Ναι, αυτό είναι ο λαός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αν πιστεύετε εσείς πως λειτουργούν σωστά τα δημόσια νοσοκομεία, εγώ σας λέω πως όχι. Το παιδί μου 13 μέρες στο δημόσιο νοσοκομείο έφυγε αδιάγνωστο. Σας το λέω όλα αυτά με αποδείξεις. Αυτό είναι που αφορά τους γιατρούς. Δεν αφορά τη λειτουργία που παγώ. Πρόσεξε. Αυτό που λέτε, που να έχετε δίκιο, αγαπητέ μου κύριε, αλλά αφορά το γιατρό που το εξέτασε. Δεν αφορά το νοσοκομείο, τη λειτουργία μου, για τη λειτουργία του μίλησα εγώ. Ιατρικά λάθη μπορεί να γίνουν και στο μεγαλύτερο και στο πιο ακριβό νοσοκομείο του πλανήτη. Δεν λέω αυτό εγώ, δεν είπα ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Βεβαίως, προφανώς και έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν έβγαλα έξω τον εαυτό μου. Μα είπατε σε αυτό το λαό. Σε αυτό το λαό, εσύ δεν είσαι ο λαός. Έπρεπε να γράψεις Αν δεν καταλαβαίνετε, θα σα ζωγραφίσω. Μη ζωγραφίζει και κουραστεί. Λέει, σε αυτό το λαό οι πολιτικοί αρμόζουν. Έπρεπε να γράψει το λαό. Στο λαό είπα, και εγώ λαό είμαι. Όχι, έπρεπε να γράψει. Σε εμά αυτοί οι πολιτικοί αρμόζουν. Αυτό είναι το σωστό.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, Αθηνέη. Καλημέρα, Τάκη. Ο Ανδρουλάκης διαβάζω εδώ δυστυχώς δεν πείθει. Κομματόσκυλα λέει που ζουν πλουσιοπάροχα, γενιές και γενιές. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Ας γυρίσουν πλευρό.
0: Μου λέει αυτός ο φίλος ότι έστειλε την κυρία Μπόση και τον κύριο Παγιωτόπουλο ακόμα και σε εσάς, κύριε Χατζή, σας έστειλα προσωπικό μήνυμα. Τα παραποιημένα έγγραφα, άκουσε. Κάνω ρεπορτάζ. Είμαι διευθυντής σε μια εφημερίδα, μεγάλη εφημερίδα, στην επαρχία, γιατί επαρχιώτης είμαι εγώ, από την Πάτρα. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Έρχεται μια κυρία μια μέρα, ακούστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μου λέει, θέλω ένα, έγκυος η κυρία, λέει θέλω να σας παρουσιάσω κάποιο πρόβλημα. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λέω παρακαλώ καθίστε στη Χριστιανή, μου βγάζει κάτι χαρτιά, βάζει για ένα φάκελο, βγάζει κάτι χαρτιά, κομπιάζε. Της λέω άνετα, πέντε κατσαρούν, ναι, δεν υπάρχει λόγος, δεν έχετε κανένα θέλω, δεν είμαστε, ναι. Δεν έχω ξαναπάει, μου λέει, ποτέ εγώ σε εφημερίδα και σε μέσο ενημέρωση να την διαμαρτυρηθώ, αλλά είμαι μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Έγκυος.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, κοιτάξτε το χαρτιά. Κοιτάω τα χαρτιά, είναι από ένα όνομα μιας κυρίας, η οποία έχει κάνει ιστερεκτομή, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ιστερεκτομή, έχει ναι. Αφαιρέσει για λόγους υγείας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το γεννητικό σύστημα αυτό, ναι, τέλος ναι, πάντων. Ναι.
0: Κάνεις παιδιά, να πούμε, δεν τα ξέρω και καλά.
1: Εντάξει.
0: Αυτό τέλος πάντων. Και έχει τις βεβαιώσεις των γιατρών ότι έφυγε και τα λοιπά. Του λέει το διαβάσανε, λέω η κυρία αυτή, λέω έχει κάνει αυτή την ενεργή της προφανώς και τα λοιπά. Εγώ είμαι, μου λέει, που είμαι έγκυος. Μένω ξερός. Μένω ξερός. Δεν ήξερα από ποια πόρτα να ανοίξω να φύγω. Η γυναίκα της είχαν γράψει, ήταν νοσηλεύτηκε.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Της είπανε, είναι και βαριά εγχείρηση, δεν είναι.
0: Ναι, της είπαν ότι εγχειριστήκατε, κάναμε είναι, στο χειρουργείο και η γυναίκα ήμουν έγκυος.
1: Την είχαν ώρες στο χειρουργείο, θέλω.
0: Ρε, κατάλαβε, σου λέω.
1: Τουλάχιστον ήταν ευχαριστημένη.
0: Και τη λέω, το κρατήσατε. Δεν μου λέει, το κρατήσω το παιδί. Δεν το
1: θαύμα.
0: Θαύμα είναι, γιατί να το κρατήσω. Εδώ έγινε έγκυος, μου λέει, χωρίς.
1: Χωρίς, ναι, ναι, τα απαραίτητα.
0: Τα απαραίτητα. Ναι. Λοιπόν, έπαθα πλάκα και. Για αυτό δεν αφορά. Λοιπόν, σας λέω δεύτερο περιστατικό που λέτε για τα νοσοκομεία. Να βρίσουμε τον Άδωνη όλοι μαζί, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά προσέχτε τώρα. Επειδή είπα τα καλά λόγια για το νοσοκομείο, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Είδα νοσηλευτές πώς δουλέψανε και πώς κάνουν δουλειά. Είδα και το εξής περιστατικό. Ναι. Πάνε τον άνθρωπό μου με μία από καρέκλα αυτές τις κυλιόμενες να κάνει υπέρχωση καροτίδες. Στο ίδιο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Προσέχτε. Το οποίο το βάζω στη δεύτερη μοίρα αυτό που σου θα πω τώρα, αλλά έχει σημασία.

0: υπάλληλοι, οι οποίοι συζητάνε, όπως μου είπε και ξέρεις ότι το πρόσωπο αυτό δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, όχι απλώς.
0: Δεν τα λέει,
1: και λιγότερο,
0: λέει και λιγότερο από ότι είναι.
1: Ναι.
0: Λέει, συζητάγανε για τον Κώστα Ναβαρίνο.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Περίμενε. Λέει, ρε παιδιά, εγώ τι κάνω εδώ. Α, λέει, περίμενε, μισό λεπτό να σε πάμε να κάνεις.
1: Ναι,
0: κάνει. Τι ξαναβγάζουν απόξω. Την παρατάνε εκεί.
1: Ακόμα συζητάνε τον Κώστα Ναβαρίνο.
0: Την παρατάνε εκεί έξω από την πόρτα. Αφού
1: και
0: έκανε.
1: Περιμένει.
0: Η εξέταση αυτή είναι 5 λεπτά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Περιμένει έξω από την πόρτα πάλι.
1: Ναι.
0: Περνάει η ώρα. Σηκώνεται. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, μου λέτε από πού με φέρανε. Γιατί δεν ήξερε και πώς με φέρανε
1: που
0: εδώ.
1: Δεν μπορείς, χάνεσαι.
0: Δεν ήξερε, ναι. Και να πάω με τα πόδια, γιατί δεν μπορώ να περιμένω εδώ. Έτσι δεν είναι. Α, εδώ είστε. Ναι, εδώ. Και εμφανίζεται η κυρία πάλι τηλεφωνήτη με το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τηλέφωνο αυτή τη φορά.
1: Α, το είχε λύσει.
0: Την πήρε και φύγανε.
1: Βέβαια, ξέρεις,
0: αυτό είναι. Ναι. Δεν αφορά κεντρικά το σύστημα.
1: Είναι θέμα, αφορά πειθαρχία των Ελλήνων.
0: Είναι
1: το
0: κάθε άλλο.
1: Πάντως,
0: ενώ υπήρξαν νοσηλευτές κατά συντριπτική πλειοψηφία, 99%, οι οποίοι όχι μόνο κάνουν τη δουλειά τους.
1: Την ίδια μέρα που είχες εσύ αυτό, ήταν η κόρη μου στο Παίδον.
0: Ναι,
1: θυμάσαι
0: το θυμάμαι,
1: τι
0: έγινε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Την πήγανε στο Παίδον στην Πεντέλη, που έχω ξαναπάει τα παιδιά μου και πραγματικά αντιμετώπισαν το πρόβλημα πάρα πολύ άμεσα. Δεν ήμουνα εγώ εκεί. Είχε πάει με τον παπά της. Δεν. Άλλο επώνυμο έχει. Πραγματικά το αντιμετώπισαν πάρα πολύ γρήγορα και εγώ πρέπει να τους ευχαριστήσω. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Καλημέρα. Επειδή οι δημόσιοι διαγωνισμοί, σε αντίθεση με τις απευθείας αναθέσεις, είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης του δημόσιου συμφερόντος, ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να δει τα δημόσια στοιχεία του διαγωνισμού. Είναι πανεύκολο, λέει, και να δημοσιεύσει το πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αιτιολογεί την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να διωχθεί ο φορέας. Αν όχι, είναι απλό πυροτέχνημα. Τόσο απλά, οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι ούτε με το εκατομμύριο που ξεχάστηκε στη δήλωση του Ανδρουλάκη, ούτε με αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι συνιστά ένα σκάνδαλο όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που έλεγε και ο συγχωρεμένος Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μπορούμε να κάνουμε να ποινικοποιήσουμε όλη την πολιτική ζωή, έλεγε ο Ανδρέας, ο αίμιστος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ηχητικό τάσο. Είναι άλλο αυτό που λέει ο Ανδρέας. Είναι άλλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει ορισμένα τραγούδια σήμερα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ καλά. Και είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε αυτές τις μέρες τα έχουμε εξελίξεις. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ουσιαστικά είπε ότι στις 21 το Αγίου Κωνσταντίνου ανήμερα θα κάνει την παρουσίαση του νέου κόμματός της. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός εκεί. Εντάξει, θα πάνε διάφοροι άνθρωποι, βεβαίως θα πάνε.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν που τάσσονται.
0: Όχι, τάσσονται γιατί αυτό το κόμμα κυρίως, εγώ θα το ονόμαζα κόμμα της δικαιοσύνης. Υπάρχουν τέτοια κόμματα παντού στον κόσμο. Με αυτό το, δεν ξέρω πώς θα το πει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, είναι δικαίωμά της πώς θα το πει. Αλλά εγώ, αν μου έλεγε, θα της έλεγα αυτό. Υπάρχει και κόμμα δικαιοσύνης στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί, γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός της. Αυτό έχει πει ότι θέλει να γίνει. Και να πούμε κακά τα ψέματα ότι αυτό που ψάχνει ο ελληνικός λαός δικαιοσύνη είναι.
1: Ναι.
0: Και το εκατομμύριο βγήκε στον κόσμο, δικαιοσύνη ζήταγε.
1: Αυτό. Ναι. Ότι είναι γενικό αίτημα.
0: Είναι πολύ γενικό αίτημα. Δεν είναι γενικό για όλη τη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Ναι. Όχι, και την κοινωνική.
0: Και την κοινωνική.
1: Γιατί οι άλλοι και όχι εγώ. Ναι. Γιατί με την περίπτωσή μου δεν γίνεται κάτι.
0: Ναι. Αυτό είναι αδικίες. Ενώ ναι, αλλά βάσει το Σύνταγμα είμαστε.
1: Το απαντάνε, νομίζω έχουν ένα αίτημα για τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι. Όχι θέλω να πηγαίνω μόνο και να λειτουργεί η δικαιοσύνη, αλλά θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα θα πάμε. Κύριε Ζαχαρουδάκη, κύριε Πάνο Ζαχαρουδάκη, σας παρακάλεσα και την προηγούμενη φορά δεν θέλω να απευθύνεστε. Είστε ο μοναδικός ακροατής που το έχω πει. Δεν θέλω να απευθύνεστε στην εκπομπή μου. Σας παρακαλώ θερμά. Έχει τόσες εκπομπές στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μιλάτε με τους προηγούμενους, όχι. Με τους προηγούμενους, με τους επόμενους, με τους μεθεπόμενους, χθεσινούς, προχθεσινούς, αυριανούς, του χρόνου. Με μένα δεν θέλω. Έχω το βίτσιο μου, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Οκ, λέει. Εντάξει, τελειώσαμε τη συζήτηση. Είναι μετά ο Ευγενίδης, βασάνιζε τον Ευγενίδη. Με βασανίζει, άσε με.
1: Γιατί είστε τόσο σκληροί, εγώ θα πω. Είναι το δικό μου σχόλιο. Γράφει ο Δημήτρης ο Σικαράς. Άλλο λέει είναι τραυματιοφορέας και άλλο νοσηλευτής. Οι τραυματιοφορείς δεν έχουν καμιά εκπαίδευση, κάνουν μια στοιχειώδη γνωριμία και τα καθήκοντα και όξο σε νοσοκομεία. Και υπάρχουν και πολλά άτομα που προσλαμβάνονται για να συμπληρώσουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό, καλά κάνεις και μας το δείχνει.
1: Αλλά ξέρει, όμως πήγαινε να κάνεις τη δουλειά του τραυματιοφορέα.
0: Εντάξει, και αυτή δύσκολη είναι.
1: Πάρα. Αντιμετωπίζει ακραίες καταστάσεις.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι τραυματιοφορέας, είπα εγώ. Μπορεί να έκανα λάθος, εγώ ζητάω συγγνώμη αν έκανα λάθος. Αλλά προφανώς πρόκειται περί τραυματιοφορέα, δεν πρόκειται περί νοσηλευτή.
1: Είναι πολύ σημαντική και η δική του.
0: Όχι, όχι. Εγώ μπορεί να έκανα λάθος, ναι, το ξεχωρίζω, το αναγνωρίζω. Sorry, αν είπα.
1: Για την καρέκλα, λες.
0: Όχι, ναι, γιατί δεν θέλω να τα μπερδεύουμε αυτά. Αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα. Πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Τάσο Τασκαρδιρανιάν, τον ευνοούμενο του συστήματος της αριστεράς, που δωρεάν τον πήγε ταξίδι στις Βρυξέλλες. Ορίστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας.
0: Έχουμε
13: καλημέρα
0: αυτή
13: σας.
0: Την... Εντάξει, εγώ δεν την καταλαβαίνω την πολιτική αντιπάλευση. Θέλω με όλο αυτό που γίνεται να πούμε, το κτίριο που νίκησε ο κ. Ανδρουλάκης, με τα λεφτά που δεν δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, την επίθεση του κ. Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μου πείτε, εγώ είπα την άποψή μου ότι εντάξει, δεν θεωρώ αυτό πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι τώρα. Εντάξει, κλωτσοπατινάδα, γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα έχει πάει εκεί που έχει πάει. Θα ήθελα να ακούσω όμως και την επίσημη, τη δική σας άποψη γι' αυτό.
13: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω νομικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, καλό θα είναι να αρχίσει να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή και στο ποινικό σκέλος της οικοφαντικής δυσφήμισης και στο αστικό σκέλος, διότι εδώ πέρα είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος. Δεν δίνω καμία πιθανότητα να κερδίσει το δικαστήριο και θα σας πω ευθύς αμέσως γιατί. Λέει, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο, μετά το ρίξε στο 1,2. Μετά λέει Μασαμπούκο, κάτι απίθανα πράγματα.
0: Αυτό το είπε στη Βουλή, το Μασαμπούκο. Ναι.
13: Ναι, ξέρω, κάπως έτσι το
0: είπε. Ναι, το είπε στη Βουλή, ναι. Είναι ναι, μια λοιπόν, φράση εντάξει, που χρησιμοποιείται.
13: Στη Βουλή, ας το αφήσουμε. Εγώ βλέπω ότι είπε στα κανάλια.
0: Όχι, λοιπόν, εγώ περισσότερο με επηρεάζει αυτό που λέει κάποιος από εσάς στη Βουλή. Γιατί εκείνο ναό τη Δημοκρατία. Στα κανάλια, εντάξει, τώρα
1: καταλαβαίνω. Μασαμπούκο,
0: ορίστε.
13: Πολύ δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Μα έχει πέσει το επίπεδο της Βουλής, είναι τρομερό
0: αυτό. Έχει πέσει, το ξέρω.
13: Επειδή εγώ παρακολουθούσα από παιδάκι Βουλή. Βλέπαμε, εντάξει, δεν λέω ότι ήταν και το κορυφαίο, ας πούμε έτσι, επίπεδο, αλλά είναι τρομερό. Επίσης έχω διαβάσει πρακτικά Βουλή του παρελθόντος, στο διδακτορικό, ας πούμε. Είχε ένα επίπεδο η Βουλή, υπήρχε ένα Σιλία Σιλίου, ας πούμε, διάβαζε τις αποστασίες που ήταν η μεγαλύτερη ένταση και είχε αποχωρήσει τότε ένα κέντρο και ο Ηλίας Σιλίου που εκτελούσε χρέη Ιωνή αντιπολίτευσης εξωματικής, γιατί δεν υπήρχε ένα κέντρο, ήταν μια συγκλονιστική ομιλία του, αγορεύσεις.
0: Δηλαδή, εντάξει, νομίζετε ότι και αναλύσεις. Τότε, ξέρετε, κύριε
1: Δεν υπήρχαν ευτράπελα.
13: Σίγουρα θα υπήρχαν, έχετε δίκιο.
0: Επειδή εγώ είμαι πιο παλιός, θα μου επιτρέψει και επειδή έχω και το ψώνιο αυτό της αρχαιοθέτησης πολλών θεμάτων. Νομίζω ότι δεν γινόντουσαν και τότε. Πολλά
13: όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Απλώς υπήρχε μια ηγεσία.
13: Υπήρχαν προσωπικότητες.
0: Υπήρχαν, εντάξει, τώρα ένας Κύρκος, ένας Αντρέας Παπανδρέου αργότερα, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι το ίδιο με σήμερα.
13: Μην το συζητάτε. Αλλά απ' την άλλη να πούμε και το άλλο. Εντάξει, προφανώς και υπήρχαν διάφοροι που λέγανε ευτράπελα, αλλά δεν ήταν ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν ήταν ένας κορυφαίος υπουργός. Δηλαδή από έναν βουλευτή. Οποιοδήποτε, γιατί είναι 300 Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εκεί μέσα και όπως και στην κοινωνία το οτιδήποτε. Ναι, να το δεχτώ. Θα... Αλλά δεν γίνεται από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και κορυφαίο υπουργό μόνο.
0: Να σας ρωτήσω. Αυτό το θέλω τώρα.
13: Λοιπόν είναι, να το κλείσω ένα δεύτερο.
0: Κλείστε το γιατί θέλω να σας κάνω ένα δύο ερωτήματα για αυτό
13: ακριβώς. Ναι, δεν πειράζει. Θα τα πω μετά. Θα το πω μετά αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, το ερώτημα το πρώτο είναι το εξής. Είπατε λοιπόν ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή τόσο για το ποινικό όσο για το αστικό, γιατί συκοφάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κατά συνέπεια, πάμε στο δικαστήριο λοιπόν για αυτή την υπόθεση, έτσι.
13: Νομίζω πάμε είναι στη ξεκάθαρο.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης νίκιασε αυτό το κτίριο με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι η ουσία
1: ισχύει
0: του πράγματος. Ισχύει αυτό, είναι έτσι.
13: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλω να το ξέρετε, γι' αυτό ρωτάω.
13: Ναι, κοιτάξτε.
0: Ήταν νόμος, ήταν σωστά.
13: Έγινε ένας διαγωνισμός και κατακύρωση επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
13: Αυτό το κτίριο
0: το 2009, κάτι τέτοιο,
13: είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στην πραγματικότητα.
0: Δεν έχω εγώ τον άνθρωπο την περιουσία.
13: Ακούστε τώρα και το παραπάνω. Στην τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε ποσοστό, δεν υπήρχε μάλλον ιδιοκτησία Προέδρου Πασόκ ή Νίκου Ανδρουλάκη από οποιαδήποτε ιδιότητα στο ακίνητο. Υπησύλθε στην ιδιοκτησία αργότερα. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι αν εσάς οι γονείς σας έχουν κάνει ένα διαγωνισμό επί κάποιες κυβέρνησης που είναι άσχετοι, ας πούμε, με τις δικές σας ιδεολογικές
0: επιθέσεις.
13: Λοιπόν, και κερδίσετε αυτό το διαγωνισμό πριν από 20 χρόνια, μετά φταίτε εσείς από 20 χρόνια γιατί παίρνετε 1000 ευρώ το μήνα συνεπία τις σχέσεις σας με τους γονείς σας. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω, αν φτάσω στο επίπεδο να κάνω τέτοια πράγματα, καλύτερα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, ενώ από να κάνω τέτοιου είδους συκοφαντίες.
0: Ναι, δεν αυτό ξέρω, το δηλαδή, φίλιο πάντως...
13: Αισθάνομαι αυτό που λένε, όχι, ποια είναι ο λέξη, λέει τη λέξη ετεροντροπή. Ναι. Αισθάνομαι ετεροντροπή για αυτά που κάνω.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά εγώ ρώτησα το εξής. Αυτό το κτίριο όντως νοικιάστηκε. Ποιο είναι το ενίκιο αυτού του κτιρίου, γιατί είπατε το ξεκίνησε από τόσο, το πήγε τόσο, πάση. Ποιο είναι το ενίκιο, τέλος πάντων, να ξέρει και τη γνώμη, να ακούσει ο κόσμος ότι,
13: ξέρω,
0: παιδιά, αυτό το κτίριο νοικιάζεται 10 δραχμές. Συγγνώμη, ευρώ. Γιατί εγώ είμαι με τις δραχμές ακόμα. Λόγω ηλικίας.
13: Ναι.
0: Λοιπόν, νοικιάζεται 10 ευρώ. Είναι τόσα τα χρόνια, πήρε τόσα λεφτά ο Χριστιανός. Τα φορολογήθηκε. Ναι. Φορολογήθηκαν τα χρήματα, προφανώς.
1: Τα καθαρά να φέρουν ούτως ή άλλως. Τα καθαρά είναι τα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι.
13: Εγώ αυτό το ποσό το οποίο ξέρω είναι τα 1000 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι εν τέλει και το επίδικο, διότι καταλαβαίνω ότι αναφερόμαστε πάντα σε αυτά που λαμβάνει κάποιος. Δεν λέμε, ξέρω εγώ, ξέρω, Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή η οποία έλεγε τα 1002 μην εμπλέκεται οικογένειες κτλ. Αλλά εν τέλει.
0: Όχι, δεν πρέπει να είναι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι
13: διαφορετικά τα πράγματα.
0: Επίσης,
13: να σας πω κάτι.
0: Ναι.
13: Θα πούμε τώρα, μην εμπλέκεται οικογένειες. Το μην εμπλέκεται οικογένειες στη Νέα Δημοκρατία το έλεγε για πόθεν έσχεση συζύγων, που για κάποιο λόγο τους συζύγους τους βάζουμε μέσα στο πόθεν έσχεση.
0: Αυτό όμως ξέρετε.
13: Πόθεν έσχεση γονέων δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχω βάλει τον πατέρα μου και τη μάνα μου να κάνουν πόθεν έσχεση.
0: Ναι, και καλά κάνουν.
13: Για κάποιο λόγο επίσης δεν κάνουν πόθεν έσχεση οι γονείς.
0: Ναι.
13: Και κάνουν οι σύζυγοι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τους νόμους αυτούς. Εσείς τα ξέρετε. Εγώ θέλω να ξέρω και να ακούσουν οι ακροατές μας εδώ στον Α. Ότι το ενίκιο ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
13: Ναι,
0: έκανε ένα λογαριασμό για τα χρόνια που πέρασαν. Εντάξει, και είναι αυτό το ποσό, τέλος πάντων. Πού συνίσταται όμως, νομικά θα σας ρωτήσω τώρα να μου απαντήσετε, η συκοφαντία. Αυτό θέλω να μου πείτε, δηλαδή.
13: Ναι,
0: εσείς σαν δικηγόρος. Ναι, αυτό
13: λοιπόν
0: είναι το θέμα, να δούμε πού συνίσταται. Δεν έχω πολύ χρόνο, 3 λεπτά έχω να μας το πείτε.
13: Λοιπόν, συκοφαντία τι είναι? Η εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτό λέμε. Συκοφαντική δυσφήμιση δηλαδή.
0: Ναι.
13: Η απλή δυσφήμιση έχει καταργηθεί. Συκοφαντική δυσφήμιση, η γνώση παράσταση. Δηλαδή ξέρω ότι κάτι είναι ψέμα και το παρουσιάζω σαν αληθινό. Προσέξτε τώρα να δείτε. Λέει 1,2 εκατομμύρια και το ποσό είναι 1000 ευρώ το μήνα. Τώρα το συνολικό ποσό σε αυτά τα χρόνια προφανώς είναι όχι λιγότερο, υπό πολλαπλάσιο του 1,2 εκατομμύρια. Μην τρελαθούμε κιόλας, με 1000 ευρώ το μήνα πόσα να μαζευτούν. Άρα λοιπόν αμέσως έχουμε το πρώτο στοιχείο συκοφαντίας. Ότι λες ένα ποσό το οποίο είναι 15-20 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές παραπάνω. Και βγαίνει για ένα μεγάλο ποσό ενώ δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Δεύτερον, μας αμπούκωνε. Τι παράμε μασαμπούκων. Μασαμπούκων σημαίνει ότι εισπράττει ένα μεγάλο ποσό παρανόμως. Τρίτον, λέει ότι αυτό έγινε με εκμετάλλευση της κομμάτων. διεκδικείς του ιδιότητας ως Πασόκ, ενώ η σύμβαση και ο διαγωνισμός και η κατακύρωση έγιναν επί κυβερνήσεως άλλης. Όχι ότι φταίει η άλλη κυβέρνηση για κάτι, μην τρελαθούμε. Απλά δεν ισχύει η σύνδεση που παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης. Άρα, όταν λες ότι ο Δοδονής Φερρυπίν, επειδή κυβερνάει το Πασόκ, παίρνει ένα ακίνητο, το νοικιάζει το ακίνητο αυτό στο ελληνικό δημόσιο και από αυτό εισπράττει 1,2 εκατομμύρια.
0: Όχι, 260, αν είναι έτσι όπως μου το είπατε το ενίκιο και προφανώς το ξέρετε, δεν σας ζητώ, είναι 264.000 αυτά τα χρόνια.
1: Από το 2004.
13: Δεν νομίζω ότι είναι το σύνολο των ετών, θα διερευνηθεί, αλλά δεν είναι
0: καλά,
13: το
0: καλά λέω, αν είναι έτσι είναι 264.000, προφανώς δεν είναι 1,2.
1: Αν το μίσομα είναι τόσο δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή.
13: Αυτό μιλάτε τώρα το 2004, δεν είναι οικογενειακό, δεν ξέρω πότε είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν έχει σημασία, λέω από το 2004 μέχρι σήμερα αυτό το ακίνητο, για αυτό το ακίνητο έχουν εισπραχθεί όποιος και να το είχε 264.000 ευρώ. Αυτή είναι η ουσία.
13: Η ουσία είναι ότι, κοιτάξτε, όταν λέει κάποιος έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια και εν τέλει το ποσό είναι 1.000 ευρώ το μήνα και δεν ξέρω αν είναι το σύνολο αυτού του ποσού που λέτε, νομίζω ότι είναι πολύ μικρότερο.
0: Καλά, εγώ σας λέω ότι είναι αυτό.
13: Καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι το 1.200
13: αυτό. Μάλιστα ότι το πιο κρίσιμο για μένα είναι ότι λες ότι τον νίκιασε επειδή ήταν η κυβέρνηση το κόμμα σου, ενώ ήταν η άλλη κυβέρνηση.
0: Εδώ με βρίζει ένας φίλος, ο Σπύρος ο Παπάς, και μου λέει, μας δουλεύετε το κομματόσχηρο, λέει, νίκιαζε ακίνητο στο δημόσιο και το βλέπετε σωστό, αυτοί είστε. Μου λέει,
13: προσέξτε τώρα το άλλο, ναι, προσέξτε τώρα το άλλο. Τα χρόνια τώρα τα τελευταία που ο Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κτλ. Το δημόσιο έχει παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλουν να συνεχιστεί η σύμβαση. Δεν έχουν καταθέσει καν προσφορά για να το ξαναδικιάσουν.
0: Κατάλαβα, ναι.
13: Αλλά τους το κρατάει με το ζόρι.
0: Τέλος πάντων.
13: Λοιπόν, άρα, ναι. Τρίτο στοιχείο για την συκοφαντία. Ναι. Ότι δηλαδή έχουν την πρόθεση να τον νοικιάζουν. Οι μονομερείς, το δημόσιο όταν είναι μισθωτής, μπορεί να παρεμβαίνει μονομερώς. Είτε στο ενίκιο, δηλαδή στο αντίτιμο, είτε στη χρονική
0: το
13: διάρκεια.
0: Κατάλαβα,
13: γιατί
0: ναι.
13: Λειτουργεί πάνω από αυτό.
0: Πρέπει
13: η σύμβαση αυτή παρατείνεται μονομερώς, επειδή δεν υπάρχει άλλο κτίριο. Στο διαγωνισμό δεν συμμετέχει.
0: Δεν συμμετέχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Να πω, εδώ που έχουμε φτάσει στην πολιτική ζωή.
0: Καλά, εντάξει, θα συνεδριάζετε στον Άριο Πάγο σε λίγο.
13: Είναι τρομερό.
0: Σας ευχαριστώ.
13: Οι συκοφαντίες πρέπει να απαντώνται δυναμικά και σωστά. Καθόμαστε και απαντάμε σε ένα-ένα, διότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.
0: Πολύ ωραία.
13: Πραγματικά για το επίπεδο που έχουν καταντήσει τη χώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα,
1: κύριε Βαλά.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου. Καθυστέρησα ένα λεπτό. Δεν πειράζει, δεν το κλείνε. Και θα επανέλθουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφίσου, στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο πλευρές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Αυτό ανέφερε μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Άλμα 5% στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ζήτησαν νωρίτερα να εκενωθούν 5 χωριά στο νότιο Λίβανο, την επομένη της επανάληψης των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αντιπροσώπων και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της ισχύως της εκεχηρίας. Τραγικός επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης, υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το νοσοκομείο ΚΑΤ στο ιατρικό ανακοινωθέν, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στους οικείους της. Τραγωδία και στο Μαραθιά Ζακίνθο, που Βρετανίδα τουρίστρια υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε νεκρή σε πισίνα. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που είχαν δολοφονήσει και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα. Επιμένουν πως η δολοφονία έγινε επειδή το θύμα τους έκλεψε περιστέρια. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος άφησε χθες εχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Η σημερινή κυβέρνηση, είπε, είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση, ο κύριος Καραμαλής, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφέρθηκε μάλιστα στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. «Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις», ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διπλωματικές πηγές εξάλλου τονίζουν ότι οι διάβλοι επικοινωνίες Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί. Η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε προλίγου η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνηση ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία στα Τέμπη. Κλήθηκε να σχολιάσει το χθεσινό βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της δημιουργίας πολιτικού φορέα. Η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνοντας μόνο ότι είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο, όπως είπε, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 17χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και δεύτερη λύκειο θα διαρκέσουν μέχρι 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη λύκειο ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας.
1: Είναι Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος. Αντώνη, υπάρχει.
2: Καλημέρα.
0: Είχαμε τον κύριο Δουδονή νωρίτερα. Μας εξήγησε αυτή την ιστορία με το ακίνητο. Θεωρούν. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Γεωργιάδη στη Βουλή, ενδεχομένως να μπορέσει να βγει.
2: Τον Νίκο Σανδρουλάκης βγήκε χθες και είπε.
1: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Δουδονής όμως, ήταν σαφές ότι θα κινηθεί νομικά. Δεν ήταν.
0: Όχι, να ετοιμάζεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, να ετοιμάζει την υπεράσπιση του.
2: Το είπε ο κύριος Σανδρουλάκης.
1: Το είπε,
2: το είπε χθες. Ναι, και χθες και ο Τσουκαλάς το έχει πει. Καθαρά, δηλαδή δεν υπάρχει, θα πάνε στα δικαστήρια. Αλλά εδώ είναι, ξεκινήσει ξανά αυτό το νόμιμο και ηθικό.
0: Εγώ είμαι αντίον.
2: Και εγώ το ίδιο. Δηλαδή τώρα ξέρεις, είναι μια καρά.
0: Ό,τι είναι νόμιμο για μένα είναι οκ. Okay. Τι παραπηθικό. Εγώ πήγαινα σε άλλο κατηχητικό, την ίδια φυκή έχουμε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Δεν δικείται τα κράτη με τέτοιου είδους λογικές.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχουν σύνταγμα, έχουν νόμους, τελεία και παύλα. Ο κ. Σανδρουλάκης. Εξήγησε ο κ. Δονής τώρα και ο ίδιος ότι εγώ νομίμως κινήθηκα και έκανα μία δουλειά. Τώρα μου γράφουν μερικοί, στηρίζει τον Ανδρουλάκη, κάνει. Δηλαδή, παιδιά, κρατήστε μία ισορροπία. Δεν στηρίζω κανένα ούτε με νοιάζει. Αλλά δεν είμαι της λογικής. Το έλεγα όταν τα έλεγα για τους άλλους, για τότε ναι. Με το Βατοπέδι, μου λέγανε στηρίζω. Μα δεν στηρίζω κανέναν. Ναι. Εσύ, άμα παρανοικιάσει ένα κίνητο, θα σου πούνε κάτσε να συζητήσουμε περί της ηθικής. Που σε διέπει. Όχι.
1: Δούμε. Είναι ηθικό να είναι οικιαστή.
0: Θα σου πει τι λέει. Δεν πάνε στον αρχιμαντρίτη της γειτονιάς ή στον πατέρα, στον πνευματικό να νοικιάσουν τα σπίτια τους. Πάνε στον δικηγόρο και στον λογιστή. Τον παπά τον έχεις για να συγχωρέσεις αμαρτίες μετά θάνατον. Μην πιαστείς κορόιδο στον παράδεισο και σε πετάξει έξω ο Άγιος Πέτρος. Αυτό είναι το έργο. Ο λογιστής και ο δικηγόρος κάνουν τα κομμάτια σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή τι πρέπει τώρα, πρέπει για να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο, να κάνουμε, να ράνουμε. Τι νόμιμο και ηθικό τώρα.
2: Ναι, αυτό λοιπόν τώρα τι κάνει, ρίχνει νερό στην κατρακύλα, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά που λέγαμε εδώ τόσο καιρό ότι θα δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το κούγκι θα είναι τίποτα, δηλαδή θα είναι πολύ soft. Οπότε ξέρεις θα περιμένουμε, θα γίνει κόλαση και επίσης. Βάλτε έτσι στο νου τι έχουμε να δούμε με το AI. Δηλαδή το τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή καταλαβαίνετε.
1: Μιλώντας για το AI, κυρία Καριστιανού, με το Περιστέρι, πώς σου φάνηκε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό εντάξει, είναι διαφημιστικό, είναι επικοινωνιακό για την.
0: Συγγνώμη, Μένιο, εμείς έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Βγάλαμε τον κύριο Δοδονή, πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Πώς θα το καταλάβετε αυτό. Πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Όποιος είναι εκλεγμένος εδώ θα μπορεί να βγαίνει γιατί δεν είναι στο πρόσωπό του ο σεβασμός μόνο, είναι σε αυτούς που τον ψηφίσανε και αυτοί που τον ψηφίσανε είναι ο ονομαζόμενος κυρίαρχος λαός.
2: Σοφός.
0: Που όταν μας συμφέρει είναι κυρίαρχος λαός.
1: Ναι.
0: Όταν δεν μας συμφέρει είναι
1: ναι. Αυτά μας αξίζουν και τέτοια. Καλημέρα, δεν δικαιολογούνται αυτά που λέω. Λέει πρόεδρος Σοσιαλιστικού Κόμματος με 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα του Εξωτερικού. Σοσιαλιστή.
2: Ένα,
1: ξέρω και εργαζόταν.
2: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα από αυτά, από αυτά που υπόθηκαν χθες από τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ένα ήταν ότι αυτός υποστηρίζει, το είπε, ότι δεν έχει βγάλει ένα ευρώ έξω. Mm-hmm. Τα χρήματα που είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Εκεί,
2: ναι, επίσης μία λεπτομέρεια.
0: Καλά, στάφερε και αυτός εδώ τώρα, εντάξει.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν
2: δικό
1: μπορεί
2: του.
1: Να ξέχασε. Και αυτό το λογιστή.
2: Όχι. Καλά το ναι. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης τότε, θυμάσαι ότι οι ευρωβουλευτές είχαν διπλή φορολόγηση και εκεί και εδώ.
1: Σωστά.
2: Είχε και πάει λοιπόν, είχαν προσφύγει κάποιοι στο δικαστήριο και είχαν πλήρωναν μόνο τη μία. Ο Ανδρουλάκης δεν προσέφυγε, πληρώνει και τα δύο. Και είχε πληρώσει λέει τελευταία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο ήταν η περίοδος, 60 χιλιάρικα. Mm. Έτσι, πάει αυτό. Το άλλο, ένα ερώτημα που έβαλε, το οποίο έχει ένα νόημα να το βάλεις κάτω στην κουβέντα, είναι, σου λέει, είναι παράνομο να κάνεις δουλειές με το δημόσιο. Είναι ανήθικο, σου είπε, ανήθικο.
0: Παράνομο δεν είναι.
2: Παράνομο δεν είναι. Ανήθικο είναι.
0: Πάρα πει ανήθικο.
2: Έλατε.
1: Επίσης, είναι νόμιμο. Δεν είναι δουλειές.
0: Συγγνώμη, περίμενε.
1: Δεν είναι νοικίες.
0: Περίμενε. Θα ήταν προβληματικό αν υπήρχε νόμος
2: ναι.
0: Που έλεγε όταν είσαι βουλευτής ή πολιτικός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή του Ευρωπαϊκού, από την Ελλάδα δηλαδή, ναι. Έλληνας, απαγορεύεται να
2: έχει. Κάθε συναλλαγή.
0: Κάθε συναλλαγή.
2: Οποιαδήποτε συναλλαγή.
0: Ούτε κουλούρι στη Βουλή δεν
2: απαιτεί. Τίποτα. Ναι, από ναι. Δημόσιο ούτε χαρτόσημο.
0: Ναι. Υπάρχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, παραδείγματο χάρη, γιατί είχα κοιτάξει, έκανα μια έρευνα χθες. Του Θέμη του Χιμάρα, τελευταία βουλευτής, που είχε μια εταιρεία που ελάμβανε δουλειές από το δημόσιο κατά κάποιο τρόπο.
0: Που είχε η Δημοκρατία είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, Δημοκρατία. Είχε παραιτηθεί, είχε παραδώσει και την έδρα.
0: Το θυμάμαι. Ναι.
2: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 23, κάτι τέτοιο.
0: Χιμάρος λεγόταν.
2: Χιμάρας, Θέμης Χιμάρας.
0: Για Χίμαρο τον είχα.
2: Χίμαρος έγινε.
1: Ήταν Χιμαρώδης.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται. Ναι, για πες.
2: Λοιπόν,
0: ναι, μετά, μελτζίδες αυτοί που,
2: μετά ήταν ο Πάτσης.
0: Α, λοιπόν, η προσωπικότητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στήριγμα τη Δημοκρατία.
2: Πυλώνας.
0: Πυλώνας.
2: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, αυτοί, κάπου από εκεί είχαν φύγει, λοιπόν. Αυτοί φύγανε, είχαν ξέσει τα τσιμιτσικότσι με το, πώς το λένε, με το δημόσιο. Εδώ ο Ανδρουλάκης νίκιασε. Και, λοιπόν, και σου λέει τώρα, έχεις ένα σπίτι, τον νοικιάζεις. Κάνεις προσφορά, ήταν 10. Το υπονοούμενο που αφήνουν οι άλλοι, όχι ανοιχτά.
0: Mm-hmm. Είναι ότι έγινε τα τσιμιτσικότσι.
2: Ότι υπήρχε τα τσιμιτσικότσι. Ότι και καλά, επειδή η οικογένεια είχε ρίζες Πασόκ, στο Πασόκ.
1: Τι αυτός... κυβέρνηση είχε τότε.
0: Ναι, Δημοκρατία Καραμαλίστα.
2: Ναι, το 2004 ξεκίνησε η πρώτη τέτοια, γιατί ήταν η συντουριστική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Είδε σε 4 πιο μήνα.
2: Ήταν με Νέα Δημοκρατία, είχε γίνει μόλις είχε βγει.
0: Το Μάρτιο είχε γίνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Mm. Εκεί είχε γίνει.
0: Ήταν Πασόκ στα συστήματα.
2: Τουριστική αστυνομία. Ή νομίζω ήταν πιο πριν ο διαγωνισμός και η υπογραφή μπήκε όταν είχε βγει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όταν είχε βγει ο Καραμαλής.
0: Είχε κερδίσει από πριν. Το
2: ναι. Εκεί σου λέει προσπαθούν. Ναι.
0: Προφιτερόλ. Προφιτερόλ. Πολύ και ο Κωνσταντίνο. Που πάνω και
2: αυτό.
0: Τέλο πάντων, εγώ από τη στιγμή που είναι νόμιμο ένα πράγμα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
2: Εκεί τώρα, σου λέω, δηλαδή εχθές. Θα τον έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη τώρα σε λίγο. Δηλαδή,
0: παρατέταρτο θα
2: έπρεπε. Ναι. Είπα το Βήμα, μας αμπούκωσε. 1,5 εκατομμύριο.
0: Εγώ αυτό του είπα του κύριου Δοδονή. Μου λέει στα κανάλια, δεν άκουσε. Στα κανάλια ό,τι λέγονται. Και απέφυγα να το ρωτήσω.
2: Δεν ήταν στα κανάλια, το είπε στη Βουλή.
0: Αυτό ναι. Περίμενε. Δεν βλέπει που σε.
2: Τα από μικρό.
0: Μου λέει τα από μικρό στο ελάττωμα. Το έχει. Και του λέω. Δεν με νοιάζει τι είπε στα κανάλια, με νοιάζει αυτό το είπε στη Βουλή, από βήματος Βουλής. Και αυτό έχει μεγαλύτερη τεράστια σημασία και είναι ο νόμος της δημοκρατίας. Δεν είναι η εκπομπή δική μου στο κανάλι, τα Βελτία Ειδήσεων ή οποιοδήποτε άλλος ή εδώ. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε τα πράγματα. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά, καμιά φορά που σας το λέω, είναι ότι αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όταν λέμε κάτι, να το έχουμε ψάξει κιόλας. Όταν εμένα ο καθηγητής εχθές ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος μας έλεγε ότι ο Πολάκης με τον παπά μεθοδεύουν κτλ. Εγώ τον πήρα τον Πολάκη τηλέφωνο και ο παπάς ενημερώθηκε και απάντησε. Έτσι. Και απαντήσανε και είπαν όχι, δεν έχουμε κάνει τέτοιο. Εντάξει. Ο άλλος επεμένει γιατί δεν ένα μήνυμα. Θέλω να πω πρέπει να το ψάχνεις ένα πράγμα. Το να μην το ψάχνεις και να λες και εγώ μπορώ να σας κατηγορήσω όποιον θέλετε αυτή τη στιγμή. Πέστε μου ένα όνομα που θέλετε να του κρεμάσω κουδούνια. Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, να αφήσω υπονοούμενα, ηρωνίες και να γίνουμε μπαχαρά. Δεν πάει έτσι.
2: Υπάρχει, ναι,
1: ακόμη
2: υπάρχει
1: και η λέξη που θα επιλέξεις.
0: Η νόμη.
1: Ναι.
0: Το
1: είναι
0: σύνταγμα
1: αυτή, είναι,
0: είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα. Υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύεται ένας πολιτικός να νοικιάσει ένα κίνητο στο κράτος.
2: Όχι.
0: Τελεία, παύλα. Τραγούδι έχω, φοβερό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Λοιπόν, έχω νέα.
13: Τι?
12: Έστειλε μήνυμα ο Προμηθέας.
13: Αχ, ωραία. Μας βρίζει.
12: Beautiful. Βοσκή στη μάντρα της πολιτείας, η Λύκη. Η Λύκη, τρεις τελείες. Στα όπλα, ακρίτες, φαύλοι και περιτοί, καλαμαράδες και δημοκόποι. Και Μπολσεβίκη για λόγους άδειους και για του ολέθρου τα έργα βάλτη. Καλημέρα στις εγκληματικές οργανώσεις, αποδομητές του έθνους. Πες και στον Άδωνη Σπύρο ότι είναι ένας ελαδέμπορας, λέει ο Προμηθέας, ο οποίος είναι εδώ τακτικός. Εγώ όταν έκανα διαγωνισμούς, λέει ο Γιώργος Δημοσίου, έκανα υπεύθυνη δήλωση ότι τα αφεντικά μου δεν είναι πολιτική και δεν έχουν συγγενήτης πολιτικό.
14: Και το ζήτησε κανένα.
12: Δεν ξέρω αν άλλαξε ο νόμος και τώρα έχουν διαβάσει.
14: Α, υπάρχει νόμος, δεν το ξέρω.
12: Για ψάχτω. Δεν ξέρω αν υπάρχει νόμος, δεν το ξέρω. Εγώ ήξερα ότι δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να, για να το λέω, ο άνθρωπος προφανώς έχει μια εμπειρία. Προφανώς έχει μια εμπειρία. Καλημέρα, Ανδρέα.
15: Καλημέρα, μ' ακούτε?
13: Ακούμε, πολύ καλά.
14: Μέχρι και εγώ.
12: Δεν ακούω καλά. Εγώ ένα ξέρω. Η κακοπληρωμένη εργασία μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Ένας άλλος φίλος, ο Μένιος, λέει επίσης φανερό για το τι κάνει αυτό ο κ. Γεωργιάδης. Να το δώσουμε λιγάκι στο Ανδρουλάκη, όχι μόνο αυτό στο Μητσοτάκη, ευκαιρία βρήκε. Αλλά με τι ασχολείστε με αυτό πια, πιάστε κάτι άλλο, βασανίζει τον κόσμο, ωραίο τραγουδάκι με το χορ. Εντάξει, κάτσε να ακούσετε τραγούδια. Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Όσον αφορά το θέμα του φροντιστηρίου που συζητούσατε χθες τώρα στην εκπομπή σας, όταν τα παιδιά μου πήγαν στην τρίτη ηλικία, επειδή ένα ποσό των διδάκτων μπορούσε να το βάλει στη δήλωση, ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου μας είχε πει τα υπόλοιπα να του τα δώσουμε μαύρα. Δεν
13: εκπλήσουμε.
12: Α, χθες πήγα να πάρω κάτι και του μου λέει ότι σας έχω κάνει και καλύτερη τιμή. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, λέω. Θα κόψουμε και τιμολόγιο και κάρτα έχω. Α, δεν μου το είπατε.
13: Ναι, ναι, δεν τους αρέσει.
12: Δεν έχω μαύρα λεφτά, ρε μεγάλε, του λέω. Να κλέψουμε το κράτος, θες. Είναι έκανε,
13: ναι, ναι, ναι, τίποτα έχει,
12: ναι, ναι, ναι, τσιμουδιά. Σου λέει, ας το μπλέξω τώρα.
13: Το τιμολόγιο είναι το χειρότερό τους. Δεν το θέλουν. Αχ, δεν μπορώ, δεν βγάζει μηχανή, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω να το κάνω, να πάρω την άλλη υπάλληλο.
14: Εδώ που χαλάει η σύνδεση, κόβεται η σύνδεση.
13: Ναι, ναι, ναι, κόβεται η σύνδεση. Και λες, κάτσε, πού είμαστε.
14: Δεν έχω σύνδεση.
13: Ναι, ξαφνικά.
12: Όχι, μας είπες αυτοί
14: είστε. Να σου κάνω κοτσπότ, του λέω.
12: Αυτό. Λοιπόν. Αντρέα, τι είναι όταν έχουμε. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε επιτέλους ότι στις 21 του Τουνού. Του Τουνού θα κάνει το κόμμα και με ένα περιστεριβγή στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί.
14: Θα κάνει εκδήλωση μεγάλη στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα το το λέω σίγουρα. Είναι προγραμματισμένο να γίνει εκείνη τη μέρα μεγάλη εκδήλωση και εκεί θα πατήσει και το κουμπί.
12: Ναι, με AI τι έκανε τη διαφήμιση αυτή.
14: Ναι.
12: Λέει και το Περιστέρι δεν κάθεται και φρόνι μου. Πώς να το πάρει σε λιά στο
13: σπίτι. Αν δείτε το Περιστέρι σε αυτή τη διαφήμιση, είναι τεράστιο. Είναι σαν αετό. Σαν γήπαση.
12: Όχι, είναι.
14: Έχει τα γνωστά
13: διαστάσει.
14: Γυποπερίστερα.
12: Από τη Λιπούπολη.
13: Δεν υπάρχουν αυτέ οι διαστάσει. Κοίτα το φτερό πώ είναι. Αυτό μπορεί να σε πιάσει. Πώ πιάνει ο αετό τα αρνί και το πιάνει με τα νύχια του.
14: Γυποπερίστερο είναι.
13: Είναι το γυποπερίστερο, είναι νέο είδο. Δείτε τις διαστάσεις του Περιστεριού, θα γελάσετε. Ναι. Συγγνώμη. Έλα, Αντρέα.
15: Εδώ είμαι.
13: Ναι.
14: Γυποπερίστερο.
13: Τι λέγαμε προηγουμένως.
14: Για τα γυποπερίστερα.
12: Του λέγα για την κυρία Καριστιανού, η οποία ετοιμάζει το κόμμα. Ετοιμάζει το κόμμα η κυρία Καριστιανού. Με τον Τσίπρα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει εκεί αυτή η ιστορία, δεν μπορώ να καταλάβω.
15: Τι να γίνει με τον Τσίπρα, το λήξαμε. Έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχουμε να περιμένουμε άλλα πράγματα. Την ανακοίνωση, 2-3 εκδηλώσεις που ετοιμάζει ενδιάμεσα. Μία με νέους που έχει αποφασιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν περιμένουμε κάτι που θα μας εκπλήξει. Έχει τελειώσει η ιστορία του Τσίπρα. Κάνει κόμμα, κατεβαίνει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι... Έχω φροντίσει όλοι οι υπόλοιποι όλο αυτό το διάστημα τις τελευταίες 20 μέρες να ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής ζωής ασχολείται με τον Τσίπρα, είτε γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι, είτε γιατί απαντάει το Πασόκ σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό που λέμε εμείς, υπάρχει ένας τζόγος στα πράγματα.
14: Είναι ένα εξαιρετικό μάρκετινγκ. Όλοι του κάνουν τζάμπα διαφήμιση, έτσι.
15: Δεν φταίει ο Τσίπρας γι' αυτό.
14: Είπα εγώ ότι φταίει το καλύτερο. Έχει καταφέρει το καλύτερο, αυτό λέω. Είναι μια ωραία σπουδή αυτό, να δούμε πώς το κατάφερε.
15: Έχει να κάνει.
14: Μια αιτία είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που μπορεί να έχει ο κόσμος. Άρα σου λέει, περιμένω κάτι δια της τεθλασμένης όπως επιστρέφει ο Τσίπρας, μήπως κάνει το κάτι
15: της. Και μια άλλη εξήγηση είναι ότι υπάρχει ένας πολιτικός εκνευρισμός.
12: Ο κύριος Πάνας εχθές. Ο κύριος Πάνας του Πασόκ που τον είχε σχολιάσει στην εκπομπή μου λέει, δεν είναι μισθή αυτή που παίρνουν οι αστυνομικοί, πόσο πρέπει να παίρνουμε. Δεν το έχουμε. Μα είσαι κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και δεν μπορεί να μου πεις ένα νούμερο. Δεν μπορεί να μου πεις ότι ο αστυνομικός πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ καθαρά.
15: Γιατί
12: δεν το λένε.
15: Ο άλλος που είχες πριν 2-3 μέρες που του λες πόσο είναι ο μισθός και δεν ήξερε.
12: Η σύνταξη.
13: Η σύνταξη, κατώτερη νομίζω.
12: Η κατώτερη σύνταξη, δεν το θυμόταν. Ναι.
15: Ήξερε.
12: Δεν το ξέρω, όχι.
15: Ναι. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις την ΑΒ, Πώς μιλάς στο όνομα των εργαζομένων όταν είτε
2: στην Αμερική, δεν ξέρεις
15: πώς είναι
12: τον είχαν μισό λεπτό να πάμε, ναι, ναι. Μισό λεπτό παιδιά, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον
2: Βίκτορα Σαμουήλ.
12: Βίκτορα Σαμουήλ. Κάποιος, Βίκτορα, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
12: Κάποιος γνωστός σου που είναι και Εβραίος έλεγε για τον Σαμουήλ που είπα, ε.
16: Ναι, ναι, ναι.
12: Τι σου είπε?
16: Όχι, μου έλεγε ότι προσεγγίσατε το θέμα έτσι.
12: Για τον Χριστό που έλεγα.
16: Ναι, και για τους Εβραίους και έτσι για την είναι. Παράδοση.
12: Ναι, έτσι είναι.
16: Έλεγα και για τις θεωρίες συνωμοσίας.
12: Ναι, ναι, έλεγα ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος. Δεν υπήρχε χριστιανισμός τότε.
2: Ναι.
12: Αυτό ήταν. Δεν είχε ταμπέλες.
2: Η αλήθεια δεν είναι.
12: Υιός του Θεού ήταν. Για μας βέβαια, έτσι, για εσάς όχι, αλλά. Δεν έχει σημασία. Βέβαια τον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Αυτό είναι το παράδοξο.
13: Δεν έχει έρθει ο Μεσσίας.
12: Δεν έχουν την Καινή Διαθήκη αυτή. Εμείς μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος.
16: Έτσι κι αλλιώς.
12: Δεν είναι διαφορετικός.
2: Το φόντο δεν είναι η αγάπη. Αγάπη δεν είναι. Αγάπη. Το είπα εγώ τώρα. Με κοιτάει.
13: Είναι ενωτικός. Είναι ενωτικός ο Αντωνόπουλος.
12: Αγάπη.
13: Είναι ενωτικός. Εγώ παρεμβαίνω εκεί που πρέπει.
12: Όχι άλλο, μια χάρη θέλω να σε παρακαλέσω θερμά. Τον παστογεννητίο μετά από εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι του στο Πεκίνο. Άλμα στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε η τιμή του Brent. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως ο ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Σήμερα η απολογία των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα κατηγορούνται για 5 κακουργήματα. Το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Τεμπών. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια. Την ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ξανά σε λειτουργία από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
17: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχουμε τώρα και τον το όνομα του Τάκη Λογαριασμού, ποιο ήταν στην Αυτή. Τι ενδιαφέρει να πει να πάει στην Καριστίνου. Θε να πα εσύ.
1: Όχι.
0: Άμα θε να σε γράψω.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν. Έχει κάρτε μελού.
0: Εγώ.
1: Α, εντάξει. Τη φωτογραφία θέλω να δούμε.
0: Πέντε μου, σταμάτα.
1: Εντάξει.
0: Ανδρέα.
2: Παρακαλώ.
0: Ανδρέα. Ο θεριστή είναι ο Ιούνιο, είπαμε, έτσι.
2: Ο θεριστή
1: ναι,
2: είναι ο
1: Ιούνιο.
0: Άρα λοιπόν, μην μπει το κόμμα θεριστή. Όχι, δεν φαντάζομαι.
3: Όχι, γιατί μετά.
2: Εμένα θα μ' άρεσε.
0: Θεριστή.
3: Ναι, αλλά λέμε μα θέρισε.
1: Με το δρεπάνι μαζί θα βγει.
3: Με το δρεπάνι είναι το χάρο.
0: Ο θεριστή ήταν και ο Καλλιγούλα που του έχουν στο έδαφο και πέραγε πάνω το άρμα με τα δρεπάνια και του έπαιρνε τα κεφάλια. Το ξέρει αυτό.
2: Αυτέ είναι εξαιρέσει. Ο θεριστή είναι.
3: Να τα ρε παιδιά, έχει...
2: Περισμού είναι η εποχή που δρέπει στους καρπούς.
0: Ναι ρε παιδί, το ξέρω.
2: Ξεκινάμε.
0: Γιατί έχει σπείρει ο Τσίπρας και θα πάρει καρπούς.
1: Πώς δεν έχει σπείρει.
3: 700 σελίδες έγραψε.
2: Έτσι λέει,
1: σπορά
2: έχει
1: είναι.
3: Σπορά είναι, τόσο καιρό δεν το ψήνει. Στην αρχή, ακριβώς, στην αρχή διάβαζε το rebranding. Μετά έγραψε το βιβλίο, πέρασε μεγάλο διάστημα που έγραφε το βιβλίο. Μετά το βιβλίο έχουμε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις όλη την Ελλάδα.
2: Βέβαια. Κάτσε. Παίρνει ο άνθρωπος για να θερήσει τον Ιούνιο.
3: Βεβαίως.
2: Κάτσε, δηλαδή. Εντάξει. Μην τον κατηγορούμε και αυτό.
1: Μην έχει καύσωνα μόνο. Που λέει σαν το Λίβα που καίει τα σφαρτά, μην έχει ανακάψει.
3: Να αρχίσει τον Ιούνιο ο καύσωνα.
1: Το ρισκάρουμε.
0: Ποιο λες.
1: Να μην έχει καύσωνα τον Ιούνιο. Δεν θα έχει ένα.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ασχολούμαι με τον καιρό. Διότι δεν με ενδιαφέρει.
1: Ο καιρό.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Μου λένε τι καιρό θα κάνει αύριο, τι σε νοιάζει.
3: Εντάξει, μπορεί να θες να πλώσει.
0: Τι να πλώσει τα χανά.
3: Τα ρούχα.
0: Να σε μας κάνει.
3: Μπορεί να έχεις κάποια δραστηριότητα που θες να κάνεις. Μπορεί
1: εν
3: να,
1: μεταξύ.
3: Να κάνεις πάρτι.
1: Δεν απλώνουν πια τα ρούχα στην ταράτσα.
3: Εξαρτάται.
1: Τόση.
3: Εξαρτάται. Μπορεί, δεν μπορεί. Δεν ανάλογα
0: λοιπόν, λέει
3: το
0: εδώ πέρα, άκουσε Ανδρέα, άκου.
3: Ναι.
2: Ακούω.
0: Ένα win-win. Τυπικό παιχνίδι είναι που τραβάει τον κόσμο, λέει, εδώ, στο κλασικό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ για αποστράγγιση των μικρών και συσπήρωση, των μικρών κομμάτων και συσπήρωση. Γι' αυτό θα τρέξουν σε κλιμάκωση και πολλά επεισόδια και οι δύο, μονομάχοι χωρίς τελικό σαφέ συμπέρασμα. Αν ήθελαν ή το ένα ή το άλλο το καθάριζαν για πλάκα με απλή αναζήτηση στα δημόσια διάβια στα αρχεία του διαγωνισμού. Ως

0: Εγώ σκεφτούμε τον καιρό γιατί ο καιρό έχει γυρίσματα. Μάλιστα, τρελάθηκε το πρωί. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω στον Κωνσταντίνο Δέλτα που στέλνει εδώ μια φωτοτυπία, ένα χαρτί που είναι από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω την ελληνική αγωγή ΕΠΕ. Πρόστιμο ύψου αμοιβή 20%. Επί των... δεν φαίνεται καλά, ρε αδερφέ. Ένα υπολογιστή έχω και εγώ, είναι τη πλάκα κιόλα. Δεν είναι, μα παίρνουν καλού εδώ. Λοιπόν, Ανδρέα, τι προβλέπετε να κάνουν οι υπόλοιποι τώρα, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: τι προβλέπει να κάνει η νέα. Καλά, ένα αριστερά δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ποσοστό που μπορεί. Κανεί ο Τάσο την ψηφίζει και κανένα δύο φίλοι του.
1: Ποιο Τάσο?
0: Ο Τασκαρδιράνια, είναι νέα αριστερά ο Τάσο.
1: Ναι.
0: Ναι. Συμμετείχε σε φόρουμ στι Βρυξέλλε αριστερών επαναστατών. Εννέα διαστοντόπιο ξένο κεφάλαιο που καταδυναστεύει τον εργάτη, αγρότη, φοιτητή.
2: Για το κράτος δικαίου.
0: Πήγε ο Τάσος για το κράτος δικαίου να λύσει το πρόβλημα. Κάτι άλλους κομμουνιστές και δεν το λύσανε. Δεν, το λύσατε? Όχι.
1: Δεν έχει σημασία, αρκεί προσπάθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, για λέγε τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που διακινούνται, τις μεταφέρουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη, ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να έχουμε και κάποιες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών.
0: Από πού?
1: Τώρα το από πού είναι το θέμα. Μάλλον λένε, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά.
3: Πόσο πια να ανεξαρτοποιηθούν από εκεί?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, το λέω με απόλυτη επιφύλαξη, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια αναντιστοιχία. Αυτοί που είναι μειοψηφία στη Νέα Αριστερά και θα βλέπανε μια συνεργασία με τον Τσίπρα είναι ταυτόχρονα πλειοψηφία κοινοβουλευτική.
3: Εγώ εδώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν για τον νόμο και ηθικό και όλο αυτό και εγώ δεν το δέχομαι, δηλαδή το θεωρώ πολύ υποκριτικό κτλ. Πέρα από εκεί όμως και υπάρχει και το νόμο, υπάρχει και το ηθικό σε διαφορετικές έννοιες και πολύ χωρισμένες. Είναι ηθικό αυτό που γίνεται απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Φάμελο που είναι πρόεδρος, εκτός αν ο Φάμελος το καλλιεργεί και αυτός?
1: Τι έχει γίνει ακριβώς δηλαδή?
3: Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα, ένα αναμονή να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
1: Αφού το κόμμα το αποφασίζει, τι να του πεις?
3: Το έχει αποφασίσει το κόμμα. Γιατί πολλά της παπάς δεν του είπαν κάνει συνεδρίαση της γραμματείας για να πάρετε μια απόφαση, να πάρουν μια απόφαση.
1: Είναι θέματα που θα τα λύσουμε μεταξύ τους. Εγώ λέω όμως.
3: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ύστερα θα πάνε να ζητήσουν την ψήφο. Και απλά σου πει ψήφισέ με.
1: Εγώ βλέπω τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Πρωταθλητική Συμμαχία, του Σοκράτη Φάμελου.
3: Ναι.
1: Όταν ρωτιέται από το θέμα, δεν είναι καθόλου.
3: Κατηγορηματικός. Ναι, ή απέναντι.
1: Δεν είναι καθόλου απέναντι. Ίσα-ίσα που λέει ότι προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνει αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου, δεν μπορεί να λείπει ο Αλέξης Τσίπρα.
3: Εγώ ξέρεις πώς το βλέπω αυτό τώρα, ρε εσύ, Ανδρέα.
0: Εγώ όταν ρώτησα τον κύριο Πολάκη για αυτή τη συζήτηση.
1: Ο κύριος Πολάκης έχει άλλη άποψη, βέβαια.
0: Μισό λεπτό. Μου είπε το εξής, να συνεργαστούμε με όποιον δέχεται τους άξονες και τους πυλώνες που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Μίλησε για τις κρατικοποιήσεις, μίλησε για θέματα τέτοια. Αν αυτά τα αποδεχτεί κάποιος, να κάνουμε συμμαχία. Αλλά άμα δεν τα αποδέχεται αυτά, τι κουβέντα να ανοίξει? Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Μα βέβαια έχει δίκιο, δεν είπα ότι έχει άδικο.
3: Μα γι' αυτό εγώ μιλάω. Και λέω, δηλαδή, εφόσον εσύ μου λες αυτό που λέει, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λέει ο Φάμελος. Ή το οτιδήποτε όπως το πάνε όλοι γύρω-γύρω, όλοι και στη μέση ο Τσίπρας.
0: Βέβαια δεν μου απαντάει κανένας σε ένα κλασικό ερώτημα που κάνω πάντα. Ωραία, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν ούτως ή άλλως τώρα, αργότερα, δεν έχει καμία σημασία. Θα γίνουν. Σημασία για τα κόμματα, όχι για μας.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Καλά, την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτοδυναμία πουθενά.
1: Ναι.
0: Ούτε και το Πασόκ μπορεί να πάρει αυτοδυναμία παρά το γεγονός. Τα θρυλούμενα.
3: Με μία ψήφο.
0: Τα θρυλούμενα ότι πρόκειται να κυβερνήσει. Δεν θα πάρει ούτε το Πασόκ. Και ρωτάω εγώ, η επόμενη μέρα ποια είναι για αυτή τη χώρα? Εμένα,
3: ξανά εκλογές.
0: Κάτσε ρε εσύ.
4: Πάντως ο Ανδρουλάκης δεν
0: εμένα
4: συνεργάζεται.
0: Εμένα καρφί δεν μου καίγεται, έγραψα σήμερα σχετικά εγώ.
4: Ναι.
0: Στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν κλείνεις πόρτες, δεν βάζεις μπάρες. Έπεσε στην παγίδα, αλλά ο Ανδρουλάκης. Και ρωτάω, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μπορεί ένας να μου απαντήσει εμένα? Τι θα γίνει?
1: Εγώ απαντάω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Πες

0: Κλείσε.
1: Πες μας, αυτό είναι κλείσε, εντάξει τώρα, ναι. Εγώ θέλω
2: μια
1: να...
2: κυβέρνηση συνεργασίας, ναι. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση, ναι, συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας με κάποιο άλλο
1: πρόσεξε
2: κόμμα από τα δεξιά.
1: Ωραία το λες, αλλά πρόσεξε.
2: Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει άλλους επικεφαλής.
1: Ένα.
0: Κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα.
1: Περίμενε, ένα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, γιατί υπήρχε, υπήρχε κυβέρνηση συνεργασίας Πασόκ Νέα Δημοκρατία όταν σφάζονταν στα πράσινα και τα μπλε καφενεία.
1: Είναι άλλο εδώ.
0: Και άλλο θα πάει.
1: Άκου, Ανδρέα, λέω το εξής. Στα σενάρια που λες, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ με το συνέδριό του έχει αποκλείσει αυτή τη συνεργασία. Πάει αυτό.
2: Και θα συνεργαστώ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι, τα κόμματα κρύβουν τα χαρτιά τους.
0: Ναι. Πώς υπάρχει απόφαση από το συνέδριο, σου λέει τέλος, τι θα κάνει, θα διαλυθεί, είναι δυνατόν.
2: Είναι δυνατόν να σου πει εκ των προτέρων θα συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, αλλά πήρε απόφαση, το είπε. Το Πασόκ το είπε.
3: Και επιμένεις αυτό.
0: Το είπε το Πασόκ.
2: Να σου πει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ότι εμείς αν δεν έχουμε αυτοδυναμία θέλουμε αποκλειστικά με αυτό να συνεργαστούμε ή με τον άλλον. Αν μας προκύψει, το βλέπουνε. Δηλαδή ο Τσίπρας είχε αποφασίσει από το 12 ή παραμονές του 15 ότι θα ήθελε τον Καμένο για συνεργάτη. Γιατί πήρε 149 έδρες. Αν έπαιρνε 151-152 δεν θα ήθελε τον Καμένο. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει στην κάλπη πάνω. Μπορεί να σου ξημερώσει να πάρεις αυτοδυναμία. Με γεια σου, με χαρά σου.
0: Μπορεί να σου ξημερώσει όμως να πάρεις 5 βουλευτές Σκόρπιους.
2: Και αυτό ακόμα.
0: Αυτό είναι το πιο πιθανό που βλέπω, που μπορώ να δω εγώ. Γιατί έτσι όπως πάνε, δηλαδή τώρα πρόσεξε να δεις. Αν σου λέω, εγώ το πες, σου λέω, πιστεύω την απόφαση του συνεδρίου. Δεν μπορεί, τι θα κάνει εκτάκτο συνέδριο, δεν προλαβαίνει.
1: Όχι μόνο, δεν γίνονται αυτά τώρα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Να μου πεις, έχεις 35 μέρες.
2: Εγώ θα σας πω κάποιο πιο προχωρημένο.
1: Πριν μας το πεις, Ανδρέα, μισό λεπτό να βάλουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ναι, να πω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη, μιλάει, δεν μπορούμε να τον πιάσουμε, εντάξει, εδώ είμαστε.
14: Και τη Δευτέρα θα είμαστε.
1: Και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, αν μπορέσουμε και το εξασφαλίσουμε σήμερα, έχει καλώς. Κάτι έλεγες.
0: Λέγαμε μαζί με τον Αντρέα ότι του έλεγα ότι τα σενάρια, το ένα είναι το Πασόκ έχει πάρει απόφαση τελειωμένη ότι δεν πρόκειται. Ναι, αν πάει κόντρα, δηλαδή στην απόφαση αυτή, θα γίνει μέσα εκεί μακελιό. Δηλαδή θα διαλυθούν. Δεν υπάρχει. Είναι απόφαση τελειωμένη.
1: Μισό λεπτό. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Ο κύριος Δουδονής πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας είπε να ετοιμάζετε την απολογία σας και να ετοιμάζετε την υπεράσπισή σας εν ώψη της ποινικής δίωξης μήνυσης που θα σας κάνουν και αστικό και ποινικό θα σας κάνουν γιατί σκοφαντήσατε τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι τα λεφτά αυτά που λέτε ότι πήρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι νόμιμη διαδικασία. Παρακαλώ το σχολείο σας.
15: Ένα αυτό είναι το. Πρώτα απ' όλα, εγώ πότε έθεσα ζήτημα παρανομίας. Από την πρώτη μου συνέντευξη είπα ότι αυτό είναι νόμιμο. Αν η αγωγή που θέλω να μου κάνει και στον Ανδρεάκη είναι ότι είπα ότι είναι παράνομο, δεν έχει δει τη συνέντευξή μου. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Αλλά είπατε ότι μπασαμπούκωσε, είπατε διάφορα τώρα εδώ που θα βλέπω.
15: Σαμπούκωσε είναι μια λαϊκή έγκωση. Έχει πράξει αυτά τα λεφτά. 10.000 ευρώ το μήνα. Επί 12 μήνες το χρόνο ήταν 120.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, συγγνώμη, 10.000 το μήνα.
0: Ναι, δεν παίρνει 10.000.
1: Ένα λεπτό. Ο κύριος Δουδονής μας είπε 1.000 ευρώ το μήνα.
15: Όχι, 1.000 ευρώ το μήνα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτά που μένουν στον ίδιο μετά από τους φόρους. Πώς μοιράζει η οικογένεια Ανδρουλάκη μεταξύ τους τα εισοδήματά τους, εγώ δεν θα το πω. Το ακίνητο είναι της οικογένειας Ανδρουλάκη για την ακρίβεια από το 11 αγωνική πάω στον κύριο Ανδρουλάκη και το νίκη 10.000 ευρώ το μήνα. Τώρα πώς θα μοιράω το λεφτά δεν ξέρω.
1: Γιατί ο κύριος Δονής το ξεκαθάρισε και κάναμε λογαριασμό και βγαίνουν 246.000.
15: 10.000 ευρώ το μήνα είναι η σύμβαση.
1: Ναι.
15: Το ακίνητο είναι της οικογένειας. Δεν ξέρω ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση του κύριου Ανδρουλάκη και δεν θέλω να μπω σε δουλειά κάποιου.
1: Ναι,
15: αυτή είναι η σύμβαση. Πώς 10.000 ευρώ το μήνα είναι.
1: Ναι. Πληρώνει και φόρους από αυτά όμως δεν είναι καθαρά.
15: Δεν χάνουμε εγώ δεν πληρώνω φόρους.
14: Από τότε είναι προβλές. Είναι τα χίλια από το Πασόκ.
1: Καθαρά δεν μπορεί, δεν πληρώνει.
14: Είπανε αυτό, αυτό είπανε.
15: Φαίνεται τα χίλια είναι λίγο για να τα.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί εσείς σου δώσατε τόσο έμφαση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι κακό να κάνει.
15: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ο Αντώνης Σεματονόπουλος. Είναι κακό να κάνει κάποιο. Δουλειά με το δημόσιο ή απαγορεύεται καταρχάς για ένα βουλευτή.
15: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι έχει κάνει παρανομία. Η λέξη παρανομία.
0: Όχι, δεν το είπατε
15: έχω
0: ποτέ. Είναι γεγονός αυτό.
15: Εγώ έχω πει από την αρχή υπάρχει, ότι υπάρχει το νόμιμο και το ηθικό.
1: Καλά, εντάξει, λέω, αυτό είναι. Δεν
14: αν εσείς είχατε ένα κίνητο, θα τον νοικιάζατε στο ελληνικό δημόσιο.
15: Αν εγώ έδινα στο δημόσιο ακίνητο με 10.000 το μήνα, θα με είχαν σταυρώσει.
14: Αν θα το κάνατε, εγώ σας ρωτάω.
15: Μα πρώτα θα με είχαν σταυρώσει, το συζητάτε τώρα. Αυτή τη στιγμή θα ήμουν σε σταυρό. Δεν θα ήμουν στο έδαφος.
14: Εντάξει, τώρα είστε υπουργός. Λέμε, αν είχατε στη ζωή σας ένα τέτοιο ακίνητο. Πριν γίνετε υπουργός.
15: Είναι το εξής. Ότι πρώτα απ' όλα είπε χθες το Action ότι η επιλογή έγινε από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς γίνανε εκλογές και υπέγραψε τη σύμβαση η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Και μου κάνει εντύπωση γιατί το είπε. Γιατί η επιτροπή που έκρινε τις προσφορές και έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500, εκρίθηκε ότι τεχνικά δεν εξυπηρετούσε το ακίνητο. Okay. Το ακίνητο αυτό που εκρίθηκε δεν εξυπηρετούσε και έτσι απεκλείστηκε ο προηγούμενος μειοδότης του κυρίου Ανδρουλάκη, η επιτροπή συνήθως σε 7.10 του 9. Οι εκλογές, αν θυμάστε, γίνανε στις 4.10 του 9. Είχε ήδη εκλεγεί δηλαδή ο Γιώργος Παναδρέου στην Πρωθυπουργία της Ελλάδος και του Πασόκ. Και τότε ο πατέρας Ανδρουλάκης ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Και η οικογένεια ήταν γνωστή, μεγάλη οικογένεια του Πασόκ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Πάτε να ρωτήσω κάτι. Οπότε λέτε ότι είναι ανήθικο.
15: Καλημέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να πει ότι το αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμαλή ή δεν το έχει αποφάσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι κατά πάνω στους.
1: Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ανδρέα, παρακαλώ.
2: Επομένως, λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι με μια πολιτική εύνοια πήγε το ακίνητο στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό υπονοείτε τώρα.
15: Δεν λέω εάν είναι.
2: Η Καραμαλή άλλαξε ο ιδιοκτήτης και τα λοιπά, πήρε, ο διαγωνισμός έγινε αλλιώς και το πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης.
15: Εγώ δεν λέω αν είναι. Είπα νόμιμο και ηθικό, σας είπα. Δεν είπα ότι έγινε αναγκαστικά εύνοια, γιατί δεν ήμουν εκεί. Λέω όμως, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μια οικογένεια πολύ γνωστών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η οικογένεια Ανδρουλάκη, έχει ένα ακίνητο που το νοικιάζει στο κράτος για 10.000 ευρώ το μήνα και η σύμβαση γίνεται επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Εσείς δεν βλέπετε κανένα θέμα εδώ?
2: Αν γινόταν δηλαδή, επί κυβερνήσεως Καραμαλή 5 μέρες νωρίτερα, θα υπήρχε θέμα?
15: Από την ώρα, ακούστε, σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικό αν είχε προγραφεί από κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία από ότι από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Προφανώς θα ήταν διαφορετικό. Αλλά υπεγράφει το κυβερνήσεως.
2: Πολιτική εύνοια, λέτε.
0: Υπονοείται ότι κάτι έχει γίνει, δηλαδή αυτό.
15: Δεν υπονοώ. Είπα, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν φτάνει μόνο να είναι τιμία, πρέπει και να φαίνεται. Όταν σηκώνεις το δάχτυλο και δείχνεις τους άλλους και κάνεις μαθήματα ηθικής, πρέπει να είσαι πάνω.
1: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που ενδιαφέρει τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Εντάξει, αυτά ωραία είναι, αλλά να πάμε στην ουσία. Είχατε υποσχεθεί και εσείς ο ίδιος, αλλά και ο Πρωθυπουργός, τα βαρέα, ξέρετε ότι έχω δώσει μάχη γι' αυτό, τα βαρέα και αρφυγινά στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες.
15: Σωστά.
1: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε ευθέως και δημόσια τώρα, αυτή η δέσμευση θα υλοποιηθεί και πότε?
15: Η δέσμευση φυσικά και θα υλοποιηθεί. Έχει βασικά έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της. Θα τα πω στην Βουλή σε λίγο, θα την ομιλία μου, έχει καταθέσει σχετική τοπολογία το ΠΑΣΟΚ. Για να ενταχθούν όλοι οι νοσηλευτές στα βαρέα και αρφυγινά, πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που το Σύνταγμα προβλέπει την αλλαγή των ασφαλιστικών νόμων. Τι έχει γίνει δηλαδή? Ξεκινάει μια επιστολή του ενδιαφερόμενου υπουργού, του δική μου εν προκειμένου, ως ένα αρμόδιο υπουργό, την Υπουργό Εργασίας εν προκειμένου, που λέει ότι ξέρει.
1: Οικονομικών δεν είναι.
15: Όχι, πρώτα προς την Υπουργό Εργασίας.
0: Εκεί θα καταλήξει.
15: Είναι ασφαλιστικό σύστημα. Όλα καταλήξουν οικονομικών ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια, για να δώσει τα λεφτά.
15: Ναι. Λοιπόν, η επιστολή αυτή εκκινεί τη διαδικασία που ξεκινά το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Οικονομικών, ελέγχει τις αναλογιστικές μελέτες. Έχει μια διαδικασία. Γιατί για να αλλάξει το ασφαλιστικό πρέπει να έχει ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα βήματα στο ασφαλιστικό υποχρεωτικά για να μην ξαναπέσουμε έξω. Λοιπόν. Η επιστολή αυτή από μένα προς την Υπουργό Εργασίας έχει ήδη σταλεί εδώ και αρκετούς μήνες. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν δύο ταχυτήτων νοσηλευτές και νοσηλεύτριες.
15: Συμφωνούμε. Θα γίνουν μία ταχύτητα. Επαναλαμβάνω. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ναι, πότε πιστεύετε, γιατί αυτό που έχει αξία είναι να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι, όχι την ακριβή ημερομηνία, αλλά ένα πλαίσιο
15: χρονικό. Στο 26 θα έχει λυθεί αυτό. Αλλά δεν
0: αυτό
15: μπορώ
0: θα
15: να
0: έχει κάποιες κατηγορίες, κύριε Υπουργέ.
15: Για να φτάσεις να νομοθετήσεις, πρέπει να έχεις ακολουθεί, σας λέω, μια διαδικασία.
1: Το κατάλαβα αυτό, εντάξει, ναι, αυτό το κατάλαβα. Ένα δεύτερο θέμα.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω γιατί.
1: Περίμενε. Θα ρωτήσω το τέλος ό,τι θες. Περίμενε. Το δεύτερο θέμα αφορά το εξής. Αυτή τη στιγμή που εγώ βρέθηκα στο. Τα είπα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές στο νοσοκομείο. Αυτό που μου είπανε όλοι, γιατροί, παράγοντες, όλοι κτλ. Εντάξει, εντάξει όλα, αλλά λείπουν νοσηλευτές. Και μάλιστα μου είπανε, όταν έχει συνέντευξη τον κύριο Γεωργιάδη, ρώτησε τον, θα προσλάβει νοσηλευτές? Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους. Ούτε στην τουαλέτα προλαβαίνουν να πάνε, τους έζησα.
15: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η έλλειψη νοσηλευτών είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΕΣΥ σήμερα. Γι' αυτό και έχουμε την πολύ μεγάλη μας συζήτηση στην ευρωκυβερνητική για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο πιο ελκυστικό για τους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Θα έχουμε προκηρύξει περίπου σχεδόν 4.000 νοσηλευτών συνολικά μονίμων και επικουρικών. Αλλά το θέμα δεν είναι να κάνουμε προκήρυξη, το θέμα είναι να βρίσκουμε κιόλας. Λοιπόν, θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις, γιατί είμαστε σε πολύ έντονη ευρωκυβερνητική συζήτηση. Είναι πολλά τα συναμόδια υπουργεία εδώ, δεν είναι μόνο εγώ. Είναι Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, είναι Υπουργείο Παιδείας, είναι πολλά. Συνεργαζόμαστε όμως με τον Ρήτη Πρωθυπουργού για να βρούμε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Ναι. Γιατί εδώ υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων, κύριε Υπουργέ, που παίρνουν βαρέα και ευθυγινά που δεν τα δικαιούνται ούτε για αστείο, δηλαδή, έτσι.
15: Ναι, ναι.
1: Έχουν γίνει, το ξέρετε, έχετε υπάρξει αυτό το Υπουργείο και το γνωρίζετε. ότι υπάρχουν κατηγορίες που δεν έπρεπε να παίρνουν. Και ρωτάει ένας εδώ, μου στέλνουν ένα χαρτί, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό, δεν μας δίνετε την άδεια. Λέει αν το, αυτό το ίδρυμα,
14: η ελληνική
1: λύση, χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
15: Ποιο πράγμα.
14: Η ελληνική αγωγή μας έχουν στείλει εδώ ένα χαρτί.
15: Όχι, δεν χρηματοδοτείται το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, θερμά.
14: Ευχαριστούμε, καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, θέλαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Έχουμε πολλά να πούμε τον κύριο Γιάννη, δεν είχαμε τον χρόνο. Θα τον καλέσουμε εδώ ένα πρωί, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα του κόσμου. Είναι πολλές οι απορίες που υπάρχουν. Είναι πολλοί που θέλουν να τον σκοτώσουν. Ενώ σημειολογικά το λέω. Να τον δίνουν, να τον μαστιγώσουν κτλ. Ωραία, θα τον φέρουμε εδώ να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αν τον έχουμε ένα πρωί εδώ, μια ολόκληρη ώρα να
14: μαζέψουμε και ερωτήματα.
1: Να μαζέψουμε και το δήμα, να έρθει εδώ όμως για να είναι απέναντί μας, για να μπορούμε να συνοηθούμε καλύτερα. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδωσε.
0: Νομίζω η είδηση έχει βγει. Ότι θα ενταχθούν στα βαρέα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Η διαδικασία ήδη ο ίδιος έστειλε
0: την επιστολή στο εργασίας που θα καταλήξει στο οικονομικό.
1: Το κλειδί είναι το οικονομικό.
14: Αν θα τα δώσει.
1: Ναι. Εάν ο κύριος Πιερακάκης αποφασίσει να κάνει αχινοσαλάτα του αχινού που έχει στην τσέπη του και δεν μπορεί να βάλει το χέρι να δώσει τα λεφτά, έχει καλώς. Αν δεν το κάνει αυτό, θα πιούμε το γάλα κρύο. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω μέχρι την ημερομηνία που θα ψηφιστεί ο νόμος. Και θα περιμένω να ψηφιστεί ο νόμος για τα βαρέα και αφηγηνά αυτής της κατηγορίας εργαζομένων. Γιατί μου την έδωσε τι πολύ. Όταν είχαμε τον κορονοϊό, το θυμάσαι, Ανδρέα.
0: Έπεσε πολύ χειροκροτήμα.
1: Που βγαίνανε και τους χειροκροτάγανε και τους πετάγανε γαρίφαλα.
2: Ναι.
1: Πάνε στο σούπερ μάρκετ λοιπόν και τους λένε: παιδιά, έχω κάτι γαρίφα, κάτι χειροκροτήματα, αλλά δεν αγοράζεις με αυτά. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το βασικό. Τελειώσαμε για σήμερα. Ανδρέας, ευχαριστώ. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή. Δικαιούμεθα να την κάνουμε φίδι. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα. Η κυρία. Θα είσαι εσύ, γιατί όλο λείπεις. Η κυρία.
14: Πόσες φορές εγώ
1: λείπω. Για τον Τάσο. Πήρες τον καυγά πάνω σου.
14: Όχι, άκουσα η κυρία.
1: Εδώ,
14: δεν άκουσα καλά.
1: Και για σένα είναι.
14: Αλλά ο
0: τίτλος.
14: Μ' αρέσει. Έχεις γίνει πολιτικός πλέον.
1: Ο κύριος Τάσος, μετά από το σαφήνιο, ο κύριος Τάσος είναι ο άνθρωπος του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος
14: δίνει
1: τα θέματα
14: κάποιος,
1: της δικαιοσύνης στη χώρα μας.
0: Πυλώνας.
1: Με κάτι άλλους κομμουνιστές έχει πάει εκεί και δίνει τη δικαιοσύνη. Τώρα κάνει και επανάσταση.
0: Αριστερός πυλώνας.
1: Τι αριστερός?
0: Πυλώνας.
1: Παλιά.
0: Υψηλής τάσης.
1: Ναι. Γεια σας.
14: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνας συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο πλευρές, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Άλμα καταγράφουν στις διεθνείς αγορές οι τιμές του μαύρου χρυσού, πάνω από τα $106 το βαρέλι, εκτινάχθηκε η τιμή του Brent. Τραγικός επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης, υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στο νοσοκομείο ΚΑΤ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι η 17χρονη κατέληξε χθες το απόγευμα και εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Τραγωδία και στο Μαραθιάζα Κίνθο, που Βρετανίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στο ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθησαν νωρίτερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθωρέα. Είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για 5 κακουργήματα και για συνολικά 11 ληστείες. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος άφησε αιχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ στην Ξάνθη ο πρώην πρωθυπουργός. Η δική μας κυβέρνηση, είπε, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφέρθηκε στην παρουσία της Κίνας, λέγοντας πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διεύρυνσης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη. Κατά την άφηξή της ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού, ο οποίος προς το παρόν διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Ερωτηθήσα για το βίντεο που ανήρτησε χθες στα κοινωνικά δίκτυα και ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της δημιουργίας πολιτικού φορέα. Η κυρία Καριστιανού είπε πως είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο, όπως ανέφερε, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου μέχρι τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εδώ συζητάμε φόλης της ύλης. Φινάλε εβδομάδας, όμως μπαίνουμε σε πυκνά πολιτικά γεγονότα σιγά σιγά κυρίες και κύριοι. Σήμερα το main event, ας πούμε, το βασικό πολιτικό, η βασική πολιτική είδηση της ημέρας είναι η έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που βεβαίως δεν γίνεται σε ένα ουδέτερο περιβάλλον για την κυβέρνηση, γίνεται σε ένα περιβάλλον φθοράς και λόγω της μακράς παραμονής στην εξουσία και λόγω υποθέσεων που έχουν προκαλέσει τριβές και προβλήματα στο κυβερνών κόμμα, με κεντρικό μιλητή σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα απευθύνει ένα κάλεσμα ενότητας, θα μιλήσει για την Ελλάδα του 2030, θα περιγράψει τέλος πάντων γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί εκ νέου για μια τρίτη τετραετία και βεβαίως θα βάλει και τον κομματικό μηχανισμό σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση, πείτε το όπως θέλετε, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει, να πάρει μπρος. Μεγάλο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, παρόλες αναταράξεις μπορεί να υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση το πράγμα λειτουργεί. Είναι ένα κόμμα με εμπειρία σε εκλογές. Βεβαίως δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό ακριβώς το οποίο έχουν στο μυαλό τους, αλλά τι να κάνουμε, ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει. Το άλλο main event, αν θέλετε, είναι η προαναγγελία της κυρίας Καριστιανού ότι θα κάνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τα έχουμε πει από εδώ πέρα. Όποιος ακούει προσεκτικά έχει μάθει και την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυρία Καριστιανού. Μιλάμε για το σινεμά της Θεσσαλονίκης, το Ολύμπιον, εκεί όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις στις 21 του μήνα, την Πέμπτη, προκειμένου να πάρει σάρκα και ωστά αυτό το κίνημα πολιτών το οποίο έχει δρομολογήσει. Χτες η ίδια ανακοίνωσε τις προθέσεις της με ένα βίντεο AI, με ένα λευκό περιστέρι μπροστά από το Ολύμπιον, όπου ξεκινάει και αυτή τη διαδρομή της. Σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο, διότι κατέθεται για τον Κώστα Καραμανλή στη διαδικασία που γίνεται για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, προσερχόμενη και ερωτηθήσα από τις κάμερες για τις προθέσεις της. Ζήτησε ξανά την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον κύριο Καραμανλή. Για το κόμμα είπε θα τα πούμε στις 21 Μαΐου. Έκανε λογοπαίγνιο με την ελπίδα αντιευθείας απάντησης, λέγοντας ότι θα τα πούμε όλα την Πέμπτη. Αν δεν υπήρχε ελπίδα θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε. Φαίνεται γενικώς ότι η ελπίδα θα παίξει πολύ ως έννοια, ως λέξη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, θυμίζω ότι το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ πριν κάμποσα χρόνια, τότε που ήταν ακόμα αντιμνημονιακό, ήταν το «Η ελπίδα έρχεται». Εκείνη την ταραγμένη περίοδο του 2014-2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατέβει σε εκλογές με την ελπίδα τότε, με κεντρικό σύνθημα την ελπίδα. Η ελπίδα αυτή κάπως τσακίστηκε στα βράχια, είναι η αλήθεια. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η εκλογική τύχη της κυρίας Καριστιανού, η οποία θα έχει ως συμπαραστάτη, κατά πως φαίνεται, τον συνάδελφο ανταποκριτή στην Ρωσία, τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού σταθμού Open στη Ρωσία και για πολλά χρόνια του Μέγκα, τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Twitter επιβεβαίωσε την παρουσία του την Πέμπτη στο Ολύμπιον. Μίλησε για την ιστορικότητα της στιγμής κλπ. Και βεβαίως ήταν εκεί για να στηρίξει και να είναι παρόν. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι και δημοσιογράφος. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, διότι πληροφορούμε ότι θα αναλάβει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή τέλος πάντων θα έχει έναν νευραλγικό ρόλο στην επικοινωνία του κόμματος αυτού. Τώρα, θα μου πεις τι λέει αυτό για την κυρία Καριστιανού. Εντάξει, ο Θανάσης Αυγερινός είναι ένας άνθρωπος με εκπεφρασμένες θέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μεταδίδει απλά για την Ρωσία, στηρίζει στην πραγματικότητα το βασικό αφήγημα του κυρίου Πούτιν σε όλες τις πιθανές του εκδοχές. Φαντάζομαι ότι αυτό κάτι λέει και για τον προσανατολισμό του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ούτως ή άλλως με την ρωσοφιλία πολλοί πορεύτηκαν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου η συμπάθεια προς τη Ρωσία είναι δεδομένη. λόγω της Ορθοδοξίας κλπ. Κλπ. Ιστορικών σχέσεων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα δοκιμαστούν στο τερέν το εκλογικό και θα δούμε τι πουλιά θα πιάσει και η κυρία Καριστιανού, τι περιστέρια θα πιάσει. Βέβαια, αυτό το περιστέρι που είχε χτες το AI το βίντεο ήταν λίγο τροφαντό, ήταν λίγο μπαμπάτσικο αυτό, ήταν σαν πάπια.
1: Σαν το
0: Γιώβιτς. Σαν το Γιώβιτς, ναι. Εντάξει, σαν το Γιώβιτς, τώρα που λέγανε, λένε το Λούκα Γιώβιτς, τον επιθετικό της ΑΕΚ, χοντρό. Καλά, εντάξει, δεν είναι και στυλάκι τώρα για επιθετικός ο Γιώβιτς, μην τρελαθούμε, τη δουλειά του την κάνει όμως. Λοιπόν, με αρέσει ο Γιώβιτς πάρα πολύ. Εγώ έχω εκφραστεί θετικά άλλωστε για την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς, a long time ago που λέμε και στο χωριό μου. Τέλος πάντων, να πούμε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα επιταχύνει γενικώς διάφορες εξελίξεις, ίσως ό,τι αφορά και τον κύριο Τσίπρα. Τώρα κάποιοι λένε για τον Ιούνιο, εμένα μια πηγή τσιπρέικη μου είπε να το περιμένω εκεί στο τέλος του Μαΐου, λίγο πριν του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε ποιος θα πέσει μέσα, αν θα πέσει η πηγή αυτή ή θα πάει για τον Ιούνιο. Βέβαια, ξέρεις, αυτά με τις διάφορες διαρροές είναι και ότι ο καθένας προσπαθεί λίγο να επηρεάσει και το κλίμα. Ο Τσίπρας είπε για τον μήνα θεριστή ότι θα το κάνει τον Ιούνιο. Θα μου πεις, τι το Μάιο, τι τον Ιούνιο, τι φοβερή διαφορά έχει από τη στιγμή που και προώρες εκλογές να γίνουν, αυτές δεν πρόκειται να γίνουν πριν το τέλος Σεπτεμβρίου ή πριν τον Οκτώβριο. Στο τέλος της ημέρας, ο μηχανισμός του κυρίου Τσίπρα έχει αρχίσει να οργανώνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η ανακοίνωση του κόμματος θα είναι η τυπική επισημοποίηση ενός προαναγγελθέντος γεγονότος. Η τρίτη εκκρεμότητα που μας μένει είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, έχει μηχανισμό, έχει ανθρώπους που τον στηρίζουν, καλά, έχει πολύ τακτικούς συνομιλητές. Για παράδειγμα λέγεται, να πω και ένα όνομα, το έχω ξαναπεί αλλά στο επαναλάβω, λέγεται ότι πάρα πολύ κοντά με τον κύριο Σαμαρά, δεν θέλω να το πω σαν διπλωματικό σύμβουλος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα πρόσωπο που είναι πολύ πιθανό να πολιτευτεί με τον κύριο Σαμαρά, είναι ο καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και πολύ έμπειρος με τα γεωπολιτικά, ο κύριος Γιάννης Μάζης. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς όμως θα είναι ο τελευταίος που θα βγει στην πίστα για ένα βασικό λόγο. Θέλει να μετρήσει τι αποτύπωμα θα έχουν και τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Τι θα τσιμπήσουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σκηνικό και με αυτά τα δύο κόμματα και μετά να μπει στο χώρο. Έτοιμος είναι, καταλαβαίνω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να πάει να πάρει 3-3,5. Οι δικοί του συνεργάτες, οι άνθρωποι που του μιλούν καθημερινά, που τον βλέπουν στο γραφείο του στη Δημοκρίτου, που πίνουν καφέδες στη Βαλαωρή του, λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να πάρει 3-3,5% και ότι είναι υποβολημία όσα λέγονται ότι θα μπει δεν θα μπει στη Βουλή. Και ότι πάει για ένα μακράν μεγαλύτερο ποσοστό. Και ότι υπάρχει μια δυνητική ψήφος στις μετρήσεις που μπορεί να τον πάει πολύ ψηλότερα από το 3 της βέβαιης ψήφου που του έδωσε ας πούμε η MRB του Δημήτρη Μαύρου. Όλα αυτά θα τα δούμε, η ζωή θα μας τα δείξει. Θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα με τον Κώστα τον Παναγόπουλο, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν είναι μαζί μας, επέστρεψε ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν από τα Ευρώπα, ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού μαζί μας. Και η Κοσμοτέ Telecom, αν έχετε πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, πρέπει να κάνετε το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπείτε τώρα λοιπόν στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη και επανέρχομαι.

0: Φίλιππος σχολιάζει εδώ την ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού. Τώρα εντάξει, okay. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Βίρονας μου κάνει ένα σχόλιο για την προαναγγελθήσα εξέλιξη του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Εντάξει, τώρα δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Βίρονα, και δεν συμφωνώ και με την ισχύ κάποιων διατυπώσεων, αλλά αυτό είναι άσχετο πράγμα. Καλημέρα στον Κυριάκο, ο οποίος με ρωτάει αν εννοώ τους αναποφάσεις τους. Αν εννοώ τις αποχές, όχι τις αναποφάσεις. Όχι, δεν μιλάω για αυτούς τις αποχές. Μιλάω για όσους συμμετέχουν σε εκλογές και στις δημοσκοπίες δηλώνουν αναποφάσιστοι. Ο κύριος Γιώργος Θεοθόρου μου λέει να πείτε στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει αφήσει τους γιατρούς να αλωνίζουν. Πας στο νοσοκομείο, λέει, σε περιθάλπουν και μετά πρέπει να χειρουργηθείς. Η λίστα αναμονής είναι για ένα χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό πέρασε στην ιδιωτική κλινική που συνεργάζομαι. Α, ο γιατρός. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι παράνομο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του συστήματος υγείας. Αυτό είναι κολεγιά του γιατρού και είναι πειθαρχικά και ποινικά ελεγκτέος γιατρός που το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω μια κουβέντα για αυτή την ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη, που από χτες παίζει πολύ και συζητείται ο κύριος Ανδρουλάκης αν έχει νοικιάσει ένα κτίριο και αν έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό από ευρωβουλευτής. Να καταλάβω κάτι, ποια είναι η παρανομία? Ποια είναι η παρανομία που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη? Ποια είναι η ασυμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο? Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα κτίριο. Δηλαδή έχει λεφτά ο άνθρωπος με έναν τρόπο, έχει περιουσία οικογενειακή. Τι να κάνουμε. Μπράβο του. Και αυτό το κτίριο το νοικιάζει η κτηματική υπηρεσία του δημοσίου και μετά το κτηματολόγιο εδώ και 20 χρόνια. Πότε είναι αστυνομικό τμήμα, πότε είναι κτηματολόγιο. Θέλω να πω. Να πω εγώ ότι δεν έγινε και με φοβερό διαγωνισμό και δεν υπήρξαν 500 υποψηφιότητες και τέλος πάντων βρήκανε εκεί πέρα το κτίριο του Ανδρουλάκη και τους το δώσανε και σε μια καλή τιμή. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Ωραία, και τι έγινε? Πώς αλλάζει αυτό, ας πούμε, την ουσία της συζήτησης? Και μετά αρχίσαμε και λέμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει τα λεφτά του έξω. Γιατί είναι ευρωβουλευτής, ήταν μάλλον ευρωβουλευτής, και έχει αφήσει λεφτά έξω και τα ξέχασε να τα δηλώσει ο λογιστής του, αλλά έχει και ένα εκατομμύριο έξω. Εδώ υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που πρέπει να τις κάνουμε, κατά τη γνώμη μου. Προφανώς είναι λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Καμία παρανομία δεν υπάρχει με χρήματα τα οποία δηλώνονταν όλα αυτά τα χρόνια και μία χρονιά δεν δηλώθηκαν. Και προφανώς, αν είχε γίνει αυτό στον Πρωθυπουργό ή σε ανώτατο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζε το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. 1-0. Ένα και στο χέρι. Από την άλλη, ποια είναι η παρανομία του κύριου Ανδρουλάκη? Είναι ευρωβουλευτής και τα λεφτά τα έχει σε Βέλγικη τράπεζα. Ποιος ευρωβουλευτής από τους 21 που έχει η χώρα δεν τα έχει τα λεφτά του σε Βέλγικη τράπεζα? Και λέει και κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν έχεις τα λεφτά σου και θες να τα φέρεις εδώ πέρα, υπόκεισαι στη διπλή φορολόγηση. Γιατί είναι διαφορετικός ο φορολογικός συντελεστής σε σχέση με το Βέλγιο. Ποιος λέει άραγε ότι βουλευτές άλλων κομμάτων? Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν προσφύγει οι ευρωβουλευτές εναντίον της διπλής φορολόγησης. Εγώ θα συμφωνήσω με τους άλλους ευρωβουλευτές. Διότι είναι παράλογο σε μια νομισματική ένωση να φορολογείσαι διπλά για λεφτά τα οποία έχεις και απλά μπορείς να τα μετακινήσεις. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω ένα βελγικό λογαριασμό. Τον έχω από τότε που έκανα μεταπτυχιακό στις Βρυξέλλες. Είναι ένας μηδενικός λογαριασμός πλέον. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχω έναν λογαριασμό, τον είχα τότε στην ING την τράπεζα. Γιατί πλήρωνα το ενοικιό μου, πλήρωνα λογαριασμούς από αυτόν. Έπρεπε να έχεις και έναν λογαριασμό σε βελγική τράπεζα, γιατί το 2018 που έκανα εγώ μεταπτυχιακό Βρυξέλλες, δεν ήταν τόσο εύκολο να κάνεις διατραπεζικές συναλλαγές από ελληνικό λογαριασμό ή από κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Έπρεπε να έχεις έναν εκεί λογαριασμό. Και στο ζήταγαν και για το σπίτι, για το συμβόλαιο του σπιτιού, έπρεπε να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ωραία. Όταν λοιπόν έφυγα από τις Βρυξέλλες, δεν τον έκλεισα τον λογαριασμό αυτόν. Για τον όποιο λόγο, τον άφησα εκεί πέρα. Εγώ τώρα, αν μετακινήσω λεφτά από τον ελληνικό μου λογαριασμό, πάρω ένα χιλιάρικο από τον ελληνικό μου λογαριασμό και τον πάω στο βέλγικο λογαριασμό μου, δεν υπάρχει καμία παρανομία και δεν υπάρχει καμία επιπλέον φορολόγηση. Γιατί λοιπόν να τίθεται ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή συμφέρει τώρα τη Νέα Δημοκρατία να πάει να τον πλήξει ηθικά? Λοιπόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει να απαντήσει κάποια πολιτικά ερωτήματα, προφανώς, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα, να σηκώνει τόσο ψηλά τους τόνους, να λέει τώρα για δικαιοσύνες και το ένα και το άλλο. Άστους. άσε το Γεωργιάδη να λέει αυτό το οποίο έχει να λέει. Τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Άμα μπαίνεις στην ιστορία να απαντάς, δεν θα μάθει ποτέ κανένας ποια είναι η εναλλακτική πρόταση του Πασόκ. Θα συζητάνε όλοι για το ακίνητο του Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο. Αν δεν το καταλαβαίνουν στο Πασόκ, δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά. Δεν πληρώνομαι για να κάνω επικοινωνιακή στρατηγική στο Πασόκ. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και πάμε να καλημερίσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κώστα. Πώς είσαι?
8: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε κάποια βασικά πολιτικά milestones, κάποια βασικά πολιτικά ορόσημα τα οποία έχουμε. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το πολιτικό στοίχημα για το κυβερνών κόμμα που θέλει μια τρίτη τετραετία? Κεντρικό σύνθημα έχει την Ελλάδα του 2030.
8: Σωστά, και το συνέδριο εκτιμώ ότι μπορεί να είναι η άτυπη αφετηρία μιας οργανωτικής και προεκλογικής προσπάθειας. Οι εκλογές είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν το 27 είναι κοντά. Συνεπώς ένα συνέδριο είναι μια μαζική εκδήλωση και ταυτοχρόνως μια μαζική ευκαιρία να λειτουργήσει στην κατεύθυνση και της αυξημένης κινητοποίησης και της αυξημένης εισπύρωσης, αλλά και της έντασης της οργανωτικής δουλειάς. Παρότι έρχεται καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που για τους πολιτικούς δίνει ευκαιρίες επαφής περισσότερο με ψηφοφόρους και θεωρώ ότι στην κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει και το κυβερνών κόμμα.
0: Mm-hmm. Εσύ θεωρείς ότι μπορεί να πετύχει εισπύρωση δυνάμεων με αφετηρία το συνέδριο, ας πούμε?
8: Υπό προϋποθέσεις μπορεί, μάλλον να το πω πιο απλά, προφανώς και όταν έρθει η ώρα της κάλπης το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει τη συσπήρωση που αποτυπώνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Θα είναι μεγαλύτερη.
0: Προφανώς.
8: Το κρίσιμο είναι πόσο μεγαλύτερη θα είναι.
0: Σωστά.
8: Και όσο πιο συνεπής και όσο θα έλεγα και πιο σωστά στοχευμένη η προσπάθεια, τόσο καλύτερα θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα. Είναι φανερό ότι υπάρχουν δυσκολίες στην κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν 7 χρόνια διακυβέρνησης, προφανώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες τους, που η αντίληψή τους είναι διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από 7 χρόνια. Αλλά την ίδια στιγμή, με όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε στις μετρήσεις μεσοσταθμικά ότι ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών που το 2023 είχαν εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία δηλώνει μεν δυσαρέσκεια, δεν μετακινείται όμως, κρατά απόσταση. Όσο δεν μετακινείται προς κάποια άλλη κατεύθυνση, υπάρχει δυνατότητα της επαναπροσέγγισης του. Και υποθέτω, όχι υποθέτω, είναι βέβαιο ότι αν γίνουν κάποιες κινήσεις και στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αν τα διλήμματα τεθούν σωστά όταν έρθει η ώρα, κάποιοι από αυτούς θα επιστρέψουν. Επαναλαμβάνω, το κρίσιμο είναι το πώς.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα το μάθουμε.
8: Κανείς μας δεν ξέρει. Ναι. Μπορεί να επιχειρήσει να εκτιμήσει, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε μαθηματικά μοντέλα πάντοτε και παγκοσμίως.
0: Σωστά.
8: Τα μαθηματικά μοντέλα κάποιες φορές ανάλογα με τις κοινωνίες, την κινητικότητα, μπορεί να μην αποδώσουν και πλήρως.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα αλλάξουν το σκηνικό τα νέα κόμματα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε πρώτο. Το λέω γιατί η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι 21 του μήνα θα μας περιγράψει το πολιτικό της σχέδιο. Από ποιες δεξαμενές θεωρείς εσύ ότι θα αντλήσει ψήφους η κυρία Καριστιανού?
8: Όπως φαίνεται πλέον, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αντλεί το κύριο κομμάτι της υποστήριξής του από χώρους που με τη σχηματική έννοια κινούνται δεξιά και ίσως και κάποιοι στο άκρο κομμάτι. Περισσότερο από ότι από οπουδήποτε αλλού. Αυτό συνιστά μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την αρχική εικόνα που είχαμε όταν για πρώτη φορά διαφάνηκε ή δηλώθηκε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο κόμμα. Δεξαμενές, για να είμαι συγκεκριμένος, πιθανών ψηφοφόρων είναι εκείνοι που το 23 επέλεξαν, κάποιοι από εκείνους που επέλεξαν τη νίκη, την ελληνική λύση. Είναι νέοι, ενώ νεοεισερχόμενοι στο εκλογικό σώμα, είναι πολίτες που δεν ψήφισαν.
0: Από τους νέους λες τώρα?
8: Ναι, είναι πολίτες που δεν ψήφισαν το 2023, έτσι απήχαν. Υπάρχει ένα κομμάτι επίσης από την πλεύση ελευθερίας και εσχάτως έχει αποτυπωθεί και ένα, όχι μεγάλο, αλλά πάντως ένα μικρό κομμάτι και πολιτών που το 23 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά σε επίπεδο θεωρητικής δυνητικής προσέγγισης. Γιώργο, ξέρεις...
0: Πόσο βέβαιη είναι η ψήφο στην κυρία Καριστιανού από αυτό το οποίο, από αυτούς που λένε ότι το σκεφτόμαστε, ας πούμε?
8: Ναι, δεν είναι πολύ βέβαιη και είναι λογικό. Με την κυρία Καριστιανού συμβαίνει το εξής. Είναι γνωστή ως πρόσωπο και συμπαθής ως πρόσωπο, αλλά δεν είναι σαφής ακόμα. Θα τη δούμε, υποθέτω, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τη μάθουμε πολιτικές θέσεις, στελέχη, πρόσωπα. Άρα, κάποιες φορές, όταν ρωτάς κάποιον για ένα μελούμενο να δημιουργηθεί κόμμα που δεν γνωρίζει και τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να απαντά έχοντας στο μυαλό του αυτό που εκείνος νομίζει θα ήθελε να είναι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, μία άνω τελεία Κώστα για τους τίτλους των ειδήσεων και επανέρχομαι, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ακόμα Τσίπρα, ακόμα Σαμαρά, έχουμε ακόμα δύο βασικές εκκρεμότητες. Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας κατά της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε συνάψει μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προφυλακιστέως ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Σήμερα η απολογία των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για 5 κακουργήματα. Το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Τεμπών. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια, την ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ξανά σε λειτουργία από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφω, ακούτε Alpha Radio 989. Διαβάζω μια πολύ ωραία γελιογραφία που έχει στη στήλη του Σταύρου Παπαντονίου στην Καθημερινή στο Θεωρείο ο Ανδρέας Πετρουλάκης σε μια κυβερνητική σύσκεψη. Ο κύριος Μητσοτάκης συζητάει με τον κύριο Δένδια και τους στρατηγούς. Λέει: η υπόθεση του ντρόουν του Ουκρανικού είναι πολύ σοβαρή και θα υπάρξουν κυρώσεις. Ξεκινάμε με 0 στην Ουκρανία στην Eurovision, το οποίο είναι ένα σημαντικό και συμβολικό μήνυμα ταυτόχρονα. Πάω και πάλι στον Κώστα τον Παναγόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Alco. Τώρα, είπαμε για την κυρία Καριστιανού Κώστα και τι μπορεί να παράξει και πώς θα ανακατέψει και αυτή την τράπουλα. Να δούμε την πραγματική της δυναμική, γιατί ακόμα έχουμε περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Λίγο πιο μασίφ φαίνεται να είναι η βάση, η εκλογική του κυρίου Τσίπρα. Και το ερώτημα που έχω να θέσω εδώ είναι εάν εσύ βλέπεις να έχει δυναμική δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, να μπορεί να υποσκελίσει το Πασόκ.
8: Καταρχήν, πράγματι είναι πολύ πιο σταθερή η βάση και είναι λογικό, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι και γνωστός ως πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του και έχει σε μεγάλο βαθμό ανακοινώσει και θέσεις, προσεγγίσεις. Αλλά στο πρώτο ερώτημα, ναι, είναι πιο συμπαγής η βάση. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ναι, θα μπορούσε να έχει δυναμική δεύτερη θέση. Έχει τα χαρακτηριστικά που το δικαιολογούν αυτό. Απομένει να δούμε στην πράξη, Γιώργο, αν θα συμβεί αυτό και κυρίως, να μου επιτρέψει να πω, γενικώς με τα καινούργια κόμματα θέλει μια προσοχή. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι πρώτες δημοσκοπικές καταγραφές είναι αυτές που θα μείνουν έως το τέλος. Ναι. Υπάρχουν και οι δύο δρόμοι. Και ο δρόμος του να αναπτύξουν δυναμική στην πορεία και ο δρόμος ο αντίστροφος, δηλαδή να ξεκινήσουν πολύ πιο ψηλά και κάποια στιγμή τα ποσοστά να περιοριστούν. Άρα το λέω αυτό, μην βιαστούμε όταν τα καινούργια κόμματα δημιουργήσουν από τις πρώτες καταγραφές να πούμε είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Θα χρειαστεί λίγο υπομονή να περιμένουμε για να... Mm-hmm.
0: Ναι, επιμένω βεβαίως το ερώτημα για να ρωτήσω εάν ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το νέο του εγχείρημα μπορεί να έχει μάθει το μάθημα από την πολιτική συντριβή του 23, Διότι τότε ένα βασικό χαρακτηριστικό και ένα βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πλήρης οργανωτική αποσάθρωση. Εδώ ο κύριος Τσίπρας είναι ένα λαμπερότερο πολιτικό πρόσωπο από τον κύριο Ανδρουλάκη προφανώς. Οργανωτικά όμως το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα-κόμμα. Κόμμα με δομές, με ρίζες στις τοπικές κοινωνίες.
8: Ναι, και να προσθέσω και κόμμα με στελέχη τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία στο κυνήγι του Σταυρού. Και εγώ αυτό δεν το απαξιώνω. Το θεωρώ σημαντικό. Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να βιαστεί κανείς να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα. Είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Απαντήσεις προσεχώς, Γιώργο.
0: Okay.
8: Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα το οποίο έχουμε είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πολλές επαφές. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις πολύ χρόνο βλέπεις κόσμο, κάνεις ραντεβού, μιλάς κλπ. Το ερώτημα που εγώ έχω είναι αν ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει ως αντικειμενικό στόχο κάτι άλλο από το να μπει στη Βουλή. Δηλαδή εσύ βλέπεις κάτι περισσότερο από ένα ποσοστό εκεί του 3, 4,

0: δήλωση περί σκέψεων. Τώρα, για να το κλείσουμε και να το δούμε λίγο πιο συνολικά. Αν σου έλεγα τώρα, Κώστα, που είμαστε Μάιο του 2026, μέσα Μάιο του 2026, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, φθινόπωρο ή άνοιξη, θεωρείς πιο πιθανό να υπάρξει, ακόμα και μετά από δεύτερες εκλογές, μια κυβέρνηση αυτοδύναμη ή μια κυβέρνηση συνεργατική, ασχέτως των προσώπων και των σχηματισμών, τι θα μου έλεγες?
1: Δεν βλέπω με τα σημερινά δεδομένα πιο πιθανό το ενδεχόμενο σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης, με την σοβαρή σημείωση όμως ότι μεταξύ του τώρα που συζητούμε και των αποτελεσμάτων μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης μεσολαβεί πολύ κρίσιμο αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, το οποίο διαμορφώνει νέα δεδομένα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε αρκετές φορές μέχρι τις εκλογές. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Επίσης, γεια.
0: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο να πω τις καλημέρες μου. Να πω καλημέρα στο Βασίλη. Μου λέει: πού είναι η Μουρτζούκου? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πού είναι η Μουρτζούκου. Καλημέρα στον άλλο, τον φίλο μου, τον Βαρκάρη στον Αχαίροντα, που λέει: 19% ταβάνι Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζουν να πληρώσουν τα τσίπουρα. Δεν θυμάμαι να έχουμε βάλει ποτέ τέτοιο στοίχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το βάζω αυτό το στοίχημα. Λοιπόν, ο φίλος μου, μην πω το όνομα, μου λέει: ο Αντώνης δεν θα κάνει κόμμα όσο και αν χτυπιέται ο κάποιος. Μην πω τώρα, γιατί μου αναφέρει και το όνομα. Αυτό που μου λέει αυτός ο φίλος μου στο μήνυμα στο κινητό μου ταυτίζεται με κάτι που μου είπε ένας άλλος παλαιοσαμαρικός, όχι ήταν παλιά σαμαρικός, ήταν από παλιά σαμαρικός, ο οποίος με πήρε χτες τηλέφωνο να με ρωτήσει τι έγινε με την κυρία Γκελεστάθη κλπ. Α, η ρίση του παρόδο για την κυρία Γκελεστάθη, επειδή το έχω αφήσει εκκρεμότητα από χτες. Επειδή η πιάτσα βοά, αλλά εμείς δεν νομιμοποιούμαστε να πούμε χωρίς η κυρία Γκελεστάθη να λέει. Και εγώ την κυρία Γκελεστάθη τη σέβομαι και την υπολείπτομαι και δεν θέλω να συμβάλλω σε μια διαδικασία λάσπωσης αυτής κλπ. Η κυρία Γκελεστάθη δεν έθεσε ένα ζήτημα ψυχικού ρήγματος με τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα. Έχει γίνει πολύ πασόκ, πολύ το ένα, πολύ το άλλο. Η Γκελεστάθη πολιτευόταν κανονικά στα νότια. Κυκλοφορούσε, έκανε επαφές, ήταν στις κομματικές εκδηλώσεις. Δεν θυμήθηκε εύνης ότι ήταν δύσκολο το περιβάλλον, ότι μπήκε ο Λοβέρδος, ότι μπήκε ο Ρωμανός, ότι μπήκε ο δεν ξέρω εγώ ποιος στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ήταν παρούσα. Έχει συμβεί προφανώς κάτι άλλο. Στο παρασκήνιο λέγεται με αλφαγιώτα ότι έχει υπάρξει μια καταγγελία εις βάρος της. Πολλά ακούω, γιατί και εγώ με ένα τηλέφωνο δουλεύω. Μου λένε διάφοροι αρουραίοι που λέγει ο φίλος μου ο Τάκης διάφορα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βγω να τα πω σε ραδιόφωνο πανατικό που αναμεταδίδεται και πανελληνίως σε όλο τον κόσμο, να βγω να πω ιστορίες. Άρα αν κάποιος λέει θέτει ζητήματα τιμής και υπόλοιψης, πρέπει να βγει και να μας πει τι είναι αυτά. Γιατί αλλιώς παίζουν τα σενάρια ότι μπορεί να πάει στο Σαμαρά, μπορεί να πάει στη Λατινοπούλο, μπορεί να πάει όπου θέλει. Μπορεί να πάει όπου θέλει. Απλά βλέπω μια διάθεση να μην μιλήσει κανείς εδώ πέρα, ούτε το Μαξίμου, ούτε η κυρία Γκελεστάθη. Νομίζω ότι θα το φάει μαρμάγκα το θέμα. Τώρα, αν πολιτευτεί με τον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή, φαντάζομαι θα τεθούν και τα ερωτήματα ως προς το γιατί έφυγες από τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν βγαίνεις να μιλήσεις, δεν θα μπορείς να λες μου θίξαν την τιμή και την υπόλοιψη. Τελεία. Στην πολιτική δεν μιλάμε με ενίγματα. Πρέπει ο πολίτης, ο τηλεθεατής, ο ακροατής, ο αναγνώστης, να λύσει τα ενίγματα. Δεν είμαστε εδώ το ένιγμα της σφίγγας να το λύσουμε. Όταν μιλάς και τοποθετείς σε δημοσίες, τοποθετείς σε μια ευθύνη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Γιώργο. Λέει 0 βαθμούς στη Ρωσία, πιστεύω ότι θα δώσουμε. Ναι, σωστό. Ο Γιάννης λέει, ο Ανδρουλάκης λέει ότι παίρνει 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Ο Γεωργιάδης λέει 10.000 το μήνα ενίκιο. Ποιος λέει ψέματα είναι θέμα. Δεν είναι καθόλου θέμα, γιατί είναι παγερά διάφορο. Και 1000 και 10.000 και 20.000 να παίρνει ο Ανδρουλάκης ενίκιο από ένα κτίριο που του ανήκει και τον νοικιάζει το κτηματολόγιο και η σύμβαση έχει ανανεωθεί νομίμως. Όπως συνομολογείται από τη διοίκηση, δεν πάει να παίρνει και 10 και 15. Εγώ αυτή την κουβέντα περί ηθικού, το νόμιμο αλλά ηθικό, αυτή η βλακεία που κατοχυρώθηκε από την εποχή του Βουλγαράκη, που δεν απεδείχθη τίποτα για τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Τίποτα.

0: και λέγανε τότε τα παπαγαλάκια του Πασόκ. Όλοι οι γαπόφιλοι τότε, οι οποίοι μύριζαν αίμα ότι η κυβέρνηση του Καραμανλή πέφτει και πήγαν και σκύλευσαν και βυσοδόμησαν εναντίον ανθρώπων αξιοπρεπών όπως ο Ρουσόπουλος, ο Βουλγαράκης και ούτω καθεξής. Αυτή την παπαριά του νόμου και ηθικού εγώ δεν την αγοράζω. Sorry πάρα πολύ. Αν κάτι είναι νόμιμο, είναι νόμιμο. Η ηθικολογία στην πολιτική είναι εντελώς υποκειμενική. Έχει κάνει παρανομία ο Ανδρουλάκης. Αν δεν έχει κάνει παρανομία ο Ανδρουλάκης, μην το συζητάμε. Όταν έγινε η ιστορία με τον κουμπάρο του που μπήκε, που προφυλακίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνον τον λαμπράκι που ήταν ο λογιστής μαζί με το χιλετζάκι, το δεξιό αγροτοσυνδικαλιστή, η Πασοκάρα έβλεπε μόνο το δεξιό αγροτοσυνδικαλιστή και δεν έβλεπε τον κουμπάρο του Νίκου και έλεγε πάτε να εξισώσετε και να μου πείτε εμένα για τον κουμπάρο μου που είχα να τον δω 20 χρόνια. Η κουμπαριά είναι κουμπαριά. Άμα το βάλε στο Στέφανο, σε κυνηγάει μονίμως. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Τότε ετίθετο ένα πολιτικό ερώτημα για την γνωριμία και τη σχέση με έναν υπόδικο. Εδώ δεν υπάρχει καμιά παρανομία του κυρίου Ανδρουλάκη και είναι πανθομολογούμενον. Άρα η προσπάθεια να φανεί ότι κάτι περίεργο γίνεται κλπ. Κλπ. Συγγνώμη, αλλά είναι και λίγο φθηνή πολιτικά κατά τη γνώμη μου. Αλλά βεβαίως δείχνει σε τι κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση. Η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανερχόμαστε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί μας είναι, κυρίες και κύριοι, και το 11888. Φέτος έχει γίνει χαμός τώρα με τα μυρμήγκια, με τα πετούμενα. Τώρα, επειδή χρειάζεται μια λύση για αυτό το ζήτημα, 11888 και βρίσκεται προσφορές απεντόμωσης μόνο με 28 ευρώ και το καλύτερο για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνετε 11888.gr, πατάτε σε επίγουσες εργασίες, βάζετε τα στοιχεία σας, σας καλούν μετά από λίγο και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο 11888.gr και δείτε όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα που έθιξα σήμερα, που είναι το βασικό πολιτικό event της ημέρας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, και καλημερίζω τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νικό Ρωμανό, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ, τι κάνετε?
11: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση. Για πείτε μας τώρα ποιος είναι ο βασικός στόχος που έχει το συνέδριο. Δεν είναι και στο καλύτερο τη σημείο η κυβέρνηση, ούτε κομματικά ούτε κυβερνητικά σε επίπεδο δημοσκοπήσεων?
11: Κοιτάξτε, προφανώς βρισκόμαστε πλέον στον 7ο, μπαίνουμε στον 8ο πια χρόνο διακυβέρνησης. Είναι λογικό και φθορά να υπάρχει. Είναι λογικό και κόπωση να υπάρχει, θεωρώ, όχι από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά από κομμάτι των πολιτών. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και μέσω του συνεδρίου, γιατί είναι ένας σταθμός σε αυτή την πορεία του συνεδρίου, δεν είναι ολόκληρη πορεία, είναι ακριβώς να καταδείξουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών που υποσχεθήκαμε το 23 το έχουμε ήδη υλοποιήσει και έχουμε ένα χρόνο ακόμα να υλοποιήσουμε και τα υπόλοιπα τα οποία υποσχεθήκαμε, ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ στο στόχο της επόμενης εκλογικής νίκης και αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και ότι ουσιαστικά θέτουμε τις βάσεις για το τι θέλουμε για τη χώρα από το 27 και μετά, για την Ελλάδα του 2030 δηλαδή, πώς την ονοματιζόμαστε, πώς την έχουμε υπηρετήσει μέχρι τώρα και τι ακόμα πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε, θέτοντας ουσιαστικά, αν θέλετε, και τις βάσεις του προεκλογικού αφηγήματος από τη δική μας πλευρά.
0: Ναι, πάντως καταλαβαίνω ότι, εντάξει, ένα συνέδριο είναι ένα βασικό κομματικό γεγονός, αφορά κυρίως ανθρώπους που είναι Νέα Δημοκρατία. Όλα τα χρόνια, τα τελευταία, οι πολίτες δεν πολύ παρακολουθούν τις ισοκομματικές διαδικασίες. Όμως το κρίσιμο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, για τη Νέα Δημοκρατία είναι να απευθυνθεί ξανά τουλάχιστον στους πολίτες που την ψήφισαν το 19 και το 23. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κατά τη γνώμη σας?
11: Νομίζω ότι το συνέδριο θα το καταδείξει αυτό το οποίο λέτε. Θα καταδείξει γιατί η Νέα Δημοκρατία παραμένει όλες αυτές τις δεκαετίες το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας, η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας, γιατί ουσιαστικά όχι απλά απευθύνεται, αλλά πορεύεται χέρι-χέρι με τη βάση, με τους ψηφοφόρους, με την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακούω πολλά και για αυτή την ψυχή της παράταξης. Η ψυχή της παράταξης είναι ακριβώς οι γενιές των νεοδημοκρατών που στηρίζουν αυτό το κόμμα, στηρίζουν τον πρωθυπουργό μας. Μας δίνουν και ιδέες, μας δίνουν και τροφή εντός εισαγωγικών, προκειμένου να χτίζουμε το αφήγημα, να χτίζουμε το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.
0: Ναι, όλα αυτά είναι καλά και άγια, όμως η εσωκομματική ενότητα έχει διαραγεί εκ των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καραμανλής δεν έρχεται στο συνέδριο με ένα προφανές μήνυμα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μημαράκης έρχεται αλλά δεν μιλάει. Θέλω να πω, όλα αυτά κάτι σημαίνουν, δεν σημαίνουν κάτι κατά τη γνώμη σας?
11: Κοιτάξτε, καταρχάς το ποιος θα έρθει και ποιος θα μιλήσει θα μου επιτρέψετε να το δούμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά την ολοκλήρωσή του να το αποτιμήσουμε.
0: Καλά, δεν θα έρθει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιωθεί.
11: Αυτό ακούγεται, εντάξει.
0: Και ο κύριος Μημαράκης από το γραφείο του λένε ότι δεν θα μιλήσει.
11: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να έχω την πληροφόρηση.
0: Μα δεν είναι και στο πρόγραμμα, αυτό θέλω να πω.
11: Ναι, από την άλλη ξέρετε ότι στο συνέδριο μιλάνε όλοι οι σύνεδροι, μιλάνε όλα τα στελέχη, μιλάνε όλοι οι υπουργοί και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε συνέδριο και δεν σημαίνει ότι στο πρόγραμμα αποτυπώνεται όλο το εύρος των ανθρώπων και των πολύ σημαντικών στελεχών οι οποίοι συμμετέχουν στο συνέδριο και μιλάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, θα περιμένουμε να το αποτιμήσουμε αυτό μετά το τέλος του συνεδρίου, να δούμε ακριβώς τι ελέγχθη στο συνέδριο, να ακούσουμε πολύ περισσότερο τη βάση, που θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου, και μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο επιμένω να επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα του 2030, και το επαναλαμβάνω γιατί το σχέδιο για το τι θέλουμε για την επόμενη μέρα για τη χώρα μας, νομίζω ότι μόνο εμείς το έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό σχέδιο, συνολικό σχέδιο, συνεκτικό σχέδιο για τη χώρα από κανένα άλλο κόμμα. Όλα τα άλλα κόμματα επενδύουν στην καταστροφολογία, στο μηδενισμό, στην τοξικότητα, στην ιδιότητα, στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ρεαλιστικό σχέδιο.
0: Μια σκελέτη για την ποινικοποίηση.
11: Λοιπόν, αυτό το σχέδιο να το χτίσουμε χέρι-χέρι με όλα τα στελέχη της παράταξης και με όλους τους
0: ψηφοφόρους. Μια σκελέτη για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και τη χειδαιότητα των άλλων κομμάτων έχει ένα ενδιαφέρον. Με αντίστοιχη προσέγγιση, η Νέα Δημοκρατία δια του Αντιπροέδρου της, του κυρίου Γεωργιάδη, τον οποίον σιγόνταρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα το πρωί στον Αντένα και χθες από το briefing, θέτει μια σειρά ερωτημάτων για ένα ακίνητο που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και τον νοικιάζει το κτηματολόγιο και επί των δικών σας ημερών στο Ηράκλειο, για τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και αυτό το 1 εκατομμύριο το οποίο δεν δηλώθηκε από το λογιστή του, προφανώς εξφάλματος από αμοιβές που έχει ως ευρωβουλευτής. Δεν έχω καταλάβει από όλα αυτά τα σημεία τα οποία αναδεικνύεται ποιο είναι το μεμπτόν για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ποια είναι η κατηγορία που του αποδίδεται.
11: Εγώ, επειδή άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη χθες και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και χθες και σήμερα στα πάνελ που ήμασταν και μαζί και ούτω καθεξής, θα σας πω ότι απολύτως καλοπροαίρετα θα δεχτώ ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα με τίποτα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει αυτή τη βδομάδα. Είναι απολύτως νόμιμο να έχεις τα λεφτά σου στο εξωτερικό, όσα λεφτά θες, αρκεί να είναι νόμιμα αυτά τα λεφτά. Είναι απολύτως νόμιμο να έχεις ένα ακίνητο και να τον νοικιάζεις σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Σωστά.
11: Και να θέλεις για αυτό το ακίνητο κρατικό χρήμα.
0: Δεν υπάρχει παρανομία σε σύμβαση με το δημόσιο ούτως ή άλλως.
11: Αρκεί βέβαια να το διαχειρίζεσαι ως ιδιώτης, γιατί αν είσαι εκπρόσωπος ή μέτοχος από ένα ποσοστό και πάνω σε εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά και αλλάζει συζήτηση και υπάρχει και conflict συγκεκριμένο,
0: ναι.
11: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνω εκεί. Εγώ δέχομαι λοιπόν ότι είναι απολύτως νόμιμα όλα. Θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση. Τι θα γινόταν αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε αφήσει στο εξωτερικό 1 εκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, τα οποία ξέχναγε να δηλώσει?
0: Χαμός, αλλά και εκεί λάθος θα ήταν.
11: Στην πατρίδα, 2 λεπτά, ναι, το ένα. Και το άλλο, τι θα γινόταν επίσης αν ο κύριος Μητσοτάκης, η οικογένειά του ή και ο ίδιος εμπροκειμένο, με βάση τα στοιχεία που διάβασα χθες, ναι, είχε στα Χανιά ένα ακίνητο για το οποίο μέσα στην πάροδο των ετών είχε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τι θα ακούγαμε δηλαδή από όλους αυτούς που έκαναν αυτά που απαρίθμησα πριν, δηλαδή που ποινικοποίησαν την πολιτική ζωή?
0: Άρα θέλετε να εξομοιωθείτε με αυτούς?
11: Όχι, εγώ θέλω απλά να κάνω αυτή την ερώτηση και να μου απαντήσει ειλικρινά ή να σκεφτεί την απάντηση ειλικρινά ο κάθε ακροατής.
0: Εγώ έρχομαι και ρωτώ. Εσείς λοιπόν λέτε για την τοξικότητα, κύριε Ρωμανέ. Λέτε για την τοξικότητα. Και εγώ το καταλαβαίνω. Ότι πολλές φορές τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε πράγματα. Δηλαδή, αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης για συμμορίες και ιστορίες για αγρίους είναι εκτός πλαισίου. Πώς να το πούμε τώρα. Όμως, αυτό το οποίο κάνετε από εχθές εσείς με αφορμή το δημοσίευμα του Mono News, δεν απέχει και πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε.
11: Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς θέτουμε ερωτήματα με βάση ένα δημοσίευμα χθεσινό του Mono News,
0: ναι,
11: τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε και είπε ξέχασα να δηλώσω 1 εκατομμύριο.
0: Σωστά.
11: Και ξαναλέω, δεν στέκομαι στο ότι εκ παραδρομής ή εν πάση περιπτώσει με πλημέλεια του λογιστή του έγινε αυτό, παρότι και αυτό δείχνει πράγματα για την υπευθυνότητα του Ανδρός, αλλά δεν μπαίνω εκεί καθόλου. Δέχομαι ότι όλα έγιναν απολύτως σωστά και λέω ηθικά και μόνο,
0: ναι,
11: όχι νομικά, δεν μπαίνω καθόλου σε νομική συζήτηση, γι' αυτό και δεν γινόμαστε ίδιοι με αυτούς που ποινικοποιούν τα πάντα στην πολιτική ζωή και θέλουν τη χώρα να περάσει το δικαστήριο. Δεν μπαίνω καθόλου σε τέτοια συζήτηση. Λέω και μόνο ηθικά, κάποιος ο οποίος το παίζει κίνσορα της διαφάνειας και της ηθικής, εν πάση περιπτώσει, και για τον οποίο δημιουργούνται τέτοια ερωτήματα, αφενός πόσο έτσι ειλικρινής μπορεί να είναι, και αφετέρου τι θα γινόταν αν κάτι αντίστοιχο, το 1/10 από αυτά που σας είπα, ίσχυε και υπήρχε ως ερώτημα για τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ωραία, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Έτσι θα πάμε πάντως ως τις εκλογές. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, αυτό θα είναι το πνεύμα μέχρι τις εκλογές.
11: Όχι, το πνεύμα μέχρι τις εκλογές από τη δική μας πλευρά είναι αυτό που ήταν και όλο το προηγούμενο διάστημα που οι δήθεν κίνσορες της ηθικής προσπαθούσαν να μιλάνε μόνο για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Εμείς αντίθετα, αυτό που προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε είναι να θέτουμε την ατζέντα των πραγματικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, να υπογραμμίζουμε και να αναδεικνύουμε τις δικές μας προτάσεις και τις δικές μας λύσεις σε αυτές. Και να ζητάμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιπροτάσεις. Μέχρι τώρα οι μόνες αντιπροτάσεις που έχω ακούσει είναι τον κύριο Τσίπρα να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος των τραπεζών, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε όλες αυτές τις παθογένειες που τώρα έρχεται να λύσει για τις τράπεζες. Και από την άλλη πλευρά το Πασό, μια ανεφάρμοστη λύση της τετραήμερης εργασίας σε μια χώρα με 95% μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μονοψήφιο αριθμού εργαζομένων. Το οποίο τι θα φέρει, αν τυχόν ποτέ υλοποιείται, που δεν πρόκειται προφανώς να υλοποιηθεί, θα φέρει παραπάνω ακρίβεια, θα φέρει λουκέτα και θα φέρει και αύξηση της ανεργίας.
0: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλά. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως τις εργασίες του συνεδρίου, τα όσα θα πει και ο Πρωθυπουργός και τα άλλα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε για να κάνουμε το ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, κλείσαμε. Να πω τελευταίες καλημέρες στον Πάνο, τον Ζαχαριουδάκη, στον Γιώργο και στον Θάνο, διότι η ώρα μου τελειώνει, καθώς έρχεται. Η Λένα η Βασιλάκου, η Λένα η Βασιλάκου και ο Γιάννης ο Τριάντης αμέσως μετά. Τώρα στα σοβαρά αύριο έχουμε Ακύλα. Μην σηκώνετε πολύ ψηλά τον πύχη γιατί θα περάσουμε από κάτω και μετά θα κλαίμε. Από την άλλη πέρσι κάναμε χαρά σε Ευαγγέλιο που βγήκε έκτη η Κλαβδία και φέτος είμαστε έτοιμοι να κρεμάσουμε ένα παιδί άμα βγει δεύτερο ή τρίτο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την υπερβολή να ορίζει ο μικρούτσικος τώρα την καλλιτεχνική αξία ενός εκάστου και το οπτικό αποτέλεσμα. Τώρα εντάξει, μην πω καμιά κουβέντα τώρα γιατί θα γίνω πικρόχολος και δεν θέλω τώρα γιατί μην χαλάσουμε και τις καρδιές μας μεσημεριάτικα.
12: Ο μικρούτσικος. Ναι, με την Άνοιξη, τραγουδάρα.
0: Το 1991.
12: Να τα λέμε αυτά, το προηγούμενο αιώνα.
0: Τα έχουν παραγραφεί και πώς το λένε και κακούργημα να ήταν. Έχει παραγραφεί αυτό το πράγμα, αναδικήθηκε από τα φωνητικά και από το setup όλο η Άνοιξη. Και ο Ρακιτζής αδικήθηκε, αλλά τι να κάνουμε.
12: Ναι.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11. Γεια σας. Λέτερ παλτό, φέρτο. Και εσκαρδό, φέρτο. Ραλικά, δυο μεστάς. Σου είπα, φέρτο. Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιμπίνγκ στο Πεκίνο. Οι τιμές του πετρελαίου Brent ενισχύονται κατά 1,67% φτάνοντας στα $107,49 το βαρέλι, ενώ του Αμερικανικού Άργου καταγράφουν αύξηση 2,11% στα $103,3 το βαρέλι. Μεικτές τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, απώλειες στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλυφτάκη στη Νέα Κηφισιά μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος άφησε αιχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική, μιλώντας χθες σε εκδήλωση της ΕΚΕ στην Ξάνθη. Ανέφερε πως η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ. Η δική μας κυβέρνηση, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση και σημείωσε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εσόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκάθαρα μηνύματα της Αθήνας στην προαναγγελία της Άγκυρας για την κατάθεση νομοσχεδίου σχετικά με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά απόλυτο τρόπο, κατέστησε σαφές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η σύμβαση έγινε επί Πασόκ και προβλέπει την εισπράξη 10.000 ευρώ το μήνα για το ακίνητο της οικογένειας. Έχει εισπράξει 120.000 ευρώ το χρόνο, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Στον Άριο Πάγο μετέβει σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη. Κατά την άφηξή της, η κυρία Καριστιανού ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού. Είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, απάντησε στην ερώτηση για το βίντεο το οποίο ανήρτησε χθες στα κοινωνικά δίκτυα και ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της δημιουργίας πολιτικού φορέα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η έκθεση του προϋπολογισμού. Τραγικός επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Στο ποταμό Λουδία εντοπίστηκε σε ορός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου, που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο συλληφθέντων για το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθησαν το πρωί 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρία, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 5 κακουργήματα και για συνολικά 11 ληστείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωση εντωμεταξύ μετέδωσαν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και η απάντηση ήταν απορριπτική. Αυτά μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάνδης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας: ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800 το τηλέφωνό μας, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Επειδή η Παρασκευή είναι μια χαμογελαστή, χαδιάρα μέρα για τους περισσότερους και κυρίως για τους εργαζόμενους, επειδή έληξαν τα μαθήματα στο Λύκειο και σε λίγο θα έχουμε πανελλήνιες, επειδή η τραγωδία στην Ηλιούπολη έχει συγκλονίσει τους πάντες και μας και όλους, γι' αυτό εισαγωγικά αφήνουμε για λίγο στην πάντα και το Ιράν και τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Καριστιανού και τις αψιμαχίες, την αψιμαχία Ανδρουλάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, και θα αρχίσουμε σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο συνιστά προτροπή και προσκλητήριο για ζωή, για όλες τις στιγμές της, τις καλές και τις κακές. Ένα τραγούδι αγκαλιά, μητρική, πατρική, φιλική, ερωτική.

εμένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα. Ας το ρολόι.

0: σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.
1: Αυτός ήταν ο αείμνηστος Χρόνης Μίσιος. Ψάξτε τα βιβλία του, αξίζουν τον κόπο. Και ο εισβολέας που έφτιαξε το τραγούδι, ενέθεσε στο τραγούδι αυτό το κειμενάκι του Χρόνη Μίσιου, που επαναλαμβάνω είναι μια προτροπή και προσκλητήριο να ζούμε όλες τις στιγμές της ζωής. Λοιπόν, στο Ιράν πάλι μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ισχυρίστηκε ο άνθρωπος, στα οικονομικά μάλλον δεν έχει άδικο. Για την Ταϊβάν δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί η Κίνα τηρεί μια ανελαστική στάση σε αυτό. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση προσωπικά τουλάχιστον είναι ότι συμφώνησε και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υπόγεια συμφωνία Κίνας-Ιράν, αλλά εγώ περιμένω την αντίδραση του Ιράν, να δω τι θα πει δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει. Κατά τα λοιπά, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, όπως όλοι λένε, δεν διεξάγεται και υπό τις καλύτερες συνθήκες, όχι μόνο επειδή είναι 7 χρόνια στην εξουσία και ένα κόμμα έχει την αναπόφευκτη φθορά του, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που τα είπαμε και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Και εν όψη μάλιστα του κόμματος Σαμαρά, αν τελικά γίνει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, αυτό λένε οι πληροφορίες, και κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό είναι μια λογική συνεπαγωγή, θα αφαιρέσει ένα μικρό, δεν έχει σημασία, αλλά κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την κυρία Καριστιανού. Καλά έκανε με το AI, με το Περιστέρι και τα λοιπά. Εκείνο που δεν προσέχθηκε, θα μου πεις εσύ είσαι μάγκας και το πρόσεξες, αλλά το πρόσεξα. Αν δείτε ξανά την ανάρτηση με το Περιστέρι και τα λοιπά, η μουσική υπόκρωση είναι από τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιατί το επισημαίνω? Την Πρωτομαγιά έκανε μια άλλη ανάρτηση η κυρία Καριστιανού και είχε αναφορά στο Γιάννη Ρίτσο, τώρα στο Μίκη Θεοδωράκη. Αναρωτιέστε γιατί? Γιατί όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον, όλοι λένε ότι στρέφεται προς δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προς την ακροδεξιά, και ότι χάνει το κεντροαριστερό ακροατήριο. Αυτό είναι γεγονός, ότι έχει απώλειες σε αυτό το χώρο και προσπαθεί τουλάχιστον με αυτές τις δύο κινήσεις, αλλά και με άλλες που θα ακολουθήσουν, εν πάση περιπτώσει, πολύ σύντομα, 21 Μαΐου αν δεν απατώμε, θα έχουμε την αναγγελία, πιθανώς και συνεργάτες της, και θα δούμε. Για το Σαμαρά, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, για τα δημοσκοπικά και την πολιτική κατάσταση, θα συζητήσουμε στις 12:20 με τον Γιώργο Τραπαλή, τον οποίο έχουμε καθιερώσει με τον Γιώργο κάθε εβδομάδα να είναι μία φορά τουλάχιστον, όταν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έρευνες και όλα αυτά, να τα συζητάμε. Ο Γιώργος είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs στις 12:20. Και 12:30 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη, καλό γνώστη των οικονομικών, πολύ καλός δημοσιογράφος ο Σταύρος, γιατί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που ενδιαφέρουν όλους μας. Δηλαδή, ανακοινώθηκε η κατάργηση επιδοτήσεων για βιολογικά προϊόντα. Το έκανε ο νέος υπουργός Γεωργίας. Και το έκανε γιατί εκεί έχουν συμβεί απίθανα πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν εταιρείες πιστοποιήσεων που δεν δικαιούνται να είναι τέτοιες και θα εξεταστούν αυτές, αλλά και χιλιάδες αιτήσεις για βιολογικά προϊόντα που μάλλον από ό,τι διαπιστώθηκε, πιθανώς από την ΑΔΕ που κάνει καλή δουλειά, ότι δεν δικαιούνται. Θα δούμε τι θα γίνει. Πέραν αυτού υπάρχει το ζήτημα της απορροφητικότητας των κονδυλίων από την Ένωση και την αντίφαση που σας επισήμανα χτες. Ενώ είναι σχετικώς ψηλά το ποσοστό που παίρνουμε, απορροφητικότητας δηλαδή, είναι μικρό το ποσοστό που δίνεται, αφού έχουμε πάρει τα χρήματα, στην οικονομία, τη ΖΟΣΑ. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι όμως, το οποίο επίσης είναι ένα προσκλητήριο ζωής, γιατί μιλάει για τον έρωτα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λυπάμαι που κόβω αυτό το υπέροχο τραγουδάκι. Είναι η Μαρίζα Ρίζου μαζί με το Σταμάτη Καρονάκη στην πολύ καλή εκπομπή. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου και της Ελένας Μόρφη. Ένα τραγούδι που είχε πει πρώτος ο Κώστας Μακεδόνας. Διαφημίσεις και μετά Γιώργος Τράπαλης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
17: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
18: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
19: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
17: Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης. Γιώργο, καλώς ήρθες στη συχνότητά μας.
20: Καλημέρα, πώς είσαι?
0: Θαυμάσια, γιατί είναι Παρασκευή.
20: Και, εξαιρετικά.
0: Και έχει ήλιο και μας χαμογελάει και ο Ιούνιος, όπου να είναι, το θέρος δηλαδή. Λοιπόν, Θέλω να αρχίσουμε
20: από. Το θεριστή ακούγεται πολύ τελευταία εβδομάδα.
0: Να μην αρχίσουμε από το θεριστή, να πάμε στον Αλονάρη που είναι ο Ιούλιος και είναι ο μήνας μου, παρότι δεν γεννήθηκα εκεί, αλλά μου αρέσει η ζέστη. Αλλά να αρχίσουμε από την κυρία Καριστιανού που είναι του Μαΐου. Θα ήθελα να μου πεις το εξής. Έκανα μια επισήμανση που νομίζω ότι αληθεύει. Και την Πρωτομαγιά αναφέρθηκε στο Γιάννη Ρίτσο, σε ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, και τώρα η μουσική υπόκρουση σε αυτή την ανάρτηση είναι το «Προχωρούσαμε», το τραγούδι του Μίκη. Έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος και οι δικοί της είπαν ότι χάνει από την κεντροαριστερά, προσπαθεί έστω με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν δεν ξέρω ποιους άλλους τρόπους θα επιστρατεύσει, να προσεγγίσει αυτό το ακροατήριο που είναι πολύ μεγαλύτερο από το δεξιό, ακροδεξιό, από το οποίο...
20: Πολύ μεγαλύτερο το ελεύθερο ακροατήριο. Ναι. Αυτή είναι η πιο σωστή λέξη.
0: Για να δούμε ποιο είναι αυτό το ελεύθερο ακροατήριο.
20: Θα έλεγα ότι είναι μια σωστή παρατήρηση. Δεν το συζητάμε, Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είχε κάνει με τις γνωστές δηλώσεις πριν από περίπου 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, φάνηκε ότι έγινε προς τα δεξιά έως τα υπερδεξιά κοινά η κυρία Καριστιανού. Είναι δεδομένο και το έχουμε δει.
0: Αν μου επιτρέπεις, αυτή ήταν η δήλωση για τις αμβλώσεις. Αλλά μετά έκανε και κάτι άλλο. Σχολίασε την επικείμενη τότε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και τη συνάντηση με τον Ερντογάν και είπε ότι πρέπει να ρωτήσει την κοινωνία. Αυτό στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά δεν έχει ξανασυμβεί. Και ο κόσμος, είτε είναι συντηρητικός, είτε είναι ακροδεξιός, δεν ξέρω, ακροαριστερός.
20: Αυτό δεν είχε πρόσημο, συμφωνώ για αυτή τη φράση, αλλά δεν είχε θέμα ακριβώς, δεν είχε πρόσημο ιδεολογικό.
0: Ναι, αλλά όμως καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που πιθανώς θα ήθελαν ή θέλουν να την ψηφίσουν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
20: Αυτό. Για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Είναι διαφορετικό το κομμάτι της ιδεολογικής θέσης, η οποία είχε φανεί στην πρώτη φράση και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τη διαφοροποίηση, και διαφορετικό το κομμάτι
0: συμφωνώ.
20: Θέλει να τεθεί στον ευρύτερο ιδεολογικό χάρτη. Τώρα, το αν η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να αγκαλιάσει και άλλα και ένα κοινό το οποίο είναι πιο προοδευτικό, πιο αριστερό, αυτό ήταν εξ αρχής ο σκοπός της και ήταν βασικά, το είχαμε δει ότι ήταν πάρα πολύ κοντά της αυτό κοινό, πιο κοντά από συντηρητικά κοινά.
0: Συμφωνώ.
20: Αυτό ήταν ξεκάθαρο σε όλες τις έρευνες που είχαμε.
0: Ναι.
20: Το γεγονός ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορες βάρκες πρέπει να βρει τον τρόπο της ισορροπίας. Αυτή είναι η μαγική λέξη για την κυρία Καριστιανού. Αυτή είναι η δύσκολη λέξη, την οποία πρέπει να βρει τη λύση που θα μπορέσει να μιλάει οριζόντια. Εκτός, και όχι απλά να είναι το άτομο το οποίο έρχεται από την κοινωνία και εκ των πραγμάτων θα έπαιρνε κόσμο από όλους με όρους αντίδρασης. Γιατί αυτή έθεσε τους όρους ιδεολογίας πριν από 3 μήνες. Αυτή είναι το θέμα. Δεν βάλε αυτή το πρώτο θέμα.
0: Σύμφωνοι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στις έρευνες που κάνετε, που δεν είναι δημοσιεύσιμες εν πάση περιπτώσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κοινό και νέων ανθρώπων που μερικοί μπορεί να τους πούνε απολιτικ, αλλά το απολιτικ είναι βαθιά πολιτικό πρόσημο κατά τη γνώμη μου, που ενδεχομένως να κινητοποιηθούν υπέρ της κυρίας Καριστιανού, όπως και αυτοί που είναι στον καναπέ ή κάποιοι από αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια δυναμική που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω.
20: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχουν διάφορου τέτοιου είδους μελέτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό το κοινό το οποίο ορίζαμε σε αυτόν που δεν ψήφισε ευρωεκλογές και θα ψηφίσει, το οποίο στρεφότανε και στους δύο, και στον Αλέξη Τσίπρα και στη Μαρία Καριστιανού, αλλά λέμε πάντα την υποσημείωση ότι αυτό είναι μικρό κοινό. Δηλαδή δεν ξέρουμε τελικά πόσο θα είναι. Υπάρχει το κοινό το οποίο είναι πολύ κοντά στο δεν ψηφίζω, είναι ιστορικά, δεν έχει ψηφίσει. Πήγα να πω έχει ψηφίσει, τώρα έχει ψηφίσει αυτό το κόμμα. Ιστορικά απαντάει δεν ψηφίζω και στρέφεται στη Μαρία Καριστιανού. Το κακό με αυτό το κοινό και με τα δύο, αλλά κυρίως με το δεύτερο, είναι ότι δεν ξέρουμε το εύρος, δεν ξέρουμε τον όγκο του, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο, πόσο θα κινηθεί στην κάλπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
20: Το μόνο το που είναι δεδομένο είναι ότι εάν κινηθεί στην κάλπη, θα μειώνονται οριζόντια τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Αλλά βάζουμε τη δεύτερη υποσημείωση, γιατί πέρα πέραν είναι ξεκάθαρη αυτή, ότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο βλέπουμε για την κυρία Καρεστιανού ως δυναμική δικιά της εντός του πολιτικού συστήματος, δηλαδή εντός των ανθρώπων που ψηφίζουν στις εκλογές και θα ψηφίσουν. Δηλαδή θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την Πλεύση Ελευθερίας, ένα σημαντικό ποσοστό από τα μικρά κόμματα και ένα πολύ μικρότερο από τα συστημικά και ούτω καθεξής. Και πολύ διαφορετικό, και αυτό είναι το δύσκολο, να βρούμε το ποσοστό των ανθρώπων το οποίο δεν ψήφισαν και τελικά θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, Γιώργο μου, να συζητήσουμε και για τον θεριστή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι τελικά θα γίνει αυτή η αναγγελία, η εξαγγελία μάλλον του κόμματος, γιατί πολύ το καθυστερεί. Βέβαια, σε κάθε παρέμβασή του, όπως έγινε πρόσφατα στη Ρεματιά, το αναγγέλει. Λέει πολύ σύντομα κτλ. Να δούμε. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και τα αποτελέσματα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, πιθανό νομίζω και κάποιες δημοσκοπήσεις περί την Πέμπτη ή Παρασκευή, με αφορμή το συνέδριο, αλλά και για τον Τσίπρα θα συζητήσουμε την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
20: Καλημέρα επίσης.
0: Γεια χαρά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και όχι από τον Βίκτορ που λένε μερικοί. Δεν λένε εδώ. Έχω ακούσει δηλαδή τέρατα. Ρε παιδιά, υπάρχει μια γενική. Αλλά τι μου λες τώρα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα έχουμε μαζί μας τον αγαπητό συνάδελφο, τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, για τα οικονομικά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά και τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,40% φτάνοντας στα $109.13 το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 3,59% φτάνοντας στα $104.69 το βαρέλι. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού, συμφώνησε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως ο ένας εκ των δύο δραστών που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια, την ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ξανά σε λειτουργία από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως προανήγγυλα, ο συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης.
1: Και μακρύ όνομα.
0: Εγώ θα έλεγα είναι ο δόκτωρ των οικονομικών στο σταθμό. Και
1: ναι,
0: στο...
1: ναι, είσαι υπερβολικός, αλλά είσαι και καλός φίλος.
0: Οι υπερβολές μερικές φορές αποδίδουν επακριβώς την πραγματικότητα. Λοιπόν, ξέρεις από τι θέλω να αρχίσουμε, Σταύρο?
1: Αυτό είναι που με προβληματίζει, δεν μου έχεις πει και θα περιμένω την έκπληξη.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείς.
1: Για πες.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι δεν καταργούνται, νομίζω είναι άστοχη έκφραση, ότι παγώνουν οι επιδοτήσεις για τα βιολογικά προϊόντα. Mm-hmm. Και εξήγησε ο άνθρωπος ότι πολλές εταιρείες δεν δικαιούνται, δεν έχουν άδεια, mm-hmm. δεν είναι νόμιμες για πιστοποιήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι βρέθηκε από τις έρευνες της ΑΔΕ, mm-hmm. που κάνει καλή δουλειά, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω, βρέθηκαν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι που δεν δικαιούνται. Και για παράδειγμα, το έχω σημειώσει εδώ, στο Ρέθυμνο 2.000 αγρότες αποχώρησαν, ενώ είχαν δηλώσει συμμετοχή για επιδότηση, αποχώρησαν όταν είδαν ότι θα γίνουν οι έλεγχοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Συμβαίνει ότι πάμε αρχικά σε ένα πάγωμα των δράσεων που στηρίζουν την βιολογική παραγωγή, τη βιολογική καλλιέργεια, και όχι μόνο θα σου πω εγώ, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό,
0: ναι.
1: Και ταυτόχρονα μια επανεξέταση. Δεν γίνεται ένα χ. Δεν γίνεται μια διαγραφή. Δεν λέμε ότι το καταργούμε.
0: Έτσι,
1: δεν γίνεται κατάργηση. Δρομολογείται αυτό που θα λέγαμε μια αναδιάρθρωση όλου του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορεί και ο μηχανισμός ελέγχου να λειτουργεί, αλλά κυρίως τα λεφτά να πηγαίνουν σε εκείνον που πραγματικά κοπιάζει, για να φτιάξει για μένα, για σένα και για τον ακροατή μας ένα καλό βιολογικό προϊόν.
0: Ποιος
1: διαφωνεί καταρχάς με αυτό?
0: Κανείς.
1: Okay.
0: Άρα είναι μια εξυγιαντική λειτουργία, θα τη χαρακτήριζα, που νομίζω έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.
1: Okay. Πάμε να το... Εγώ θα πάρω τη λέξη εξυγιαντική.
0: Ναι.
1: Γιατί την ακούω θετικά? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα σκανδαλώδες μέγεθος του προβλήματος που αποτυπώνεται στα νούμερα. Στη βιολογική μελισσοκομεία, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 19 εκατομμύρια ευρώ, κατατέθηκαν αιτήσεις συνολικού ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Υπερκάλυψη δηλαδή κατά 874%. Στη βιολογική γεωργία, έναντι προϋπολογισμού 172 εκατομμυρίων ευρώ, οι αιτήσεις ανέρχονται σε 398 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 231% πάνω από τους διαθέσιμους πόρους. Άρα, και με βάση και τα στοιχεία που έχει συλλέξει το ίδιο το Υπουργείο, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, το συντριπτικό ποσοστό αυτών που κάνουν αιτήσεις να ενταχθούν στα βιολογικά πρέπει να πενταχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάπου δεν κολλάει. Εκτός κι αν είμαστε τόσο προχωρημένοι σε αυτό το κομμάτι και έχουν γίνει τόσο μεγάλες επενδύσεις και τόσο σημαντικά έργα που δεν είναι ακόμη ορατά στους ελεγκτές. Άρα ουσιαστικά πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή εμείς τα βλέπουμε αλλά δεν τα κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, γιατί μας ψάχνουν κιόλας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη κοινοποιήσει μέτρα, αποτελέσματα, στοιχεία έρευνα στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή πλέον κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Ούτε τα κράτη, ούτε οι διαμεσολαβητές, ούτε η διοίκηση, ούτε και βέβαια εκείνοι οι οποίοι τελικά τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Διότι αν συνεχίσει να γίνεται αυτό το πάρτι, έχει αποδειχθεί ότι συνέβη, ότι γίνεται. Τώρα αποδεικνύεται με νούμερα, γιατί σε προηγούμενο η χρονική στιγμή, όταν πηγαίναμε και συναντούσαμε φίλους μας και καθόμασταν να πιούμε καφέ και μας έλεγαν τι είδαν στο χωριό τους, μας έλεγαν ιστορίες για δικούς τους συγγενείς που ήταν ξαφνικά με μεγάλα αυτοκίνητα, με μεγάλα σπίτια, αλλά παρόλα αυτά περισσότερη ώρα ήταν στο καφενείο παρά στο χωράφι. Κάτι είχαμε ψηλιαστεί, για να μην πω ότι ξέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα αποδεικνύεται και με την αριθμητική και με τον έλεγχο.

0: το ποσοστό δεν είναι αμεληταίο, είναι υψηλό θα έλεγα, δεν είναι το υψηλότερο, αλλά είναι υψηλό. Όμως, κάνεις ό,τι κάνεις, έρχονται τα χρήματα, εκεί υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν διατίθενται αυτά τα ποσά καθ' ολοκληρία στην οικονομία. Υπάρχει μια αντίφαση ή δεν συμβαίνει αυτό?
1: Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπαίνουν στην οικονομία για να αρχίσουν καταρχάς να φαίνονται, γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις τα λεφτά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι να τα πάρεις και να επενδύσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι και το τι επένδυση θα κάνεις. Άλλο πράγμα είναι κάνω μία επένδυση, φτιάχνω ένα εργοστάσιο. Άλλο πράγμα είναι κάνω μία επένδυση, δημιουργώ άλλες 10 κλίνες, ας πούμε, στο ξενοδοχείο μου. Ή 20 κλίνες.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Το χρόνο.
1: Όχι μόνο το χρόνο, αλλά και ο πολλαπλασιαστή για την οικονομία. Γιατί αυτός ο οποίος θα φτιάξει το εργοστάσιο θα κάνει προφανώς προσλήψεις από την ευρύτερη περιοχή ένα σημαντικό αριθμό, θα δημιουργήσει ένα καινούριο προϊόν το οποίο προφανώς θα έχει μια υπεραξία και είτε πωληθεί στην Ελλάδα είτε πωληθεί στο εξωτερικό. Και πάει λέγοντας, θα δημιουργήσει ενδεχομένως και μια κοντινή καινούργια αγορά. Είναι άλλη επένδυση η μία, άλλη επένδυση η άλλη. Αλλά λίγο να έρθουμε στο θέμα της απορροφητικότητας.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι οι εκταμιεύσεις από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψη έχουν φτάσει το 60% του συνόλου, που σημαίνει 21,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 36 δισεκατομμυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε τώρα ότι, κάποιοι αναλυτές λένε ότι εκτιμούν ότι υπάρχει μια διετής καθυστέρηση ανάμεσα στην παραλαβή των κονδυλίων και στην απορρόφησή τους, αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις μια απόδοση καλή. Έχεις κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι έως και το 2025 έχουν διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι 62,8% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ πιάνει και άλλα χρήματα, δεν πιάνει μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχεις και κάποιους άλλους οι οποίοι λένε ότι μόνο το 13,3% των κονδυλίων έχει φτάσει σε πραγματικές επενδύσεις. Και γι' αυτό έχουμε και τη 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατάταξη. Πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό? Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η εκταμίευση κοινοτικού πόρου. Όπως επίσης δεν είναι και πολύ εύκολη η μετακίνηση τώρα πια από τον έναν κωδικό στον άλλον, που το είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και αν κάτι δεν τράβαγε, το παίρναμε από εκεί και το πηγαίναμε αλλού. Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν
0: είναι. Πού έγκυται η δυσκολία?
1: Η δυσκολία έγκυται αφενός μεν στο να ενεργοποιήσεις την αγορά, να δημιουργήσει τα σωστά. Θα το λέγανε, τώρα είχαμε εδώ πέρα τίποτα businessmen, θα λέγανε τα σωστά projects.
0: Ναι.
1: Και αν θέλεις τη γνώμη μου, κάποια στιγμή πρέπει όντως τα χρήματα να πηγαίνουν στα σωστά projects. Σημασία έχει, έχεις δώσει τις σωστές κατευθύνσεις σαν χώρα στην εσωτερική σου αγορά για το ποια θεωρείς εσύ ότι είναι η οικονομία του μέλλοντος για την Ελλάδα, να σε πιστέψει και ο επιχειρηματίας να πάει να κάνει το αντίστοιχο project? Ή θα τον ξεκινήσεις τώρα να κάνει κάτι και μετά από ένα ή δύο ή τρία ή πέντε ή δέκα χρόνια θα έρθει κάποιος άλλος και θα το ανατρέψει αυτό και ξαφνικά θα βρεθεί με μια επένδυση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και θα τον κατηγορήσει κιόλας ότι πήρε λεφτά και δεν τα κάνει αυτά που είχε πει. Άρα χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό να μπορέσεις να δώσεις μια προοπτική που θες να το πας. Πού θες να το πας? Ας πούμε, αν παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο για διοίκηση επιχειρήσεων, θα σου έλεγαν ότι ο ηγέτης λέει το όραμα που θέλω να πάω, ο μάνατζερ από κάτω αναλαμβάνει να δώσει τις καθοδηγήσεις και από κάτω από τον μάνατζερ αναλαμβάνουν την δουλειά του σκαψίματος για να φτάσουν το στόχο.
0: Συγκράτησα το εξής, νομίζω είναι χθεσινό, μια δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ που είπε, κάνοντας και κατά κάποιο τρόπο μια έκκληση και προς την κυβέρνηση, βοηθήστε για να κάνουμε επενδύσεις γιατί αυτό είναι για τη χώρα ωφέλιμο. Και δεν χρειάστηκε να εξηγήσει τι είναι. Παραγωγικές επενδύσεις, όπως είπες πρωτήτερα, με προσλήψεις και θα αυξηθεί η παραγωγικότητα.
1: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Επειδή παρακολούθησα την παρουσίαση που έκανε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο Θεοδωρόπουλος μαζί με τον επικεφαλής του ΙΟΒΕ, γιατί παρουσίασαν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την παραγωγικότητα. Να σου πω τι κράτησα. Κράτησα ότι η Ελλάδα που θα έχουμε σε 5 χρόνια δεν θα θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα που είχαμε πριν 5 χρόνια. Κράτησα στο ότι η ανεργία δεν μπορεί να μειωθεί άλλο πολύ, θα μειωθεί λίγο αλλά όχι πολύ. κράτησα

0: το ότι για να έχουμε παραγωγικότητα, και εδώ την παραγωγικότητα την μετράνε με λίγο διαφορετικό τρόπο, ανά ώρα εργασίας, ανά άτομο, και τα ευρήματα λένε ότι η παραγωγικότητα αναεργαζόμενος στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις το 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και ανά ώρα στο 43%. Κράτησα λοιπόν ότι αυτό που είπε κάποια στιγμή ο κ. Θεοδωρόπουλος, ότι αν υπάρχει μία λύση θα ήταν να ξαναβάλουμε στην αγορά τις γυναίκες οι οποίες είναι απ' έξω, και ένα από τα άτομα που ήταν στο πάνελ είπε ότι μία στις τρεις, λέει, Ελληνίδες είναι στο σπίτι τους, είτε γιατί προσπαθούν να μεγαλώσουν το παιδί τους, δεν έχουν δομές να το στείλουν, είτε γιατί προσπαθούν να συντηρήσουν τους ηλικιωμένους γονείς τους, γιατί δεν υπάρχουν σωστά γεροκομεία για να τα στείλεις.
1: Μάλιστα.
0: Μου έκανε εντύπωση το ένα στους τρεις. Το δεύτερο είναι να φέρουμε πίσω τα μυαλά, και το νούμερο τρία είναι να ενισχύσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές και την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά που σου είπα δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος εργαζόμενος. Πρέπει να κάνει.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να πάρει πρώτα πρωτοβουλία ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας, ας το λέξω, ναι, ναι, ο επιχειρηματίας, και να έχει όμως δίπλα του και ένα κράτος που θα του δίνει κίνητρα για όλα αυτά. Κάτι που με ανησύχησε και το αφήνω τελευταίο.
1: Ναι.
0: Η επιμονή, πολλές φορές το είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, πρέπει οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, και επειδή η Ελλάδα έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να μάθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνενώνονται για να δημιουργούν μεγαλύτερους φορείς που θα μπορούν να επενδύσουν στην εκπαίδευσή μου, να γίνω καλύτερος, που θα μπορούν να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, να γίνουν πιο παραγωγικοί, που να μπορούν ενδεχομένως να δώσουν καλούς μισθούς στους Έλληνες του εξωτερικού για να γυρίσουν πίσω.
1: Κάτι τελευταίο το οποίο έχει σχέση με την απορροφητικότητα, αλλά όχι της χώρας μας.
0: Για πες.
1: Και με αυτό θέλω να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Διάβασα ότι η Ισπανία, που πήρε ένα δυσθεώρητο ποσό σε δισεκατομμύρια, τα απορρόφησε. Mm-hmm. Ότι καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι ο Σάντσεθ διέθεσε 10 δις, πού νομίζει, στην αύξηση των συντάξεων. Δηλαδή εντελώς διαφορετικό πεδίο, και δεν δικαιούται. Και ήδη έχει δημιουργηθεί σάλος στην Ισπανία. Αυτός το δικαιολόγησε με κάποιο τρόπο που δεν πείθει, αλλά συμβαίνει και αλλαχού, όχι μόνο.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν δύο οπτικές. Μία οπτική είναι ότι πρέπει να έχουμε μία ευαισθητοποιημένη κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει, να παρεμβαίνουμε με έκτακτα μέτρα ενδεχομένως, με επιδοτήσεις, με μικροενισχύσεις, με βοηθήματα. Αυτό είναι κάτι που το ακολουθεί η Ελλάδα, ακόμη και τώρα, με μια κυβέρνηση που ενδεχομένως να περίμενε κάποιος ότι δεν θα τα ακολουθούσε, αλλά λόγω πανδημίας, λόγω οικονομικής ενεργειακής κρίσης, το ακολούθησε αναγκαστικά.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται.
0: Το ακολούθησαν οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Και που έχουν...
1: ναι.
0: Αυτή είναι μια θεωρία. Η άλλη θεωρία, που είναι λίγο πιο αμερικάνικη, λέει ότι κοίταξε να δεις, άσε την αγορά να τα βγάλει μόνη της πέρα. Το άσε την αγορά να τα βγάλει μόνη της πέρα θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία, θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερα λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να σημαίνει όμως ταυτόχρονα και μεγαλύτερα κίνητρα μισθολογικά σε κάποιους οι οποίοι θα σε έπαιρναν εσένα επειδή είσαι καλός, θα σε έβαζαν στο δικό τους μικρόφωνο και να παράγεις την υπεραξία που εκείνη μετά θα την πωλούσαν περισσότερο. Είναι πώς το βλέπει κανείς. Εμείς το βλέπουμε και μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι δεν το βλέπουμε και πολύ στραβά για τα δεδομένα της δικιάς μας χώρας. Πιο πολύ από την πλευρά της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, όπως λέγονται. Έχουμε πάρα πολλά επιδόματα σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι και σίγουρος αν αυτό οδηγεί στη λύση. Καμιά φορά οδηγεί σε μια διακριτική ύπνωση. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αφυπνίσουμε τους ανθρώπους και να τους βάλουμε να παίρνουν πρωτοβουλίες που παράγουν έργο και παράγουν αξία. Αλλά για να το κάνουν αυτό, εκτός από το να τους ξυπνήσεις, πρέπει να τους στηρίξεις.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν τους ξυπνήσεις και τους πεις, έλα σήκω, άσε το επίδομα ανεργίας και πήγαινε, ναι, να πάει πού. Απ' έξω ο δράκος.
1: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ήταν χρήσιμο και για μένα και για τους ακροατές, φαντάζομαι. Και μην νομίζω ότι θα σε αφήσουμε έτσι. και την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη.
0: Με χάλη μου χαρά.
1: Θα σε επιστρατεύω. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα λεπτά που μας απομένουν μέχρι τη μία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Λέω να πάμε στην Πράγα, γιατί αυτό που διάβασα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως είναι μια όμορφη πόλη η Πράγα, και με το Μολδάβα στο κέντρο της να ρέει αυτός ο ποταμός, με τη γέφυρα του Καρόλου, τα σπίτια των αλχημιστών, μια ολόκληρη συνοικία, κάτι σπιτάκια μικρά, έλεγες πώς χωρούν άνθρωποι εκεί μέσα, πώς χωρούσαν. Τέλος πάντων, η είδηση τι λέει? Ότι η Πράγα, σύμφωνα με κάποιους οργανισμούς που τα ψάχνουν αυτά, είναι η πιο ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα πρωτεύουσα της Ευρώπης για τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, γενικώς μια ήσυχη πρωτεύουσα και ωραία πόλη. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο από τις γειτονιές του κόσμου, την περιδιάβαση τη σημερινή. Το άλλο είναι μια πολύ παράξενη είδηση, ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να μείνει από άμμο. Από την άμμο, ναι, που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε, για τους δρόμους, για το γυαλί. Γιατί και το γυαλί από την άμμο γίνεται. Ότι κάθε μέρα όχι εκατομμύρια, φτάνουν τα δισεκατομμύρια όλο το χρόνο οι ποσότητες της άμμου που παίρνουν οι άνθρωποι για να κάνουν τις δουλειές, και εκφράζεται η ανησυχία μήπως δεν φτάσουνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα κλείσουμε, παρότι παρέβημε τα χρονικά όρια, πάμε να ακούσουμε για λίγο ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Λαντρέ που αναφέρεται στο νερό. Dolce Nera, Margaritari.

Λοιπόν, διακόψαμε αυτό το τραγούδι γιατί ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος ξέρει από Ιταλία και από μουσική φυσικά, το πήρε, το διασκεύασε και μας το παρέδωσε με δικούς του στίχους με τίτλο «Μαύρο Μαργαριτάρι». Με αυτόν θα κλείσουμε, με τον Χρήστο Θηβαίο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ 9 με 10 με αυτή την μουσική εκπομπούλα που έχουμε. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, αλλά θα μείνετε εδώ. Γιατί η Λένα Βασιλάκου ακολουθεί με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Γαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του δεστραμιά,
0: γειτονές μου κι οι διπλανοί, δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυτήν την ώρα καθυστερήσει στο ύψος του Άγιου Ιωάννη Ρέντι και στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Νέο άλμα στις τιμές του μαύρου χρυσού στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπινγκ στο Πεκίνο. Στα 109,56 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε προλίγου η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,84%. Στα 105,25 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού, καταγράφοντας άνοδο 4,08%. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αυτό τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα επιλύσουν. Έκανε λόγο για μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, χωρίς όμως να τις προσδιορίσει, ενώ διεμήνησε ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιμπινγκ, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιμπινγκ στην Κίνα, μετέδιδαν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και πως η απάντηση ήταν απορριπτική. Θετικές οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εγγραφές των συνέδρων θα διεξαχθούν από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 έχει προγραμματιστεί η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σημείωσε πως το συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της έως τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου της τρέχουσας χρονιάς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν νωρίτερα τη διασταύρωση του Λεύκωνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Υποστηρίζουν πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι κυβερνητικές δεσμεύσεις. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως η σύμβαση έγινε επί Πασόκ και προβλέπει την ίσπραξη ποσού 10.000 ευρώ μηνιαίως για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έχει εισπράξει 120.000 ευρώ το χρόνο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Απαντώντας το Πασόκ σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος και επισημαίνει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά. Στον Άριο Πάγο μετέβη το πρωί η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία στα Τέμπη. Η κυρία Καριστιανού ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού. Είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ερωτηθήσα για το βίντεο που ανήρτησε χθες και ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της εξαγγελίας για το νέο κόμμα. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία η σωρός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου, που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα. Ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί με τύχθη νωρίτερα, ο 44χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Βάλτε ρε κάτι πιο δυνατό, ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου, κάτι πιο. Να έχουμε μια ένταση. Παρασκευή σήμερα, και τι Παρασκευή. Η μεγάλη Παρασκευή του Ελληνισμού, μία μέρα πριν το μεγάλο θρίαμβο. Που θα πάμε, θα τους σκίσουμε όλους. Ο Αχίλλες μας θα σηκώσει το τιμημένο. Βαράτε βιολι... Όχι, θα πήγα να πω βαράτε βιολιτζίδες και αυτό είναι προπαγάνδα υπέρ της αντιπάλου μας, της Φιλανδίας. Βγαίνει εκεί με ένα βιολί, άσε ρε. Αυτά τα έχουμε δει στα πανηγύρια και παίζουν βιολί σοβαρό. Όχι, βέβαια. Για όλα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και θα μας ακούσετε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Γιατί τη μουσική επιμέλεια την έχει η Αφροδίτη Τσιμίτη. Γιατί τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγιου. Και γιατί βεβαίως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ο οποίος έκανε μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε πάρα πολύ καιρό. Χάθηκε η ζωή. Χάθηκε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά εμείς, γιατί είμαστε λαγωνικά, την ανακαλύψαμε.
6: Ποιος φωνασκεί? Ποιος φωνασκεί? Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ, και λέει ο δόκτωρ.
7: Συνεχίστε.
6: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση? Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε? Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός?
5: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας.
8: Όσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς.
5: Αυτό τραγούδι το τραγουδούσαν οι Ολύμπιανς, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: Γρηγόρη, ο Ελλαδίτες ή Ολύμπιανς. Και ο Πασκάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον ήταν να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάτι παπάντζα, Βαρθολομέως, δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Του κεφάλι τα βγάζει αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες, παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα-ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά. Έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε ταχυδαία πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσετούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν. Έλα μωρέ Φέη. Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα απόψε.
4: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρπετσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
4: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
5: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
5: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
5: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλοι. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό? Ψάχνουμε τώρα τα χαρτιά τους.

0: χαρτοπετσέτα. Δεν έχω έρθει στο κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στην Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το news, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, τα πολύ μεγάλα,
3: ναι. Είναι το μήλον της Έριδος,
1: λοιπόν,
3: μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο διοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: Ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι?
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Η Ρετσίνα από πού βγαίνει?
1: Α, ούτε αυτό ξέρεις.
0: Οι αρχαίοι έπιναν Ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
2: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το Ποντικονήσι?
3: Δεν ξέρω.
2: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
3: Δεν ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
3: Δεν ξέρω.
2: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει
3: όχι,
2: Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είμαι πανέτοιμη να αντιμετωπίσω με κάθε κίνδυνο για την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Άκου τώρα, είχαμε μια άσκηση του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού και συμμετείχαν και υποβρύχια. Υποβρύχια τα οποία πρέπει να πάνε να καταστρέψουν τον εχθρό. Εισβάλλει ο εχθρός, πάμε πάει το υποβρύχιο, το διαλύει. Και τι έγινε? Πήγε και μπλέχτηκε στα δίχτυα μια στράτα. Δηλαδή είχαν απλώσει δίχτυα και το υποβρύχιο. Εντάξει, δεν είναι για να γελάμε. Και το υποβρύχιο πήγε δυστυχώς και έπεσε στα δίχτυα αυτά. Τα δίχτυα της Αράχνης. Ήταν μια εκπομπή που παλιά ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στον 989. Αλφα Radio. Και έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και onair@alfaradio.gr που είναι το email μας. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και UFO. Έχουμε UFO. Βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος και η NASA επισήμως και είπαν ότι υπάρχουν UFO και κάποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι UFO ή κάτι μας κρύβουν? Όχι, συνήθως λέμε ότι κάτι μας κρύβουν και δεν μας λένε για τα UFO. Τώρα που μας είπαν πάλι κάτι μας κρύβουν.
9: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν να κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν, γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η εσχάτη σάλπιγγα, και για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδες μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
8: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορούμε να το πούμε για UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
10: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
8: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. UFO. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
10: Ζήσει, πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει. UFO.
8: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβώς, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται. Πήρανε και τη Σαμπρίνα.
11: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
12: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
11: Ήταν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
12: σε
11: τραγουδάει.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
14: Έχει Αθηνά 500 σουβλατζίδικα.
8: Ναι.
14: Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
15: Γιατί?
8: Ναι.
14: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
8: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
14: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
8: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του περί.
14: Λίγο γύρω, μια ντομάτα. Κάτα να τρώγονται.
8: Ο αυλόγυρος.

0: Αυτό σας μάρανε, είπε τα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπικανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος, γιατί είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα, εσύ να ανοίξεις μαγαζί.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, συμφώνησαν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ. Οι τιμές του Brent ενισχύονται, φτάνοντας στα 108,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αγγίζει τα 104,54 δολάρια το βαρέλι. Στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο τετράμινο του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Το απόγευμα ξεκινά το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Δεμπών. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης, νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προφυλακιστέως ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν τη διασταύρωση του Λευκώνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Έλα και μετράμε ώρες. Λεπτά με μετράμε λεπτά. Λεπτά με μετρά. Και δευτερόλεπτα. Πότε θα φτάσει το Σάββατο για να βγει ο Ακύλας και να μας φέρει πίσω τα αρχαία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρέπει να το διάβασα αυτό. Λέει ότι είχε υπόγειο μήνυμα που κανείς δεν το κατάλαβε όταν ήταν ένα άγαλμα που το παρουσίασε για ένα δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα έλεγε φέρτο, είναι φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπράβο ρε Σιακύλα, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Θάντο Μπούπα, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Μπράβο και στην Αφροδίτη Τσιμίτη, αλλά και στη Χριστίνα Μούγιου και στο Βαγγέλη τον Περί, σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πάντως με τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην περιμένετε ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να τα φέρει πίσω. Χρειάζεται κάποιος να έχει πυγμή. Και όταν λέμε να έχει κάποιος πυγμή, μια κυβέρνηση που να είναι μεν δημοκρατία, οκ, okay, δεν λέμε να είναι δημοκρατία. Αλλά στρατιωτική δημοκρατία.
5: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρόλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
4: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
6: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
4: Αυτή είναι δημοκρατία.

0: Θα ψηφίσω στη Σένια γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στη Σένια.
0: Ακούει κάτι τέτοιο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά πενταριά άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός, και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι, ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας θίζει και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και δεν είμαστε πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφού κράζεται στον άγγιξη. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.
4: Δεν ξέρω.

είναι ότι έχει ντουγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό είναι μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας. Όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: 2! Με ξαναμπαίνει, ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Football γύρω-γύρω, κοιτάξτε τι ωραία έχουν τα πόδια, τρομερό! Ο σηκώτη! 1, 2, σήκω! 3, 4, okay. Συνεχίζει το αγώνα.
1: Okay.
0: Μην κοιτά πλάτη! Μπαίνει πολύ ωραία uppercut! Πολύ ωραία uppercut! Όχι στη βουβονική χώρα! Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνη εναντίον The Floor. Τομερά ίσια, δεξιά αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό uppercut. Συνεχίζει ο The Floor. Αλλάζει guard, αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Το ρίχνει σκηνιά. Δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. 1, 2, 3, 10. Νοκάουτ.
1: Ναι! Τι μου δίνει!
0: Αχ! Ήρθε η ώρα για την απονομή!
1: Εδώ πέρασε την γυναίκα μου! Γεωργία! I love you!
2: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
4: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σάιμον Γκαρφάνκελ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: εφέγε, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Και η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι. Α!
3: Πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 31 θέλει να πει η συνάδελφο.
2: Είμαι 81! Όχι, 5!
0: Ναι, είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81, γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδες. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Ακύλα. Θυμάστε την Εύη Δρούτσα που είχε πει ότι είναι Καραγκιοζάκος? Μετάνιωσε η Εύη Δρούτσα και είπε ότι ήταν λάθος, και για να τον εκδικηθεί όμως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του. Δεν σε επιβάζω. Ή ζητά συγγνώμη και δεν ασχολείσαι πια, ή τον τιμωρήσει με ένα τραγούδι για τη ζωή του. Εσύ τώρα έχεις άλλη άποψη, σε ξέρω. Τι θες να κάνεις, θα σου πω τι θα κάνεις. Έκανε ένα κοκοράκι. Θα πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε και μια επιθυμία. Να βαφτίσουμε το παιδάκι που έκανε η κολλητή μας φίλη. Αλλά εκείνη δεν δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τεράστιο το θέμα. Και είναι θέμα γνώσεων. Γι' αυτό το λύνουν στο ρουκ-ρουκ.
9: Έχεις και παιδί?
10: Όχι.
9: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
10: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
9: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
10: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
9: Ναι,
10: γιατί
9: θα ήθελα
10: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
9: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
10: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
9: Α.
10: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
9: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
10: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδί, αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
10: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
9: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
9: Η κολλητή σου απάντησε σε αυτό. Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της: φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
10: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο. Έκανα πίσω.
9: Μήπως έκλεψες την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν...
10: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
9: Την πονάει πολύ αυτή.
10: Ναι.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

0: ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν, παιδιά, όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα. Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέμπουσα.
1: Ναι, κατερά σου κάνει τον αγαπάς, αγαπάς.
0: Όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Και το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια τα ξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγή πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή χαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Θα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Πόπι.
3: Δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια και από εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι όντως τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξες και γλυκές φράουλες, μπράβο.
2: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές. Οκ. Είναι υπέροχο. Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
2: Τυρόπιτα.
6: Μιχθεί αυτό είναι, σφολιάτα με κρέμα.
2: Oh, δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σφολιάτα, ζαχαρωμένη.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Και κρέμα. Είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν έχει αυτή τραγούδι.

0: Η τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνο του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν τη βρίσκω πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι, ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι, είναι συνδυασμό λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Αφήστε τα. Άντε.
1: Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπε είναι η θάλασσα.
1: Ελμάρ είναι η θάλασσα στα.
2: Ξαναπέσω ότι το.
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά, ρε Πέτρο.
1: Okay.
4: Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο σεφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια, δεν σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Mami Blue. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου, ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας και ακούγονταν αυτό το

έχετε. Πάμε σημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99. Για σένα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Ιέλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Νέο άλμα στις τιμές του μαύρου χρυσού στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Στα 109,56 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του Μπρεντ, καταγράφοντας άνοδο 3,84%. Στα 105,25 το αμερικανικό αργό σημειώνοντας άνοδο 4,08%. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, διεμήνυσε ο Τραμπ την ώρα που ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν πως η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση των 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7.30. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω ομοιοδοτικού διαγωνισμού για να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Στον Άριο Πάγο το πρωί η Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη. Τραγικός ο επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια χθες το απόγευμα. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία η σωρός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα, ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 44χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθησαν το πρωί 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για 5 κακουργήματα και για συνολικά 11 ληστείες. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων 175 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν τη διασταύρωση του Λευκώνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι τιμές του Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,67% φτάνοντας στα 107,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% φτάνοντας στα 103,3 δολάρια το βαρέλι. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην έδρα του δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, δήλωσε ο Τραμπ, και έκανε λόγο για μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς όμως να τις προσδιορίσει. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του Σι Τζινπίνγκ. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και η απάντηση ήταν απορριπτική. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες αλλά και για τον κόσμο. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Ταχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εγγραφές συνέδρων θα γίνουν από τις 3 έως τις 6.30 και στις 7.30 περίπου είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εναρκτήρια ομιλία των συνεδριακών διαδικασιών. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε, όπως είπε, ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στον αντίποδα τώρα, στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος άφησε χμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική, μιλώντας χθες εκδήλωση της ΕΚΕ στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ όπως υποστήριξε η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο αναζητούσε την καλύτερη πύλη εισόδου και την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας ήταν που έδωσε μια διέξοδο σε αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα. Ξεκινά ένα συνέδριο, Γιώργο, καλό μεσημέρι, με πολλά ανάμεικτα συναισθήματα τουλάχιστον για τα κομματικά στελέχη, καθώς μια σειρά στελεχών διαφοροποιούνται. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα παραστούν, ο ένας είναι διαγραμμένος, ο άλλος παίρνει τις αποστάσεις του και γενικά υπάρχει ένα δύσκολο κλίμα, θα το έλεγα.
2: Ναι, γι' αυτό και ο κεντρικός στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι αφενός να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς τις κάλπες, γνωρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα με στελέχη που διέπονται από πολιτικό ρεαλισμό και η παραμονή του κόμματος στην εξουσία είναι συγκολητική ουσία. Από την άλλη, πρέπει να ενεργοποιήσει και τον κομματικό μηχανισμό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ενδεχομένως να έχει παραγωνιστεί και τροποντινά. Το συνέδριο ξεκινά το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανέβει στο βήμα του συνεδρίου γύρω στις 7.30. Οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν την Κυριακή πάλι με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Θα τοποθετηθούν όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι, οι υπουργοί, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όπως ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του ΕΛΚ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Θα υπάρξουν και δύο παρεμβάσεις με βίντεο του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα υποθεί στο βήμα του συνεδρίου και βεβαίως θα κλείσει η διαδικασία με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία τις επόμενες εβδομάδες θα προκύψει και ο νέος γραμματέας του κόμματος που θα προταθεί από τον Πρωθυπουργό. Ορθά πάντως το λες, Λίνα, το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι πανηγυρικό. Μετά από 7 χρόνια παραμονή στην εξουσία και μετά από 10 χρόνια που ο κ. Μητσοτάκης έχει συμπληρώσει στο τιμόνι του κυβερνώντος κόμματος, πράγματι υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, υπάρχουν διαφοροποίησεις, υπάρχει αποστασιοποίηση στελεχών. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είχε παραβρεθεί στο τελευταίο συνέδριο που είχε γίνει στο Ζάπιο το 2024 πριν από τις ευρωεκλογές, πλέον έχει διαγραφεί. Ο δε Κώστας Καραμανλής, που επίσης είχε εμφανιστεί σε αυτό το συνέδριο, έχει πάρει με όλους τους πιθανούς τρόπους τις αποστάσεις του και δεν θα δώσει το παρόν. Το παρόν θα δώσει από τους πρώην προέδρους ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος όμως μέχρι ώρας δεν αναμένεται να τοποθετηθεί στις εργασίες, σε αντίθεση με κάτι το οποίο έκανε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, ως προς το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, αναμένεται καταρχάς να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και και σήμερα, αλλά και συνολικά για την γαλάζια επταετία. Και αφού πει τι έγινε, θα πει τι πρέπει να γίνει στην τρίτη τετραετία, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις μετά το 2027, που θα λειτουργούν και ως διλήμματα. Θα απαντήσει στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία, επισημένοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά, με πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο αποσταθεροποίησης παγκόσμιας και πολλών αβεβαιοτήτων λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας, αβεβαιοτήτων οικονομικών, γεωπολιτικών και ενεργειακών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει στην εξίσωση και την επικείμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, ξεκινάει την 1η Ιουλίου του 2027. Μας λένε ότι θα είναι φιδωλός στην κριτική του για την αντιπολίτευση, περιοριζόμενο στο κλίμα τοξικότητας και στο ετερόκλητο των δυνάμεων των κομμάτων που συνενώνονται με έναν και αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί εσωκομματικά ενωτικός κόντρα στους ψιθύρους που ανά καιρούς πυκνώνουν, ενώ θα απευθυνθεί στην όλη Νέα Δημοκρατία με ένα προσκλητήριο νέας συμπόρευσης σε ψηφοφόρους που στήριξαν το κόμμα το 2019 και το 2023, αναφερόμενος και στα πολιτικο-ιδεολογικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, θέλοντας να απαντήσει προφανώς και στην κριτική που είτε εμφανώς είτε παρασκηνιακά ασκείται για αλλίωση της ταυτότητας του κόμματος. Τώρα, πόσο επιτυχημένο θα είναι αυτό από μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, μένει να φανεί. Το λέω γιατί η κοινωνία σπανίως παρακολουθεί με ζέση τα τεκτενόμενα στα συνέδρια των κομμάτων, ιδίως σε αυτήν την συγκυρία. Άρα, πρώτο στοίχημα να περάσουν όσα γίνουν στο συνεδριακό βήμα και στην κοινωνία. Και στοίχημα δεύτερο, σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, κάθε συνέδριο έχει ως κεντρικό του στόχο να πιστούν όλοι ότι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να παλέψουν έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Όσο περισσότερα κομματικά στελέχη ενεργοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο. Σε αυτή την εξίσωση πρέπει να βάλουμε και την επιλογή για τον νέο γραμματέα. Θα είναι βουλευτής. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Παίζουν κάποια ονόματα. Παίζει το όνομα του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Βασίλη Σπανάκη με αρκετές κομματικές περγαμηνές. Παίζει το όνομα των βουλευτών του κ. Στήλιου και του κ. Γιάννη Παπά, πρώην υφυπουργοί και οι δύο. Και οι δύο με μεγάλη κομματική διαδρομή. Υπάρχει μια ευρύτερη short list 5-6 βουλευτών. Αν μπορούμε να την περιγράψουμε, θα δούμε.
1: Από την άλλη, δεν αναπτύσσεται προβληματισμός με δεδομένο ότι εφόσον βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, οι βουλευτές ασχολούνται και με την επανεκλογή τους. Μήπως αυτό δημιουργεί συζήτημα?
2: Είναι ένα
1: ενώ
2: εύρυθμης οποίο
1: λειτουργίας, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Είναι ένα δίλημα το οποίο έχει τεθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα έμπειρο πολιτικό στέλεχος στο τιμόνι της προεκλογικής εκστρατείας. Αν μπορεί να βρεθεί και ένα πρόσωπο το οποίο να πούμε ότι έχει κάπως λιμένες τις εκκρεμότητές του στην εκλογική του περιφέρεια, αυτό ενδεχομένως να λειτουργήσει βοηθητικά. Για παράδειγμα, ο κύριος Κρέκας, που ήταν ο προηγούμενος γραμματέας και παραιτήθηκε λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εμπλοκής του στην δεύτερη δικογραφία, ήταν πρώτος βουλευτής Τρικάλων χωρίς ιδιαίτερο άγχος επανεκλογής. Άρα μπορούσε να ρίξει το βάρος του στην κεντρική κομματική εκστρατεία. Έχουν υπάρξει παραδείγματα γραμματέων στην κομματική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που τότε ήταν γραμματείς, δεν τους βοήθησε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2009 ο Λευτέρης Ζαγορίτης επί Καραμανλή, που δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής όταν η Νέα Δημοκρατία έχασε εκλογές. Όμως όταν ήταν γραμματέας του κόμματος αντιθέτως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 7, κατάφερε να εκλεγεί και σε πολύ καλή σειρά τότε στην ενιαία Β' Αθηνών. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο σήμαντο η εκλογική επίδοση ενός εκάστου στην εκλογική του περιφέρεια. Πάντως, τέθηκε το σενάριο να υπάρξει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Προτάθηκαν κάποιες περιπτώσεις στον κύριο Μητσοτάκη, δεν τις προέκρινε. Αυτό πληροφορούμαι εγώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Τι είπε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Για το θέμα μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο ΠΑΣ πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Για το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.
5: Το ποιος θα έρθει και ποιος θα μιλήσει θα μου επιτρέψετε να το δούμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά την ολοκλήρωσή του να το αποτιμήσουμε. Το συνέδριο μιλάνε όλοι οι σύνεδροι, μιλάνε όλα τα στελέχη, μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Θα περιμένουμε να το αποτιμήσουμε αυτό μετά το τέλος του συνεδρίου, να δούμε ακριβώς τι ελέγχθη στο συνέδριο, να ακούσουμε πολύ περισσότερο τη βάση, που θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου, και μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο επιμένω να επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα του 2030, και το επαναλαμβάνω γιατί το σχέδιο για το τι θέλουμε για την επόμενη μέρα για τη χώρα μας, νομίζω ότι μόνο εμείς το έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό σχέδιο, συνολικό σχέδιο, συνεκτικό σχέδιο για τη χώρα από κανένα άλλο κόμμα. Όλα τα άλλα κόμματα επενδύουν στην καταστροφολογία, στο μηδενισμό, στην τοξικότητα, στην ιδεότητα, στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
16: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
15: Λίνκο.
16: Να μαθαίνουμε για κάτι.
15: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
17: Μα το σημάδι
18: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
19: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
18: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
20: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
21: Θα φας καμπύλη, δεν κάνω διαφήμιση, την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα Ελίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω ομοιοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε πως η σύμβαση έγινε επί Πασόκ και προβλέπει την ίσπραξη 10.000 ευρώ το μήνα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έχει σπράξει 120.000 ευρώ το χρόνο, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, Αντώνη, έχει πυροδοτηθεί μια ακραία κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Καλή μεσημέρι, Λίνα. Νομίζω ότι είναι μια με τοπική σύγκρουση, μάλλον είναι σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση και χωρίς φρένα, μάλιστα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξον, πέρασε στην αντεπίθεση όπως αναμενόταν. Κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον Υπουργό Υγείας για σκοπανία, λασπολογία και οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής και ηθικής εξόντωσής του. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποδομήσει ένα προς ένα τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σε βάρος του, συνέδεσε την υπόθεση και με την περίοδο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνουν το ίδιο μοντέλο πολιτικής τοποποίησης. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο, και από την άλλη, υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός με υπουργούς, βουλευτές και φιλικά μέσα που επιχειρούν τη δική μου εξόντωση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Δεν άκουσα κανέναν από την κυβέρνηση να ζητά συγγνώμη. Αντιθέτως, τους βλέπω αρκετά επιθετικά έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη, στο σκεπτικό εκείνο το οποίο λέει ότι εφόσον, κύριε Ανδρουλάκη, επιλέγεις να είσαι ο τιμητής του πολιτικού συστήματος και δε της κυβέρνησης, δεν είσαι υπερκείμενος κριτικής.
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι συνέδεσε αυτή την υπόθεση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων που είχε βρεθεί. Γι' αυτό είχε κάνει έχει έναν συλλογισμό τον οποίο προσπάθησε να αναπτύξει εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γι' αυτό λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, αυτό που έχει βγει το φόντο της κριτικής για το ηθικό και νόμιμο. Εκεί λοιπόν είπε με κατηγορηματικό τρόπο. Υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νόμιμο. Και μάλιστα, εκεί επιχείρησε να αντιστρέψει την πίεση προς την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι, επικαλούμενος δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και μάλιστα είπε ότι αναρωτήθηκε τι μας λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι συμμετέχουν σε διαγωνισμό του δημοσίου, και σε αυτό και μάλιστα απάντησε και στο θέμα του ενοικίου. Υποστήριξε ότι τα ποσά που έχουν παρουσιαστεί είναι ανακριβή και διωγγωμένα, ότι τα καθαρά έσοδα που το αναλογούν αν έρχονται περίπου σε 1.000 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο μεταφόρων, διέψευσε κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιήθηκαν κρατικά χρήματα για ανακαίνιση χρεπιού, όπως είχε χαρακτηριστεί το ακίνητο αυτό. Σημειώσε ότι το ακίνητο ήταν νεόδμητο και οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν από το κτηματολόγιο αφορούσαν τη λειτουργική προσαρμογή του χώρου. Να θυμίσουμε ότι αυτό πριν είχαν και στείλει για την τουριστική αστυνομία. Τώρα, απάντησε και στα περί αδήλωτων χρημάτων στο εξωτερικό. Υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν έχει βγάλει χρήματα εκτός Ελλάδος, αλλά αντιθέτως έχει εισφέρει και πάλι από το εξωτερικό όλα δηλωμένα στο κόμπεν έσχεση του. Και είπε, αποκάλυψε ότι κατέβαλε διπλή φορολόγηση την περίοδο 2014-2016, παρότι δεν υποχρεωνόταν από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να θυμίσουμε ότι οι ευρωβουλευτές είχαν διπλή φορολόγηση και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και μάλιστα κάποιοι είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί. Ο ίδιος δεν το είχε κάνει και μάλιστα είχε πληρώσει και 60.000 ευρώ εκείνη την περίοδο. Τώρα, εκείνο που έχει προκαλέσει η αίσθηση ήταν οι χαρακτηρισμοί για μηδιακό παρακράτος. Είπε ότι υποστήριξε ότι βρίσκεται οργανωμένος μηχανισμός πολιτικής στοχοποίησης του, τον οποίο μάλιστα ενέπλεξε και κυβερνητικά στελέχη, την ομάδα αλήθειας και μέσα φιλικά μέσα ενημέρωση. Για το δημοσίευμα που αποκάλυψε αυτή την ιστορία, την υπόθεση, είπε ότι είναι μούφα το όνομα του δημοσιογράφου. Αναφέρεται στον Κατακουζινό, μάλιστα έκανε έτσι και ένα δεικτικό σχόλιο, είπε ότι εγώ το μόνο Κατακουζινό που ξέρω ήταν ο Βυζαντινολόγος στο σύριαλ Κωνσταντίνου Κελέντης. Και προανέγγειλε την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004, με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα και είπε ότι επανέλαβε ότι δεν είπε ποτέ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρανόμησε, αλλά βάζει το θέμα του νόμιμου και του ηθικού. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Πρώτα απ' όλα, εγώ πότε έθεσα ζήτημα παρανομίας? Από την πρώτη μου συνέντευξη είπα ότι αυτό είναι νόμιμο. Αν η αγωγή που θέλω να μου κάνει και στον Ανδρουλάκη είναι ότι είπε ότι είναι παράνομο, δεν έχει δει την αδέξη μου, συγχωρείτε. 10.000 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες το χρόνο, 120.000 ευρώ το χρόνο. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι έχει κάνει παρανομία. Πώς μοιράζει η οικογένεια Ανδρουλάκη μεταξύ τους τα εισοδήματά τους, εγώ δεν θα το πω. Το ακίνητο είναι της οικογένειας Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια από το 11 γονική παροχή στον κύριο Ανδρουλάκη, όταν νίκησε 10.000 ευρώ το μήνα. Τώρα, πώς θα μοιράω το λεφτά, δεν ξέρω. Αν εγώ έδινα στο δημόσιο ακίνητο με 10.000 ευρώ το μήνα, θα με είχαν σταυρώσει. Η επιτροπή που έκρινε τις προσφορές και έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500, εκρίθηκε ότι τεχνικά δεν εξυπηρετούσε το ακίνητο. Okay. Το ακίνητο αυτό που εκρίθηκε ότι δεν εξυπηρετούσε και έτσι απεκλείστηκε ο προηγούμενος μειοδότης του κυρίου Ανδρουλάκη, η επιτροπή συνήθως στις 7 δεκάτου του 9. Οι εκλογές, αν θυμάστε, γίνανε στις 4 δεκάτου του 9. Είχε ήδη εκλεγεί δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία της Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να πει ότι το αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί δεν το έχει αποφάσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι κατά πάνω ψεύδο. Δεν είπα ότι έγινε αναγκαστικά εύνοια, γιατί δεν ήμουν εκεί. Λέω όμως, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μια οικογένεια πολύ γνωστών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η οικογένεια Ανδρουλάκη, έχει ένα ακίνητο που τον νοικιάζει στο κράτος για 10.000 ευρώ το μήνα και η σύμβαση γίνεται επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης να αρχίσει να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, εκτιμώντας ότι ο υπουργός θα χάσει το δικαστήριο.
22: Από έναν βουλευτή, οποιοδήποτε, γιατί είναι 300. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εκεί μέσα και όπως και στην κοινωνία το οτιδήποτε. Να το δεχτώ, αλλά δεν γίνεται από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος.
23: Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή τόσο για το ποινικό όσο για το αστικό, γιατί συκοφάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κατά συνέπεια, πάμε στο δικαστήριο λοιπόν για αυτή την υπόθεση, έτσι.
22: Νομίζω ναι, πάμε είναι ξεκάθαρο.
23: Ο κύριος Ανδρουλάκης νίκιασε αυτό το κτίριο με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι η ουσία
1: ισχύει
23: του πράγματος. Ισχύει αυτό, είναι έτσι.
22: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Έγινε ένας διαγωνισμός και κατακύρωση επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε μάλλον ιδιοκτησία Προέδρου ΠΑΣΟΚ ή Νίκου Ανδρουλάκη από οποιαδήποτε ιδιότητα στο ακίνητο. Το ποσό το οποίο ξέρω είναι 1000 ευρώ το μήνα. Εξάλλου η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή η οποία έλεγε τα 1200, μην εμπλέκεται η οικογένεια. Συκοφαντία τι είναι, η εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Μασαμπούκωνε. Τι παράμε μασαμπούκωνε. Μασαμπούκωνε σημαίνει ότι εισπράττει ένα μεγάλο ποσό παρανόμως. Λέει ότι αυτό έγινε με εκμετάλλευση της κομματικής του ιδιότητας ως Πασόκ, ενώ η σύμβαση και ο νόσχρονο διαγωνισμός και η κατακύρωση έγιναν επί κυβερνήσεως άλλης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ξεκάθαρα μηνύματα της Αθήνας στην προαναγγελία της Άγκυρας για την κατάθεση νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, κατέστησε σαφές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Δεν θα δεχτούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη από το Αγαθονήσι, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Αυτά τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
1: Στην εκτίμηση ότι θα δημιουργηθεί de facto θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προχώρησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, υποναύαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει ξεκινήσει τη λογική διεύρυνσης δικαιοδοσίας με διάφορα κόλπα, όπως την έρευνα και διάσωση, την αλία, ενώ προσπαθεί να τα βάλει όλα μαζί σε ένα νόμο για να τεκμηριώσει ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
7: Η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την Ηπειρωτική και την Ισιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Εάν υπάρχει θέμα όδευσης καλωδίου πάνω σε υφαλοκρηπίδα, συνεννοούνται οι χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί, να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση.
1: Με το Προεδρείο της ΠΟΕ ΟΤΑ συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα του κλάδου. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να στηρίξουμε τους αγώνες των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση που διεκδικούν αυτή την περίοδο και τη στήριξη της εργασίας, αλλά και τη στήριξη της αυτοδιοίκησης και άρα τη στήριξη των πολιτών. Για να υπάρχει μόνιμη και ασφαλής δουλειά στους Δήμους, για να έχει η αυτοδιοίκηση δημόσιες λειτουργίες βεβαίως με καλές αμοιβές. Αυτό τόνισε κατά την συνάντηση που είχε με το Προεδρείο ο Σωκράτης Φάμελος. Επέμεινε ότι πρέπει να υπάρξουν μονιμοποιήσεις και ειδικά σε κοινωνικές δομές, εκεί που περιμένουν τις απαντήσεις οι εργαζόμενοι. Μίλησε βεβαίως για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και ασφαλεία στην εργασία, αλλά και καλές αμοιβές για τους εργαζόμενους, αλλά και να λειτουργούν οι κοινωνικές δομές και οι υπόλοιπες δημοτικές δομές, οι οποίες επειδή ακριβώς βρήκε και εδώ μια αφορμή προφανώς να επιτεθεί στην κυβέρνηση οι δομές που αμφισβητούνται, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την κυβέρνηση και θέλησε να στηρίξει τους εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο προχώρησε και σε αυτήν την συνάντηση. Μάλιστα είπε θα στηρίξει και τις κινητοποίησεις και τις διεκδικήσεις και τα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουν οι υπάλληποι. Οι αμοιβές και τα δικαιώματα της εργασίας ολοένα και περιορίζονται και αυτή την επίθεση τη νιώθετε και εσείς στην αυτοδιοίκηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει όμως ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση και όσο λιγότερη ασφάλεια και αμοιβή έχουν οι εργαζόμενοι, τόσο βεβαίως οι πολίτες δεν θα έχουν ποιότητα ζωής.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σοκράτη Φάμελο.
9: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Στον Άριο Πάγο μετέβη η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορία στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών που αφορούν στον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα, καθώς η κυρία Καριστιανού, Έφη, πέρα από τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνει αναφορικά με τη διερεύνηση του δυστυχήματος, είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Της ήδη κυκλοφόρησε και ένα σποτάκι όπου πετάει ένα περίστατο. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι 21 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, ανακοινώνει το καινούριο κόμμα το οποίο θα ηγηθεί.
8: Από τη Θεσσαλονίκη και ερωτηθείς μάλιστα σήμερα στον Άριο Πάγο, εκτός από την υπόθεση την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, προφανώς και υπήρξαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και για την ανακοίνωση του κόμματος της 21 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Δεν έδωσε βεβαίως περισσότερες πληροφορίες για το όνομα, ωστόσο είπε ότι η ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού, και βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι έχουν μπει. Και όλα έχουν βρει το δρόμο τους για το επιτελείο της πρώην πρόεδρου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν εμφανίζεται έτοιμη. Το θέμα είναι και στην παρουσίαση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι δίπλα της. Έχουμε ακούσει πολλά ονόματα, έχουμε ακούσει και για πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξίας. Ωστόσο,

0: Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση κυρίας Καρυφιανού να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή. Το φωνάζουν από την πρώτη στιγμή ότι εδώ δεν μιλάμε για μια απλή παράβαση καθήκοντος, αλλά μιλάμε για κακούργημα, διότι δεν μπορεί να έχουν χαθεί 57 άνθρωποι, να υπάρχει μη ασφαλής σιδηρόδρομος. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται όχι μόνο η κυρία Καρυφιανού, αλλά και άλλοι συγγενείς. Να υπάρχει λοιπόν ένας μη ασφαλής σιδηρόδρομος με τυφλά συστήματα και να μην έχει ευθύνη ο Υπουργός Μεταφορών. Ο τότε Υπουργός Μεταφορών. Υπάρχει ανοιχτή η ανάκριση στον Άριο Παγό, την ενεργεί ο κύριος αεροπαγήτης, ο κύριος Γιαρένης, για τον κύριο Καραμαλή. Είναι η τέταρτη δικογραφία, πέμπτη για την υπόθεση των Τεμπών, εγώ να σας πω. Και εδώ θα δούμε στο τέλος πώς θα καταλήξει αυτή η δικογραφία. Έχουν καταθέσει πάρα πολλοί συγγενείς. Σήμερα πήγε ο κύριος Τιλκερίδης, έχει πάει και ο κύριος Μπόζο, έχει πάει και ο κύριος Ρούτσι. Υπάρχουν συγγενείς που δηλώνουν παράσταση προς υποστηρίξεις κατηγορίας και ταυτόχρονα καταθέτουν σε αυτή την δικογραφία. Άρα, βάθμιση κατηγορίας ζητάει και η Μαρία Καρυφιανού. Και υπάρχει, σας είπα, μια λογική. Ότι εδώ, και μάλιστα η κυρία Καρυφιανού στις δηλώσεις της μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος που λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Ο πρώην Υπουργός είπε όχι μόνο ότι διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και με πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα ενός δυστυχήματος που τελικά συνέβη στα Τέμπη. Επίσης, άφησε αιχμές για την ελληνική δικαιοσύνη, λέγοντας ότι η ελληνική δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Δεν ξέρω να σας τα πει η ΕΦΗ, αλλά τη Δευτέρα θα πάει στον Αεροπάγο. Ναι. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δευτέρα θα γίνει ανακήρυξη του κόμματος. Αυτή είναι η διαδικασία ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ακολουθείται η πεπατημένη που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρουσιάσει. Επίσημες ανακοινώσεις εννοώ στο πολιτικό σκέλος 21 Μαΐου, έτσι όπως έχουμε ενημερωθεί, μένει να το δούμε. Τώρα πάμε σε.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. 27 Μαΐου είναι η επόμενη δικάσιμο ζήτη μεγάλη δική τότε. Λοιπόν, στις 25 οι συγγενείς δίνουν μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη πάλι για την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ενώπιον του ανακριτή μετήθησαν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για 5 κακουργήματα και συνολικά για 11 ληστείες. Έχουν εξιχνιαστεί δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω από τις αρχές.
1: Ναι, βεβαίως. Και εκτός αυτού, η έρευνα παραμένει ανοιχτή και για άλλες ληστείες που δεν έχουμε ταυτοποιημένους δράστες. Η αρχή του τέλους για τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Χτυπούνε την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ουσιαστικά 4 άτομα είναι σύνολο. Μπαίνουν 2 μέσα στην τράπεζα. Ένας κρατάει με καλάζνικοφ τσίλιες απ' έξω και ένας τέταρτος περιμένει στο αυτοκίνητο. Αυτό που δεν γνωρίζαν τότε είναι ότι τους παρακολουθούσαν ήδη. Κάποιους από αυτούς τους θεωρούσαν υπόπτους. Και ακολούθησε μια καταδίωξη και φτάσαμε από την Κάτω τη Θωρέα στο Αλεποχώριο που έγινε και η σύλληψή τους κάτω από άκρα μυστικότητα και σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες κρατούσαν όπλα. Θέλω να σου πω ότι το είπα και προχθές, αυξημένα μέτρα ασφαλείας σήμερα, υπάρχουν και νεαροί που συμπαρίστανται στους συλληφθέντες. 5 κακουργήματα, όπως είπες, πολύ σοβαρά κακουργήματα, διότι έχει βρεθεί και ένας βαρύς οπλισμός πάνω τους από καλάζνικοφ και σκόρπιον και χειροβομβίδες. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως σας είπα, στην Ευελπίδων είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρά. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, υπάρχει κατηγορούμενος ο οποίος αποδέχεται ότι είναι σε αυτή τη ληστεία στην Θωρία. Εξάλλου δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί ξέρετε, τον έχουν πιάσει με τη διαδικασία επί της ουσίας του αυτοφόρου, δηλαδή μετά από λίγες ώρες. Οπότε δεν μπορούσε να αρνηθεί και πάρα πολλά. Εδώ μιλάμε για ληστείες σε Αττική, σε Αχαΐα, στο Μεσολόγιο, στην κατοχή του Αλακαρνανίας. Συνολικά το όφελός τους από τις ληστείες ξεπερνά τις 480.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία λειτουργούσε με συγκεκριμένο σχέδιο, σύμφωνα με την αστυνομία από το 2022, δεν χτυπούσαν τυχαία, λένε οι αστυνομικοί, ήταν επικίνδυνοι, ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί, μπαίναν μέσα στις τράπεζες, κάναν ληστείες, φεύγανε και δεν αφήνανε ίχνη μετά. Απλά, σας είπα, αυτό που δεν ξέρανε είναι ότι είχαν μπει στο στόχαστρο τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025 ορισμένοι από αυτούς. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, λένε, είναι και 2 γυναίκες.
0: Μάλιστα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να αποθηθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση, η οποία κράτησε ελάχιστο χρόνο. Χωρίς να υπάρξει, όπως αναφέρεται, περαιτέρω κλιμάκωση, οι αστυνομικές αναφέρουν ότι οι διαμαρτυρόμενοι παραγωγοί επιχείρησαν να αποκλείσουν τη ζώνη απολίμανσης λίγα μέτρα μετά τις μπάρες του συνοριακού σταθμού, κάτι που δεν τους επετράπει. Ένας αγρότης λιποθύμησε έπειτα από ρήψη χημικού από άνδρα των ΜΑΤ. Να σας πούμε ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν, όπως ισχυρίζονται, υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων 175 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Εντείνει τους ελέγχους η ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, το σκέλος εκείνο που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, με αρκετούς από αυτούς να αντιδρούν, θεωρώντας ότι το κράτος τους εκτιμά ως ενδυνάμει απατεώνες ή φοροδιαφεύγοντες, με αποτέλεσμα να μην δέχονται τη φορολόγηση επί του τεκμαρτού εισοδήματος και να ζητούν περαιτέρω ελέγχους. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Πολλές φορές το κράτος αντιμετωπίζει το πολίτη ως ιονή φοροδιαφεύγοντα. Βέβαια δεν είχε και λίγες ευκαιρίες να το διαπιστώσει ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες σου λένε όχι, δεν θα δεχτώ αυτό που εσύ επιβάλλεις. Έλα να μου κάνεις έλεγχο, εγώ είμαι καθαρός.
7: Έχεις από τη μια πλευρά λοιπόν το κράτος το οποίο έχει μονίμως ως στόχαστρο γιατρούς, δικηγόρους, τεχνικά επαγγέλματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους γενικότερα, στέλνει αρκετά ραβασάκια ελέγχου για πιθανές αποκλίσεις και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτό που περιέγραψε, η σαρωτική έλεγχη σε αυτούς οι οποίοι τι κάνουν, αμφισβητούν την τεκμαρτή φορολόγηση. Η ένταση, αν θέλεις, εστιάζεται σε αυτό το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης, που ουσιαστικά τι κάνει, να σας το θυμίσω με απλά λόγια, καθορίζει ένα ελάχιστο εισόδημα ανεξάρτητα από το τι δηλώνεις εσύ.
6: Αυτό ήταν και ένα αποτέλεσμα μιας έντονης διαμάχης ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες και το κράτος το προηγούμενο διάστημα.
7: Δεν έχει
6: καταλήξει.
7: Και
6: υπάρχουν και μεγάλες αντιδράσεις.
7: Καταρχάς, δεν έχουν σταματήσει οι αντιδράσεις. Mm-hmm. Και πριν από λίγα 24 ώρα, νομίζω η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ξαναέβαλε το θέμα στην ατζέντα.
6: Αυτό δεν ήταν το περίφημο δεκαχίλιαρο.
7: Ναι.
6: Αυτό.
7: Και που βγάζει ουσιαστικά, οι περισσότεροι πάνε με ένα εισόδημα γύρω στις 14 με 15 χιλιάδες ευρώ και φορολογούνται πάνω εκεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι περίπου 700 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν αμφισβητήσει μέχρι στιγμής τον τεκμαρτό φόρο και έχουν δεχτεί να ελεγχθούν. Λένε, εμείς αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, ελάτε να μας ελέγξετε και αν τα βρείτε να τα πληρώσουμε. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι επαγγελματικοί φορείς, επαγγελματικά επιμελητήρια έχουν εκφράσει ήδη την αντίδρασή τους, ανέφερα ήδη την ΕΣΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτό το σύστημα τι κάνει, αγνοεί κάτι, αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Οδηγεί δηλαδή σε φορολόγηση εισοδήματος που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό λένε.
6: Και είναι οριζόντιο αυτό,
7: και
6: από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Και δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και για τους συνεπείς επαγγελματίες. Και πολλοί κάνουν λόγο για ένα μοντέλο που μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στον φορολογούμενο, ανατρέποντας και, αν θέλεις, και τη βασική αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης. Ποιοι βρίσκονται σταθερά στο μικροσκόπιο? Βρίσκονται οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι δικηγόροι,
6: όχι
7: συμβολιογράφοι,
6: άδικα. Για τους γιατρούς όχι άδικα, θέλω να πω εγώ, και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι
7: τα
6: μας.
7: Τα τεχνικά
6: γιατροί,
7: επαγγέλματα, οι λογιστές, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες υπηρεσιών, οι κομμωτές, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό και τις μεταφορές. Και βέβαια όλα τα εργαλεία τα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουν ενεργοποιηθεί, τα ψηφιακά εργαλεία, να τα δηλώνει στον πελάτη όταν μπαίνει στο συνεργείο για παράδειγμα, και όταν βγαίνει να ενημερώνεται το η πολιτεία αυτόματα, το POS, όλα αυτά τα εργαλεία τους κατά κάποιον τρόπο πιέζουν ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στα βιβλία και στα τιμολόγια, θα πρέπει να σας πω εγώ, όταν μιλάμε για κάποιον που έχει αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική διοίκηση προχωρά σε πλήρη διασταύρωση στοιχείων. Και σας έχω ξαναπεί, όταν λέμε πλήρη διασταύρωση στοιχείων, εξετάζει τραπεζικές κινήσεις και καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία, δαπάνες διαβίωσης και ταξίδια, ακόμα και στοιχεία συγγενικών προσώπων. Σύζυγος, παιδιά.
6: Ενδιαφέρον αυτό.
7: Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι
6: διασταυρώσεις γίνονται.
7: Υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Θα μου πεις, είναι σωστό να φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν και καλά με το τεκμαρτό εισόδημα? Όχι, αλλά δεν είναι και σωστό να δηλώνει λιγότερα από τον υπαλληλό του. Άρα κάπου πρέπει να βρεθεί,
6: μια ισορροπία.
7: Και η σωστή, ο σωστός τρόπος φορολόγησης. Και από την άλλη πλευρά, ίσως εάν είχαμε και μια εξομάλυνση προς τα κάτω, θα σου πω εγώ, των φορολογικών συντελεστών, να έχεις και μικρότερο κίνητρο φοροδιαφυγής. Δηλαδή, όσο χαμηλώνεις τον φορολογικό συντελεστή και αυξάνεις το πρόστιμο, τόσο το κάνεις λιγότερο δελεαστικό ο άλλος να κάνει την παγαποντιά. Από την άλλη πλευρά, είσαι και μια χώρα η οποία εμφανίζει υπερπλεονάσματα χάρη σε αυτό, χάρη στην σημαντική φορολόγηση που κάνεις. Είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. Στη δουλειά πρέπει να είμαστε γύρω στα 5-6 εκατομμύρια για να παράξουμε εισόδημα. Αντιλαμβάνεσαι, το κράτος δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει βρει ακόμη δυστυχώς την εξυπνάδα ή τον τρόπο να δημιουργεί καινούριο χρήμα από εμάς. Με αυτόν τον γνωστό τρόπο το βρίσκει. Έχει και αυτό τη δυσκολία του στο να πειράξει τους συντελεστές. Εδώ δεν πειράζει τους συντελεστές τους έμεσους, που είναι, πώς να σου το πω, κάνει το προϊόν σου αντί να κάνει ένα ευρώ να κάνει ένα 24. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ας ελπίσουμε ότι τώρα εν ώψη και της καινούργιας, του καινούργιου εκλογικού κύκλου θα ακούσουμε και καινούργιες ιδέες, θα ακούσουμε και καινούργιες προτάσεις, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και εμείς κατάλληλα.
6: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μοναβασιώτη. Είναι πιθανό να παραταθούν τα μέτρα στήριξης ακόμα και να προκύψουν επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, και τόνισε πως υπάρχουν 200 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα που αναλόγως των εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο θα επιστραφούν ως ενίσχυση στους πολίτες.
8: Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, αποτέλεσμα του υπερπλεωνάσματος του 2025. Είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν υφιστάμενα μέτρα ή να τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα. Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Την άσκηση αυτή την κάναμε πριν από 2 μήνες περίπου. Θέσαμε σε σενάρια το αν θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν αυτό θα ήταν πιο αποδοτικό για την τσέπη του πολίτη. Και οι οικονομολόγοι, εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και η ηγεσία, προέκρινε την επιδότηση στο τίζελ και την εφαρμογή του Fuel Pass ως κάτι πιο αποδοτικό για την τσέπη μας. Και μπορώ να σας το αιτιολογήσω με ένα παράδειγμα. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο τίζελ, τότε αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο επιπλέον κατά 8 λεπτά ανά λίτρο. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που όλες οι χώρες οφείλουν να εφαρμόσουν. Εμείς αντί αυτού ήρθαμε και επιδοτήσαμε για 2 μήνες και βλέπουμε το ντίζελ κατά 20 λεπτά. Το υπερπλεώνασμα του 25 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια, μόλις το 10% προήλθε από αύξηση έμεσων φόρων, δηλαδή από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Το υπόλοιπο 90% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την ψηφιακή κάρτα εργασίας κατά βάση, από την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τα αυξημένα τουριστικά έσοδα.
6: Τραγικός ήταν ο επίλογος στην τραγωδία της Ηλιούπολης, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια χθες το απόγευμα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Δυστυχώς, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, ο τραγικός επίλογος σε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα γράφτηκε χθες το απόγευμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Εκείνο συλλευόταν από το απόγευμα της Τρίτης στο δεύτερο κοριτσάκι, 17χρονη μαθήτρια που έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά άντεξε μόλις 2-24 ώρα, άφησε χθες την τελευταία του πνοή, όπως έγινε γνωστό μετά το ιατρικό ανακοινωθέν την ανακοίνωση από το νοσοκομείο ΚΑΤ που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του κοριτσιού και η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στους γονείς του κοριτσιού. 20 γιατροί από όλες τις ειδικότητες έδιναν μάχη. Πάλευαν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι, αλλά ήταν κάτι πολύ δύσκολο γιατί είχε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και τον πνεύμονα και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη, και το θαύμα για το οποίο προσευχόμασταν όλοι δυστυχώς δεν έγινε. Ο Δήμος της Ηλιούπολης έχει κηρύξει τρίμερο πένθος, ενώ οι γονείς του κοριτσιού που είχε σκοτωθεί ακαριέα της Μελίνας έχουν κάνει έκκληση αντί στεφάνων στον κόσμο να κάνει δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού.
6: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Στα δίκτυα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έπεσε μια καλά οργανωμένη συμμορία του Πειραιά που μοίραζε τα ταμεία του ΕΟΠΗ. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα.
10: Συμμορία που εξαπατούσε, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, το ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε λοιπόν στον Πειραιά από τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας. Συνελήφθησαν ένας φυσιοθεραπευτής, 2 ορθοπαιδικοί, ενώ κατηγορείται και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε σχεδόν 1.700 άμκα για εικονικές θεραπείες, προκαλώντας ζημιά άνω των 264.000 ευρώ. Οι αρχές εντόπισαν σχεδόν 2.000 εικονικά παραπεμπτικά με ψεύτικα στοιχεία επικοινωνίας, Ελίνα.
6: Επίσης, είχαμε άγρια επεισόδια με τραυματισμούς αστυνομικών χθες τα Λιώσια.
10: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, με 2 τραυματίες αστυνομικούς, μετά από καταδίωξη υποπτή οχήματος στην Οδό Αναγεννήσεως, ομάδα 80 ατόμων επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας με πέτρες και ξύλα. Ένας αστυνομικός, Λίνα, νοσηλεύεται στο 401 με τραύματα από πέτρες, αλλά και δάγκωμα. Κάποιοι από τους Ρωμά δάγκωσαν τον άτυχο αστυνομικό.
6: Αδιανόητο.
10: και πήγε στο 409, έγιναν τρεις συλλήψεις ανάμεσά τους. Ο οδηγός, οι δύο γυναίκες, είναι και ο οδηγός του οχήματος, καθώς ένα όχημα επιχείρησε να εμβολήσει νωρίτερα τους αστυνομικούς. Λίνα.
6: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Και πριν πάμε στον καιρό, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κυριολεκτικά. Με εντολή της εισαγγελίας του Αριουπάγου, διεξάγεται έρευνα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σταδραφίλιας.
11: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Καλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Άλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, δήλωσε ο Τραμπ και έκανε λόγο για μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, χωρίς όμως να τις προσδιορίζει. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, την ώρα που ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν, τόνισε στο NBC ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτζή ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε. Παράλληλα, άφησε εχμές ότι κάποιοι θέλουν να σύρουν ξανά την Ουάσιγκτον σε πόλεμο, ενώ σημείωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμπιστευτεί τους Αμερικανούς. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα προτού επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη εγγραφές των συνέδρων μέχρι τις 18:30, ενώ για τις 7:25 είναι προγραμματισμένη εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε ο Κώστας Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτη, το οποίο επιλέχθηκε μέσω ομοιοδοτικού διαγωνισμού για να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δήλωσε πως η σύμβαση έγινε επί Πασόκ και προβλέπει την εισπράξη 10.000 ευρώ το μήνα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έχει εισπράξει 120.000 ευρώ τον χρόνο, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Το Πασόκ αναφέρει πως ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας με το υλικό τεκμηρίωσης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής που συνεδρίασε σήμερα σε κλίμα έντασης. Η Επιτροπή εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες με τη θετική γνώμη μόνο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως δεν της δόθηκε ο απαραίτητος από τον κανονισμό χρόνος για να μελετήσει τους φακέλους που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ένταση επικράτηση των προμαχών μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, όταν οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν να στήσουν νέο μπλόκο στο Τελωνείο, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανικής εφημερίδας Αλαχμπάρ, η οποία θεωρείται προσχήμενη στη Χεσμπολάχ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρους στο νότιο Εβοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Πυρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, Έλσα Ψαριδί.
1: Ναι, Δημήτρη Αλφιέρη, επιβεβαιώνω. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, ρε Σταμάτη.
1: Σταμάτης Καρλούτσος.
0: Γεια σου, ρε Σταμάτη. Καλά, είναι τιμή μας.
1: Στη σκητάλη πάνω.
0: Τιμή μας και καμάρι μας.
1: Ναι.
0: Για πόσα, για 2-3 λεπτά ακόμα.
1: Πολλά λεπτά.
0: Έτσι, να νιώθω κι εγώ ένα στάρ. Ότι την ηχοληψία μου τη ρυθμίζει με τα μαγικά του χεράκια ο Σταμάτης Καρλούτσος.
1: Ξέρεις πώς το λέει ο ταξικατζής?
0: Πώς?
1: Father Καρλούτσος.
0: Γιατί έχει father, γιατί υπάρχει father.
1: Υπάρχει father.
0: Και super father. Στο Αμέρικα.
1: Ναι, ναι, όνομα το
0: δω. Δύναμη. Άλεξ.
1: Κοίτα εδώ, όμορφια.
0: Την ευχή του να έχουμε. Άρε, τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Στη θέση σου δεν θα ήμουν πάντως εδώ, φίλε μου. Θα είχα πάει στο Αμέρικα. Τώρα δεν στέλνεις το γιο σου, λέω εγώ. Σε βλέπω έτοιμος είσαι, το σκέφτεσαι. Λοιπόν, έχει κίνηση. Έχει κίνηση.
1: Άντε καλέ που έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση και στο πάνω.
1: Μήπως
0: στο...
1: είναι Παρασκευή μεσημέρι.
0: Παιδιά, έχει πολύ κίνηση.
1: Έχει παντού ολούθε.
0: Και στο ανέβα και στο κατέβα και στο πήγαινε και στο έλα και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και στην Αθηνών Κορίνθου έχει. Και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ.
1: Και στην Αττική Οδό.
0: Και στην Αττική Οδό έχει. Και στην Κηφισό το συζητάμε. Και γενικότερα.
1: Πειραιάς μια μορφιά.
0: Καλοκαίριασε, Έλσα Ψαρίδη, καλοκαίριασε.
1: Δεν θα ήθελα να το ακούσω τόσο σύντομα αυτό. Αλλά τι να κάνω. Καλοκαίριασε πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Τη δροσιά δεν την αισθάνομαι σήμερα εγώ. Ίσως είναι η υγρασία, ίσως είναι το αεράκι που δεν είναι και τόσο
0: λοιπόν,
1: δυνατό.
0: Λοιπόν, έχω καταγγελία. Λέει ότι αν πάει ο Σταμάτης Καρλούτσος στο Αμέρικα, τον διώξει, λέει ο Φάδερ. Ποιο ξέρει, τι θα ξέρει ο Φάδερ για τον αμαρτωλό Σταμάτη Καρλούτσο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω, αυτά τα ενίκο μία εν δήμο, Δημήτρη Αλφιέρη. Δεν τα λέμε αυτά.
0: Αυτό το μήνυμα μου σου λέει μια αγία ψυχή.
1: Αγία, όχι οσία.
0: Αγία. Αγία. Μη σου πω και λίγο μαρτυρική. Έχει περάσει κάτι μαρτύρια, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον μιλάς. Θα μου το πεις το...
0: Για μια δύναμη.
1: Για μια δύναμη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Σταύρο.
1: Α, εντάξει.
0: Υπερδύναμη.
1: Εντάξει, υπερδύναμη.
0: Υπερδύναμη.
1: Ναι.
0: Α, μας πει πώς αδυνάτησε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου έχει πει.
0: Ναι, ερωτεύτηκε.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν ξέρω αν ερωτεύτηκε. Και ερωτεύτηκε.
0: Ναι, γιατί εσύ λέει αμέσως όχι. Γιατί ρε,
1: όχι, δεν ξέρω. Γιατί... Όχι, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να μας το...
1: Δεν ρώτησα τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Ναι, για μας...
1: Θέλει να μας κόψει τον αέρα. Σου λέει τι είναι αυτά που λες.
0: Αλλάχτε.
1: Κόβεστε στον αέρα.
0: Ναι, να το ρωτήσουμε. Έχει γίνει ερωτευμένο το παλικάρι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Και όχι μόνο αδυνάτησε. Διατηρεί και τα κιλά του.
1: Ναι, γιατί είναι πρόγραμμα νηστείας.
0: Καλά, κι άλλοι νηστεύουμε, δεν κατάλαβα. Εμένα με έχει δεχούμουν.
1: Εσύ νηστεύει όλο τον χρόνο και εντάξει. Καλά πα και εσύ, δεν λέω.
0: Απ' την άλλη.
1: Αλλά δεν είσαι. Ας το ψωμί κάτω, Δημήτρη.
0: Αυτός κάνει και μετάνιες, κάτι άλλο.
1: Κάνει και μετάνιες,
0: κάτι άλλο κάνει.
1: Δεν ξέρω, πάρε το manual γιατί έχει δουλέψει. Αλλά το πρόγραμμα που μου είπε εμένα, εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω.
0: Τι?
1: Είναι πολύ νηστεία και προσευχή, ρε Δημήτρη, για μένα. Δεν μπορώ.
0: Ωραία, και εγώ που μπορώ, γιατί.
1: Τετάρτη Παρασκευή, λαδερά. Μας έχει φάει πρωτεΐνη, λαχανικό, πρωτεΐνη, λαχανικό. Ωραίο είναι, αλλά δεν.
0: Έχει δει πώς έχει γίνει. Δεν το έχεις δει.
1: Εγώ το βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, το θυμάμαι παλιά, θυμάσαι πώς ήταν. Ή εσύ.
1: Όχι, πώς το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Ήταν κάπως σαν και εμάς.
1: Περασμένες δεκαετίες.
0: Στους λογικούς ανθρώπους.
1: Ναι, ναι. Μετά σου λέει όχι.
0: Παλιά δεν είστε,
1: δεν είναι καλά. Δεν ξέρω. Του κάνω μια συνέντευξη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μας δώσει τα φώτα του.
0: Πού είσαι, ρε, φίλε, σταματή. Όχι, σταματή.
1: Εδώ είχαμε ένα τύχημα.
0: Σταύρος. Τι ατύχημα, όχι, άστα. Λοιπόν. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνος Ρέκα.
0: Ο φίλος μας.
1: Έκανε την αλέγη της κιτάλης που λέμε. Πήρε σκυτάλη. Στον ήχο.
0: Και αυτός αδύνατος. Εσύ τι, εσύ δεν νηστεύεις, τι κάνεις. Τι, δεν είσαι αδύνατος. Εσύ είσαι και ψηλός και. Δηλαδή σκέψου, εγώ έχω παραπάνω κιλά φαντάζομαι από σένα που μου λύσει δύο κεφαλιά. Τι ύψος έχεις. Πες μας.
2: Έχω 1,92, άμα θυμάμαι καλά.
0: 1,92. Έχει. Και πόσα κιλά.
1: Το λες και πολύ κατοικία.
2: Είμαι κοντά στα 100.
0: Α, τα ίδια είμαστε. Λοιπόν, και όποιον ενδιαφέρεται για, το... για τον Κωνσταντίνο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: 6-9-47, 9-89, το Viber, Συνικέσια κλπ. Τι θέλετε.
0: Είμα, εδώ. Είμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο τίτλος.
0: Μα κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πώς θα κάνουμε χρυσοκουφέτο, κάτι πρέπει να.
0: Για το Σταύρο πάλι στο τύπο να πάρουν. Ή άλλο.
1: Όχι, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας υπάρχει. Όλα τα αιτήματα δεκτά.
0: Μάλιστα. Άλλαξε η σειρά στα στοιχήματα του Eurovision. Ποια χώρα πέρασε μπροστά από την Ελλάδα? Νομίζω η Αυστραλία.
1: Όλα τα παρακολουθείς.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα πάρεις και πλήρες ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, πήγαμε τρετή. Δεν πιστεύω.
1: Όχι ρε παιδί μου, μου χαλάς το όνειρο.
0: Εσύ μας έχεις
1: κατεμιά
0: σου.
1: Μα εγώ δεν θέλω να πάρει κακή.
0: Μα δεν έχεις πει και καλό λόγο.
1: Επειδή δεν μου αρέσει το τραγούδι και αυτό το είδος μου σκύπτει το πανηγυράκι.
0: Πες όμως μακάρι να βγούμε πρώτοι σαν Ελλάδα.
1: Μακάρι να βγούμε πρώτοι σαν Ελλάδα.
0: Ναι, πίστεψε το και λίγο, μην το λες έτσι.
1: Και στα στοιχήματα.
0: Ξενιλό κατάσταση.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και στα στοιχήματα και που θέλετε.
0: Πού είναι ο Βίκτορας ο άνθρωπος μας, δάμα μας.
1: Τι, αφού έχουμε άνθρωπο εκεί.
0: Η Μαρία, η Μακαραβλάνη, τι λέει ρε παιδιά για όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω τι λέει. Πού είσαι Μαρία?
0: Γιατί η Μαρία τα παρακολουθεί αυτά.
1: Πού το ξέρεις, το απέ.
0: Φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι.
1: Από πού φαίνεται, έχει καμπέλα.
0: Όταν βλέπεις άνθρωπο να είναι χαμογελαστός, να έχει θετική ενέργεια για αυτά, πάει να πει ότι.
1: Ήρθαν τα μηνύματα όλα.
0: Είναι από τα. Είναι. Έξω καρδιά.
1: Έξω καρδιά. Εγώ είμαι μέσα.
0: Πανηγυριτζού. Σαν και εμένα. Ενώ εσύ είσαι.
1: Εγώ είμαι λεμονίτσα, μυρτό, πώς το πάμε.
0: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Θα με αντέξεις.
0: Όλοι θα ζήσουμε.
1: Μετά τα ντοματά μου.
0: Όλοι θα ζήσουμε. Λίγο, παιδιά, έρχονται λέει κάτι βροχούλες που θα έχουν πολύ σκονή.
1: Λάσπη.
0: Ναι, θα είναι μεταξύ γύρις, χώμα και δεν ξέρω τι άλλο θα έχει μέσα. Οι θερμοκρασίες όμως θα είναι ανοιξιάτικες. Λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας τα πει και ο φίλος μας.
1: Ο Γιώργος Τσετραφίλιας.
0: Ναι.
1: Θα είναι αργότερα μαζί μας να μας δώσει πλήρη
0: η πρόγνωση. Κοιτάζω στα μάτια για να δω αν θα είναι ή όχι.
1: Αν θα είναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα είναι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Ορκίζεσαι.
1: Εντάξει και εσύ. Δεν πρόκειται να
0: λοιπόν,
1: πιστεύω θα είναι.
0: Λοιπόν.
1: Γιώργο, κοίτα να έρθεις.
0: Λοιπόν, αύριο ξέρεις ποιοι γιορτάζουν, ε.
1: Ποιοι γιορτάζουν αύριο, Δημήτρη?
0: Πιτσαδόρι, σουβλατζίδες, όλα αυτά τα fast food.
1: Α, λόγω της ημέρας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Λόγω της ημέρας.
0: Κατάλαβες. Γιατί πρέπει να χαίρεσαι. Γιατί δουλεύει
1: για
0: και
1: αγορά. Για να γίνεται τζίρος.
0: Γίνεται
1: δουλίτσα. Να γυρίζει το χρήμα.
0: Ενώ εσύ.
1: Εγώ.
0: Τσουκάλι
1: θα βάλω.
0: Εσύ τι θα δεις, κανένα σύριαλ, φαντάζομαι.
1: Παίζει να μην δω και καθόλου τηλεόραση.
0: Ναι. Οπότε πάντα να τη ανοίξει τώρα η όρεξη τώρα να πάρει πίτσα ή σουβλάκι.
1: Κοίταξε. Περίμενε. Έχω δύο καλέσματα που δεν περιλαμβάνουν Eurovision.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι θα πω, όχι, να κάτσω να δω πίτσα μπορεί. Και. Όχι. Αφού τα μάθω μετά. Βίντεο θα δω.
0: Άκου, Κωνσταντίνε, έχει δύο καλέσματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν Eurovision.
1: Και παίζει να πάω και στα δύο, back to back.
0: Δηλαδή σκέψουμε ποιους αναστρέφεται. Δηλαδή σκέψου τους φίλους.
1: Δεν τους ξέρει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Σκέψου τις παρέες της. Κατάλαβες.
1: Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Γιατί εσύ δεν είσαι φίλος μου, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Πολύ. Αλλά αν σε καλούσα,
1: αλλά
0: σε καλούσα.
1: Αλλά δεν θα έρθω για Eurovision, θα έρθω για κάτι άλλο. Θα έρθω να φάμε, να πιούμε, να...
0: Χαβαλές να γίνεται εσύ.
1: Χαβαλές να γίνεται.
0: Αυτό είναι. Έτσι τι... Λίγο, βάλε λίγο στη ζωή σου ανακατοσούρα.
1: Ανακατοσούρα βάζω, ωραιότατη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει και Eurovision.
0: Θέλει και λίγο πανηγύρι η ζωή.
1: Πανηγύρι.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Νομίζω εγώ τουλάχιστον. Πανηγύρι. Για να ρωτήσουμε και τους ακροατές.
1: Παιδιά, ναι. Να κάνουμε μια
0: το γουστάρι το πανηγύρι στη ζωή σας.
1: Θα πάτε στα άλλα καλέσματα.
0: Αν είσαι φτωχός, πλούσιος.
1: Ό, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν το βάζουμε σε αυτό το επίπεδο. Το βάζουμε σε αυτό. Γούστα που λέμε.
0: Και δεν λέω για τα πιλωτικά χαρακτηριστικά του θεσμού.
1: Έτσι, αυτό,
0: γιατί κάποιοι στέλνουν και λένε ρε παιδιά, αυτά δεν είναι τραγούδια. Ως πανηγυροκατάσταση, σας αρέσει, το γουστάρετε ή όχι? Σαν πανηγύρια πηγαίνει το καλοκαίρι.
1: Καμιά φορά πηγαίνω, μ' αρέσουν.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτά.
0: Α.
1: Αυτά μ' αρέσουν. Από παιδάκι.
0: Μπράβο.
1: Πάω και στη γειτονιά, έχει δυνατά.
0: Σε καλό δρόμο σε βρίσκω.
1: Άλλο το όνομα. Όχι πανηγύρια αυτά που έχουν τα.
0: Κούτσου, κούτσου.
1: Αυτά λε.
0: Βέβαια, ποια να πω.
1: Α, δεν έχω τέτοια στη γειτονιά. Έχω αυτή την περατζάδα, την ωραία. Που πρέπει να την βλακία να είναι, γιατί έτσι.
0: Παιδί μου, πανηγύρια που γίνονται στα χωριά με παραδοσιακούς τραγουδιστές και αυτά, και τσάμικα και νησιώτικα.
1: Με
0: και...
1: φαγητά, κρασιά, ποτά,
0: ναι,
1: πίνες
0: ναι,
1: και...
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γουρνοπούλα.
1: Θα πάω φέτος. Έχω οργανώσει. Αλήθεια, θα πάω. Εκτός Αττικής κιόλας.
0: Ρε Κωνσταντίνε, πες μου.
1: Έχω κανονίσει.
0: Είμαι ήρωας.
1: Της Παναγίας, θα πάω.
0: Είμαι ήρωας.
1: Ήρωας.
0: Είμαι.
1: Ήρωας.
0: Άγου λίγο, αρέσει τα πανηγύρια, έκανα και εγώ χαρά ακόμη.
1: Ναι, όχι, τα άλλα, τα πιο πεταντίν.
0: Στο γάμο σου χορέψες?
1: Στο γάμο μου δεν έκανα πάρτι.
0: Άρα. Καλά. Αλίμονο. Σιγά μην έκανε. Και ποιο αργόταν εδώ που τα λέμε. Συγγνώμη κιόλα.
1: Πολλοί κόσμοι στο
0: πάρτι.
1: Ναι.
0: Στο πάρτι που θα κάνει.
1: Ναι.
0: Με αυτά που ακού και με αυτά που. Πώ θα διασκεδάσει. Η διασκέδαση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια.
1: Όχι καθόλου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει και ταμπέλα.
0: Για σένα είναι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εσύ να διασκέδασε να διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο.
1: Όχι μόνο. Και η μουσική. Αλλά όχι. Eurovision.
0: Δεν είμαι, ωραία, πάμε στα παραδοσιακά, ακούς.
1: Κλαρίνα.
0: Ναι, κλαρίνα. Έμα τι.
1: Και γιατί αυτό πρέπει να έχει μόνο αυτό.
0: Εγώ άδικο.
1: Ταμπέλα της διασκέδασης, Δημήτρη.
0: Ε, παιδιά, πείτε μου, υπάρχει διασκέδαση.
1: Θα ξαναβάλω playlist.
0: Χωρίς κλαπατσίμπανου.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει, Δημήτρη.
0: Κωνσταντίνε, για πες.
1: Έλα στον κόσμο μας, είναι ωραία.
0: Κωνσταντίνε. Τι με το ξηραφάκι να κόβω τις φλέβες μου.
1: Γιατί να είναι ξηραφάκι.
0: Αρκετή μελαγχολία. Έχω και αρκετά προβλήματα.
1: Μα γιατί
0: και...
1: μελαγχολία.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το βαφτίζεις μελαγχολία.
0: Τι, άμα θυμηθώ τους έρωτες που πέρασαν και δεν έκανα που έτσι που αλλιώς που αλλιώτικα. Τι να πάω να κλάψω. Να ακούσω τραγούδια που.
1: Γιατί είναι έτσι.
0: Του άδικου κόσμου που.
1: Με έχεις παρεξηγήσει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Δημήτρη.
0: Ότι είμαι αντικειμένος, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να τα ακούω κιόλας. Να μου το λένε τραγουδιστά. Το λέω και μόνος μου, τον εαυτό μου.
1: Πρέπει να αποκαταστήσω αυτή τη λάθος γνώμη που έχεις για τη μουσική που ακούω. Θέλω να σε μιλήσω στον κόσμο.
0: Θέλω να σου πω τα μηνύματα που έρχονται είναι υπέρ μου. Παρεπιπτόντως δηλαδή. Γιατί ο κόσμος τουλάχιστον ξέρει να διασκεδάζει. Αν μη τι άλλο.
1: Ναι. Εμείς. Είναι μπάδες τίποτα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όπως να είναι, και αυτή η εκπομπή λέει, οι φίλοι μας οι ακροάτες, λέει μια διασκέδαση είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, περιμένουμε πώς και πώς κάθε μεσημεράκι να σας ακούσουμε να σκάσει λίγο το χιλάκι μας.
1: Άρα. Δεν είμαι τόσο βαρετή όσο νομίζεις.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι.
1: Δεν είσαι σαν τα μούτρα μου. Καλά τα λες.
0: Γιατί δεν σε αφήσω να παίζεις μπάλα. Καταλάβεις. Γιατί είμαι αυτός που είμαι. Σκέψη να ήμουν και εγώ σαν και σένα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, τι να κάνω τώρα. Όχι, πρέπει να αλλάξω τη φύση μου.
0: Όχι, όχι, είσαι πολύ καλή έτσι.
1: Αφού σε αγαπάω, με αγαπάς έτσι όπως είμαι στον καθένα. Τι θες το.
0: Κάνω πάμε πανηγύρι.
1: Πάμε πανηγύρι, άντε.
0: Ε.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει με την πύρα το κλατς που κάνει που
1: ναι,
0: ανοίγει.
1: Ναι, μ' αρέσει,
0: που...
1: δεν έχει τύχει ρε παιδί.
0: Αυτό να έχει την γουρνοπούλα με το ξύγι και την πέτσα να με το παίζει με το χέρι.
1: Ναι.
0: Το τυρί.
1: Το τυρί.
0: Το κεφαλοτύρι που έχει κομμάτια τυρί και.
1: Έχει και τυράκι.
0: Ναι, μα για αυτό σου λέω.
1: Το γλυφίδα, πώς είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή που ούτε καν.
0: Σιγά, τι είναι το γλυφίδα. Για το δόντι, άμα σου κάτσε κανένα. Στο στο δόντι λίγο κρατάκι. Λίγο πετσούλα. Έτσι, σουβλάκια, καλαμάκια.
1: Καλαμάκια, ναι, εντάξει.
0: Μα, έτσι, ρε παιδιά, ναι. Σύνο, έχω, κάνω λάθος, ρε φίλε. Εσύ πηγαίνεις σε πανηγύρια, Κωνσταντίνε.
2: Άμα μπορώ, γιατί όχι.
0: Σ' αρέσουνε δηλαδή.
1: Κοίτα, Κωνσταντίνος πάει και τραγουδάει κιόλας, γιατί έχει και το χάρι.
0: Α, ναι, και τραγουδάς. Χορεύεις κιόλας.
2: Δεν είμαι τόσο του χορού, αλλά άμα τύχει, άμα έχω
1: είναι
2: κάνει
1: και δύο μέτρα παλικάρι, άμα χορέψει.
0: Δεν έχει σημασία, όσο και να κοντός, είσαι ψηλός, είσαι μέτριος.
1: Θέλει χώρο, θέλει χώρο.
0: Εντάξει, ξέρετε, δεν είπαμε να χορέψει.
1: Μια φορά και έναν καιρό που χόρευα όλους τους παραδοσιακούς χώρους που ήμουν μαθήτρια και ήμουν σε μια.
0: Σε καταπίεζε, εσύ πήγαινε εκεί.
1: Όχι, όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ καθόλου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είδες, μην έχεις παρεξηγήσει. Mm. Τους πολύ ψηλούς δεν τους θέλαμε. Χαλάγαν τον κύκλο.
0: Ναι.
1: Μην παρεξηγήσεις.
0: Οι κοντοί δεν πάνε στο τέλος του κύκλου. Και οι ψηλοί μπροστά.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει μεγάλες αποκλίσεις στο πράγμα να υπάρχει μια ομοιομορφία. Οι πολύ ψηλοί και οι πολύ κοντοί ήταν λίγο πρόβλημα. Αλλά άμα ήταν πολύ αριθμικοί.
0: Ζεμπεκιά χορεύεις.
1: Όχι βέβαια. Ζεμπεκιά.
0: Γυναίκα... Το βέβαια γιατί. Όχι.
1: Η γυναίκα δεν χορεύει ζεμπεκιά.
0: Τι κάνεις,
1: στο δικό μου το χωριό.
0: Ναι.
1: Που εκεί που είμαι εγώ. Ούτε τσίφτε τέλεια βέβαια.
0: Τι χορεύουν οι γυναίκες εσείς.
1: Διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι, για που δεν μπορεί να σου. Οριεντάλ.
1: Το Oriental τι είναι, τσίφτε τέλ, δεν είναι.
0: Ναι, είναι πιο εξελιγμένο, πιο επαγγελματικό.
1: Όχι, πιο παραδοσιακό είναι. Νομίζω. Ναι.
0: Είναι
1: και το αλουφερμένο που λέμε. Ναι. Μας φωνάζει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να βάλουμε break.
0: Άντε, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό...
5: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γέλα, γέλα, ρε, γέλα.
1: Γέλα, κυρία
0: γέλα,
1: μου.
0: Γέλα, κυρία μου. Ο Νικολάου, Φίλιππος Νικολάου.
1: Τα καλύτερα Νικολάου, τα λέμε.
0: Γέλα, κυρία μου.
1: Δεν ξέρω. Θα το γουγκλάρω. Φίλιππος
0: Νικολάου.
1: Ναι. Θες τα καλύτερα πω. Λέμε όταν είναι κλειστά τα μικρόφωνα.
0: Ναι,
1: πώς γίνεται αυτό. Παντού, βέβαια, λοιπόν, γίνεται.
0: Λοιπόν, δέσμευση. 28 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, τι.
0: Συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη θέση.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Θα με έχεις πρώτο τραπέζι
0: πρώτο
1: πίστα.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Θα έρθω, Δημήτρη.
0: Ε?
1: Θα έρθω.
0: Φακίνος αυτό θα γίνει της κακομοίρας.
1: Θα έρθω.
0: Κωνσταντίνα, θα έρθεις.
1: Θα έρθω και όπως πρέπει.
0: Κατένα Λιολιού. Ε, συναυλία μιλάμε.
1: Θα πάρω τον Κωνσταντίνα και θα έρθουμε.
0: Συναυλία υπερδύναμη.
1: Συναυλία...
2: Ακούγεται δυνατή.
1: Σολιντάω από τώρα.
0: Φιλανθρωπική συναυλία.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και θα έρθεις. Και θα έχεις και τις συνειδήσεις ότι κάνεις και μια καλή πράξη που πήγες.
1: Εννοείται.
0: Έστειλες ένα μήνυμα χειρό.
1: Γι' αυτό θα έρθω.
0: Είμα.
1: Για το μήνυμα το σωστό.
0: Θα σε πάρω εγώ. Δεν θα αφήνεις την συναυλία για συναυλία μετά.
1: Γαρίβαλ... Με βλέπω.
0: Γαρίβαλ για γαρίβαλ.
1: Με βλέπω, ναι.
0: Ναι.
1: Να είναι long play αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα
0: Ματίνα,
1: πολλά μηνύματα.
0: Λέει, καλησπέρα στην αγαπημένη, χαρούμενη παρέα του μεσημεριού.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Ματίνα μας.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω από τα μηνύματα. Έχετε στείλει πάρα πολλά. Οι περισσότεροι συμφωνείτε με την άποψη του Δημήτρη και με τη στάση του Δημήτρη απέναντι στη μουσική,
0: κόσμος,
1: στη ζωή κλπ.
0: Ο κόσμος θέλει να κάνει μια στροφή, μια παρένθεση.
1: Να κάνει
0: στη
1: ό,τι θέλει ο κόσμος. Εγώ με τον κόσμο.
0: Όταν θέλεις λίγο να σπάσει το χιλάκι σου και να χαμογελάσει,
1: ναι,
0: κάνεις και πράγματα τα οποία. Εντάξει. Είναι λίγο πιο. Έχουν πιο κρότο, ρε παιδί μου.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι καταπιέζομαι που δεν ακούω τέτοια.
0: Όχι, δεν αφήνεις τον εαυτό σου, πιστεύω.
1: Όταν αφήνω μια χαρά.
0: Τότε και δεν πας.
1: Γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Νομίζεις.
1: Μπορώ.
0: Και όμως νομίζεις.
1: Ο Δημήτρης Αλφιέρης Λοιπόν, Παύλα ψυχολόγος,
0: ναι,
1: αποφάσισε
0: λέει ότι,
1: ότι καταπιέζομαι που δεν ακούω γρι. Λοιπόν.
0: Ναι, παιδε, τα παραδοσιακά, δεν σου λέω μόνο τα τσίφετελο κατάσταση, ζεμπέκικα και αυτά που έχουμε πάρα πολύ ωραία. Η ελληνική μουσική είναι καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Κομματάρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θέλει και το πανηγύρι, θέλει και το κάτι της το παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και τη λαδόκολα με το...
1: Λαδόκολα ψηφίζω. Ναι. Δεν έχει σχέση με τη μουσική.
0: Ναι, αυτό πάνε μαζί σου, ανοίγει όρεξη. Ακούς αυτά και πεινάς, καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, εγώ με την όρεξη μου δεν έχω προβλήματα, όπως έχεις διαπιστώσει και η διεισόμαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πούμε λιγάκι στα μηνύματα.
0: Πάμε, πάμε στα μηνύματα, έλα.
1: Γιατί δεν είναι ωραίο να γνωρούμε τους φίλους μας. Είσαστε πάρα πολλοί. Επιλέγω λίγα, όχι. Ξέρεις, αυτά που με συμφέρουν, από την αλήθεια. Είπα όμως στην αρχή ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε με τον Δημήτρη. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ο Βαρκάρης, τι λέει.
0: Τι λέει ο Βαρκάρης. Βαρκάρης.
1: Αναρωτιέται για την καταγωγή του στο μάτι.
0: Είσαι σαν να τραγουδάει, λέει. Ο.
1: Δεν έχω καταλάβει. Βαρκάρη, ξαναστείλ το λίγο καλύτερα διατυπωμένο να καταλάβουμε τι εννοείς. Μην το πούμε λάθος δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, περίμενε. Το πανηγύρι είναι υπέροχο.
0: Ο Καφάσης το.
1: Το, κυρία, το λέει. Ναι, το γελακυρία μου.
0: Γελακυρία.
1: Ο Κυριάκος μας στέλνει το πανηγύρι.
0: Να δεις τι ακροατές έχουμε. Δηλαδή,
1: έχουν μια μουσική παιδεία χίλια.
0: Γι' αυτό και επικοινωνούμε κιόλας, καταλαβαίνεις.
1: Τα σκουπίδια της Eurovision, λέει ο Κυριάκος, δεν είναι καλά. Τα χαρακτήρια σκουπίδια του αρέσει η Eurovision. Τζαζ, ροκ, κλασικά, λαϊκά, αυτά είναι για πέταμα, λέει. Mm-hmm. Συμφωνήσω μαζί σου, Κυριάκος. Ένα κομμάτι μεγάλο αυτή του μήνυματος. Τιμή και δόξα στον ήρωα, λέει ο Βαγγέλης. Εσύ ο ήρωας, καταλαβαίνω. Δημήτρη, αισθάνεσαι ήρωας.
0: Αισθάνομαι λίγο ήρωας.
1: Αισθάνεσαι λίγο ήρωας, εντάξει. Και θα σταθώ εδώ στο φίλο
0: μου. Τρεις με τέσσερις.
1: Το Γιώργη. Ο οποίος με έχει καταλάβει, ρε παιδί μου.
0: Ήρωας με παντούβλες.
1: Ο άνθρωπος αυτός με έχει καταλάβει.
0: Ναι, για να πούμε.
1: Προσέλσα που το έχει κιόλας. Το μήνυμα. Δίαιτα του επαναστάτη. Μασαμπουκάς ό,τι γουστάρεις. Όποτε θέλεις, γιατί δεν αναγνωρίζεις καμία εξουσία θερμίδων. Το ψυγείο το βλέπεις σαν οδόφραγμά σου. Το πυρούνι σου προκήρυξή σου και κάθε μπουκιά σαν μια μικρή ανυπακοή.
0: Λοιπόν,
1: αναρχία και στη δίαιτα.
0: Λοιπόν, να σας δώσω μια έκτακτη είδηση. Να πούμε ότι την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, για τα οποία διετάχθη επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Όπως έγινε γνωστό, με αφορμή τα δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους.
1: Να πω κάτι εγώ πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω σοβαρές διαφωνίες με αυτό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό που λέγαμε και όταν προέκυψε το όλο αυτό το ζήτημα και η αντιμετώπιση του από μέρος του τύπου, αυτό που λέμε δεοντολογία. Στις πρώτες σελίδες της δεοντολογίας της δημοσιογραφικής, αν τις έχει διαβάσει κανείς, φρενάρισε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που δεν φρενάρει τώρα. Αλλά.
0: Για να μην αδικήσω όμως την είδηση, έχει και ένα δεύτερο σκέλος.
1: Ναι.
0: Επίσης, προκαταρκτική εξέταση, προανακριτική μάλλον εξέταση, έγινε και για την αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος.
1: Εδώ θα σταθώ, γιατί αυτό το κομμάτι, εγώ θα πω την άποψή μου. Μπορεί να είναι κατακριτέα από κάποιους, μπορεί όχι. Το σημείωμα, εγώ δεν θα έπαιρνα την ευθύνη να το παρουσιάσω μοταμό που λέμε, αλλά... Διαβάζοντας το, κάποιοι κατάλαβαν ότι τα παιδιά αυτά έφυγαν για το λόγο που νόμιζαν ότι αναγράφεται. Εγώ κατάλαβα ότι είναι τεράστιο χαστούκι στην κοινωνία αυτό το πράγμα που διάβασα. Και ενδεχομένως να πρέπει να το διαβάσουν ορισμένοι ή πάρα πολλοί, για να καταλάβουν πόσο λάθος το έχουμε πάει όλο το πράγμα.
0: Και άλλωστε για κάποιους
1: με τα παιδιά
0: είναι
1: μας.
0: Και πόσο και επιτυχία δημοσιογραφική να μπορείς να. Τους λόγους για τους οποίους. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Όταν δεις μια είδηση. Υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Να ξέρεις πάνω κάτω γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Επίσης, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να γίνει αυτή η δουλειά. Αυτός που λαμβάνει την πληροφορία και που αυτή είναι η δουλειά του και λέγεται δημοσιογράφος για αυτό το λόγο, αλλά και εκείνος που τη δίνει.
0: Τώρα για τις εικόνες αυτές που ήταν.
1: Εκείνος που τη δίνει αυτή την πληροφορία, να αρχίσουμε να εξετάσουμε γιατί και πώς. Έχει πολύ σημασία αυτό που λέω για μένα. Εάν δεν μου τη δώσεις την πληροφορία, εγώ που είμαι δημοσιογράφος, δεν θα την πάρω. Το τι θα δημοσιεύσω, φυσικά και είναι δική μου ευθύνη.
0: Έχεις
1: και το πώς θα το φέρω στη δημοσιότητα.
0: Και ξέρετε, σημαίνει ενημέρωση έτσι, για τον καθένα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η εισαγγελία λοιπόν, του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στον διευθύνοντα την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκόμενων πράξεων.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ήταν ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει στα δημοσιογραφικά γραφεία τις δύο προηγούμενες ημέρες και βλέπουμε τώρα ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
1: Υπάρχει μια αντίδραση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το λες ακριβώς έγκαιρο, γιατί.
0: Ναι, μετά από δύο μέρες.
1: Έχουν δύο μέρες, έχουν βγει τα πάντα. Ναι. Ό,τι μπορούσε να βγει και ό,τι υπήρχε.
0: Και υπήρχε και, να πούμε, και παρότρινση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, πριν από δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ίσως δικαίως να το λες και καθυστερημένη αντίδραση.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει πρώτα να γίνει γεγονός και μετά να βγει αυτή η αντίδραση. Δεν το κάνεις προληπτικά.
0: Βέβαια, τέλος πάντων, ο καθένας έχει την δική του αντίληψη. Σίγουρα διαφωνώ με την φωτογράφηση και δημοσιοποίηση εικόνων που πραγματικά. Γιατί μπροστά σε έναν υπολογιστή.
1: Δεν προσφέρουν τίποτα δεν προσφέρουν στην ενημέρωση και στο ρεπορτάζ.
0: Δηλαδή,
1: τίποτα απολύτως.
0: Αν η κοιλίδα του αίματος είναι μικρή ή μεγάλη. Έτσι, αν,
1: και το zoom να είναι.
0: Έτσι, το αίμα είναι.
1: Έτσι ή αλλιώς.
0: Έτσι ή αλλιώς. Και τα πλακάκια είναι βαμμένα.
1: Πες μου σε τι προσφέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν. Από την άλλη, για το σημείωμα, θα πω και εγώ ότι εγώ το θεωρώ δημοσιογραφική επιτυχία το να μπορείς να βλέπεις τον λόγο για τον οποίο κάποιο άτομο εξάρτητα βέβαια τι γράφει. Εντάξει.
1: Τα φίλτρα πρέπει να είναι πολλά σε αυτή
0: ναι, τα φίλτρα πρέπει να εξαρτάται από το τι γράφει. Όμως όταν πρόκειται για αυτή την ψυχολογική πίεση που μπορεί να δέχεται ένα παιδί αυτής της ηλικίας.
1: Αυτό λέμε.
0: Καλό είναι να χτυπήσουμε το καμπανάκι.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Και είναι πολύ κοντόφθαλμο να το περιορίσουμε και να εστιάσουμε στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων που γράφηκε
0: όχι,
1: για
0: όχι. Είναι η αφορμή. Σειρά. Ήταν η αφορμή. Λοιπόν, πάμε τώρα, σε παρακαλώ, σε τίτλους ειδήσεων και
1: πάμε.
0: Με τον Βίκτορα και επιστρέφω αμέσως μετά.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση του Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στην υπόθεση με τις δύο νεκρές 17χρονες που έπεσαν από εξαόρευ πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν τη διασταύρωση του Λευκώνα με σκοπό να κατευθυνθούν στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 24 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Και πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε
1: το Γιώργο Οικονομίδη, δημοσιογράφο, συνάδελφο. Είναι στη Βιέννη και παρακολουθεί τα κτενόμενα της Eurovision πριν από αυτή.
0: Άντε,
1: και
0: να ικανοποιήσουμε λοιπόν τα ερωτηματικά. Γεια σου φίλε μας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Η Έλσα θέλω να σου πω ότι ζει με ένα άγχος, διότι έμαθε ότι στα στοιχήματα ήρθαμε τρίτη σήμερα.
2: Έχουμε πέσει σε αποδόσεις, έχουμε χαμηλώσει, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε εντυπωσιάσει, κυρίως είναι ότι εντυπωσιάζουν κι άλλοι πέρα από εμάς.
0: Οπότε Έλσα, οπότε δεν υπάρχει δεύτερη ανάγνωση από τη δική σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και σπάνιο αυτό, παραμονή να αλλάζουν λιγάκι οι...
0: Γιατί να αλλάξουμε εμείς όμως, τόσοι 25 είναι και πέρα, εμείς πρέπει να αλλάξουμε, δεν κατάλαβα.
2: Η Αυστραλία πάντως που μας πέρασε ήταν αρκετά εντυπωσιακή, δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας για να φοβόμαστε κάτι.
0: Και η Αυστραλία δεν μπορεί να διοργανώσει κιόλας Eurovision, νομίζω, έτσι δεν είναι.
2: Η Αυστραλία πρέπει να το πάρει, σωστά, πρέπει να το πάρει κάποιος άλλος από την Ευρώπη. Ναι.
1: Right.
2: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει.
0: Πάντως η παρουσία, χθες δεν ξέρω αν είδες, εσύ Έλσα, σίγουρα δεν είδες, εσύ φίλε μας είδες, ήταν κουκλάρα, ε.
2: Κουκλάρα, ναι. Και πολύ. Και πολύ εντυπωσιακή.
0: Μιλάμε για μια παρουσία εντυπωσιακή, σοβαρή, φωνάρα, όλα. Είχε τα πάντα.
1: Είδα πλάνα.
2: Και η Κύπρος ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν λίγο τρακαρισμένη χθες.
2: Είχε λίγο άγχος η Αντιγόνη, ναι, και στο Green Room φαίνονταν πάρα πολύ εγχωμένη. Αλλά αφού του πέρασε ήταν ευτυχισμένη και πάρα πολύ χαλαρή.
1: Αυτός ήταν ο στόχος σε πρώτη φάση. Έτσι,
0: τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ασχολείσαι και ξέρεις, οι επιτροπές θα περιμένουν να δουν την παρουσία επί σκηνής το Σάββατο ή θα έχουν σχεδόν προαποφασίσει από τις παρουσίες τους ημιτελικούς?
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή τώρα συμβαίνει μία πρόβα για τους δημοσιογράφους, οπότε τώρα σε λίγο είναι και ο Ακύλας και η Αντιγόνη ανεβαίνουν σκηνή και το βράδυ θα συμβεί η πρόβα που είναι για τις επιτροπές. Εκεί σήμερα το βράδυ θα αποφασιστεί το 50% που είναι οι επιτροπές και αύριο είναι το κοινό, είναι δύο ξεχωριστές εμφανίσεις. Οπότε και τις δύο βραδιές πρέπει και η Ελλάδα και ο Κύπρος να δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό.
0: Να σου πω Γιώργο, ένα ατύχημα μικρό είχε ο Ακύλας και ο κύριος όλες τις εμφανίσεις του χθες.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ήταν την Τετάρτη το ανακοίνωσε αυτό. Αλλά είναι καλά. Δηλαδή και τώρα στο Flag Parade είναι η έναξη του show τελικού. Ήταν μια χαρά.
0: Τώρα, οι πιθανότητες να το σηκώσουμε είναι αρκετές, υπάρχει λόγος να ζούμε με το όνειρο αυτό ή απλά πάμε για μια καλή παρουσία μέσα στην πεντάδα ή τριάδα?
2: Προσωπικά εγώ το μόνο φαβορί που θα θεωρώ ότι είναι αντιπλός μας θα έλεγα είναι η Αυστραλία, γιατί στοιχηματικές πολλές φορές πέφτουν έξω. Η Φιλανδία έχει εντυπωσιάσει, αλλά εδώ γενικά στη Βιέννη έχει λίγο διχάσει και όλο το κοινό. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Θεωρώ όμως ότι η Ελλάδα επίσης έχει αρκετές πιθανότητες για να πάρει μια πάρα πολύ καλή θέση και την πρωτιά.
1: Η σειρά εμφάνισης που είδαμε ότι εμείς είμαστε 13.

0: και κάτω, ναι.
1: Ναι, σου έχουν μείνει πιο, είναι πιο πολύ αποτυπωμένα στο μυαλό σου. Τα πρώτα τα ψιλοξεχνάς.
0: Ναι. Εάν δεν, αν δεν έχεις ασχοληθεί,
1: ναι, ναι, ναι, λέμε.
0: Αν είσαι τώρα, ήρθα να βλέπω.
1: Αν πας εσύ, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και λες είμαι με αυτή τη χώρα, με αυτό το τραγούδι, όσα και να ακούσεις, με αυτή θα είσαι.
0: Τέλος. Σωστά, σωστά.
2: Αλλά
0: στην εποχή των social media όλοι ξέρουν τα τραγούδια και όλοι ξέρουν τις εμφανίσεις. Ναι.
2: Θα προσθέσω εδώ ότι και πέρσι, μπορεί και να θυμάστε, είχε γίνει πάρα πολύ viral, το Espresso Macchiato, δεν ξέρω αν θυμάστε την εμφάνιση.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Φυσικά.
2: Ήταν πάρα πολύ viral και είχε εμφανιστεί τρίτος και είχε πάει πάρα πολύ καλά και εκείνο και επιτροπές. Οπότε είμαι αισιόδοξος γενικά, παρόλο που μπορεί να εμφανιζόμαστε νωρίς.
1: Πάντως λέει, η θέση που ποτέ δεν έχει διάκριση είναι η δεύτερη.
2: Η δεύτερη, ναι, είναι. Το λένε σαν τον.
1: Ναι, είναι σαν το 13 του δικό μας.
2: Ναι, ναι, είναι λίγο γρουσούζικο λένε. Οπότε δεν είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι.
1: Δεν είμαστε δεύτεροι, κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε το κλίμα για την Ελλάδα είναι καλό σε γενικές γραμμές.
2: Είναι πάρα πολύ καλό. Γενικά εδώ και η ελληνική αποστολή έχει μοιράσει παντού σκουφάκια. Εδώ και στο πρες όλοι φοράνε σκουφάκια και το κοινό στην αρένα πολλές φορές έχει σκουφάκι φέρτο.
0: Όλοι λένε, τι θερμοκρασία έχει εκεί, βολεύει το σκουφάκι ή λιώνεται?
2: Ήταν πάρα πολύ έξυπνη κίνηση, γιατί τη Δευτέρα Τρίτη που ήταν και ο πρώτος συμμετελικός είχε καταιγίδες και κρύο. Και ακόμα έχει κρύο. Ναι, ναι, ναι.
1: Το φορέσαν, ναι.
2: Ακόμα έχει κρύο,
0: άρα
2: αλλά
0: είναι
2: τώρα είναι λίγο
0: ξενό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, έξυπνη.
0: Το βάλαμε στο σακίδιο, φύγαμε. Είναι.
1: Το αισιόδοξο ακούω, οπότε θα τα πούμε μάλλον την Δευτέρα πάλι που θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα.
2: Φυσικά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Από τη Βιέννη, λοιπόν.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Γιώργος Οικονομίδης, δημοσιογράφος. Θες να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, τι θέλεις? Πάμε να ακούσουμε κανένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι.
0: Έχουμε. Περίμενε. Μπορεί να.
1: Σίγουρα έχουμε.
0: Μπορεί να μην έχουμε. Μπορεί να έχουμε τίποτα αλλιώ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Εντάξει. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα και

0: βλέπεις στο σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αστερόσκονη.
12: First Dates.
11: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
12: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά πριν από τις 4. Και επειδή ξέρω ότι σα αρέσουν πάρα πολύ συναυλίες, οι ωραίες παραστάσεις.
1: Εννοείται.
0: Και το καλοκαίρι, παιδί μου, είναι ταυτισμένο.
1: Και οι ωραίοι χώροι που γίνονται.
0: Και οι ωραίοι
1: μια παράσταση,
0: τώρα μια ναι. ωραία κερκίδα.
1: Ναι.
0: Και να βλέπεις από τη μία το συγκρότημα ή την παράσταση, το θίασο που γουστάρεις.
1: Ναι. Το θέαμα που σου αρέσει, τέλος πάντων.
0: Και από πίσω τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Τα φώτα εκεί που πέφτει το φεγγάρι και γίνεται.
1: Μαντέψτε για ποιο χώρο μιλάει ο Δημήτρης.
0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Βεάκιο, λοιπόν. Στο λόφο της Καστέλας είναι μαζί μας.
1: Μαγικός χώρος.
0: Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και ωραίων εκδηλώσεων, θα συμπληρώσω.
1: Και θα συμφωνήσω.
0: Γιατί ο Γιάννης Χατζηαλέξης και τόσο στο Δημοτικό Θέατρο, όσο και στο Βεάκιο, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχει δώσει το δικό του αποτύπωμα. Και το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μαγνήτης για όλους εκείνους που θέλουν να περάσουν όμορφα. Να διασκεδάσουν, να παρακολουθήσουν μια ωραία παράσταση, να περάσουν ένα ωραίο απόγευμα. Έχει πολύ ωραίες παραστάσεις, να πω και παιδικές στο Δημοτικό Θέατρο και Σαββατοκύριακα πρωί, μεσημέρι. Γεια σου Γιάννη Χατζηαλέξη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλοκαίρια σε.
1: Ναι.
2: Απότομα, μπορώ να πω επιτέλους.
0: Πότε ανοίγετε επιλές εσείς στο Βεάκιο?
2: Ξεκινάμε αυτή την Κυριακή. Που έχουμε μια εκδήλωση, μια συναυλία με τους Κρήτες, την Κρητική Ένωση, την Ομόνια, με τον κύριο Τσόντο. Και μετά έχουμε τις σχολικές εκδηλώσεις. Αλλά ουσιαστικά το πρόγραμμα του Βεακίου ξεκινάει με μια συναυλία.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει 2 Ιουνίου με μια συναυλία δωρεάν.
0: Για το κοινό.
2: Ενώ είναι με τον Νίκο Απέργη. Με τον Νίκο Απέργη και μετά με μια δωρεάν παράσταση, με μια επιθεώρηση του κύριου Θοδωρόπουλου, μουσική του κύριου Καραμουρατίδη, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, που αυτή θα είναι δωρεάν. Και φυσικά το πρόγραμμα κλείνει με τις συναυλίες που πραγματοποιεί η Μητρόπολη, που μπορώ να πω ότι ειλικρινά εγώ πέρσι, πρόπερσι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Νομίζω
0: είχες και λίγο άγχος εδώ που τα λέμε.
2: Είχα και λίγο άγχος, εννοείται. Επειδή είμαι λίγο τελειομανής, θέλω να είναι όλα στην εντέλεια.
0: Να μην μπει και παραπάνω κόσμος από όσο αντιλαμβάνεσαι. Πέρσι είχαμε το Φέρι, φέτος.
2: Φέτος είναι η κυρία Λιόλιου. Θα είναι ειδικά το κλείσιμο του καλοκαιριού, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θα μείνει η ανάμνηση του Βεακίου και φυσικά τη συναυλία του διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη.
0: Για πες μας τώρα μερικά ωραία ονόματα που θα περάσουν το καλοκαίρι από το Βεάκιο. Και να μας πεις και πού μπορούμε να βρούμε και το πρόγραμμα.
2: Εννοείται, το πρόγραμμα έχει βγει στο site veakiotheater.gr, θα βγει και στο site του Δήμου. Χτες έκλεισε το πρόγραμμα ουσιαστικά, θα βγει και ανακοίνωση, θα σταλούν και τα κατάλληλα δελτία τύπου. Έχουμε συναυλία με την κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη τον Ιούνιο. Μιλάμε τώρα για συναυλιακά με το Πάνο Κιάμου, Ιουλία Καραπατάκη, έχουμε το Στέλιο Ρόκο, έχουμε την Έλενα Παπαρίζου, έχουμε τον Κότσιρα, τον κύριο Μακρόπουλο, νομίζω 16 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θεατρικό καλοκαιρινό ή καλοκαιρινή περιοδία κυκλοφορεί και είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα περάσει από το Βεάκιο. 106 μέρες περίπου εκδηλώσεων.
0: Η Βιργινία μας λέει ωραίες συναυλίες. Να ρωτήσουμε τώρα, πάνω κάτω οι τιμές για εισόδου πού κυμαίνονται?
2: Κυμαίνονται γενικά, από αμαία ανέργους από 5 ευρώ, γενική είσοδο από 10 έως 15 ευρώ. Φυσικά εντάξει, υπάρχει και οι συναυλίες οι οποίες είναι και οι παραγωγές που είναι πιο ακριβές, που κυμαίνονται με γενική είσοδο 15 ευρώ ή 20 ευρώ, ανάλογα την παραγωγή.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ εφικτά πράγματα. Πολύ...
0: Και καπουτζίδι βλέπω, έχετε.
2: Καπουτζίδι, ναι, καριάτιδες, είναι το πρόγραμμα. Ναι. Και φυσικά και παιδικές παραστάσεις, έτσι, για τα παιδιά, εννοείται, να μην ξεχνάμε τα παιδιά.
1: Πάλι μόνο. Πάρα πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Εμείς, εγώ
2: θα
1: φυσικά το
2: πρόγραμμα. Και
1: θα βάλω πιν που λέμε. Θα αρχίσω δι...
2: Και εννοείται πως σας περιμένουμε.
0: Στέλιο Ρόκο βλέπω.
1: Βέβαια.
2: Φυσικά.
1: Έχει
0: κάθε
1: πάρα πολλά. Ωραία.
0: Έχω μπει τώρα μέσα στο Κιάμους όπως τα
1: και
0: είπε.
1: Δεν ξέρει τι να διαλέξει. Γιατί να διαλέξει, πήγαινες όλα.
0: Ο Τσοτραφίλια σε ποια από όλες θα έρθει τις συναυλίες στο Βεάκιο, θα κατέβει?
3: Στην καλύτερη.
0: Βέβαια από τις 28.
3: Στην καλύτερη
0: είναι με τη Λιόλιο. Κατά τη Λιόλιο 28 Σεπτεμβρίου.
3: Θέλει ρωτήμα αυτό.
2: 28 Σεπτεμβρίου.
3: Κατά τη Λιόλιο,
2: Ναι.
0: Ο οποίος ο Τραφίλιας εκείνες τις ημέρες κάθε χρόνο είναι. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Είναι.
0: Είμαστε στον αυτόματο. Αν θα βρέξει, αν δεν θα βρέξει, θα ψυχαλίσει.
3: Είναι το ρίσκο. Αντιδήμαρχε, μπράβο. Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά μένει και ανοιχτό το Δημοτικό Θέατρο. Έτσι δεν κλείνει για το καλοκαίρι. Συνεχίζεται και το Δημοτικό Θέατρο.
0: Αυτό συμβαίνει. Για πρώτη χρονιά φέτος ή κάθε χρόνο είναι ανοιχτό το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι γίνεται ένα φεστιβάλ, το Πάμε Πειραιά Πάμε Δημοτικό, που είναι η τρίτη χρονιά. Απλά επειδή είναι δωρεάν η συμμετοχή των πολιτιστικών φορέων όλης της πόλης και όχι μόνο και του ευρύτερου Πειραιά, φέτος ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές και από το εξωτερικό, μπορώ να πω. Δηλαδή είχαμε και κάποιες παραγωγές από την Τουρκία, να σας πω την αλήθεια. Θέλανε να δείξουν το έργο τους.
1: Okay.
2: Να το παρουσιάσουν. Και έτσι το Δημοτικό Θέατρο με ανοίγει για όλους τους πολιτιστικούς φορείς, για όλες τις ομάδες του Πειραιά και όλους τους συλλόγους.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν φεύγουν και όλοι το καλοκαίρι, κύριε Αντιδήμαρχε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος που μένει εδώ και χαίρεται πολύ όταν υπάρχουν τέτοια δρόμενα. Και δεν είναι αυτό το σπίτι κλιματιστικό και μιζέρια που λέμε με τη ζέστη. Έχει κάπου να πάει, να δει κάτι ποιοτικό.
0: Τώρα έτσι. Το μόνο που θέλουμε τη δέσμευση του Γιώργου Τσατραφίλια.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν θα έχει καύσωνα το καλοκαίρι και θα μπορούμε με άνεση γενικά να παρακολουθήσουμε μια ώρα.
3: Ειδικά τώρα, εγώ σήμερα, ειδικά σήμερα, μπορώ να το εγγυηθώ εγώ σήμερα, ειδικά σήμερα.
1: Ναι, σήμερα ειδικά.
2: Ειδικά στο Βεάκι όμως έχει καύσωνα και έχει και το αεράκι. Είναι ό,τι πρέπει, είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Φυσικό κλιματιστικό, βέβαια.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πάντως, Γιώργο, υπάρχουν κάτι μοντέλα, δεν υπάρχουν που λένε ότι.
3: Όχι, τα κλιματικά αυτά μοντέλα δεν είναι. Εντάξει, τάση, όχι για τον Πειραιά, για την Ελλάδα.
0: Όχι για τον Πειραιά, λέμε γενικά.
3: Πάντως, ο Πειραιάς έχει ήταν πολύ καλό, μπορεί να μην έχει τόσο πολύ πράσινο. Έχει τη θάλασσα, η οποία είναι ευεργετική. Έχει πολλές θαλάσσιες άβρες το καλοκαίρι.
0: Ναι. Και πολύ υγρασία.
3: Εντάξει, εννοείται, αλλά στο ισοζύγιο νομίζω είναι θετικό. Γιατί η θαλάσσια άβρα, αν υπήρχε και η θάλασσα, θα ήταν.
1: Θάλασσα,
3: ναι.
0: Ο Χατζηαλέξης το έχει διπλό. Πάει μία Πειραιά, μία Αίγινα. Οπότε...
2: Μία Αίγινα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξω και εγώ την άλλη Παρασκευή. Όλα μαζί, δεν πειράζει.
0: Έχει ωραία κάτι μπιτσόμπαρα.
3: Στην Αιγινά.
0: Ναι, οπότε.
1: Θέλω. Οπότε οδηγίες.
0: Τσατραφίλια, τιμά σου.
3: Δεν μα τα είπε αυτά για φρέσκο που λέει στο Βεάκιο. Για φρέσκο που λέει στο Βεάκιο. Αυτά περίμενα. Τα μπιτσόμπαρα περίμενα.
0: Και το καλύτερο καφέ του Πειραιά.
1: Αυτά
2: επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα να φτιάξουμε ένα
3: πράγμα. Ποιο είναι?
0: Πες το.
2: Είναι το Μαρτίνε στο κέντρο του Πειραιά, Ηρών Πολυτεχνείου και Σωτήρος.
3: Ουσιαστικά
2: είναι μια αυλή. Μια αυλή.
0: Είναι μια καλή καβάτζα, θα πω εγώ, Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Καβάτζα. Ναι.
0: Έτσι.
1: Καβάτζα.
3: Αν είσαι κουρασμένο, ένα από τι αποστάσει.
0: Είναι μια καλή καβάτζα και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι στο κέντρο του Πειραιά μια καλή καβάτζα.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Γιάννη Χατζηαλέξη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σα.
2: Καλή αρχή. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ.
0: Αντιδήμαρχο πολιτισμού.
2: Γεια σας.
3: Δεν έχουμε, δεν μαγειρέψαμε σήμερα.
1: Σήμερα δεν έχει τσουκάλι.
0: Σήμερα θα μας πεις εσύ το ή θα. Έχει ανεκδοτό. Ήρθες με ανεκδοτό.
3: Ένα μικρούλι έχω, μωρέ.
0: Πες το.
1: Ένα μικρούλι. Θα το ακούσουμε. Πάμε.
3: Πάει ένας που είναι λίγο τσιγκούνι σε μια κοπέλα για να βγουν να πάνε για φαγητό. Και όχι λίγο πολύ τσιγκούνι βασικά. Και πρώτο ραντεβού ήταν. Και τρώνε και τα λοιπά. Έρθει ο λογαριασμό. Λέει πόσο κάνει, λέει τέτοια. Αυτός λέει 70 ευρώ, λέει. Βγάζει η κοπέλα ένα 50 και ένα 20, πάει να πληρώσει και του και της κάνει. Ποπ, ποπ, ποπ, ποπ, ποπ. Είναι σκισμένο.
1: Εντάξει, γελάσαμε όμω.
3: Δεν θα γιάσκεψω. Γελάσκεψε, ε.
0: Γιατί μόνο για γέλια θα μπορούσε να
1: είναι.
3: Εννοείται.
1: Δεν πιστεύω να υπήρξε και
3: δεν μαγειρεύσατε σήμερα.
0: Οι κεφαλονίτες λένε είστε λίγο σπάγκι.
3: Ναι, είναι. Δεν τρέπονται.
1: Είναι, το επιβεβαιώνω.
3: Είναι λίγο.
0: Παρακαλώ πολύ τη Μαρία την Καρολάνη να πάρει τη γυναίκα του Τραφίλια να ρωτήσω στο πρώτο ραντεβού ποιο πλήρωσε.
1: Αν τα σκισμένα τα κάνω.
0: Και αν ήταν σκισμένα.
3: Είναι λίγο σφιχτή. Είναι λίγο σφιχτή η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι και πολύ φιλόξενη.
0: Αυτά ήταν λίγο.
3: Έτσι.
1: Παιδιά, παιδιά.
0: Λοιπόν, για πες μας για τον καιρό.
1: Σε καλό να
0: μας
1: βγει.
3: Δεν πιστεύω να βγει.
1: Έχουμε ένα λεπτό για τον καιρό. Για πες μας. Βροχή, τι λέει τώρα.
3: Λοιπόν, δύο πρόσωπα. Βόρεια θα έχουμε κεραυνούς και γαλάζι και στο νότο θα έχουμε λασποβροχούλες αύριο. Και η Αττική είναι μέσα στο νότο, όπως καταλαβαίνετε. Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε λασποβροχές. Και βορειότερα θα έχουμε χαλαζοκαταιγίδες. Μια μεταβολή εξπρες από αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα. Τίποτα, μία μέρα είναι. Κυριακή θα μείνει μόνο η σκόνη και το βράδυ θα φύγει και αυτή. Το μόνο που θα είναι φυσιολογικό αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι η θερμοκρασία που θα διατηρηθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ούτε θα ανέβει ούτε θα κατέβει, εκεί στους 23-24 βαθμούς, 26-27 κάποιες περιοχές εκεί στην κεντρική Ελλάδα. Άρα λοιπόν αύριο, κυρίως στερεά, στην αντιτική στερεά, στην Ατελοκρανία, στην Ήπειρο, με Μακεδονία, Θράκη, θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα έντονες βροχές και καταιγίδες. Ενδεχομένως θα έχουμε και χαλάζι για τους αγρότες, το λέω, και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο νότος θα έχει σκόνη με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από την Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα.
0: Ρε φίλε, αυτό που γίνεται στην Ιταλία που κάνει κρύο και ρίχνει χαλάζι και χιόνι.
3: Ναι, αυτό το σύστημα θα μας επηρεάσει εμάς, αλλά όχι με τόσες. Θα αλλάξει η κυκλοφορία της περιοχής. Εμείς θα επηρεαστούμε κυρίως όχι στην πτώση της θερμοκρασίας, με καταιγίδες και χαλάζι.
1: Okay.
0: Ανέμους.
3: Δηλαδή είναι το ίδιο σύστημα. Κοιτάξτε, έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους στο Ιόνιο στα 4-5 μποφόρ. Mm-hmm. Δυτική θα είναι στο Αιγαίο στα 6-7. Δεν θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
1: Ωραία. Καλά είναι αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργος Αλαφίλιας, ο άνθρωπός μας. Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Πίσω από την κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνος
1: Ρέκα.
0: Ενώ η Μαρία Καραουλάνη φρόντισε για τους καλεσμένους και τα πάντα όλα.
1: Αφροδίτη Σιμίτη τη Μουσικάρα.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς φεύγουμε.
0: Φεύγουμε και έρχεται ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ο καπετάνιος.
0: Έτσι, και θα είμαστε εμείς πάλι μαζί την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Τρεις και κάτι.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι η Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλη.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι τον Χολαργό, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Οι μη ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό από κόμβο Παιανίας μέχρι Κίμη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μικρότερες καθυστερήσεις και στην έξοδο για Λαμία. Ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, προβλήματα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το κόμβο Κηφισίας. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, την ώρα που ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν, τόνισε στο NBC ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε. Παράλληλα, άφησε εχμές ότι κάποιοι θέλουν να σύρουν ξανά την Ουάσιγκτον σε πόλεμο, ενώ σημείωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμπιστευτεί τους Αμερικανούς. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα προτού επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Εντολή για τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία, όπως αναφέρεται, αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία η σωρός ενός άνδρα πιθανότατα του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα. Η σωρός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκε ο 44χρονος, καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας. Για την υπόθεση έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής που συνεδρίασε σήμερα σε κλίμα έντασης μετά τη διαβίβαση στη Βουλή 5 δικογραφιών για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι 4 υποθέσεις αφορούν τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ η 5η αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για 2 δικογραφίες με τη θετική γνώμη μόνο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία. Το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα κληθεί την Τρίτη να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για τις 2 πρώτες υποθέσεις. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες των Σερών, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ένταση επικράτησε στον Προμαχώνα όταν αγρότες επιχείρησαν να στήσουν νέο μπλόκο στο Τελωνίο με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών. Από τα επεισόδια, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του. Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση του Λευκώνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Καλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Πειρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά Πειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, 15 Μαΐου, στο μέσον ακριβώς του μήνα. Εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, παρά τις, τα τερτύπια του καιρού. Έχουμε την ζέστη, έχουμε αφρικανική σκόνη. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Γιώργος ο Τσετραφίλια στη συνέχεια. Θα έχουμε και βροχές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, εάν και εφόσον δεν εργάζεστε, είναι πολύτιμο και πολύ αναμενόμενο. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας, τις απόψεις σας, τις εκτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι μα ό,τι θεωρείτε πως έχει σημασία, είτε από τα μεγάλα θέματα, είτε γενικότερα από αυτά που θίγουμε, είτε από άλλα που θεωρείτε πως δεν την χάνουν της προσοχής που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Εδώ στο 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το mail oner@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Φυσικά η εβδομάδα αυτή δισκογραφικά έχει μια τεράστια σκιά, μια πολύ μεγάλη σκιά, ένα πολύ μεγάλο θρήνο, μια πολύ μεγάλη πληγή. Καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάμε για την υπόθεση των δύο κοριτσιών εκεί στην Ηλιούπολη, που αν μη τι άλλο σοκάρει τους πάντες, κυρίως νομίζω, και να μου επιτρέψετε, εκείνους που έχουν παιδιά και μάλιστα σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες της εφηβείας, παιδιά που δίνουν την καθημερινή τους μάχη στα σχολιά, για εξετάσεις, στις δραστηριότητές τους, στα αθλήματά τους. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το άγχος τα κυριεύει, γιατί βγαίνουν σε μια κοινωνία που δεν φαίνεται να ικανοποιεί τα θέλω τους, τις προσδοκίες τους. Νομίζω ότι είναι μια συνολική αποτυχία, υπόθηκε νομίζω από πάρα πολλούς όλες αυτές τις ημέρες. Είναι μια συνολική αποτυχία των κοινωνιών μας, τέτοιου είδους θλιβερές ειδήσεις. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι πώς πορευόμαστε ως κοινωνία, πώς επιλέγουμε να πορευθούμε και πώς επιλέγουμε να προφυλάξουμε τα παιδιά από τις δυσκολίες, δεν λέμε να τα κάνουμε μαμόθρευτα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Προσπαθούμε να τα θωρακίσουμε, να το πω καλύτερα, απέναντι στις δυσκολίες, γιατί οι δυσκολίες είναι μες στη ζωή, αλλά και πώς μπορούμε να τους εμφυσίσουμε ελπίδα και προοπτική για το αύριο, για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να τα κάνει να είναι αισιόδοξα, να είναι με το χαμόγελο και να το περιμένουν ώστε να το χτίσουν μαζί η δική τους γενιά. Λοιπόν, έχουμε και τη Eurovision. Καλώς κακώς, αύριο είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού. Θυμάσαι νούμερο 42, 48, τι, 46. Α, 46. Καλά, μπορεί και να μην είναι. Δεν σε βλέπω και εσένα πολύ θερμό. Εν πάση περιπτώσει, ο Ακύλας θα δώσει το παρόν αύριο και η εκπρόσωπος της Κύπρου προκρίθηκε. Αύριο η μισή χώρα καθυλωμένη στις τηλεοράσεις, φαντάζομαι οι περισσότεροι, για να παρακολουθήσουν αυτό το πανηγυράκι του τραγουδιού, του ευρωπαϊκού τραγουδιού, το οποίο νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από την έννοια του τι σημαίνει τραγούδι, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, αν μη τι άλλο, σε όλους τους συμμετέχοντες. Και έπεσε, έχει γίνει ήδη τώρα, γιατί έπεσε ο Ακύλας από τη δεύτερη θέση που ήταν στα προγνωστικά, έχει πέσει στην τρίτη θέση. Δεν άκουσα πριν που είχαν και μια συνέντευξη και τα παιδιά, η Έλσα με τον Δημήτρη, δεν άκουσα ποιος ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Πάντως πρώτη πρέπει να παραμένει η Φιλανδία, έτσι, είναι η κοπέλα εκείνη με το βιολί. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε αν και εφόσον είστε στο τιμόνι. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στο λεκανοπέδιο. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το δελτίο των ειδήσεων. Να ξέρετε πως ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ρεύμα καθόδου.
από την Κηφισιά και κάτω μέχρι περίπου εκεί τον Κόκκινο Μήλο. Εκεί παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο πυκνύνει η ροή και ξανακλίνει πιο κάτω στο ύψος του Περιστερίου. Πυκνύνει η ροή μέχρι το Εγάλεο, ωστόσο τα βασικά σημεία είναι εκεί, στο Περιστέρι και από την Κηφισιά μέχρι το Κόκκινο Μήλο, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Στο ρεύμα της Ανόδου προς την Κηφισιά, από την Πειραιός πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει περίπου μέχρι την Αχαρνών. Δύσκολη κατάσταση στο Κηφισό. Γενικότερα, κοιτάξτε να είστε οπλισμένοι με υπομονή και να είστε όσο γίνεται περισσότερο ψύχρεμοι. Και αλλού υπάρχουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στην Αττική Οδό. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στο ρεύμα προς την... Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Παλαιοπαναγιά πιάνει το ποτηλιάρισμα. Αναδιαστήματα φτάνει δύσκολα μέχρι περίπου εκεί την... μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα δε προς το αεροδρόμιο, από την Εθνική μέχρι τουλάχιστον το Μαρούσι, πυκνύνει η ροή και πιο κάτω μέχρι σχεδόν το Γέρακα. Τα πράγματα είναι δύσκολα λοιπόν και στην Αττική Οδό, γι' αυτό κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι. Κατά τα άλλα, να ξέρετε πως έχει πολλή κίνηση στη Μεσογείο στο ρεύμα Ανόδου, από το κέντρο μέχρι περίπου το Χολαργό. Στην Κατεχάκη προς την Κηφισία, στην Κηφισία κυρίως στην Άνοδο, από την Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη και μετά εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Γενικά έχει αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι μποτιλιαρισμένη και η κάθοδος στην κάθοδο και η κάθοδος Βασιλής Σοφίας σχεδόν σε όλο το μήκος της. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχει και η Σταδίου και η Πανεπιστημίου και η Πειραιώς εκεί στον Γκάζι. Στην Παραλιακή επίσης ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς τον Πειραιά που πιάνει από, περίπου από την παραλία της Γλυφάδας λίγο πιο κάτω και φτάνει μέχρι τον Άλυμο, ενώ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα έχει μια ανάσχεση στο ύψος της Μαρίνας Φλίζου, μια λίγο πιο κάτω εκεί λίγο στο Παλαιό Φάλιρο και λίγο πριν από τον Άλυμο. Αυτά είναι τα σημεία που θα σας ταλαιπωρήσουν αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Είναι επίσης αρκετά φορτωμένη, Παρασκευή απόγευμα γάρ με καλοκαιρία το Σαββατοκύριακο όπως όλα δείχνουν. Να ξέρετε πως έχει πάρα πολύ κίνηση σχεδόν από το Βοτανικό Κήπο στην έξοδο της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 4 και 18 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα πια. Ευχόμαστε να προετοιμάσετε για το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το έχετε ονειρευτεί. Θα πούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα τι γίνεται και με το θέμα της Μέσης Ανατολής. Είχε πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Όσο μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και κάποια ασφαλή συμπεράσματα και να βγάλουμε κάποιες, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τουλάχιστον από τις δηλώσεις των αξιωματούχων και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί ειδικά με τον Τραμπ, νομίζω πως οι περισσότεροι από εσάς το έχετε συνειδητοποιήσει, δεν βγάζεις άκρη με αυτά που λέει, δεν βγάζεις καμία άκρη. Τίποτα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί, πού ακριβώς το πάει. Άλλα λέει τη μια μέρα, άλλα λέει την άλλη, αλλά είπαμε είναι ο πλανητάρχης. Φανταστείτε τώρα λοιπόν πόσο επικίνδυνο είναι ο πλανητάρχης, ο άνθρωπος που θεωρητικά είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος του πλανήτη, να έχει μια τέτοια, να έχει τέτοιες τοποθετήσεις και πολλές φορές αντικρουόμενες, να παραδοξολογεί στο δημόσιο διάλογο και για τέτοια ζητήματα όπως είναι ένας πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού. Έχει γίνει μεγάλος δώρος και με την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά, για να δούμε λίγο και τα της πολιτικής. Και καταλαβαίνετε ότι οι τόνοι θα ανεβαίνουν και οι προσωπικές επιθέσεις θα πληθαίνουν όσο πάμε προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε γίνουν κανονικά στην ώρα τους, είτε έρθουν λίγο πιο κοντά, γιατί αυτά είναι τα πιο πιθανά σενάρια πια. Νομίζω αυτό λένε όλοι οι πολιτικοί συντάκτες που τα ξέρουν καλύτερα αυτά τα πράγματα. Έρχονται πιο κοντά οι εκλογές. Τώρα θα είναι το Μάρτιο, θα είναι τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ, δηλώνω αναρμόδιος έτσι. Πάντως οι προσωπικές επιθέσεις και τέτοιες υψηλού τόνου αντιπαραθέσεις θα έχουμε συνέχεια το επόμενο διάστημα. Τώρα έχουμε αυτό το σπίτι του κ. Ανδρουλάκη που τον νίκιαζε στο δημόσιο. Είχαμε και το πόθεν έσχεση. Στο πόθεν έσχεση, τι αστείο, ρε παιδιά. Καλά, το πόθεν έσχεση. Η αλήθεια είναι πως όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά και το ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, νομίζω πως έχουμε χάσει πια κάθε ενδιαφέρον για το πόθεν έσχεση, που δεν έχει καθόλου πόθεν φυσικά, μόνο έσχεση είναι. Αλλά είχε το αστείο το αυτή η ιστορία με το 1 εκατομμύριο ευρώ που ήταν σε τράπεζα του εξωτερικού και τα ξέχασε ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη. Να ξέρετε ότι και εμένα μου έχει τύχει με 10 ευρώ στην τσέπη του παντελονιού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 4 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος του τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους, για την ραδιοφωνική τους συντροφιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον μισό λεπτάκι, ναι, την Πέπη, τη Βασιλική. Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Μαρία και στην Αθηνά. Και ο Στάθης εδώ στη συντροφιά μας, από τους σταθερούς μάλλον της παρέας, για να ακριβολογούμε. Άρωμα εκλογών για το φθινόπωρο, λέει ο Στάθης. Α, και μας λέει κιόλας, και έχει δίκιο, γιατί το ψάξαμε εδώ και με τον Κωνσταντίνο, είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, έτσι. Εμείς είχαμε μείνει κάπου στο 46ο, αλλά έχει 70 χρόνια ιστορία η Eurovision. Τώρα, τι ιστορία είναι αυτή, μέχρι πότε μπορεί να θεωρηθεί ιστορία και μετά να θεωρηθεί γελιότητα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά να ξέρετε πως όλα αυτά ουσιαστικά αποτυπώνουν, αντικατοπτρίζουν και την κατάσταση στις κοινωνίες, έτσι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Κλείνει η παρένθεση, είναι ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision, στον οποίο αύριο συμμετέχουμε με το τραγούδι του Ακύλα Φέρτο. Μας λέει εδώ λοιπόν ο Στάθης, η ελληνική πολιτεία διαφορεί παγερά για τον τομέα της ψυχικής υγείας νέων και μεγαλύτερων. Επιπλέον το ανθρωποφάγο σύστημα των πανελληνίων και της φροντιστηριοποίησης του σχολείου καλά κρατεί. Την ίδια ώρα η ζωή γίνεται όλο και ακριβότερη, περιθωριοποιώντας τους μη έχοντες. Μια ενδεχόμενη αποτυχία στις Πανελλήνες μπορεί να μην είναι ολέθρια για όλους, για κάποιους όμως είναι, λέει ο Στάθης. Φαντάζομαι, Στάθη μου, όμως ότι συμφωνείς πως δεν αρχίζει ούτε τελειώνει η ζωή. Και αυτό πρέπει να το δώσουμε στα παιδιά να το καταλάβουν. Μάλλον, όχι απλώς να τους το λέμε, να τους το εξηγήσουμε, να το βιώσουν, να το νιώσουν ότι δεν τελειώνει η ζωή, ούτε αρχίζει η ζωή στις εξετάσεις. Είτε είναι οι Πανελλήνιες, είτε είναι οι εξετάσεις στο σχολείο, οι προαγωγικές, είτε είναι οι εξετάσεις κάποια στιγμή στον χώρο της δουλειάς. Γενικά δεν τελειώνει και δεν αρχίζει πουθενά η ζωή. Η ζωή έχει άπειρες, σαφέστατα, μπορεί να δυσκολέψουν κάποια πράγματα, μπορεί να μειωθούν κάποιες επιλογές. Ναι, θα συζητάμε όλα αυτά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή πουθενά. Φαντάζομαι συμφωνείς σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα έχω μια ένσταση με το ολέθριες. Ας είπω όπως δείχνουν τα πράγματα και για τη νέα γενιά κυρίως. Ίσως τελικά απομακρύνεται η βεβαιότητα, η επαγγελματική αποκατάστασης από τις σπουδές και τα πτυχία. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δεδομένα, έτσι, που βγαίνουν κάθε χρόνο. Και τα γύρω σου. Τι μας λείπει κυρίως. Μας λείπουν οι γιατροί και δικηγόροι, μας λείπουν οι υδραυλικοί και μπογιατζίδες. Λέω εγώ τώρα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει κάποιο παιδί που δεν έχει κλείσει εκεί να πάει εκεί. Εννοείται αυτό, έτσι. Και εννοείται ότι πρέπει να πάμε στη τραγούδι.
5: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4:30. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, άκρος ενημερωτική, τίτλοι ειδήσεων. Βίρον Βίκτορ Σαμουήλ. Βίρον, όχι, Βίκτορ. Μην το αλλάξουμε και όνομα του ανθρώπου. Νέο παιδί είναι, βέβαια, έχει τη δυνατότητα.
1: Πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Εντάξει, ο Χατζής σου λέει διάφορα χειρότερα, έτσι. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο των ειδήσεων, για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την. Με τη διαφορά, με την αλλαγή χρήσης σε διάφορα κτίρια που συνδέεται και με την υπόθεση της Golden Visa και υπάρχουν διάφορες ενστάσεις έτσι και διάφορα ερωτήματα αλλά και διάφορες ανησυχίες στον χώρο της συγκεκριμένης αγοράς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση του Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στην υπόθεση με τις δύο νεκρές 17χρονες που έπεσαν από εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το απόγευμα ξεκινά το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Ένταση στον Προμαχώνα μεταξύ αγροτών των Σερών και της αστυνομίας. Έγινε χρήση χημικών, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Συνεχίζουμε 4 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 όπως κάθε Παρασκευή. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας. Τις στέλνουμε και αυτές. Πυροδοτούν το διάλογο και μπορεί να μας βγάλουν να μας βγάλει αυτός ο διάλογος σε ένα κοινό συμπέρασμα. Και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες και ενδεχομένως μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Κύριε Μπάκα, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλό απόγευμα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Εκκρεμούσε αυτή η κουβέντα μας γιατί δεν προλάβαμε να την κάνουμε την προηγούμενη Παρασκευή. Έχει να κάνει με την Golden Visa και όλη την επίδραση που έχει αυτή η συγκεκριμένη ιστορία στο χώρο των κατοικιών, της αλλαγής χρήσης κάποιων κτισμάτων κτλ. Και επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά όλα αυτά, θα ήθελα να μου πείτε, να μας τα κάνετε τάλιρα που λένε, να τα καταλάβουμε κι εμείς.
1: Να αναφέρουμε το εξής. Ότι δεν υπάρχει χώρα η οποία δεν θέλει να υπάρχουν επενδύσεις όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία της. Ο στόχος όμως είναι πάντα, αντί να μπούμε σε διαδικασία να μα κατευθύνουν επενδυτές, να κατευθύνουν εμείς τους επενδυτές στις περιοχές που πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Που το χρειάζονται, έτσι. Και μάλιστα, καλά κάνετε και το διαχωρίζετε το επενδυτικό ενδιαφέρον με το κοινωνικό αποτύπωμα αυτού του ενδιαφέροντος.
1: Σαφώς. Να φέρουμε το εξής. Ότι η Golden Visa ξεκίνησε στη χώρα μας το 2013. Είδαμε ένα μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον να καταγράφεται κυρίως από πολίτες τρίτων χωρών λόγω της Golden Visa. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των πολιτών ήταν κυρίως από την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι αποτελούν περίπου το 40-50% των επενδυτών από τρίτες χώρες που στοχεύουν και στόχευαν στην Golden Visa. Mm-hmm. Παράλληλα, είδαμε ότι το 80% των επενδυτών ήταν κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αττικής. Αρχικά στις περιοχές των νοτιών προαστίων και μετά άρχισαν να μετακινούν το ενδιαφέρον και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα να αλλάζουν τα όρια. Θυμάστε ότι το Golden Visa ήταν πανελλαδικά κατ' ελάχιστο το ποσό των 250.000 ευρώ για αγορά κατοικίας. Mm-hmm. Μετά είδαμε την κυβέρνηση να αλλάζει τα όρια και να αναφέρει ότι το όριο πλέον θα αυξηθεί στις περιοχές των νοτιών προαστίων και μετέπειτα στις περιοχές των δυτικών προαστίων και του Πειραιά. Αυτό όμως το μεταβατικό χρονικό διάστημα έγινε το εξής. Αν θυμάστε αρχικά, όταν ήταν να αυξηθεί το όριο στις περιοχές των νοτιών προαστίων, αφήσαμε ένα διάστημα περίπου 8 μηνών. Θυμάμαι, ήταν Ιανουάριο τότε που συζητάγαμε την αύξηση ορίου και η αύξηση ορίου έγινε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Mm-hmm. Αποτέλεσμα, στο μεσοδιάστημα, μεγάλο πλήθος επενδυτών έσπευσαν μαζικά να μπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν ακίνητες στις περιοχές των νοτιών προαστίων με όρεξη 250.000. Επομένως, στις περιοχές αυτές τι καταγράψαμε? Καταγράψαμε ραγδαία αξιοτιμών τιμών πώλησης. Για ποιο λόγο? Διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο ποσοστό επενδυτών έσπευσαν να προλάβουν την αλλαγή ορίου αύξησης στην Golden Visa. Μετά από ένα χρόνο ακριβώς, είδαμε ακριβώς το ίδιο. Ανακοινώνει η κυβέρνηση την αύξηση των ορίων σε 6-7 μήνες στις περιοχές των δυτικών προαστίων και του Πειραιά. Επομένως, εκεί που το όριο ήταν 250.000 ευρώ, θα ανέβαινε στους 800.000 ευρώ. Επομένως, είδαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Δηλαδή, μεγάλο ποσοστό επενδυτών να σπέβδουν μαζικά στις συγκεκριμένες περιοχές σε σύντομο χρονικό διάστημα για να προλάβουν να αποκτήσουν
0: την Golden ήταν
1: Visa με 250.000.
0: Όταν προαναγγέλλεται κάτι, να γίνεται άμεσα αυτή η αλλαγή, έτσι δεν είναι?
1: Το λογικό αυτό είναι, αλλά δυστυχώς εμάς στη χώρα μας, όπως και στις δαϊκούρες μισθώσεις, δεν αλλάζω την κουβέντα, κάνουμε ακριβώς το ίδιο και αντί να δούμε μείωση της δυναμικής, είδαμε αύξηση της δυναμικής. Δηλαδή, ό,τι έλεγε η αγορά, ακριβώς αυτό έχει γίνει. Τώρα τι συνέβη? Πλέον το όριο της Golden Visa είναι 800.000 ευρώ στην περιφέρεια Αττικής και 400.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιφέρειες εκτός των περιοχών που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους, δηλαδή Μύκονος και Τέλεια Νησιά, όπως mm-hmm. και Θεσσαλονίκη 800.000. Αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι. Το παραθυράκι λέγεται αλλαγή χρήση ακινήτων. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στη διαδικασία και αγοράσει ένα ακίνητο το οποίο ήταν επαγγελματικό και το κάνει οικιστικό, μπορεί να πάρει Golden Visa στο ποσό 250.000 ευρώ. Όμως τι βλέπουμε πλέον? Βλέπουμε μια μαζική κινητικότητα πλέον σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών, Άγιος Ελευθέριος, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Κολωνός, Πλατεία Βικτωρίας, Πλατεία Αττικής, να υπάρχει Πειραιά, αυτή τη στιγμή Καλυθέα συγκεκριμένα, Περιστέρι πλέον και περιοχές του Ήλιου και Αγίου Αναργύρου, να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, κάποιος να βρει ένα κίνητο επαγγελματικό, δηλαδή γραφειακούς χώρους ή αλλιώς ένα βιοτεχνικό, βιομηχανικό,
0: και να μετατρέψει
1: εκεί. Να μετατραπεί αυτό σε κατοικία και έτσι ώστε να δοθεί η Golden Visa στον επενδυτή από τη χώρα στο ποσό των 250.000 ευρώ.
0: Αυτό γίνεται με στόχευση, υποτίθεται, και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
1: Εδώ η στόχευση γίνεται με τη λογική το να μην υπάρξει, να μην πειράζουμε το οικιστικό απόθεμα που έχουμε, έτσι ώστε να μην πιέζονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης σε κατοικίες οι οποίες θα μπορούσε να αγοράσει κάποιος πολίτης στη χώρα μας, έτσι ώστε να μην αυξάνονται τιμές. Ενώ παράλληλα να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επενδύουν στη χώρα μας, να παράγουμε νέο οικιστικό απόθεμα που ουσιαστικά στοχεύει κατά κύριο λόγο στους συγκεκριμένους επενδυτές. Εδώ αναφέρουμε δύο πράγματα. Αναφερθήκαμε στην αρχή για το θέμα των επενδυτών από τέτοιες χώρες που ψάχνουν να βρουν ακίνητα ολόκληρα κτίρια, που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε και μεμονωμένες κινήσεις, κυρίως σε ισόγεια καταστήματα, δηλαδή μαγαζιά σε μη εμπορικές πιάτσες, δηλαδή περιοχές που δεν έχουν ενδιαφέρον, δεν βλέπουμε το σπίτι ακίνητο αυτό να νοικιάζεται ή να πωλείται εύκολα, να αλλάζουν τη χρήση πολλές φορές και να το κάνουν κατοικία έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν την Golden Visa. Εδώ δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα. Θα μου πείτε, κύριε Μπάκα, είναι σωστό αυτό που γίνεται, είναι θετικό, είναι λάθος. Θα σας πω, σωστό είναι ότι γίνεται. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε κάτι. Ότι όταν υπάρχουν αυτές οι μαζικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, επηρεάζουμε τις αξίες της περιοχής γενικότερα. Γιατί αν κάποιος αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Μεταξουργείου ή στην πλατεία Αττικής ή στην πλατεία Αμερικής αγοράζει ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα με 250.000, δηλαδή λίγο περισσότερο από 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αντιλαμβάνεστε αυτές οι αξίες αύριο το πρωί που θα πάρει στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δούμε να αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες των συγκεκριμένων περιοχών. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι αυτά τα συμβόλαια εγγράφονται κανονικά στο κτηματολόγιο και την επόμενη μέρα το οποίο θα κάνουμε την διαδικασία όλη που απαιτείται για να βγάλουμε τις αντικειμενικές αξίες σε ένα περιοχή, θα δούμε ένα ραγδαίο αύξηση αντικειμενικών αξιών που είναι άμεσα συναρτώμενοι και συνεδεμένοι στις αντικειμενικές αξίες με πάρα πολλούς φόρους, τουλάχιστον 12 φόρους και επιδόματα που συνδέονται. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν κατανοώ το εξής. Εφόσον έχουμε στοιχεία που αναδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών από τέτοιες χώρες δεν στοχεύουν στην ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν εδώ για να μείνουν. Ήρθαν να αποκτήσουν την Golden Visa, να μπορούν να έρχονται όποτε θέλουν, όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, αλλά θέλουν την ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες Σέγγεν. Για ποιο λόγο δεν τους είπαμε το εξής? Ξέρετε κάτι, εφόσον αποκτάς μια Golden Visa με 250.000 ευρώ σε ένα κύριο το οποίο ήταν κλειστό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό και το κάνεις οικιστικό και καλά έκανες και το έκανες, δεν είναι κακό αυτό. Για ποιο λόγο αυτό το ακίνητο να μην βγαίνει στην αγορά με μια τιμή πιο προσιτή? Δηλαδή, να λέγαμε, ξέρετε κάτι, κύριοι, εφόσον αποκτάς Golden Visa με 250.000 και όχι με 800, που ουσιαστικά είναι το όριο αυτή τη στιγμή στο νομοθετή, αυτό το ακίνητο να βγαίνει στην αγορά, εφόσον δεν υπάρχει ιδιοκατοίκηση, να βγαίνει στην αγορά με ένα ενίκιο φτηνότερο από ό,τι αυτή τη στιγμή βγαίνει
0: σε άλλα ακίνητα. Το ερώτημα δεν έχετε απαντήσει. Δεν έχετε δώσει απάντηση στο ερώτημα.
1: Απαντήσεις γενικά δεν παίρνουμε, να ξέρετε, όσον αφορά την Golden Visa. Και θα σας αναφέρω και το εξής συγκεκριμένο. Αυτό δεν είναι απλά να βάλουμε ένα πλαφόν στα ενίκια. Δεν έχουμε τόσο πλαφόν. Τι είναι, εφόσον κάποιος μπορεί με το 1/4 εισαγωγικά ή το 1/3 του ποσού να αποκτήσει την Golden Visa, και καλά κάνει ο άνθρωπος εδώ και πάλι και το κάνει, για ποιο λόγο δεν έχετε η πολιτεία να βάλει ένα κοινωνικό αποτέλεσμα.

0: Είναι κατοικίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλα για φοιτητές και να μισθώνονται με ένα φτηνότερο ενίκιο, να μπουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν ακίνητα σε περιοχές εκτός του νομού Αττικής, στα Χανιά, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, οπουδήποτε υπάρχει στεγαστική πίεση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κατοικίες κατάλληλα για φοιτητές στη νέα ζευγάρια με ένα ποσοστό ενίκιο. Γενικότερα, εγώ θεωρώ πλέον ότι είμαστε μια χώρα που ακολουθούμε τον επενδυτή. Δεν το κατευθύνουμε. Αντιθέτως, να πω η Ισπανία. Ότι όταν υπήρχε ο COVID, η εποχή του COVID, απαγόρευσε, να ξέρετε, την αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών με στόχο την Golden Visa και τους επέτρεψε αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές την αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Επειδή υπήρχε το κλείσιμο των καταστημάτων και υπήρχαν η μείωση των αξιών, είδαμε εκείνο το χρονικό διάστημα να μειώνονται οι αξίες σε εμπορικά καταστήματα και για να μην μειωθούν οι αξίες, η Ισπανία αντέδρασε πάρα πολύ άμεσα και λέει: ξέρετε κάτι, θέλετε να αποκτήσετε αυτή τη στιγμή Golden Visa μόνο καταστήματα εμπορικά σε αυτές τις περιοχές.
1: Δηλαδή, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο
0: ακριβώς.
1: Το επενδυτικό, παύλα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό. Εννοείται. Δεν το δαιμονοποιούμε.
0: Άλλος είναι ο επενδυτής που έχετε και στοχεία και αγοράζει ακίνητα στην Ελλάδα με στόχο την επένδυση και την απόδοση. Και άλλος είναι ο επενδυτής ο οποίος στοχεύει στην απόκτηση της Golden Visa. Και τους δύο τους χρειαζόμαστε, αλλά αυτός που μας έχει ανάγκη για την Golden Visa, σε εισαγωγικά τη λέξη ανάγκη, θα μπορούσαμε να δημιουργούμε και ένα κοινωνικό αποτύπωμα τη στιγμή που είμαστε μια χώρα σε βαθιά στεγαστική κρίση.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Παναδικού Δικτύου η Real Estate. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε δύο νότες για να τα χωνέψουμε και λίγο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 5, πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Γιώργο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ζωηρεύει λίγο η άνοιξη. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα για το Σαββατοκύριακο, με την έννοια ότι θα έχουμε μεταφορά σκόνη στα κεντρικά και νότια και κάποιες λασποβροχές, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε καταιγίδες και καλάζι. Αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα λοιπόν.
7: Με ένα άστατο πρόσωπο, ας πούμε.
8: Σωστά. Και δύο πρόσωπα θα έλεγα, έτσι. Γιατί θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια και τη Βόρεια Ελλάδα, και βροχές, λασποβροχές στην Αθήνα αύριο το μεσημεράκι, στην Πελοπόννησο, αλλά και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.
7: Α, και στην Αθήνα αύριο το μεσημέρι βροχούλα, ε.
8: Λασποψυχάλες θα έλεγα.
7: Μάλιστα.
8: Λασποψυχάλες, μην πλύνει τα μάξι κτλ. Να πω ότι στη Βόρεια Ελλάδα ενδεχομένως θα έχουμε και φαινόμενα τα οποία να συνοδεύονται από χαλάζι και από κεραμική, και να έχουν έντονη κεραμική δραστηριότητα. Το λέει για τους αγρότες μας αυτό εδώ. Και να σας πω επίσης ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει στα φυσιολογικά επίπεδα. Δεν πρόκειται να μεταβληθεί ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και στους 24-25 βαθμούς. Θα δούμε και έτσι, άντε, θα δούμε και άνα 26-27. Καλές οι θάλασσες, βορειαδάκι θα έχει στο Ιόνιο και νοτιοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο στα 6, ίσως και 7 μπουφόρ στα πιο νοτιότερα τμήματα. Και να σου πω ότι την Κυριακή θα είναι έτσι μια μέρα μεταβατική, γιατί θα περιοριστούν τα φαινόμενα και θα έχουμε λίγη σκόνη μέχρι το βράδυ και από εκεί και ύστερα θα φύγει. Πάντως να σου πω ότι και τις επόμενες
7: Από πότε θα φύγει σκόνη?
8: Από την Κυριακή το απόγευμα προς το βράδυ.
7: Μάλιστα.
8: Και επίσης να σου πω ότι όλη η εβδομάδα και η επόμενη οδεύοντας τώρα σε νομίζω ότι είναι 20, του Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου, φαίνεται να πηγαίνει έτσι με καλές, με ανοιξιάτικες συνθήκες και με θερμοκρασίες ήπιες για την εποχή.
7: Τι θυμάστε τη γιορτή για τη σηκώνη στα χαλιά Σε έχει προγραμματίσει η γυναίκα να σηκώσει τα χαλιά.
8: Όχι, αλλά ένα το κρατούμενο. Αλλά είναι, άκουτε να δεις τώρα και το θυμάμαι. Πολλοί δεν έχουν αυτή τη γιορτή. Εμείς, 21 Μαΐου είναι η Ένωση των Ιταλίων με την Ελλάδα. Πάντα είχαμε μια αργία.
7: Μάλιστα.
8: Στην Κεφαλονιά που έχω μεγαλώσει, όπως ξέρεις, είχαμε παρελάσει κτλ. Οπότε θεωρούμε μεγάλη γιορτή εμείς. Οπότε πάντα όταν πλησιάζει, την μνημονεύω να σου πω την αλήθεια.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
8: Το ανέβατο πείμα το άκουσες στα παιδιά.
7: Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα καλά και ήθελα να σε ρωτήσω να μου το επαναλάβεις. Είμαι στη σίγουρη ότι θα το πιάσω. Θα το ακούσω, θα το πιάσω κιόλας. Για πες.
8: Εννοείται. Είναι ένας ο οποίος είναι έτσι πολύ σφιχτός με τα λεφτά, τσιγκούνι θα έλεγα αρκετά.
7: Ναι.
8: Και τότε ο ραντεβού βγάζει μια κοπέλα για φαγητό κτλ. Αφού τρώνε όλα καλά και όλα ωραία, έρχεται λογαριασμό και λέει πόσο είναι, λέει αυτός, λέει το σερβιτόρο, λέει 80 ευρώ. Βγάζει η κοπέλα να πληρώσει και εκεί που πάει να δώσει τα λεφτά, κάνει αυτός, οπ, είναι σκισμένο. Γεια σας, Χαρασταγγλίδακο.
7: Ρε Γιώργο, γιατί μας το κάνεις αυτό. Και είχα έξω το κουδάκι πριν και έλεγε, τι εννοούς είναι σκισμένο, τι εννοούς.
8: Το εξήγησα όμως.
7: Και γέλασε.
8: Και μετά γέλασε, ναι.
7: Από υποχρέωση. Εγώ ρουφιάλος δεν είμαι, αλλά μάλλον από υποχρέωση.
8: Ένωσε άσχημα, ναι.
7: Γεια σου Γιώργο μου, καλώ από τον Κυριακό. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Αλφα Ρέιντιο 989 για την πρόγνωση του καιρού. Έτσι εκεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασία. Κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση, 24-25 βαθμούς. Άστατος όμως ο καιρός. Θα έχει και κάποιες λάσπες προβροχές και εδώ αύριο το μεσημέρι στην Αττική, γιατί έχει αφρικανική σκόνη. Από τον Κυριακή το βράδυ προς Δευτέρα πρωί φυσάει και φεύγει αυτή η σκόνη. Βόρεια Ελλάδα θα έχει πιο πολλές έντονες βροχές και κεραυνικές και κεραυνούς, θα έχει και χαλάζι. Οπότε κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο προετοιμασμένοι. Λοιπόν, να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα τις κυκλοφορίες, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου για όλους όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι. Παραμένει δύσκολος ο Κηφισός στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, από την Καλυφτάκη και κάτω μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, πυκνή είναι η ροή των οχημάτων μέχρι το Εγάλεο. Το βασικότερο όμως πρόβλημα παρατηρείται από εκεί, από την Καλυφτάκη μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, από την Πειραιός μέχρι περίπου την Καλάρη, πυκνή είναι η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός παραμένει δύσκολη εκεί από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούσι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων μέχρι την Εθνική. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κυρίως το κομμάτι από την Εθνική μέχρι το Μαρούσι είναι πιο φορτωμένο. Στην κάθοδο της Κηφισίας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στην άνοδο, στην κάθοδο και εκεί στο ύψος Πανόρμου, συγγνώμη, στο ύψος Κατεχάκη, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Φιλοθέη. Στο κέντρο η άνοδος Αλεξάνδρας έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας Σταδίου και η κάθοδος Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Μεσογείο δεν έχει κανένα φοβερό πρόβλημα και η παραλιακή είναι σαφώς βελτιωμένη. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά έχει πολύ αυξημένη κίνηση από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο έχει έτσι αυξημένη κίνηση. Και η έξοδος λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου είναι βελτιωμένη, ωστόσο παραμένει αρκετά αυξημένη κίνηση εκεί στο σημείο, από το Δαφνί και πάνω, μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Κιστού προς τον Σκαραμαγκά.
9: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις, φτάνουμε στις 5, φτάνουμε στην κορυφή της ώρας και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Φυσικά εσείς παραμένετε εδώ για την ενημέρωσή σας, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Είπαμε και στην αρχή της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας ότι υπάρχει μια τεράστια σκιά, ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο πάνω από τη χώρα με αφορμή την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Λιούπολη. Μια είδηση που νομίζω ότι από την οποία σφίχτηκε η καρδιά όλων, κυρίως όλων όσων έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και δοκιμάζονται, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας και να ακούμε τους ειδικούς για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε τους φόβους τους, τις ανασφάλειές τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, για το πώς μπορούμε να τα στηρίξουμε, για το πώς μπορούμε να διαβάσουμε τα όποια μηνύματα που μπορεί να είναι ανησυχητικά. Μείνετε εδώ, θα τα συζητήσουμε συνέχεια με τους ειδικούς όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στη Λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας μέχρι Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατία στις Αχαρνές έως κόμβο Κηφισίας. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αποχώρησε σήμερα από το Πεκίνο, απειλώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τελευταία πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη. Όπως είπε, συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτζή ξεκαθάρισε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε. Παράλληλα, άφησε εχμές ότι κάποιοι θέλουν να σύρουν ξανά την Ουάσιγκτον σε πόλεμο, ενώ σημείωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμπιστευτεί τους Αμερικανούς, γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα προτού επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη μέρα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με λιβανική εφημερίδα προσκύμενη στη Χεσμπολάχ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της ακεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εντολή για τη διενέργεια επίγουσας προκατακτικής έρευνας για την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία όπως αναφέρεται αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία η σωρός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα. Η σωρός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα. Στο μεταξύ προφυλακίστηκε ο 44χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας. Για την υπόθεση έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής που συνεδρίασε σήμερα σε κλίμα έντασης μετά τη διαβίβαση στη Βουλή 5 δικογραφιών για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι 4 υποθέσεις αφορούν τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ η 5η αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για 2 δικογραφίες στάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία. Το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα κληθεί την Τρίτη να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες των Σερών, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ένταση επικράτησης των προμαχών όταν αγρότες επιχείρησαν να στήσουν νέο μπλόκο στο Τελωνείο, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών. Από τα επεισόδια, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του. Δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων, αποτελούμενο από 24 μέλη με αλληλένδετη κλιματική δράση σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία, εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάδας, συνελήφθησαν 18 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ηλικίες από 18 έως 40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 3 μέλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρους στο νότιο Εβοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Επηρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς ανατολικά περιοδικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε μέρος δεύτερον, 5 και 6 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Φυσικά η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς στην παρέα μας εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τα ερωτήματά σας, εάν και εφόσον μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς ή οι καλεσμένοι μας. 212-212-4800 για το τηλεφωνικό μας κέντρο, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας προαγγείλαμε, στη συζήτηση που θα έχουμε με την κυρία Ευαγγελίνα Τζίμα. Είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κυρία Τζίμα, καλό σας απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε, γιατί καταλαβαίνετε πως σε μια τόσο πολύ δύσκολη συγκυρία, για όλους όσοι έχουν παιδιά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες της εφηβείας, επανέρχονται, δεν λέω ότι τίθενται για πρώτη φορά, επανέρχονται πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα για το πώς πρέπει να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις. Να ξεκινήσω κάτι για έτσι να βοηθήσουμε απλώς τη συζήτηση για να την ξεκινήσουμε. Είναι δεδομένο ότι η εφηβεία είναι μια ευαίσθητη περίοδος και είναι δεδομένο ότι έχει μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, έτσι δεν είναι?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι μετά τα τελευταία πολύ πολύ δυσάρεστα συμβάντα έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας, από το πόσο αόρατες μπορεί να είναι, πόσο μάλλον σε μια περίοδο όπως είναι η εφηβεία. Που εντάξει, γνωρίζουμε ότι όπως είπατε χαρακτηρίζεται από πολλές ψυχολογικές διεργασίες, αλλά αυτό που είναι το χαρακτηριστικότερο αυτής της περίοδου είναι ότι αλλάζουν πολλά πράγματα σε βιολογικό, σε γνωστικό, σε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε όλες αυτές οι μεταβολές που καλούνται να διαχειριστούν οι έφηβοι είναι σαν μια ορμονική βόμβα, να το πω έτσι, μέσα στη δική τους ψυχή και συνδέεται με μια πολύ μεγάλη ευαλωτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δυσκολία που μπορεί να εμφανίζει ένας έφηβος είναι διαταραχή, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αμέσως να αναζητήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ προσοχή όταν παρατηρούμε ότι κάποιες συμπεριφορές επιμένουν, μεγαλώνουν, αυξάνεται η έντασή τους, αυξάνεται η συχνότητά τους. Οι έφηβοι χαρακτηρίζονται από μια πολύ μεγάλη ανάγκη τους να ανήκουν σε μια ομάδα συνομιλίκων. Είναι αυτή η χρονική περίοδος κατά την οποία οι συνομήλικοι είναι τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή τους. Φεύγουν από την οικογένεια και κάνουν αυτό το βήμα εξόδου προς την ενήλικη ζωή, η οποία πρώτο βήμα για να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά σε αυτήν την ενήλικη ζωή που ονειρεύονται είναι να ανήκουν σε μια ομάδα συνομιλίκων.
3: Και αυτή τούτη την προσπάθεια να μπουν σε αυτές τις ομάδες των συνομιλίκων τους, σαφέστατα δεν πρέπει να προσπαθούμε εμείς οι γονείς να την περιορίζουμε, έτσι δεν είναι?
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ χαρακτηριστικό σημείο αυτής της περίοδου είναι η ανάγκη για αυτονομία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπλοκή από το σπίτι και ένας πολύ μεγάλος περιορισμός, αυτή τους η ανάγκη και αυτό το αίσθημα για αυτονομία περιορίζεται αρκετά. Όταν περιορίζεται η αυτονομία τους, είναι ουσιαστικά σαν να περιορίζεται η ανάγκη τους να βρουν την ταυτότητά τους. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να διευκρινίσω ότι οτιδήποτε συζητούμε γίνεται σίγουρα έτσι με αφορμή αυτό το συμβάν, αλλά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ούτε ερμηνεία, ούτε κάποια υπόθεση για το τι μπορεί να συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Κάθε σπίτι είναι μοναδικό.
3: Εννοείται, εννοείται. Και κάθε ξεχωριστό. Παιδί είναι ξεχωριστό και οι γονείς είναι ξεχωριστοί. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς προσπαθούμε να εχνηλατήσουμε μια γενικότερη κατάσταση για το.
4: Έτσι.
3: Είπατε, ας πούμε, για νωρίτερα, ότι πολλές φορές όλες αυτές είναι αόρατες. Και λέω τώρα, ο μέσος γονιός αναρωτιέται, σου λέει, πώς μπορώ να αντιληφθώ ότι κάτι τρέχει στο μυαλό του παιδιού μου που μπορεί να το οδηγήσει ενδεχομένως σε δυσάρεστες, ας πούμε, επιλογές.
4: Μετά τη δημοσίευση όλων αυτών των συμβάντων, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που έγινε στο γραφείο μας αυτή την εβδομάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να καταλάβουμε ότι το παιδί μας δυσκολεύεται, τι μπορούμε να κάνουμε για να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει και να το βοηθήσουμε περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό η πιο σημαντική συμβουλή, η πιο σημαντική έτσι, δύναμη που μπορώ να δώσω στους γονείς είναι η ανάγκη τους να δημιουργήσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορούν να κάνουν για τη σχέση τους με τα παιδιά τους και για την ψυχική υγεία και τη δική τους και των παιδιών τους. Μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οποία το παιδί θα νιώθει όχι ότι πρέπει.
3: Που σίγουρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά σίγουρα δεν περιμένουμε να τη χτίσουμε στα χρόνια της εφηβείας. Θα πρέπει να έχει, υπάρχει πολλή δουλειά από πιο μικρές ηλικίες, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι. Πολύ ωραία. Όχι, δεν χτίζεται από τη μία στιγμή στην άλλη κατά την περίοδο της εφηβείας. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ξεκινά από τα πρώτα βήματα του παιδιού στον κόσμο. Και η σχέση εμπιστοσύνης δεν σημαίνει ότι ένα παιδί, ιδιαίτερα ένας έφηβος, πρέπει να μαρτυρά σε πολλά εισαγωγικά και να λέει κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή του στους γονείς του. Όπως είπαμε, η αυτονομία είναι απαραίτητη. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι οι γονείς να μπορούν να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γενικότερα στη ζωή του παιδιού, τι το απασχολεί σε πολλαπλά επίπεδα. Σε μαθησιακά, σε κοινωνικά, σε ερωτικά που αρχίζουν στην εφηβεία και γίνονται πιο έντονα, σε σχεσιακά, σε ακαδημαϊκά. Οπότε μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ένας έφηβος που δυσκολεύεται και νιώθει ότι μπορεί η δυσκολία του να βρει χώρο και χρόνο στην οικογενειακή αγκαλιά, θα πάει και θα πει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα αναζητήσει βοήθεια. Επίσης, πολύ σημαντική συμβουλή μπορώ να δώσω στους γονείς. Ανοίξτε διαδρόμους βοήθεια στα παιδιά σας. Ανοίξτε διαδρόμους στους οποίους τα παιδιά, αν δυσκολεύονται να ζητήσουν από σας βοήθεια, μπορούν να το κάνουν σε κάποιον άλλον, σε έναν δάσκαλο, σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, σε έναν φίλο που μπορούν να λειτουργήσουν ομαδικά και έπειτα να ζητήσουν βοήθεια και από κάποιον μεγάλο. Γιατί ξέρετε, οι έφηβοι δεν θα πάνε πολύ πολύ εύκολα μέσα στους γονείς. Μπορούν να πάνε πρώτα στους φίλους, οι φίλοι έτσι όλοι μαζί να δημιουργήσουν μια ισχυρή ομάδα, η οποία θα δημιουργήσει μια νότα αισιοδοξία μέσω της γονεϊκής αγκαλιάς και της γονεϊκής βοήθειας.
3: Το θέμα του άγχους στις επιδόσεις τους, είτε στα μαθήματα, είτε στις ειδικότερες δραστηριότητές τους, στα αθλήματα στα οποία συμμετέχουν κτλ. Πώς μπορούμε εμείς να το περιορίσουμε? Γιατί σίγουρα υπάρχει άγχος, εξαρτάται βέβαια και από το πόσο ανταγωνιστικό είναι κάθε παιδί και πόσο θέλει να διακριθεί, πόσο φιλόδοξο είναι κτλ. Εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε σαν γονείς?
4: Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά άγχους στις ηλικίες του δημοτικού, ποσό δε μάλλον στις ηλικίες της εφηβείας, έχουν αυξηθεί ραγδαία. Και νομίζω ότι εκεί είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουμε όλη τη δική μας ευθύνη σε αυτό. Στο πόσο πολύ κυνηγούμε την επιτυχία, στο πόσο πολύ κυνηγούμε τους αριθμούς, στο πώς τα παιδιά.
3: Πρέπει να προσέχουμε να μην τα αγχώνουμε κι εμείς οι ίδιοι παραπάνω δηλαδή.
4: Ακριβώς, και το πώς ακόμα και η λέξη επιτυχία, όταν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη επιτυχία στα μαθήματα, αυτό αμέσως νοηματοδοτεί έναν βαθμό. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά εγκλωβιστική για ένα παιδί το οποίο μπορεί να δυσκολεύεται. Και πλέον, μιας και όλα τα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών έχουν ανοίξει και ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν όλα τα παιδιά να αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ένταση και στον ίδιο βαθμό. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να εστιάζουμε όχι σε ένα βαθμοθυρικό σύστημα το οποίο διεκδικεί και κυνηγά την τελειομανία, κυνηγά το να πρέπει να επιτυγχάνουμε συνεχώς και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και να διεκδικούμε και άλλα πράγματα και να φτάνουμε και πιο ψηλά, χάνοντας όμως τα δικά μας πόδια. Γιατί τρέχουμε, βάζουμε τα παιδιά μας να ανεβαίνουν μια σκαλοπάτια τελείωτα, κουράζονται τα πόδια τους, ούτε εμείς ούτε εκείνα καταλαβαίνουμε ότι κουράζονται τα πόδια τους και εν τέλει κάποια στιγμή σκοντάφτουν και χτυπάνε. Οπότε, ναι.
3: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
4: Αυτό που θέλω να πω έτσι είναι ότι το κομμάτι του άγχους γύρω από την επίδοση εστιάζει στο πόσο εμείς νοηματοδοτούμε ως ενήλικες πρώτα απ' όλα την επίδοση στο μυαλό μας και την ανάγκη των παιδιών να πετυχαίνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
3: Το άγχος για την εικόνα τους, πώς το διαχειριζόμαστε? Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία. Εδώ είναι και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πόσο μάλλον στην εφηβεία που, όπως είπατε και πριν, αναζητούν την ταυτότητά τους, βγάζουν τα διαπιστευτήριά τους στο περιβάλλον, το κοινωνικό κτλ.
4: Υπέροχη ερώτηση. Αυτό που λέω πολύ συχνά είναι ότι η πηγή του άγχους είναι η εικόνα μας που έχουμε για τον εαυτό μας. Ένα παιδί που αγχώνεται ότι δεν θα τα καταφέρει, πιθανότητα είναι ένα παιδί που πιστεύει κάπου βαθιά μέσα του ότι δεν θα τα καταφέρει. Οπότε, επιστρέφοντας πίσω σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε από τα πρώτα βήματα και από τις πρώτες πολύ ευαίσθητες ηλικίες του παιδιού, κάπου εκεί που δημιουργούμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, έχει νόημα να δημιουργήσουμε και μια εικόνα ενός παιδιού που τα καταφέρνει, που είναι αρκετά καλό, που είναι παρκές, που αγαπιέται και του δίνεται προσοχή, χρόνος και ενέργεια, ακόμα και αν δεν φέρνει αποτελέσματα.
3: Αυτό γίνεται με τον έπαινο. Ακόμα και όταν αντιδράει το παιδί, ας πούμε, όταν το επαινείς, ότι μπράβο, ήταν πολύ καλό αυτό που έκανες, είτε στο μάθημα, είτε στο άθλημα που αγωνίζεσαι κτλ. Ακόμα και σε αυτές, με τον έπαινο, δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την προϋπόθεση.
4: Δεν θα εστίαζα τόσο πολύ στον έπαινο, θα εστίαζα περισσότερο στην αναγνώριση. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα την αναγνώριση όχι μόνο της προσπάθειας, την αναγνώριση της αξίας, την αναγνώριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παιδιού, όχι ότι μπράβο αυτό που έκανες ήταν μια πολύ ευγενική πράξη, mm-hmm. αλλά είναι πολύ ωραίο που σκέφτηκες να φερθείς με αυτόν τον ωραίο τρόπο στους σε έναν άλλον άνθρωπο. Κάνει μια καλή πράξη ένα παιδί, όχι ότι μπράβο σου, είσαι πολύ καλός, mm-hmm. αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον που σκέφτηκες έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά σου και το έδωσες. Πώς αισθάνθηκες με αυτό, αισθάνθηκες ωραία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, καθρεφτίζουμε ουσιαστικά την πράξη με την προσωπικότητά του και τον βοηθούμε να ενισχυθεί εκ των έσω.
3: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Πότε πρέπει ένας γονέας να θορυβηθεί και ενδεχομένως να προστρέξει σε κάποιον ειδικό? Τι σημάδια μπορεί να τον θορυβήσουν, μπορεί να τον ταρακουνήσουν?
4: Πρώτα απ' όλα οι πολύ μεγάλες αλλαγές στη διάθεση του παιδιού. Ένα παιδί που ξαφνικά είναι πολύ χαρούμενο, ενεργητικό, κοινωνικό, το οποίο ξαφνικά το βλέπουμε να απομονώνεται, να αποσύρεται, να σταματάει τις δραστηριότητες. Παρατηρούμε ότι στο πρόσωπό του εμφανίζει μια πολύ μεγάλη και έντονη μελαγχολία. Εκεί χρειάζεται να δούμε τι γίνεται. Αυτό όμως, όταν διαρκεί μία, δύο, τρεις μέρες, μία εβδομάδα.
3: Αυτό θα σας... Γιατί αυτά είναι συνηθισμένα στην εφηβεία. Ξέρετε, έχω έφηβα παιδάκια στο σπίτι και, και τα ζούμε.
4: Ακριβώς. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε πολύ αυτό το οποίο συζητούμε. Όχι όταν κάτι συμβαίνει για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά όταν παρατηρούμε ότι αυτές οι απότομες αλλαγές παρατείνονται στον χρόνο και χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο εύρος της συμπεριφοράς του παιδιού και ότι αλλάζει και η συχνότητα και η έντασή τους. Δηλαδή, ένα άσχημο συνέστημα το οποίο ξεκινά και μεγαλώνει και το βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός αποσύρεται κι άλλο κι άλλο κι άλλο, όταν βλέπουμε ότι αυτό εντείνεται και το παιδί δυσκολεύεται να ανακάμψει από αυτή τη δυσκολία, εκεί χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια. Επίσης, προειδοποιητικά σημάδια τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται τόσο με τη διάθεση, αλλά να σχετίζονται με κάποιες συμπεριφορές. Συμπεριφορές που βλέπουμε ότι αλλάζουν. Παρέες που βλέπουμε ότι αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ένα παιδί που μπορεί να με το ίντερνετ να παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη προσκόλληση με την οθόνη, η οποία μπορεί να μην ήταν το ίδιο έντονη στο παρελθόν. Ίσως εκεί κάτι να συμβαίνει, να χρειάζεται να το διερευνήσουμε. Αλλά πριν πάμε στη βοήθεια ενός ειδικού, σημασία έχει πρώτα εμείς οι ίδιοι ως γονείς να κάνουμε μια συζήτηση με το παιδί. Να δούμε εκεί τι συμβαίνει σε ένα πολύ πρώτο επίπεδο. Κατά πόσο εν τέλει μπορεί να δυσκολεύεται σε κάτι και με τη δική μας συζήτηση και με τη δική μας βοήθεια να μπορέσει να ανακάμψει και να δει πώς μπορεί να βοηθηθεί. Και μετά στην πορεία να δούμε πώς μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, αν εν τέλει δεν μπορεί να φέρει να ανακάμψει από τη δυσκολία του.
3: Κυρία Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
4: Και εγώ, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Η κυρία Ευαγγελίνα Τζίμα, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και υποψηφία διδάκτρος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά τις διαφημίσεις θα τα πούμε αναλυτικότερα, γιατί φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς άκουσατε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5:20. Πρέπει να πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις διαφωνίες σας και τις απορίες σας. Εάν και εφόσον μπορούμε να τζήσουμε, δεν ξέρω αν σας λύθηκαν απορίες. Εάν έχετε παιδιά στις ηλικίες αυτές της ευαίσθητης εφηβείας και σας λύθηκαν απορίες από την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με την ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο, την κυρία Ευαγγελίνα Τζίμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά. Μπαίνω στο MyDAY, στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει ακόμα την καλησπέρα τους και δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Στη Μαρία να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Δημήτρη και στην Εύη, στην Άννα, στη Βάσο, στο Παύλο, στον Γιώργο στην, και στην Ανδρομάχη. Καλησπέρα στον φίλο εδώ ακροατή με το, έχει ένα κωδικό όνομα ο φίλος ακροατής, PD49 κτλ. Μας λέει ο Μαρινάκης, λέει συνέχεια ότι η κυβέρνηση έκανε αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε προεκλογικά. Κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλη, τον ένφια, την προσωπική διαφορά που είναι κομβικά. Γιατί λέει να μας κοροϊδεύουν συνέχεια? Μάλλον γιατί περνάει η κοροϊδία. Είναι μια πρόχειρη απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό, καλέ μου φίλε. και αφορά σε όλους τους πολιτικούς μας ταγούς, έτσι, όχι μόνο συγκεκριμένη κυβέρνηση. Απλώς επειδή ανέφερες τώρα συγκεκριμένα αυτή την κυβέρνηση. Ο έμφυα, ρε παιδιά, τι απατεωνιά αυτός ο έμφυα. Ο ένας προσωρινός φόρος που μπήκε επί μνημονίων και ακόμα εξακολουθούμε και τον πληρώνουμε και θριαμβολογούν οι πολιτικοί μας ηγέτες ότι μας τον μειώνουν. Τον μειώσαμε 15 και τον μειώσαμε άλλο 30 και αυτό και τα λοιπά. Ενώ θα πρέπει να έχει καταργηθεί θεωρητικά με το που βγήκαμε από το μνημόνιο. Ήταν ένας έκτακτος φόρος, άδικος, για να ενισχυθούν τα δημόσια οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ την υπόθεση με τους Αμερικανούς. Φαίνεται πως ο Ντόναλτ έχει αρχίσει και καταλαβαίνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει πέσει εκεί στο Ιράν. Και τώρα λέει θα ήμουν εντάξει με αναστολή πυρηνικού προγράμματος για 20 χρόνια. Ενώ μέχρι τώρα ήτανε τίποτα, δεν θα έχετε πυρηνικά σε καμία περίπτωση. Τώρα για 20 χρόνια. Σου λέει μέχρι και 20 χρόνια ποιος πεθαίνει. Ας κάνω ό,τι θέλουν μετά. Εγώ θα έχω κάνει και θα διεκδικήσω και το Νόμπελ της Ειρήνης μετά. Είχε πάει στην Κίνα, έτσι. Εντάξει, διαβάζω ότι οι Ιρανοί, και πείτε μου τώρα, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά, ας πούμε ότι είστε φανατικοί λάτρεις των Αμερικανών, ας πούμε ότι γουστάρετε τρελά τον Τραμπ και αυτό, ας πούμε ότι θεωρείτε ότι το χειρότερο πράγμα στον πλανήτη το Ιράν, τους μουλάδες, δεν ξέρω και... Εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δυσπιστία και έλλειμμα εμπιστοσύνη. Δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη άσχημα για τις διαπραγματεύσεις. Τώρα έχουν άδικο. Εσείς θα είχατε δηλαδή εμπιστοσύνη όταν βγαίνει τη μία μέρα το πρωί, βγαίνει λέει το ένα, το μεσημέρι λέει το άλλο κτλ. Πάμε στη τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ έχει το λόγο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο. Καλά το είπα το όνομα. Γιατί με είδα που με κοίταξε ο Βίκτορα. Και λέω κάτι έκανα λάθος. Λέω και σκεφτόμουν τώρα πίσω στο μυαλό. Βίκτορ είπα, έτσι. Δεν είπα Βίρον, όπως πριν.
1: Πριν αυτό.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 6.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Προσωρινά κρατούμενοι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Ένταση έξω από τα δικαστήρια, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών των κατηγορουμένων, η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο, απειλώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει τις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ικανοποιημένος δήλωσε εντωμεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Σε εξέλιξη για δεύτερη μέρα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου υπό τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με λιβανική εφημερίδα προσκύμενη στη Χεσμπολάχ, οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση του Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στην υπόθεση με τις δύο νεκρές 17χρονες που έπεσαν από εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Ένταση στον Προμαχώνα μεταξύ αγροτών των Σερών και της αστυνομίας έγινε χρήση χημικών. Ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 32 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Περίπου 27 λεπτά απομένουν ακόμα. Έως τις 6 θα είμαστε μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα και τις καλησπέρες σας. Ο Νερ Παπάκι Αλφαρέιντιο 989.gr. Αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί πιο προσωπικά τα μηνύματά σας και εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Στο Σπύρο να πω την καλησπέρα μου γιατί έχει μπει από νωρίς στην παρέα και ξέχασα να του στείλω την καλησπέρα όπως και στη Βάσο. Καλησπέρα και στον Τάκη. Μισό λεπτό, καλησπέρα λέει. Έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες στην κοινωνία από την πανδημία όταν μιλάμε για αύξηση των αυτοκτονιών και της βίας? Την επίδραση των lockdown, των απαγορεύσεων και μακροχρόνιων εγκλεισμών, ειδικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών που μεγάλωσαν με το φάντασμα του κορονοϊού που κυκλοφορούσε σαν τα γκρέμλιν μετά τις 9, ενώ ξανασυστήνεται παρόμοιο σκηνικό με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης για τον ποντικοϊό. Τροφή για σκέψη, λέει ο Τάκης, αναφερόμενος προφανώς στο χανταϊό. Νομίζω ότι πολλές φορές οι ειδικοί έχουν αναφερθεί σε αυτά τα θέματα και στο πόσο έχουν επιδράσει στην ψυχική υγεία. Έχει επιδράσει αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος που προηγήθηκε με της πανδημίας. Και όχι μόνο, μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην ταχύτητα των οθονών, ζούμε στην ταχύτητα του να προλάβεις όλες τις επικοινωνίες, όλες τις υποχρεώσεις, όλα τα μηνύματα, όλα τα πρέπει της καθημερινότητας. Ζούμε με το άγχος της επιβίωσης, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, να βγούνε τα κουκιά, να κάνουμε δύο δουλειές ενδεχομένως, και όχι από φιλοδοξία, από ανάγκη, έτσι. Όλα αυτά σίγουρα παίζουν ρόλο στην ψυχική μας υγεία. Με αφορμή τώρα την υπόθεση των δύο κοριτσιών που μιλάμε για την ψυχική υγεία των εφήβων, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και ακόμα πιο δύσκολο να τα διακρίνεις και να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις. Η ταπεινή μου άποψη, την έχω πει πάρα πολλές φορές, θα έπρεπε κανονικά να συνταγογραφείται ο ψυχολόγος από τις μικρές ηλικίες, ειδικά σε αυτή τη χώρα, εάν με αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, πώς το scrolling επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Το σκρολάρισμα είναι αυτό που κάνουμε, είναι scroll, εντάξει, είναι στα ελληνικά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ανεβοκατεβαίνουμε στην οθόνη και βλέπουμε διάφορα. Εντάξει, έχει το αστείο του, διαβάζει διάφορα, βλέπεις, ενημερώνεις κτλ. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί το σύστημα ντοπαμίνης του εγκεφάλου που ενισχύει τη συμπεριφορά. Με τον καιρό ο εγκέφαλος μαθαίνει. Και νιώθω βαρεμάρα, ελέγχω το κινητό μου. Και νιώθω ανακούφιση. Αυτό είναι το μήνυμα δηλαδή. Αυτή είναι η λογική σειρά. Νιώθω βαρεμάρα, μόλις κοιτάξω το κινητό θα νιώσω την ανακούφιση που μου προσφέρει αυτή η διαδικασία. Όταν λοιπόν η συνεχής ψηφιακή διέγερση σταματά, ο εγκέφαλος βιώνει μια σχετική πτώση στο αίσθημα ανταμοιβής και ικανοποίησης. Έρευνες για τη χρήση των οθονών από τους εφήβους, επειδή ο λόγος είναι για τους εφήβους, δείχνουν ότι η διακοπή του scrolling μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα που μοιάζουν με στέρηση, όπως ευερεθιστότητα, ανησυχία, δυσκολία συγκέντρωσης και συναισθηματική δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν αναπτύξει εθιστικά μοτίβα χρήσης. Επειδή το σύστημα αυτορύθμισης στους εφήβους είναι ακόμα σε ανάπτυξη, οι επιδράσεις μπορεί να είναι έντονες και πιο δύσκολα διαχειρίσιμες. Τι μπορούμε να κάνουμε? Η δημιουργικότητα, η πρωτότυπη σκέψη, η γραφή, η ποίηση, το θέατρο, η μουσική απαιτούν σταθερή και συνεχόμενη προσοχή. Αν η προσοχή κατακαιρματίζεται, αυτές οι ικανότητες μπορούν να απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια για να ενεργοποιηθούν. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι, ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες σαν τις δικές μας, που δεν είχαν όλους αυτούς τους περισπασμούς στην ευαίσθητη εφηβεία. Και μπορούσαμε και ακούγαμε ένα τραγούδι με την ησυχία μας, χωρίς να έχουμε το σκρολάρισμα, χωρίς να έχουμε τα μηνύματα να μας διακόπτουν κτλ. Διαβάζαμε ένα βιβλίο. Πλέον, επειδή ακριβώς ο εγκέφαλός μας έχει μπει σε αυτό το μοτίβο, είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθεί στο βιβλίο, να απολαύσει ένα ολόκληρο τραγούδι. Πείτε μου ένα εφηβάκι που μπορεί να ακούσει ολόκληρο τραγούδι.
και δεν πάει αμέσως με τη δυνατότητα που δίνει και η τεχνολογία πια με τις πλατφόρμες κτλ. Τώρα, αν ο εγκέφαλος εκπαιδευτεί σε εισαγωγικά να περιμένει γρήγορες ανταμοιβές, μπορεί να καθοδηγείται από οτιδήποτε τις προσφέρει. Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή, οι συνήθειες και η συμπεριφορά μας μπορούν να επηρεαστούν πιο εύκολα από ό,τι συνειδητοποιούμε. Αν το scrolling γίνεται η προεπιλεγμένη μας αντίδραση στη δυσφορία ή την άνοια, τι συμβαίνει με τον καιρό, μπορεί σταδιακά να χάσουμε την εντοχή μας στη σιωπή, στο στοχασμό και στη συνεχόμενη σκέψη. Δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δημιουργικότητα. Απλά μικρά βήματα που λένε επιστήμονες ότι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κρατάμε το κινητό στη τσέπη κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Καλό θα ήταν να μην υπήρχε καν το κινητό στο οπτικό μας πεδίο κατά τη διάρκεια των γευμάτων, ειδικά όταν πρόκειται για οικογενειακό γεύμα και είναι όλοι μαζί. Άντε να τα πεις στα πιτσιρίκια τώρα αυτά και άντε να το κάνεις αυτό σχετικά ανώδυνα και χωρίς καυγάδες. Να καθορίσουμε μόνοι μας συγκεκριμένα διαστήματα που ελέγχουμε το κινητό μας, αν έχουμε εμείς πιο μεγάλη, μια επαγγελματική ειδοποίηση, ένα mail, ξέρω εγώ κάτι, ένα μήνυμα. Ή να εξασκούμαστε σε 10 λεπτά ή 15 λεπτά συνεχόμενης συζήτησης χωρίς διακοπές. Αυτό μας βοηθά να είμαστε παρόντες, να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε και τελικά να ερχόμαστε πιο κοντά. Έχουμε δημιουργήσει μια καθημερινότητα που ουσιαστικά μας απομακρύνει από το ποιοι πραγματικά είμαστε, από την ανθρώπινη υπόστασή μας. Ίσως ακούγεται λίγο βαρύ έτσι όπως το διατυπώνω, αλλά αν το καλοσκεφτείτε αυτό ακριβώς είναι. Η σιωπή, η σκέψη είναι ανθρώπινες ιδιότητες. Το σκρολάρισμα της οθόνης μας απομακρύνει από αυτή την ανθρώπινη ιδιότητα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι δύσκολο να βάλουμε αυτά τα όρια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ενδεχομένως δυνάμεις. Τουλάχιστον όμως οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για το ποιες είναι οι συνέπειες και το τι έχουμε αποφασίσει εντός ή εκτός εισαγωγικών με τη χρήση των οθονών και συγκεκριμένα με το κινητό, τι έχουμε αποφασίσει να απολέσουμε ως είδος. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 6 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε ως πάντα το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής με το χώρο του θεάτρου. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Το τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς 212-212-4800. Άντε να πάει και το Παλιάμπελο, πείτε μας αν πιστεύετε ότι θα διακριθεί ο Άκυλας. Αν θα πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις στο ελληνικό τραγούδι. Ενδεχομένως μπορεί να πιστεύετε ότι θα πάρει και την πρωτιά. Αν είναι δυνατόν, χωρίς να λάβετε υπόψη σας τα προγνωστικά που δίνουν οι στοιχηματικές. Είναι τρίτο, λέει τώρα. Πρώτο είναι το φιλανδικό αυτή η κοπέλα με το βιολί. Πείτε μας, εντάξει, θα το συζητήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αν και δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το συζητήσουμε και την Eurovision. Και δεν έχει κάνει με το παιδί, έτσι, που μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα. Άνω τελεία, επιστρέφουμε με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο.

0: Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 5 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Για περίπου 10 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου να στείλω εδώ στο φίλο μου τον το Μάνο από τους σταθερούς στην παρέα. Καλησπέρα, καπετάνιε. Μόνο χλεύει και ντροπή με την υποψιότητά μας. Αν και δεν αποκλείεται να τερματίσω μέσα στην πρώτη πεντάδα, γιατί τέτοιες παπαρούνες έχουν πέρασει σήμερα, λέει ο Μάνος. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε λίγο έτσι και εδώ. Δεν πολύ ασχοληθήκαμε με την Eurovision. Δεν είναι τη δική μας, εν πάση περιπτώσει, αισθητική και γούστου. Θα πάμε στο θέατρο όμως, με το οποίο ασχολούμαστε σε μόνιμη βάση. Θα καλησπερίσω τον ηθοποιό, τον κύριο Μιχάλη Φιλίππου, να μιλήσουμε για την παράσταση Τόσο Πολύ, ένα έργο της Μυρτός Παπαχριστοφόρου. Κύριε Φιλίππου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή την παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Μικρό Γκλόρια. Θα ξεκινήσουμε το βασικό, την συνάντηση μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Έτσι, κάτι το πιο απλό, αλλά το πιο καθημερινό, αλλά και το πιο ανθρώπινο.
1: Είναι η συνάντηση μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Το έργο είναι ποιητικό, δηλαδή είναι γραμμένο χωρίς τη ρεαλιστική δομή που έχουμε συνηθίσει. Οπότε είναι πολλές μικρές συναντήσεις.
0: Με ποιητικό λόγο,
1: Συγγνώμη.
0: Με ποιητικό λόγο, λέω.
1: Ναι, είναι ποιητικός λόγος που έχει επαναλήψεις, αλλά έχει και μια αμεσότητα. Οπότε αυτές οι συναντήσεις δεν είμαστε σίγουροι κάθε φορά που είναι. Σίγουρα υπάρχει προσδοκία από όλα τα πρόσωπα να συναντήσουν πραγματικά ο ένας τον άλλο. Επίσης είναι τρία πρόσωπα. Είναι ο άντρας, η γυναίκα και ο συγγραφέας που είναι μέσα στο έργο. Οπότε και αυτή ίσως θέλει μέσα στη φαντασία της ή συναντά από το κείμενο που γράφει τα πρόσωπα.
0: Αυτό ακριβώς μας λέτε, μας περιγράφετε με τις συναντήσεις αυτές. Τι ακριβώς δείχνει, κατά τη δική σας άποψη που το ερμηνεύετε κιόλας, το μη συμβατό των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων, ας πούμε?
1: Πιστεύω ότι η γυναίκα στην αρχή του έργου ξεκινάει με το να περιμένει έναν άντρα στο σπίτι μόνη της. Αυτός ο άντρας μπορεί να υπήρξε όμως στην πραγματικότητα, όπως και ο άντρας φτάνει και λέει «Πολύ ευχαρίστως θα ερχόμουν», ενώ έχει ήδη φτάσει. Οι συναντήσεις, ενώ συναντούμε τόσο κόσμο καθημερινά, πιστεύω μέσα στο μυαλό μας έχουμε τη θέληση να συναντηθούμε πραγματικά, ψυχικά, να δοθούμε, να μας δει ο άλλος, και νομίζω ότι το έργο έχει να κάνει με αυτό.
0: Ότι πολλές φορές δεν επιτυγχάνουμε αυτή την ουσιαστική συνάντηση και παραμένουμε στην επιφάνεια, αυτό λέτε?
1: Πολύ σωστά αυτό προσπαθώ να πω. Ότι ναι, πολλές φορές μένουμε στο έξω και χάνουμε την ουσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο Μικρό Γκλόρια.
1: Στο Μικρό Γκλόρια, 17-18 Κυριακή και Δευτέρα και 24-25.
0: Για άλλες τέσσερις παραστάσεις. Να αναφερθούμε φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές. Μιλάμε για ένα έργο της Μυρτός Παπαχριστοφόρου.
1: Της Μυρτός Παπαχριστοφόρου, που το σκηνοθετεί, παίζει και το έχει γράψει. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γιακουμής, ο οποίος παίζει βιόλα, και η Θέκλα Φλουρή είναι η ηθοποιός που παίζει τη γυναίκα.
0: Και ο Μιχάλης Φιλίππου, φυσικά, να μην το ξεχάσουμε, που είναι ο άνδρας. Ναι, και τους υπόλοιπους συντελεστές θα ήθελα, κύριε Φιλίππου.
1: Ενδυματολόγος είναι η Βενετία Λόγκ. Φωτογραφίες μας έχει βγάλει ο Δημήτρης Κλεάνθεους. Τα γραφιστικά τα έχει κάνει ο Μιχάλης Μαυράκης. Ο Άρης Τσάμις είναι στο σχεδιασμό ήχου, σχεδιασμό φωτισμού, που είναι μαζί μας σε κάθε παράσταση. Αυτά, και έχει γράψει πρωτότυπη μουσική επίσης η Μυρτό, να το πω και αυτό, και παίζει ζωντανά.
0: Ώρες παραστάσεων δεν αναφέραμε, κύριε Φιλίππου. Είπαμε ότι είναι Κυριακή, Δευτέρα, τα επόμενες...
1: Οι Κυριακές είναι στις 8 και Δευτέρα είναι στις 6 το απόγευμα, έτσι νωρίς.
0: Υπάρχει προοπτική να επανέλθει και στην επόμενη θεατρική σεζόν? Υπάρχει κάτι στις σκέψεις ή σαν προοπτική?
1: Πολύ, πολύ πιθανόν. Θα δούμε. Είχαμε ξεκινήσει από την οικία κατά Κουζινού, τώρα είμαστε στο Μικρό Γκλόρια και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς έχουν τα πράγματα.
0: Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο ηθοποιός ο κύριος Μιχάλης Φιλίππου για την παράσταση Τόσο Πολύ στο θέατρο Μικρό Γκλόρια, Κυριακή στις 8, Δευτέρα στις 6 και τα επόμενα δύο Κυριακοδεύτερα, δηλαδή αυτή την Κυριακή Δευτέρα και την επόμενη, 24 και 25 Μαΐου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Καλησπέρα να στείλω στην Δήμητρα, που μπήκε στην παρέα, θα σκίσει θα σκίσει ο Ακύλας, μου λέει Δήμητρα, μακάρι το παιδί. Δήμητρα, δεν έχουμε κανένα θέμα, έτσι, με το... Απλώς δεν... Εγώ δηλαδή πολύ δύσκολα θα μπορούσα να κάτσω να πάω. Το έχω προσπαθήσει. Κωνσταντίνε, την αλήθεια θα την πω. Το έχω προσπαθήσει. Δεν τα κατάφερα να δω. Πάνω από δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν κατάφερα να τη δω τη Eurovision. Προτίμησα να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί ενδεχομένως να με παρέα και τα λοιπά να ήταν κάπως διαφορετικά. Έχει τύχει να είναι μαζί με τον τελικό του Champions League. Γιατί συνήθως αυτές οι ημερομηνίες τέλος Μαΐου γίνεται μια τέτοια. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο μπιφ, όπως καταλαβαίνεις, ανάμεσα συνήθως στις κυρίες που είναι φαν της Eurovision και στους κυρίους που είναι φαν του ποδοσφαίρου. Εκεί υπάρχει διαχωρισμός. Άμα είναι ενιαίες παρέες, οι άντρες μαζεύονται σε ένα σπίτι, βλέπουν το τελικό, οι γυναίκες μαζεύονται σε άλλο σπίτι και βλέπουν τη Eurovision. Καλό στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι του Κωνσταντίνου.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό η ώρα θα είναι ακριβώς 6. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Πάτροκλο. Τι άκου τώρα, ερώτησε ο Πάτροκλος. Με πιάνε σε διάβαση. Το Πάτροκλο δεν το ξέρω. Αλλά δεν φαντάζομαι. Το Βατικανό μπορεί να συμμετάσχει στην Eurovision. τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τα εγκόσμια τώρα όλο αυτό. Τι να σου πω. Ο Χρήστος, καλώς τον. Κατόρθωση λέει και δεν στην Eurovision για 10 λεπτά. Ήρωα, ήρωα. Και εγώ νιώθα και ενοχές που μου λέγανε, μα δεν μου κατάφερες να δεις και είχε αυτό το ενδιαφέρον εκεί και το άλλο ενδιαφέρον εκεί. Γεια σου ρε Χρήστο. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Γιατί σε λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 6. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές που απολαύσατε. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6 όπως κάθε Παρασκευή. Μένετε φυσικά συντονισμένοι εδώ, κολλημένοι στους 9.89. Ακολουθεί στις 6 ακριβώς δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, είμαστε και αύριο εδώ, Σάββατο, 2 με 4 το μεσημβρινό μας ραντεβού, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, για όλα όσα έχουν συμβεί μέσα στην εβδομάδα και όλα όσα θα γίνουν ενδεχομένως και μέχρι αύριο. Έχουμε πολλά να πούμε, εδώ να είστε. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό βράδυ Παρασκευής.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι το Μοσχάτο ανατμήματα. Προβλήματα για στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλίου Πολύ, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και προς Γλυφάδα από την Καλυθέα μέχρι το Παλαιοφάλερο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κύμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας, στις Αχαρνέσεως, Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 6 εκ των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μετά την απόφαση επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια όπου πλήθος υποστηρικτών των κατηγορουμένων είχε συγκεντρωθεί με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο, απειλώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τελευταία πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη. Όπως είπε, συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμού πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Εντολή για τη διενέργεια επίκουσας προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλίουπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία, όπως αναφέρεται, αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη εγγραφές των συνέδρων μέχρι τις 18:30, ενώ για τις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα επαναλάβει την ανάγκη τρίτης σερή θητείας για τη σταθερότητα της χώρας σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτο Τζιού. Η Νέα Αριστερά ρυθμεί πλέον 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, που συνεδρίασε σήμερα σε κλίμα έντασης μετά τη διαβίβαση στη Βουλή 5 δικογραφιών για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι 4 υποθέσεις αφορούν τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη δίκη και την τραγωδία των Τεμπών, ενώ η 5η αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα κληθεί την Τρίτη να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία. Στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες των Σερών, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ένταση επικράτησε στον Προμαχώνα, όταν αγρότες επιχείρησαν να στήσουν νέο μπλόκο στο Τελωνείο, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών. Από τα επεισόδια, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ο λεγόμενος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην Αλία, την εξόριξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή 15 του Μάη, και έχουμε μια έτσι πιο χαλαρή διάθεση. Δεν μας αφήνει βέβαια η επικαιρότητα, και ξεκινάω από το θέμα, νομίζω, που των τελευταίων ωρών το είχα προαναγγείλει περίπου το πρωί, όταν μίλαγα με τον Τάκη το Χατζή και την Αθήνα Ιδανέγκα, ότι ξεκινήσανε, να το πω έτσι, οι παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις, μάλλον, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έφυγε ο κύριος Φερχάτο Γκιούς, που εκλέγεται στην Κομματινή, αν δεν κάνω λάθος, και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα ακολουθήσουν δύο ή τρία ακόμα βαριά ονόματα, τα οποία είναι και στη Βουλή, είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αν συμβεί αυτό, μπορεί η Νέα Αριστερά να κατέβει στους 9 ή και 8 βουλευτές. Οπότε ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι ότι με 10 βουλευτές δεν μπορείς να έχεις υπόσταση κόμματος στη Βουλή. Αυτές είναι οι εξελίξεις που θα τις παρακολουθήσουμε. Έχουμε και λίγο αργότερα, κατά τις 7 παρατέταρτο, προσκεκλημένο τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, στέλεχος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, από τα παλιότερα στελέχη του χώρου. Όλο αυτό το σκηνικό που σας περιγράφω τώρα έχει τελευταίες ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν, και μάλιστα υπάρχει και μια διαρροή από το χώρο, από την πλειοψηφία δηλαδή του κόμματος αυτού, που λέει όσοι αμφιταλαντεύονται ας αφήσουν τις θέσεις τους γρήγορα, τις βουλευτικές τους, και ας υποχωρήσουν. Αυτό εννοεί. Τώρα, κατά τα άλλα, είχαμε άλλο ένα επεισόδιο εκεί πέρα στη Βουλή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τώρα μη σας πω λεπτομέρειες. Εντάξει, είναι ίδιες γνωστές εκφράσεις, ντροπή, έσχος, είσαι σχρός, είσαι σχρή, αυτά και τα λοιπά. Αυτά τα διασκεδαστικά που ακούμε κάθε 3-4 μέρες, άνευ σημασίας. Εγώ στέκομαι όμως ότι στην είδηση που διάβασα πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφτηκε τον κήπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Μπήκε μέσα στο, πώς να το πω, σε αυτόν τον χώρο, τον ιστορικό, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ξέρω πώς του φάνηκε και τι είπε. Πάντως είναι μια είδηση εντυπωσιακή πάνω απ' όλα. Έχουμε ξεκινήσει τα μηνύματα πολύ νωρίς, θα τα διαβάσω, παιδιά, όλα. Δεν θα σας αφήσω παραπονούμενος. Τώρα, θα έλεγα ότι οι ειδήσεις σήμερα είναι μαζεμένες όσον αφορά την κυβέρνηση και γενικότερα τη Νέα Δημοκρατία. Έχει συνέδριο, ξεκινάει συνέδριο. Ένα συνέδριο πολύ ιδιαίτερο, γιατί μετά από πολύ καιρό, μετά από χρόνια, δεν θα παραστούν δύο πρόσωπα εμβληματικά. Έτσι. Ο ένας είναι ο Κώστας Καραμαλής, το έχει δηλώσει, το έχει αποφασίσει. Και βέβαια θα λείψει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Γενικότερα, το λέω όλες αυτές τις μέρες, δεν είναι, θα έλεγα, η καλύτερη εποχή για τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και στο εσωτερικό υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις για ορισμένα πράγματα, όπως το επιτελικό κράτος, το είδαμε όλη την προηγούμενη περίοδο με την επιστολή των 5 βουλευτών, οι οποίοι δεν το δημοσιοποίησαν εσωκομματικά ή στην κοινοβουλευτική ομάδα, προτίμησαν την δημοσιοποίησή του, αν δεν κάνω λάθος, στα Νέα και στο NGR. Ακολούθησε η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και την ίδια μέρα, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη μέρα, είχαμε μία επιστολή, ένα κείμενο, τέλος πάντων, 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι, θα έλεγα, σε πολύ σκληρή γλώσσα μιλάνε για ότι το κόμμα έχει ξεφύγει, ξέρω εγώ, από τον παραδοσιακό του χώρο και μια σειρά τέτοια πράγματα, και τα σημειώνω αυτά γιατί, πώς να το πω,
Δεν θυμάμαι την τελευταία δεκαετία από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταγράφονται και κάποιες αμφισβητήσεις και άλλα τέτοια πράγματα. Τώρα, εγώ σημειώνω και τη δήλωση του κυρίου Κατσανιώτη, ο οποίος, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος διαφοροποιείται όσον αφορά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνος Γεωργιάδης κατά του πρόεδρου Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή διαφωνεί με τη γραμμή, τέλος πάντων, που διαμορφώνεται κυρίως από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Έλεγα για τον Τραμπ και είναι αυτό που λέει ο κόσμος λαϊκά, πόσα θες να μας τρελάνεις. Λοιπόν, αλλάζει πάλι στάση ο Τραμπ για το θέμα του Ιράν και μιλάει τώρα για αναστολή του πυρηνικού προγράμματος για 20 χρόνια. Βέβαια, συμπληρώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει μπει σε μια διαπραγμάτευση, η μια διαπραγμάτευση διαδέχεται την άλλη και τουλάχιστον ας βγει ένα αποτέλεσμα, να ησυχάσουμε και εμείς, να ησυχάσουν και αγορές, να ησυχάσουν, να ησυχάσουν και τιμές στα καύσιμα. Αν θέλετε πάντως την άποψή μου για την κόντρα που έχει ξεσπάσει εσχάτως σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να χτυπάει ένα πιο αδύναμο στόχο. Θεωρεί δηλαδή πιο αδύναμο στόχο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μπορεί να το πλήξει. Γι' αυτό είναι μια τακτική αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, γιατί αν βρεθεί τρίτος ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και δεύτερον, με τον κύριο Τσίπρα, όποια αντιπαράθεση και να κάνει, έχει κατά νου ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί και να συσπυρώνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι είτε δυσαρεστημένοι, λιγότερο ή περισσότερο, προβάλλοντας αυτό που ισχυρίζεται, δηλαδή την αναξιοπιστία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας για την περίοδο του 2015 κτλ. Βέβαια είναι παλιά κουβέντα αυτή, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικοί αντίπαλοι, τα κόμματα υπενθυμίζουν τις παλιές περιπτώσεις, έτσι, για να κρατάνε ένα κοινό, έτσι, και ψηφοφόρους, έτσι, σε, πώς να το πω, να τους κρατάνε σύμφωνους ή τέλος πάντων να τους επισημαίνουν τους κινδύνους που μπορεί να έρθουν. Είδες, έψαχνα τη λέξη, γρήγορα ήθελα να πω, αλλά άμα περνά τα χρόνια. Λοιπόν, επειδή τα μηνύματα πολλαπλησιάζονται έτσι με ρηπή, πώς το λένε, όπλο πολυβόλου, τέλος πάντων, να πω εδώ πέρα ότι ο πρώτος ο ποιντή στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ο Γεωργιάδης αντί να ασχολείται με τα χάλια της υγείας είναι όλη μέρα στα κανάλια και ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Κατάντησα ιδέα από την αρχή, βέβαια, από την ανοχή, συγγνώμη, Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ο Πάνος εδώ μου λέει: θυμάστε εκείνο το ρεπορτάζ με τον πολιτικό που μας έδειχνε τα χαλασμένα ντουλάπια, τις χαρβαλωμένες πόρτες και τους σάβοφους στίχους? Πραγματικά δεν το θυμάμαι τώρα. Το σπίτι μπορεί να μην το ανακαίνισε ποτέ, αλλά τη δημόσια εικόνα την έβαψε με τρία χέρια αστάρι κτλ. Εντάξει, κατάλαβε, λες, για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ ο Αντώνης λέει ένα σκεπτικό, μου λέει: ο Μητσοτάκης θα φύγει, θα την κάνει, μου λέει, με ελαφρά πηδηματάκια. Ποια είναι η ένδειξη? Φεύγει από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο και πάει στο φόρουμ στο Κάβο Καναβαρίνο, όπου συζητάνε για το Παγκόσμιο Χρήμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ. Καταριανοί, όσοι έχουν το χρήμα θα είναι εκεί. Ό,τι συζητηθεί θα το προωθήσουν οι ίδιοι. Ο δικός μας θα διαγωνιστεί για μια θεσούλα για να πάρει ένα κομματάκι από αυτή την πίτα. Μ' αρέσει που τα ξέρετε και όλα, έχετε και ρεπορτάζ και μας βοηθάτε και εμάς. Εδώ τώρα ο πιο έτσι δημοφιλής είναι ο Γεωργιάδης εδώ πέρα. Λέει: θα δεις τον Γεωργιάδη σε άλλο κόμμα που θα κυβερνήσει και έλα να μου πεις μετά. Θα έρθω να σου πω, Πάτροκλε, βέβαια. Γεννάτε εύλογα το ερώτημα αν τα κέρδη είναι τόσο ισχυρά, γιατί απαιτείται ένα τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλης, θέλεις να πεις, δημόσιας κεφαλιακής στήριξης για την επόμενη επενδυτική φάση. Μάλιστα, φέρεσαι στην ενέργεια. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Θα πάμε έτσι και λίγο εναλλακτικά. Θα ασχοληθούμε, όπως είπαμε, τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, γιατί Είναι έτσι λίγο κατεπήγοντα τα πράγματα με τον Πάνο του Σουλέκη σε 6 παρατέταρτο. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το θέμα που ασχολήθηκα εγώ σε 2 εκπομπές, στην αρχή ειδικά. Θα συνεχίσω και σήμερα. Δυστυχώς κατέληξε χθες η δεύτερη κοπέλα στην Ηλιούπολη. Και έχω καλέσει μία ψυχολόγο, ψυχαναλήτρια, πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει επίσης με νέους ανθρώπους, την κυρία Θέμηδα Καπλάνη, θα την έχουμε σε 2 λεπτά περίπου, να συζητήσουμε αυτό το θέμα, όχι αυτό καθ' αυτό, του απενανοημένου διαβήματος των δύο κοριτσιών, αλλά να συζητήσουμε τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς βλέπουν τον κόσμο τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι σε τέτοιο στρεσάρισμα και γιατί βλέπουμε συμπεριφορές που πραγματικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι πρωτογνώρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
9: Δευτέρα 4 Μαΐου.
10: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
11: Liv, stay with me.
12: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έξι και 24 πρώτα λεπτά, όπως έχω προαναγγείλει, θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Θέμηδα Καπλάνη, ψυχολόγο, ψυχαναλήτρια. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
15: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πολύ απλά με αφορμή την Ηλιούπολη και τα δύο κορίτσια. Περνάει μια φάση κοινωνία, περνάνε μια φάση έφηβοι, τι ακριβώς μας συμβαίνει και έχουμε τόσο αυξημένα περιστατικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, είτε αυτοκτονικών τάσεων, είτε ακόμα φτάνοντας και στο απανανομένο διάβημα της αυτοκτονίας. Για παιδιά 12, 15, 18 χρονών.
15: Κοιτάξτε, αρχικά πριν από λίγο καιρό είχαμε και μια ακόμα αυτοκτονία μιας άλλης κοπέλας αντίστοιχης ηλικίας που έπεσε από τον ισχυμό της Κορίνθου και δεν φύγε το σπίτι της νωρίτερα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε πολύ αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικών τάσεων και ακόμα και απόπειρας ή τελεσμένης πράξης. Γεγονός που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο μια φάση της κοινωνίας ή συγκεκριμένα των εφήβων, καθώς η εφηβεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια φάση, γιατί η εφηβεία είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο στο οποίο όλοι οι άνθρωποι μπαίνουν.
0: Ή ένα αναπτυξιακό στάδιο, κάποιος θα μπορούσε να το πει, σε μια διαδικασία.
15: Στο οποίο είναι μια διαδικασία κατά την οποία πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς το άτομο αυτό και υποστήριξη. Απτή υποστήριξη της κοινωνίας και του ίδιου του κράτους.
0: Ναι.
15: Από τη στιγμή που δεν έχουμε στα σχολεία σχολικούς ψυχολόγους.
0: Θα πάμε σε αυτό και θα το πούμε αναλυτικά και εγώ, γιατί και εγώ έχω αυτή την άποψη ότι έχουμε σχολεία λίγο παρατημένα, να είμαι έτσι ευγενής, να μην είμαι κάθετος. Αλλά ήθελα να αναφέρω 3-4 πράγματα που έχουν αλλάξει πιστεύω την τελευταία δεκαετία. Έχουμε πρόσβαση στα social media από πολύ νεαρές ηλικίες. Έχουμε παιδιά που βλέπουν σκηνές, άγριες σκηνές, στην ηλικία των 10-11 ετών και συρρυκνώνεται αυτή η αθώα παιδική ψυχή και γίνεται μια βίαιη ενηλικίωση, σωστά. Δηλαδή,
15: είναι διενηλικίωση πράγματι.
0: Ναι. Δηλαδή καλείται ένα παιδί να σταματήσει να είναι παιδί βλέποντας τον κόσμο γύρω μέσα από τα social media. Ένα δεύτερο είναι όντως υπάρχει. Καταρχάς έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση καιρό ειρήνης απίστευτη. Λες και είχαμε πόλεμο, χάνοντας το 25% του ΕΠ, αλλάζοντας πάρα πολλά πράγματα, έχοντας χειρότερα σχολεία και μια σειρά κοινωνικές υπηρεσίες εκείνη την περίοδο που ακόμα δεν έχουμε συνέλθει. Και τρίτον, υπάρχει ένα focus μάλλον σε διάφορες συμπεριφορές εφήβων. Βλέπαμε στις τηλεοράσεις κάθε 3-5 επεισόδια και άγρια επεισόδια μεταξύ εφήβων, ακόμα και μεταξύ γυναικών, κοριτσιών. Τα βάλα όλα μαζί και πέστε μου εσείς αν όλα αυτά συνθέτουν κάτι ή δεν αφορούν.
15: Κοιτάξτε, η ενηλικίωση παντοβία είναι μια μορφή βίας, η ενηλικίωση.
0: Από μόνη της δηλαδή αποτελεί μια βίαιη διαδικασία.
15: Η ενηλικίωση δεν μπορεί να είναι ομαλή, είναι μια μορφή βίας που υφίσταται. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι τον ενηλικιώνεται ένας έφηβος στα 12-13 του χρόνια, μόνο ενηλικίωση δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πράγματι τα social media, με όλη την υπερχρήση και με όλο τον τρόπο ζωής που δείχνουμε, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση σε κάποια πραγματικότητα ελληνική τουλάχιστον, γιατί γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, δημιουργεί αυτομάτως στα νέα παιδιά προσδοκίες, μη εφικτά όνειρα και ένα άγχος το πώς θα καταφέρουν να βιώσουν και να εισπράξουν με κάτι τέτοιο. Η λύση σε καμία περίπτωση, να τονίσουμε αυτό, να απαγορευτεί στους εφήβους να χρησιμοποιούν τα social media. Η λύση σε όλο αυτό είναι το να υπάρχει εκλογήκευση της εικόνας, του τι βλέπουν, του τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι.
0: Θα ρωτήσει κάποιος πώς μπορεί να γίνει αυτό, πρακτικά.
15: Μπορεί να γίνει αυτό με την κουβέντα με τα παιδιά. Μιλώντας τους και εξηγώντας τους ότι αυτό δεν υφίσταται. Ότι ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ζει με αυτόν τον τρόπο και δεν ζει με αυτόν τον τρόπο. Είναι ή το 1% της κοινωνίας ή ακόμα χειρότερα ένα πλαστό πράγμα το οποίο στην πράξη δεν υπάρχει. Που σημαίνει λοιπόν ότι η προσδοκία του να φτάσουν σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται από μόνη της, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ότι προδοτεί ένα ακραίο άγχος.
0: Ναι. Σε όλα αυτά που λέτε, έχουμε, θα πρόσθετα για να πάμε και, γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται και ένα κομμάτι του προβλήματος, έχουμε και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ξεκινάει μια εντατικοποίηση από τα 12-13 για να πας στα 18 και να περάσει μια σχολή. Αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας ή είναι όλα αυτά συμβαίνουν που περιγράψαμε και έρχεται αυτό να προστεθεί, οπότε εκεί πέρα είτε αν δεν είσαι καλός, είτε νιώθεις αποκλεισμένος, είτε νιώθεις ότι δεν αξίζεις, απογοητεύεσαι και δεν μπορείς να βρεις μια ισορροπία.
15: Κοιτάξτε να δείτε, ως κακός το σχολείο είναι καθοριστικός παράγοντας της κοινωνίας, καλός κατά εμέ κιόλας, διότι αναφέραμε και πριν ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ο δρόμος και ο τρόπος για να περάσει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει και να μπει πράγματι στην ενηλικίωση, είναι και ο τρόπος κοινικοποίησης, ουσιαστικής μόρφωσης, ενσυναίσθησης, συγκρότησης μιας προσωπικότητας ενός νεαρού παιδιού. Mm-hmm. Πλέον ούτε καν από το γυμνάσιο λύκειο, αλλά από το δημοτικό ακόμα τα παιδιά μπαίνουν σε μια συνθήκη εξετάσεων ανταγωνιστικότητας, υψηλών να σκοράζουν ψηλά, αυτό που λέμε δηλαδή ουσιαστικά αριστεία, το οποίο σίγουρα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη απόκληση και στρες, και μπορεί να σε πετάξει και σε κάποιο περιθώριο εσύ δεν θέλεις ή δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε mm-hmm. αυτό mm-hmm. το μοντέλο που σου βάζουν. Mm-hmm. Θα έπρεπε... πείτε μου, παρακαλώ.
0: Ναι. Τώρα θέλω να αξιοποιήσω λίγο... Είσαστε, δουλεύετε κάποια χρόνια, είσαστε πολύ mm-hmm. νεαροί, έτσι να το πω. Ένας νέος mm-hmm. άνθρωπος που μπαίνει στο επάγγελμα. Η επαφή η δικιά σας είναι με παιδιά και με παιδιά μάλλον...
15: Okay. Επαφή δικιά μου κυρίως είναι με τα έφηβους ανθρώπους.
0: Με τα έφηβους. Άρα, ναι, άρα και πάλι ανθρώπους, ξέρω εγώ, των 20 και των 22 χρόνων.
15: Βεβαίως. Ναι. Με τα εφηβεία θεωρείται αυτό.
0: Ναι, με τα εφηβεία, ναι. Τι βλέπετε στις περιπτώσεις που έρχονται σαν σρούνε, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που έρχονται?
15: Ο βασικότερος λόγος από όλα, το οποίο είναι και θεωρώ, το πούμε τσεκλικευμένα, η σημαία της δικής μου γενιάς, είναι το άγχος. Mm-hmm. Δηλαδή συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώνει ένα αφόρητο άγχος, το οποίο σωματοποιείται, μπορεί μετά να μετουσιωθεί σε κάποια ίσως κατάθλιψη. Και γενικώς είναι η συνέχεια ουσιαστικά της κουβέντας που κάνουμε mm-hmm. που λέει ότι από πολύ νεαρή ηλικία τα παιδιά βιώνουν κάποιο άγχος το οποίο δεν μπορούν. Ξέρετε, ένα παιδί 12-13 χρονών είναι πολύ δύσκολο να μετανομάσει αυτό που βιώνει ως άγχος και να τον περιληφθεί.
0: Ναι.
15: Και καλώς και ορθώς πράττει έτσι. Δεν είναι ο ρόλος του αυτός να το κάνει. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. μετά έρχεται και συσσωρεύεται και στην ηλικία των 20-22 που ακόμη θεωρείται με τα φηβεία, έρχεται και κλιμακώνεται. Μπορεί ψυχοσωματικά, μπορεί με διάφορες συμπτωματολογία.
0: Γίνεται και πιο εμφανές όταν φτάνεις στα 20 και στα 22, δηλαδή συμπτώματα είτε τα προσπέρναγες είτε δεν μπορούσες να τα ερμηνεύσεις στα 16-17, εκεί όταν περνάς τη μετεφηβεία... μάλλον θα μπορείς να τα αναγνωρίσεις και εσύ ο ίδιος.
15: Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις καλύτερα. Καλώς κάνεις και δεν μπορείς να ερμηνεύσεις ορθά στα 16-17.
0: Σωστά,
15: δεν
0: ναι.
15: είναι ο ρόλος του mm-hmm. φίβου αυτός, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά ναι, αν κάτι ας πούμε μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινό κατά κάποιο τρόπο σε πολλές εισαγωγικά σαν συμπτωματολογία στους νέους ανθρώπους, είναι πράγματι το αφόρητο άγχος που έχουν.
0: Δώστε μου ακριβώς 20 δεύτερα για να ακούσουμε το σήμα μας και συνεχίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την ψυχολόγο και ψυχαναλήτρια κυρία Θέμη Δεκαπλάνη. Ήθελα να ρωτήσω, παρακολουθώ κάποιες αναφορές που κάνετε και στα social media. Τι δεν πάει καλά εκεί έξω, να το πω έτσι. Και ένα δεύτερο για να το πούμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το άγχος κατά κύριο λόγο των αγοριών ή των κοριτσιών που βρίσκονται σε μια ηλικία 17-22?
15: Χωρίς να θέλω να πω στην γυναίκευση, θα πω ότι το άγχος είναι η επιβίωση, κύριε Πετρόπουλε, των νέων ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο όρος επιβίωση είναι μια μεγάλη ομπρέα.
0: Μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα.
15: Μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα. Αλλά η επιβίωση αυτή καθ' αυτή, από την πιο απλή, ότι θα μπορεί να πληρώσει το ενοικιό του ο άνθρωπος, μέχρι το ότι θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να κάνουν όνειρα. Θέλουμε να ελπίζουν, θέλουμε να δημιουργούν. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, διότι δεν έχουν τρόπο να επιβιώσουν. Είναι το βασικότερο πρόβλημα της της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα έλεγε κάποιος όμως, εντάξει, συνήθως στα 20-22 η μεγάλη πλειονότητα έχει την υποστήριξη της οικογένειας για αυτά τα βασικά πράγματα.
15: Και η οικογένεια μέχρι που φτάνει. Ενώ ότι και οι οικογένειες, ξέρετε, βλέπουμε και στους πιο μεγάλες ηλικίες, ενώ τις πιο μεγάλες ηλικίες άτομα άνω των 60, που μπορεί να έχουν προέλθει από μια οικονομική, κοινωνική συνθήκη λίγο πιο μεσοαστική, που πλέον δεν μπορούν να το αποκριθούν σε αυτά που είχαν δουλέψει, μοχθήσει, μάθει.
0: Ναι.
15: Και έτσι υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε κάτι σαν, σε πολλά παρεισαγωγικά, συλλογική κατάθλιψη. Δηλαδή, ο γονιός δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ επιθυμεί. Δηλαδή, υπάρχει ένα πλαίσιο υποστηρικτικό από κάτω να βοηθήσει το παιδί του. Το παιδί τι μπορεί επίσης. Μπαίνει ξανά στη βία η ζωή του ενήλικα, η οποία λέει ότι πρέπει να βρω τρόπο να επιβιώσω. Πώς? Δουλεύοντας. Πού? Όπου βρω. Και
0: ούτε καθεξής, τέλος
15: πάντων.
0: Ναι. Όσον αφορά, μάλλον να ρωτήσω, βρίσκεται διαφορετικά άγχη σε αγόρια και κορίτσια? Δηλαδή, ενδεχομένως, σκέφτομαι εγώ, τα κορίτσια να απειλούνται περισσότερο και να είναι πιο ευάλωτα όσον αφορά ξέρω εγώ, την εμφάνισή τους ενδεχομένως. Τα αγόρια ενδεχομένως το ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε κάποιες προκλήσεις έξω που μπορεί να αφορούν και ακόμα και σωματική βία, πώς να το πω.
15: Ναι. Καταλαβαίνω την ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εδώ πέρα υπάρχει μια αλλαγή πλέον κοινωνική. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι στην παλαιότερη ιατρική βιβλιογραφία βλέπουμε ότι στην ύφος πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών ήταν αυτό που νοσούσε από νευρική αναρεξία. Πλέον έχει αυξηθεί αυτό και πάρα πολύ και στα αγόρια. Να συναντάμε δηλαδή, ας πούμε, αγόρια τα οποία πάσχουν από νευρική αναρεξία. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα που δίνω, συμβαίνει και πλέον στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, ότι ακόμα και το ζήτημα της εικόνας, που πράγματι είναι ένα πιο, να μου επιτρέπετε να πω, πιο πατριαρχικό κομμάτι.
0: Ναι, σωστά το βάζετε.
15: Το οποίο όμως έχει περάσει και στους άντρες. Δηλαδή έρχονται πολύ νεαροί άντρες και θέλουν να έχουν το άψογο σώμα, τα λεφτά, τα πολλά λεφτά, ούτε καθεξής τέλος πάντων που υπάρχει σαν πρότυπο. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Δηλαδή αυτό το μοντέλο, το ότι οι γυναίκες ασχολιόντουσαν μόνο με την εξωτερική τους εμφάνιση, οι άντρες να
0: έχει αλλάξει,
15: έχετε
0: δίκιο. Οικονομική
15: αποκατάσταση έχει μεταβληθεί εντελώς.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση και αν θέλετε μια πιο σύντομη απάντηση. Θα μπορούσε το σχολείο να παρέμβει, με την έννοια δηλαδή να αλλάξει λίγο πώς βλέπει τα πράγματα, είτε να προλαμβάνει είτε να αναλύει πράγματα βοηθώντας τα νέα παιδιά?
15: Βεβαίως, είναι αυτό που πήγα να πω και πριν, με την ένταξη μονίμων σχολικών ψυχολόγων. Το τονίζω αυτό, γιατί οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν καθεστώς μορίων και πινάκων, δηλαδή όπως και οι καθηγητές, μέχρι να διοριστούν. Άρα, μόνιμους σχολικούς ψυχολόγους, για να υπάρχει ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Και εκπαίδευση των καθηγητών και των δασκάλων σε καταστάσεις κρίσεων.
0: Να αναγνωρίσουν δηλαδή συμπτώματα που δεν γίνονται αντιληπτά.
15: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν μπορούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να αυτομορφωθούν. Πρέπει το κράτος να τους το παρέχει. Ναι. Δεν είναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να χρειαστούν και κάποια σεμινάρια προς αυτήν την κατεύθυνση.
15: Πολλά σεμινάρια, κρατικά σεμινάρια, να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Κυρία Καπλάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που
15: είχαμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
15: Γεια σας.

Ακούσαμε την κυρία Θέμη Δεκαπλάνη, νομίζω μίλησε για αρκετά πράγματα και πράγματα τα οποία θα έλεγα, επειδή συνεργάζεται και με νέους ανθρώπους, βλέπει νέα παιδιά στη μετεφηβεία και στη μετεφηβεία δεν είσαι μακριά από αυτό που βίωσες ή τις καταστάσεις που πέρασες στα 17, στα 22 το θυμάσαι μια χαρά. Και ενδεχομένως στα 22 να κουβαλάς αυτό που πέρασε στα 17, στα 16 σου, το οποίο σωματοποιείται κάποια στιγμή, αυτό το άγχος φέρνει μια... σωματοποιείται και μπορεί να σε οδηγήσει και σε καταληπτικές καταστάσεις και μια σειρά τέτοια πράγματα. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, με έχετε ακούσει εδώ και πέρα από το περιστατικό της Ηλιούπολης, αυτό το σοκαριστικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το σχολείο, αν δεν ξαναγίνει σχολείο, με την έννοια και της επαρκούς μόρφωσης, όχι μια στόχο προσήλωσης να μάθω δύο μαθήματα, να κάνω και πέντε φροντιστήρια για να γράψω και να μπω κάπου, είναι αυτό που λέγαμε κάποτε, το σχολείο διαμορφώνει και χαρακτήρες και τα λοιπά. Μπορεί να φαίνονται λίγο παλιακά αυτά, αλλά δεν ξέρω κάποιος άλλος τρόπος να υπάρχει. Και είναι αυτό που λέει και ένα τραγούδι του σχορεμένου του Παύλου Σιδηρόπουλου, έχει το νου στο παιδί. Λοιπόν, αλλιώς δεν θα τη βγάλουμε καθαρή που λένε. Είναι πολύ άγριος ο κόσμος εκεί έξω και πολύ σοκαριστικός για παιδιά 10, 11, 12 χρονών που προσπαθούν να αναγνωρίσουν αυτόν τον κόσμο και μπαίνουν στα social media να το γνωρίσουν και έχουν μια τελείως στρεβλή εικόνα, η οποία φαίνεται κυρίαρχη, αλλά αφορά, μπορεί να αφορά και το 0,2% του πληθυσμού. Πολλά τα μηνύματα και για αυτή τη συνέντευξη που είχαμε. Εδώ η Βασιλική μου λέει, με 900 ευρώ το μήνα θα κάνουν και σεμινάρια οι καθηγητές. Πρέπει να κάνουν, τι να κάνουμε τώρα. Η Κάλλη λέει ότι για την περίπτωση της 16χρονης κοπέλας που μάθαμε πριν λίγο καιρό

0: Μετά την ερώτησή σου, η ελπίδα, συντονιστείτε λίγο σε κάθε πρόγραμμα και ένας ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Στο τέλος δεν θα έχει ανταπόκριση και απήχηση. Μη φανεί εριστικό, αλλά η υπερβολή φέρνει κορεσμό. Θα σου έλεγα ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω, ελπίδα, σε όλο αυτό που λες. Αλλά δεν... πώς να το πω... Δεν λέω ότι κάθε έφηβος χρειάζεται και κάποιον άνθρωπο τον προσέχει, να πούμε ειδικό ή μη. Αλλά πρέπει να, επειδή έχουμε αυξημένα περιστατικά, όχι ακραία, αλλά και τα άλλα που δεν είναι ακραία, είναι πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα, και βέβαια δεν θα είναι λύση και δεν είναι ανεύκητο τελείως να υπάρχει ένας παιδοψυχολόγος και τα λοιπά σε κάθε παιδί. Αλλά πρέπει, νομίζω συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, να υπάρχει μια ειδική εκπαίδευση ή να έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία, γιατί αυτοί μπορούν να αντιληφθούν πράγματα που εμείς ως γονείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε πάρα πολλές φορές. Να θεωρούμε δηλαδή το παιδί μας ότι είναι τεμπέλικο. Είναι τεμπέλης, ας πούμε. Δεν παίρνει τα γράμματα, είναι τεμπέλης, βαριέται. Αλλά αυτό μπορεί να κρύβει απλώς μια συμπεριφορά. Μία συμπεριφορά, γιατί μπορεί να έχει νιώσει απόρριψη, θέλει να τα παρατήσει, τα έχει παρατήσει μέσα του, βαριγκωμά τελείως, αν του βάζεις δουλειές και τον και τ' άλλο στο σχολείο, όλα αυτά τα πράγματα, θέλει μία προσοχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγή.

0: υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όπως είχα προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Αριστεράς. Τώρα για τον τίτλο θα σας γελάσω. Καλησπέρα κύριε Σκουρλέτη. Μέλος πολιτικής γραμματείας.
3: Ναι.
2: Α, εντάξει, ναι, αυτό, το διόρθωσα, εντάξει.
3: Ναι.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου να μιλήσουμε για άλλα πράγματα και λιγότερο για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αλλά είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω από αυτά. Δηλαδή, είχαμε πριν από λίγες ώρες την ανεξαρτοποίηση του κύριου Ferhat Özgür, του βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Διαβάζω σοριδών από δημοσιεύματα που μιλάνε για πιθανή ανεξαρτοποίηση και άλλων βουλευτών και υπάρχει και μία διαρροή, αν δεν κάνω λάθος, από το κόμμα της Νέας Αριστεράς που λένε όσοι παιδιά θέλετε να ανεξαρτοποιηθείτε κάντε τώρα, μία ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε. Ναι. Τα είπα όλα.
3: Σωστά. Νομίζω ότι κάτι δεν μας εκπλήσει η ανεξαρτοποίηση του Ferhat, ο οποίος είναι ένας πολύ συμπαθής συμπολίτης μας, mm-hmm. από την Θράκη. Θα περίμενε κανείς δηλαδή με βάση και την παρουσία του, όπως και εσείς θυμάστε, σε όλη αυτή την πορεία των εκδηλώσεων που είχαν προηγηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάσει το βιβλίο του κτλ. Στην πορεία δηλαδή για να φτιάξει το κόμμα του, ήταν παρόν. Οπότε δεν εκπλήσει κανέναν. Θα μπορούσε κανείς να πει πως άργησε.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι πολιτικά είναι τα ζητήματα.
2: Ναι.
3: Και έτσι θα πρέπει να τα σχολιάσουμε.
2: Mm-hmm.
3: Είναι μια λάθος επιλογή κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι.
3: Διότι η συμμετοχή αυτή τη στιγμή και η στήριξη στο συγκεκριμένο εγχείρημα ουσιαστικά αποδυναμώνει τη Νέα Αριστερά. Και θα μου πείτε τι αξία έχει αυτό. Έχει αξία διότι η Νέα Αριστερά φιλοδοξούσε και φιλοδοξεί να εκφράσει ένα πολιτικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον παλιό χώρο που κάλυπτε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Δημαρχία, στον χώρο της Ενωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα δείχνουν ότι το εκολαπτώμενο κόμμα του Αλέξου Τσίπρα είναι κάτι άλλο. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι άλλο με αυτό που τον ξέραμε μέχρι το 19.
2: Και ο ίδιος, είπε, δεν είμαι ο ίδιος.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και το περιεχόμενο του rebranding.
2: Ναι.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα κενό ως προς την έκφραση της Ενωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
2: Ωραία.
3: Όσοι αντιλαμβάνονται αυτό,
2: ωραία,
3: προφανώς επιμένουν στο να υπάρχει αυτός ο χώρος. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος, ο οποίος εκφράστηκε παλιότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Συνασπισμό, παλιότερα από το ΚΚΕ εσωτερικό κτλ., να πάψει να υπάρχει ο χώρος της Ανατολικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
2: Εδώ βρισκόμαστε όμως, θα ήθελα να σας διακόψω λίγο. Βρισκόμαστε σε εξελίξεις. Εσείς λέτε ότι πράγματι, αν υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις, ανεξαρτοποιήσεις, ας γίνουν τώρα, να μην περιμένουμε.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έντιμο και το πιο ηθικό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί χθες μόλις είχαμε μια συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς, όπου δεν υπήρξε καν μια τέτοια δήλωση. Νομίζω ότι δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να μαθαίνει από τα ρεπορτάζ, έτσι, από τα,
2: ναι,
3: μέσα μαζικής.
2: Εγώ πάντως θέλω να ρωτήσω κάτι που φάνηκε ότι πέρασε λίγο ή δεν έγινε γνωστό ή πέρασε σήμερα λίγο στα ψηλά. Υπήρξε μία σύσκεψη τελεχών της λεγόμενης μειοψηφίας που την αγνοούσατε?
3: Αυτό δεν το ξέρω να σας το πω.
2: Εντάξει,
3: στο ρεπορτάζ.
2: Και εγώ από τα ρεπορτάζ βλέπω και λέω.
3: Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Γνωρίζω και υπερασπίζομαι το δικαίωμα οποιοδήποτε να υπάρχει μια οριζόντια επικοινωνία εντός του κόμματός μας. Έτσι, αυτό το έχουμε κατακτημένο, είναι καταστατικά κατοχυρωμένο. Mm. Και το δικαίωμα και μιας δημόσιας έκφρασης διαφωνιών και τα λοιπά, mm-hmm. αλίμονο.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι αυτά τα οποία δεν έχουμε απαντήσει εδώ και χρόνια.
2: Ναι.
3: Αλλά το συγκεκριμένο δεν ξέρω ούτε το
2: υπόλοιπο
3: ούτε ποτέ.
2: Θέλω να κάνω μία. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Μία ερώτηση με δύο σκέλη. Πολλοί παρατηρούν ότι η αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα ήταν ακόμα και πριν το 19, από το 18-19 τέλος πάντων, είχε στο μυαλό του, το ανακοίνωσε στην πρώτη ήττα των εκλογών του 19, ότι ήθελε να φτιάξει κάτι άλλο. Επιχείρησε να, να προχωρήσει σε, όλο αυτή, σε αυτό το άλλο που έβλεπε, το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό με το 12-18 ας πούμε, με πιο έντονα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, ήθελε να φτιάξει κάτι άλλο. Τότε θυμάμαι που ήσασταν μια μεγάλη, πώς να το πω, όχι συνιστώσα, ήσασταν μια μεγάλη...
3: μερίδα του κόμματος.
2: Ναι, ναι. Και κάπως αλλιώς το λέμε, τώρα το ξεχνάω. Δεν αντιδράσατε. Δηλαδή είχατε εσωτερικές αντιδράσεις, λέγατε δεν είναι σωστό, πάμε προς την κεντρο αριστερά, δεν αλλάζει το κόμμα, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, το να τα λέω. Αλλά δεν σημειώθηκε κάποια πολύ μεγάλη διαφωνία, δεν έγινε κάποια ρήξη στο να αποφευχθεί αυτή η πορεία. Είσαι στα μεγάλη τάση, αυτό ήθελα να πω. Είσαι στα μεγάλη τάση.
3: Εννοείται ρήξη. Ρήξη δεν είναι καλό πράγμα σε ένα κόμμα. Πρέπει να επιδιώξεις να πεις με τα επιχειρήματά σου και να συνθέσεις απόψεις.
2: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Ακολουθήσατε όλη αυτή την πορεία μέχρι την ήττα του 23. Δηλαδή, αποδεχθήκαν ένα πλαίσιο γιατί δεν ήσασταν πλειοψηφία, το οποίο όμως όποιος πιάνει το νήμα βλέπει ότι καταλήγει εδώ τελικά αυτό.
3: Προσέξτε τώρα, να τα βάλουμε ένα-ένα τα πράγματα. Μέχρι το 19 ήμασταν στην κυβέρνηση και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια στάση ευθύνης όταν συμμετέχεις σε ένα κόμμα το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι, ακόμη και οι διαφωνίες πάντοτε τις λες με έναν τρόπο διαφορετικό. Δεν θα έδινες την χαρά στον αντίπολο, στην αντιπολίτευση, να διαπιστώσει κάποιες σοβαρές διαφωνίες. Και υπήρχαν διαφωνίες, όχι θα έλεγε κανείς συνολικά για τον προσανατολισμό, αλλά στη διαχείριση ορισμένων βασικών πραγμάτων. Εγώ για παράδειγμα, όπως θυμάστε, το 2016 είχα διαφωνήσει για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα. Ήμουν τότε Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
2: Ναι, αλλά προέκυναν από το μνημόνιο όμως, δυστυχώς.
3: Ναι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αν θυμάστε καλά, το Σεπτέμβριο του 2015, δηλαδή μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και την παίρνει για δεύτερη φορά μέσα στο 2015, λέγοντας ότι διαπραγματευτήκαμε τις ιδιωτικοποίησεις που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και ήταν 24 στον αριθμό και τις μείωσαμε 11. Εγώ αυτή την πολιτική, αυτή τη δέσμευση εφάρμοσα. Γι' αυτό και είχα διαφωνήσει με το 17% της ΔΕΗ, το οποίο το υλοποίησε μετά η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν υπήρχε ΕΙΔΑΠ μέσα, το οποίο το και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ωραία.
3: Άρα ξέρετε, δεν πρόκειται περί προσωπικής ατζέντας. Ήτανε δεσμεύσεις μπροστά στον ελληνικό λαό και
2: ωραία.
3: Το μνημόνιο που είχαμε υπογράψει το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Οι βασικές διαφωνίες όμως ξεκινάνε...
3: Τα έχουμε ξεχάσει.
2: Εντάξει, οι βασικές...
3: Διότι διάβασα και το βιβλίο του Αλέξου Τσίπρα που λέει ότι ο Σκουρλέτης διαφωνούσε με την οικονομική πολιτική. Αν εννοεί το συγκεκριμένο σημείο, ναι. Διαφωνούσε διότι ο ίδιος και η κυβέρνησή μας είχε υπογράψει έτσι, αυτό στο τρίτο μνημόνιο.
2: Ωραία.
3: Τώρα πώς ξαφνικά βρεθήκανε δυνάμεις μέσα από την τότε κυβέρνηση και από τον τότε πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, δεν έχει σημασία να φέρουμε τα ονόματα τώρα, οι οποίοι υλοποιούσαν μια άλλη πολιτική ιδιωτικοποίησεων, δεν το κατάλαβα ποτέ και ως προς αυτό λοιπόν είχα εκφράσει διαφωνία μου. Υπήρξε τότε και ο ανασχηματισμός που οδήγησε στην δικιά μου αποχώρηση από το Υπουργείο Ενέργειας και την συμμετοχή μου μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και εκεί κάναμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Ωραία.
3: Το 19 όμως είναι μια τομή. Διότι ξαφνικά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πάρει 32% εφαρμόζοντας μια πολιτική κατά βάση μνημονιακή, αλλά όσο να τον πιο ήπια, με ευαισθησίες θα λέγει κανείς, το πω έτσι, απαλύνοντας τις πτώση αυτής της πολιτικής και καλά έκανε. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας και βάζει μπρος αυτό που είπατε. Μιλάει και με τα σχηματισμό του κόμματος.
2: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ωραία, από το 19 φτάνουμε στο 26 όμως. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος.
3: Το 22 προειδοποιούμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι θα ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αποειδωλοϊκοποίηση οδηγεί στην διάλυσή του.
2: Προειδοποιείται, αλλά. Συγγνώμη. Με μισό λεπτάκι όμως. Προειδοποιείται, αλλά φτάνετε μέχρι τον Κασελάκη.
3: Προφανώς. Αυτό σημαίνει η δημοκρατία. Να καταθέτεις την άποψη και να προσπαθεί να πείσει στο. Δεν παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Αυτό το
2: εγώ δεν είπα να πάρει το καπελάκι, αλλά λέω αποτελεσματικά αυτό δεν το αντιμετωπίσατε αυτό.
3: Αυτό το κάνανε άλλοι. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, όπως σωστά το επισημάνατε εσείς, είναι ότι αυτή η πολιτική που πάει τώρα να εφαρμόσει ο Αλέξης ο Τσίπρας ξανά, σε μια δεύτερη φάση, είναι αυτή που ετήθηκε το 23 στις εκλογές. Που οδήγησε ουσιαστικά στον εσωτερικό δικασμό.
2: Ωραία.
3: Και τη ρευστοποίηση, έτσι, κατ' επέκταση του ΣΥΡΙΖΑ και στην ήττα του 23. Το 41% του Μητσοτάκη δεν δικαιολογιότανε. Και αυτό έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 ως το 23, τι έκανε ως αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Αλέξη.
2: Ωραία.
3: Τσίπρα.
2: Να μείνουμε εδώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ
3: τώρα,
2: γιατί.
3: Τώρα που άρχισε και άνοιγαν τα ζητήματα.
2: Τι να κάνω, είναι 7 η ώρα, έχω δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε αυτά, γιατί το τρέξαμε και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, καλύψαμε από το 15 μέχρι το 26, τέλος πάντων. Σε τίτλους.
3: Εσείς με τρέχετε.
2: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, κύριε Σκουλέτη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Είναι εδώ έτοιμη δίπλα μου η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σας πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα, από Μοσχάτο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην κάθοδο του Κηφισού από Λεκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Κίμης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Κηφισίας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 6 εκ των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μετά την απόφαση επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια, όπου υποστηρικτές των κατηγορουμένων είχαν συγκεντρωθεί με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Εντολή για τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αυτεμπακέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία, όπως αναφέρεται, αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ξεκινά σήμερα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για τις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα επαναλάβει την ανάγκη μιας τρίτης σερή θητείας για την σταθερότητα της χώρας σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Ντιού. Η Νέα Αριστερά αριθμεί πλέον 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, σχολιάζουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Δεν μας εκπλήσει η ανεξαρτητοποίηση του κύριου Ντιού, δεδομένη της παρουσίας του στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Πάνος Κουρλέτης, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Νέας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή. Το στρατιωτικό ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκάδα πιθανόν βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση, εκτιμούν οι ελληνικές αρχές σύμφωνα με το Reuters. Μονάδες των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού εξετάζουν τα μεταδεδομένα του ντρόουν προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν η αποστολή του και αν εκτοξεύθηκε από μητρικό πλοίο ή από χερσαία βάση. Νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ο λεγόμενος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, μεταξύ άλλων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αποχώρησε σήμερα από το Πεκίνο, απειλώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τελευταία πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη. Όπως είπε, συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν. Μείνουν ανοιχτά. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη μέρα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με λιβανική εφημερίδα προσκύμενη στη Χεσμπολάχ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Πειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά Πειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Είμαστε εδώ, 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της Λαϊκής Αποκυβερνητικής. Μπήκαμε δηλαδή. Θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, παιδιά, σήμερα. Και τα σπουδαία θα γίνουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εγώ πιστεύω. Και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχουν ξεκινήσει τώρα, βλέπω εδώ. Φτάνουν οι σύνεδροι. Ξεκινάει η διαδικασία. Και θα δούμε και το ΠΑΣΟΚ μέσα από το Κυριακό. Προβλέπω ότι θα έχει κάποιες αντιδράσεις. Βλέπω μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να κορυφώνεται. Στην αριστερά γίνεται ένας μήλος. Τα είδατε, τα ακούσατε προηγουμένως. Θα τα δούμε πώς θα πάνε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο πολύ, έτσι να μας έχει πλούσια ατζέντα τη Δευτέρα. Αλλά εμείς τώρα να τα, έτσι λίγο να τα κρατήσουμε αυτά. Μέχρι τις 7.30 θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, αλλά λίγο πιο χαλαρά. Και να πάρουμε και μια μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

και λύσω στο άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι

0: Εδώ είμαστε 7 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Λάκη και απογευματινή στον Αλφα Radio 98,9. Είχαμε αλλαγή φρουράς τώρα εδώ πέρα. Ήρθε η Πόπη Ματζίκα. Με την είχαμε χάσει κάποιες μέρες. Και εδώ το πρωί έγινε ένα, πώς να το πω, ένα. Πώς το λένε, ένα μπιφ. Ναι, μπιφ, πώς το λένε οι πιτσιρικάδες. Όχι το σοβαρό, αλλά είχαμε από τη μία τον κύριο Δουδονή και από την άλλη τον κύριο Γεωργιάδη για το περίφημο 1 εκατομμύριο, πόσο ήταν η ενοικίαση ενός σπιτιού στο δημόσιο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Λοιπόν, κρατάει 2 μέρες αυτός ο καυγάς. Ήρθαν εδώ, τα είπαν. Εμείς θα σας ακούσουμε τη σειρά τώρα τι είπαν εδώ πέρα. Βάλε πρώτα τον κύριο Δουδονή και μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Από έναν βουλευτή, οποιοδήποτε, γιατί είναι 300. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εκεί μέσα και όπως και στην κοινωνία το οτιδήποτε. Να το δεχτώ, αλλά δεν γίνεται από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή τόσο για το ποινικό όσο για το αστικό, γιατί συκοφάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κατά συνέπεια, πάμε στο δικαστήριο λοιπόν για αυτή την υπόθεση, έτσι.
1: Νομίζω ναι,
2: πάμε,
1: είναι ξεκάθαρο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης νίκιασε αυτό το κτίριο με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι η ουσία.
3: Ισχύει
2: του πράγματος.
3: Αυτό.
2: Ισχύει αυτό, είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Έγινε ένας διαγωνισμός και κατά κύρωση επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε μάλλον ιδιοκτησία Προέδρου Πασόκ ή Νίκου Ανδρουλάκη από οποιαδήποτε ιδιότητα στο ακίνητο. Το ποσό το οποίο ξέρω ήταν 1000 ευρώ το μήνα. Ξέρω, Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή η οποία έλεγε τα 1002, μην εμπλέκεται οικογένεια. Συκοφαντία τι είναι, η ενγνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Μας αμπούκωνε. Τι παράμε μας αμπούκωνε. Μας αμπούκωνε σημαίνει ότι εισπράττει ένα μεγάλο ποσό παρανόμως. Λέει ότι αυτό έγινε με εκμετάλλευση της κομματικής του ιδιότητας ως Πασόκ, ενώ η σύμβαση και ο διαγωνισμός και η κατακύρωση έγιναν επί κυβερνήσεως άλλης.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε τώρα το επίδικο ποιο είναι. Αν έγινε 5 μέρες η ανανέωση του συμβολίου, τέλος πάντων εκεί, του σπιτιού, του ακινήτου, αν έγινε 5 μέρες πριν αναλάβει η κυβέρνηση Παπανδρέου, δηλαδή υπογράφηκε επί κυβέρνηση Καραμαλή, 5, το λέω σχηματικά, δηλαδή 20-25 μέρες, ένα μήνα, ή έγινε αμέσως μετά. Γιατί έρχεται ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει εδώ πέρα αυτά που θα ακούσετε τώρα.
4: Πρώτα απ' όλα, εγώ πότε έθεσα ζήτημα παρανομίας. Από την πρώτη μου συνέντευξη είπα ότι αυτό είναι νόμιμο. Αν η αγωγή που θέλω να μου κάνει και στον Βρεάξη ότι είπα ότι είναι παράνομο, δεν έχει δει τη συνέντευξή μου, με συγχωρείτε. 10.000 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες το χρόνο ήταν 120.000 ευρώ το χρόνο. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι έχει κάνει παρανομία. Πώς μοιράζει η οικογένεια Ανδρουλάκη μεταξύ τους τα εισοδήματά τους, εγώ δεν θα το πω. Το ακίνητο είναι της οικογένειας Ανδρουλάκη. Για την ακρίβεια από το 11 γονική πάρα στον κύριο Ανδρουλάκη και το νίκη 10.000 ευρώ το μήνα. Τώρα, πώς θα μοιράω τα λεφτά, δεν ξέρω. Αν εγώ έδινα στο δημόσιο ακίνητο με 10.000 ευρώ το μήνα, με είχαν σταυρώσει. Η επιτροπή που έκρινε τις προσφορές και έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500, εκρίθηκε ότι τεχνικά δεν εξυπηρετούσε το ακίνητο. Okay. Το ακίνητο αυτό που εκρίθηκε ότι δεν εξυπηρετούσε και έτσι απεκλείστηκε ο προηγούμενος μειοδότης του κυρίου Ανδρουλάκη, η επιτροπή συνήθεσε σε 7 δεκάτου του 9. Οι εκλογές, αν θυμάστε, γίνανε στις 4 δεκάτου του 9. Είχε ήδη εκλεγεί δηλαδή ο Γιώργος Παναδρέου στην Πρωθυπουργία της Ελλάδος του Πασόκ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να πει ότι το αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί δεν το έχει αποφάσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι κατά πάνω ψεύδι. Δεν είπα ότι έγιναν αναγκαστικά εύνοια, γιατί δεν ήμουν εκεί. Λέω όμως, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μια οικογένεια πολύ γνωστών στελεχών του Πασόκ, η οικογένεια Ανδρουλάκη, έχει ένα ακίνητο που τον νοικιάζει στο κράτος για 10.000 ευρώ το μήνα και η σύμβαση γίνεται επί κυβερνήσεως Πασόκ.

0: Λοιπόν, ο Λοΐζος, ο Ηλίας Λοΐζος από την Ρόδο μας στέλνει τα χαιρετίσματα και μας λέει ότι αν χρειαζόμαστε κάτι έτσι γενικότερο από είδηση, κάποια είδηση από το νησί και τα λοιπά, ότι είναι εδώ να μας το δώσει και τον ευχαριστούμε. Ο Κωνσταντίνος τώρα μου γράφει, θυμάσαι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που σου είχα εκφράσει τον προβληματισμό μου εάν ο Τσίπρας είναι παράγον ενοποίησης αριστεράς ή διαλυσής της. Το κουβάρι της Ιωτέλειας αρχίζει τη ροή του, κρίμα. Ρε τι έχουμε πάθει με τον Τσίπρα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πει κουβέντα Τσίπρα, ας πούμε, και όλοι μηνύματα Τσίπρα. Τσίπρα, λοιπόν, είναι αυτό που λένε. Ακόμα και αρνητικά, να διαφήμιση σου κάνω. Έλα, τέλος πάντων τώρα. Τώρα, σε αυτά που λέει ο Σκουρλέτης, γιατί με εργαλάει ένας φίλος εδώ πέρα. Ακούστε να δείτε κάτι, για να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ έκανα ρεπορτάζ και τη θυμάμαι πολύ καλά και από το 15 και 16 και μετά. Θα σας πω. Ο Τσίπρας επιχείρησε μια στροφή από το 19 και μετά. Με αυτή τη στροφή διαφωνούσε η πολύ μεγάλη τάση του κόμματος που λεγόταν Ομπρέλα. Όμως το 2022 που πάει σε ένα συνέδριο και μάλιστα βάζει και κάλπη σε ένα σχεδιασμό να έρθουν και καινούργια μέλη, να μπουν στις οργανώσεις, να γίνει αυτό και το ένα και το άλλο, διαφωνεί με την Ομπρέλα, δεν βάζει θέμα. Δηλαδή δεν βάζει θέμα. Δεν το σταματάει ή δεν έχει μια τέτοια στάση η οποία θα δυσκόλευε τον Τσίπρα πολύ να πάει σε μια τέτοια κατάσταση. Πολλοί τότε γράφαν άρθρα και μέσα από και στα λέγη του ΣΥΡΙΖΑ για αρχηγό κεντρικό κόμμα, για μίμηση παπανδρεϊσμού και τα λοιπά και χίλια δύο άλλα πράγματα. Πάει λοιπόν το 22 στο συνέδριο, βάζει και την κάλπη ο Τσίπρας και τα λοιπά. Πάει στο συνέδριο, ταυτόχρονα διευρύνει ένα κύκλο συνεργατών και με ανθρώπους που τους φωνάζει και είναι μαζί του και τα λοιπά, και όλες αυτές οι επιλογές διαβαζόντουσαν ότι δεν έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο κόμμα του και στους συνεργάτες, τους παλαιότερους που είχε, και θέλει ένα καινούριο δυναμικό να πάει στην επόμενη φάση. Έρχεται η ήττα του 2023 που η Νέα Αριστερά και η μεγάλη συνιστόσα που λέγεται Ομπρέλα, που ουσιαστικά ακολούθησε την Νέα Αριστερά και πήγε, έφτιαξε την Νέα Αριστερά μάλλον, ερμηνεύει τα πράγματα ότι η αποτυχία του 23 χρεώνεται αποκλειστικά στον Αλέξη Τσίπρα για τις λάθος επιλογές και το ένα και το άλλο. Φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας, γίνονται εκλογές όπου κατεβαίνουν δύο υποψήφοι αρχηγοί μεταξύ άλλων, και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος ο Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος, μπράβο, και ο κύριος Τσακαλώτος. Λοιπόν, καταγράφει περίπου ένα 34% η κυρία Αξιόγλου και περίπου ένα 8,5-9% ο κύριος Τσακαλώτος. Πάμε στο δεύτερο γύρο και κερδίζει ο παντελώς άγνωστος αλλά πολύ, πολύ σωστά επικοινωνιακά στημένος κύριος Κασελάκης, χωρίς να γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα για αυτόν. Έρχεται ως αλεξιπτοντιστής και κερδίζει τις εκλογές. Και εκεί γίνεται η διάσπαση και φεύγει η Νέα Αριστερά, αλλά φεύγουν δύο ψυχές του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει αυτό που λέμε κυβερνόσα αριστερά, αν θέλετε, η οποία αποτελείται από τα νεαρότερα στελέχη και κυβερνητικά της κυβέρνησης Τσίπρα, Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και μια σειρά άλλη, και η ΣΥΑ, η Αναγνωστοπούλου, τέλος πάντων, και οι οποίοι συνυπάρχουν όμως αυτόν τον καινούργιο σχηματισμό με τη Νέα Αριστερά. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι μεγάλες. Δηλαδή, δεν κρύψαν ποτέ οι ΜΕΝ ότι θέλουν μια ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας, και μάλιστα το λένε αρκετά ευθαρσώς κάποιοι, ότι πρέπει να περιλαμβάνει και τον Τσίπρα. Η παλιά έτσι τάση της Ομπρέλας, που είναι πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην Νέα Αριστερά, ούτε θέλει να τα ακούσει αυτό. Άρα νομίζω ότι μακριά κοντά μπορεί να είναι και το διαζύγιο στη Νέα Αριστερά. πολιτικό διαζύγιο, βελούδινο θα είναι, δεν θα πλακωθούν μεταξύ τους, ούτε θα βγουν σειραχούλες και ο ένας θα κράζει τον άλλον. Δεν έχει τέτοια πράγματα ο χώρος. Ο χώρος αυτός έχει, πώς να το πω, διασπαστεί και ξαναβρεθεί σε διάφορες εκδοχές τα τελευταία 35-40 χρόνια. Είναι δηλαδή μαθημένο το βουνό από τα χιόνια και πάντα έλυνε τις διαφορές, όποιες διαφορές είχε, με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά πάντα είναι αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, δηλαδή έχετε λάθος, εγώ φεύγω, εγώ αποχωρώ, όχι εσύ έχεις λάθος και εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία άλλο μαζί σου, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα, αυτά τα ωραία που γίνονται. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Βάλε διαφημίσεις, εμείς να πληρωθούμε τώρα και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογή. Λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας, παιδιά, μπείτε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Επίσης, μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, το τελευταίο μισάρο θα το πάμε έτσι λίγο καλλιτεχνικά. Θα μιλήσουμε για τα θέατρα. Ανεβαίνει μια εξαιρετική παράσταση στο Θεσσαλικό Θέατρο. Θα έχουμε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη το Στράτη του Μπανούριο, εκεί γύρω στις παρά 20. Σε λίγο θα έχουμε και την Ειρήνη Δρύβα, όπως κάθε Παρασκευή, στη τηλεφωνική γραμμή. Βάλτε το σηματάκι μας να προχωρήσουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7.30 ακριβώς η ώρα και θα έχουμε την σε πολύ λίγο. Α, έχουμε την Ειρήνη την Τρίβα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα μου.
0: Τι μεγάλη παράσταση πήγες και είδες πάλι και μας άφησε εδώ πέρα μονάχους. Τι έχεις κάνει?
1: Τώρα πηγαίνω.
0: Α, τώρα
1: είναι πρόβα. Ναι, πηγαίνω.
0: Α, πας στην πρόβα.
1: Ναι, δεν γινόταν να μην πάω στη στέγη, στο ίδρυμα στη στέγη. Σε μισή ώρα περίπου από τώρα θα ξεκινήσει πρόβα για λίγους και καλούς. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι η πρεμιέρα την Κυριακή της Τίλντα Σουίντον. Η Τίλντα Σουίντον έρχεται πάλι στη στέγη, ήρθε πάλι στη στέγη 3 χρόνια μετά την performance, την παράσταση που είχε κάνει για τον Παζολίνη, για να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο έργο που έχει να κάνει με φωτογραφικές εκθέσεις, με κουστούμια, με έργα, με μικρού μήκους ταινίες, με πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Και βέβαια μιλάμε για μια καλλιτέχνηδα που προσωπικά την κατατάσσω στις σπουδαιότερες που είναι αυτή τη στιγμή στον χώρο του θεάματος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Mm-hmm. Η Τίλντα Σουίντον δεν είναι και λίγο ακριβοφόρητη. Mm-hmm. Αγαπάει την Ελλάδα όμως. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε από τις 2 φορές mm-hmm. που έχει επισκεφθεί mm-hmm. τη χώρα μας. Mm-hmm. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν σαν τον Μπάουι τον θηλυκό. Άλλοι λένε ότι είναι ένα πλάσμα που δεν υπάρχει. Είναι ηθοποιός, είναι performer, είναι σχεδιάστρια, mm-hmm. είναι συγγραφέας, είναι μητέρα δύο διδύμων παιδιών. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα δούμε, τι θα okay. δούμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε σίγουρα πολλοί ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα.
0: Πότε ανεβαίνει, είπες?
1: Την Κυριακή, 17 Μαΐου, στο νέο χώρο. Ναι, στο νέο χώρο, όχι την άλλη, αυτή την Κυριακή.
0: Α, αυτή την Κυριακή, συγγνώμη,
1: μπερδεύτηκα, ναι. Στο νέο χώρο της στέγης που έχει εγκαινιαστεί περίπου εδώ και από το Σεπτέμβριο και μετά, που είναι στην Πέτρου Ράλι, το Νάσης Ρέντι, θα ξεκινήσει, οπότε για αυτό τώρα θα δούμε την πρόβα και θα πάει μέχρι τον Ιούνιο, γιατί είναι πολλές οι θεματικές. Φαντάζομαι ότι αυτό που θα δούμε σήμερα είναι σε συνεργασία με έναν ιστορικό μόδας, τέχνης, επιμελητή μόδας, τον Ολιβιέ Σαγιάρ, όπου έχει επιμεληθεί και κουστούμια της Τίλντα Σουίντον. Να πούμε το ότι ο Αλμοδόβαρ της έκανε ειδικό βίντεο για να παίξει πάνω της. Μιλάμε για μια τέτοια προσωπικότητα. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι αύριο έχουμε και την Eurovision για όσους πιστούς θέλουν να δουν τον διαγωνισμό, τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού. Αύριο στις 10 η ώρα υπάρχει και η προβολή, η διεξαγωγή του τελικού. Δεν ξέρω εσύ θα δεις.
0: Το τελικό της Eurovision.
1: Mm-hmm. Έχω
0: να δω, θα σου πω, την τελευταία φορά που είδα λίγο Eurovision ήταν για την αδυναμία μου, τη Μαρίνα Σάτι.
1: Mm-hmm.
0: Πριν
1: 2 χρόνια.
0: Μπράβο, και είδα λίγο τέλος πάντων, γιατί εγώ τη Σάτι δεν την έμαθα από την Eurovision, την έξερα ας πούμε και τα λοιπά, τις δουλειές που είχε κάνει με το Φίβο Βαδολιβοριά και παλιότερα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και είχα αναγνωρίσει το ταλέντο της Παπαρίζου.
1: Ρίζου.
0: Ναι, Παπαρίζου.
1: Που έφερε την πρωτιά.
0: Μπράβο. Τώρα τα υπόλοιπα μου φαίνονται ακύλες, μακύλες, πώς λένε, τεκύλες. Αντίο. Αντίο. Τώρα δηλαδή κάτι φωτογραφίες βλέπω, έχει μπει σε ένα μπαλόν. Τι είναι αυτό που φοράει? Δεν ξέρω τι είναι αυτό που φοράει. Τι είναι με τα μοντέρνα φουστανέλα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, πραγματικά.
1: Θα σου πω, εγώ που δεν είμαι φαν της Eurovision, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το διαγωνισμό τραγουδιού, δεν είναι όλη αυτή η pop, τέλος πάντων, δεν είναι στα ακούσματά μου έτσι κι αλλιώς. Λόγω δουλειάς όμως, τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ. Αυτό που λες για τον Ακύλα τώρα, ο Ακύλας έχει, εγώ δεν ξέρω αν θα το φέρει, αν θα το σηκώσει και όλα αυτά, και μικρή σημασία έχουν εξάλλου.
0: Γιατί θα το φέρει, και είναι ο τίτλος θα το φέρω, πώς είναι?
1: Λέγεται Φέρτο.
0: Α, Φέρτο.
1: Λέγεται Φέρτο. Οπότε ξέρεις, γίνεται ο συνειρμός Ακύλα Φέρτο. Και αναφέρεται σε όλη αυτή την καταναλωτική μανία, το ότι ό,τι δεν έχω φέρτο για να καλύψω τα κενά μου. σπίτια, αυτοκίνητα, ρούχα, δόξα, τα πάντα. Μπορεί κάποιος πολύ έτσι αισιόδοξος να δει και ένα πολιτικό σχόλιο σε αυτό. Τι συμβαίνει με αυτό το καλλιτέχνη τώρα που έχει κάνει πολύ κόσμο, εγώ βλέπω πολλούς καλλιτέχνες και της pop και της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής έτσι να τον στηρίζουν. Mm-hmm. Από το πουθενά, ένα παιδί πραγματικά, χωρίς καμία στήριξη, λίγο από τα social, από το μουσικό λύκειο Σερών, Σεραίος είναι, ο οποίος τραγουδούσε με πολύ ωραία φωνή, ο οποίος τραγουδούσε σε καράβια, σε κρουαζιερόπλια, αυτά τα προγράμματα που κάνουν πολλές φορές οι κρουαζιέρες που έχουν μουσικό πρόγραμμα, μόνος του έγραψε τους στίχους, μόνος του έγραψε τα ρούχα, μόνος του κατάφερε και έχει κάνει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να είναι το τραγούδι το συγκεκριμένο μαζί με της Φιλανδίας και της Αυστραλίας τα πιο πιθανά να κερδίσουν. Είναι φαβορί ο Ακύλας. Αυτό λέει πολλά και θετικά και υπάρχουν πολλές αναγνώσεις για όλο αυτό. Mm. Εγώ το θεωρώ ένα πανηγύρι. Δεν είναι άσχημα τα πανηγύρια.
0: Δεν με νοιάζει μόνο τώρα. Σιγά, ό,τι αρέσει τον κόσμο καθιερώθηκε. Ναι. Δεν είναι σιγά
1: ναι,
0: τώρα.
1: Γιατί καμιά φορά ξέρεις, έχω πιάσει και εμένα τον εαυτό μου να γκρινιάζω και να λέω, έλα μωρέ, τι είναι αυτό να τα σνομπάρω, δεν πρέπει. Γιατί παντού υπάρχουν εξαιρετικές φωνές, εξαιρετικές παρουσίες, οπότε δεν χρειάζεται και να το σνομπάρουμε. Και στο λέω αυτό ένας άνθρωπος που δεν της αρέσει η Eurovision. Δεν
0: ρε παιδί μου, κοίταξε και εγώ τώρα, τι να σνομπάρω, δεν το σνομπάρω, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και δεν το βλέπω. Ούτε σνομπάρω, ούτε δεν σνομπάρω.
1: Υπάρχει και λίγο αυτό. Απ' την άλλη όμως έχουμε δει και πάρα πολύ έντεχνα τραγούδια, τα οποία είναι κουβά, όπως το λέτε, τα αθλητικά.
0: Ναι,
1: δεν το έχουμε δει και αυτό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Πολύ βαρύγδουπα και σπουδαία.
0: Εννοείται. Έχουμε δει και ό,τι θες έχουμε δει. Δεν έχει. Δεν λέω ότι έχουμε δει μόνο άσχημα πράγματα μία πλευρά. Παντού υπάρχει ποιοτικό τραγούδι, υπάρχει καλή μουσική και παντού σε όλα τα είδη υπάρχει μη ποιοτικό κτλ. Δεν νομίζω ότι.
1: Επίσης, Αντρέα μου, επειδή τις παρακολουθούσα και όλη την εβδομάδα τις εκπομπές σου, μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και με το περιστατικό αυτό στην Ηλιούπολη και γενικότερα, έχει και ανάγκη λίγο ο κόσμος, το οποίο μας έχει σοκάρει όλους.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Έχει και ανάγκη λίγο ο κόσμος να ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι που απλά θα τον χαλαρώσει.
0: Και απλά και να διχεδάσει έτσι να χαλαρώσει.
1: Ναι,
0: σωστά
1: ναι.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ πολύ. Αν νιώθει ωραία και χαλαρώνει, ας το κάνει. Δηλαδή, τι έχουμε πούμε τώρα. Δεν
1: γιατί
0: θα πούμε.
1: Αυτή την εβδομάδα μαυρίσαμε πολύ.
0: Πολύ μαυρίσαμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σ' άκουγα και έτσι οδηγούσα και θα άκουγα τις εκπομπές.
0: Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση τώρα, θα σου πω κάτι. Που και εσύ εκτός από το πολιτιστικό έχεις και μια γενικότερη αντίληψη για δημοσιογραφία, δεν κάνεις μόνο πολιτιστικό και το πολιτιστικό έχει πολιτικό ρεπορτάζ μέσα, έχει επίσης και κοινωνικό ρεπορτάζ μέσα. Το, πώς να το πω, δεν πήρε τη θέση που έπρεπε αυτό το σοκαριστικό γεγονός στην δημοσιογραφία. Δεν πήρε τη θέση που έπρεπε. Δεν υπήρξαν πρωτοσέλιδα για αυτή την ιστορία. Όχι για αυτό πώς να το πω, το σοκαριστικό που πέσαν δύο κοπέλες, αλλά το τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Πέρασε δευτερότριτο, τέταρτο.
1: Έγινε το λάθος κατά μία τουλάχιστον και βγήκε έξω.
0: Η επιστολή.
1: Ναι, το οποίο δεν έπρεπε να βγει για λόγους που έχουν εξηγήσει σοφότεροι από εμένα. Mm-hmm. Και μας συντάραξε όλους αυτό. Πρέπει όμως την επόμενη μέρα που λέμε να σταθούμε λόγω στους λόγους και στις αιτίες, να δούμε τα στατιστικά γιατί νέοι άνθρωποι, γιατί πολλοί μαθητές και μαθήτριες, μικρά παιδιά, ζορίζονται πολύ. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί καμιά φορά κολλάμε στις λέξεις, ψυχιατρικοποιούμε τα πάντα και ούτε αυτό είναι σωστό.
0: Σωστά.
1: Ζορίζονται πολύ τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Επειδή και εγώ μητέρα είμαι, αυτό τα παιδιά και τα μάτια μας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να μιλήσουμε για ψυχολόγους στα σχολεία,
0: και
1: για κοινωνιολόγους.
0: Εσύ είμαι σίγουρος ότι έχεις την ικανότητα να δεις ότι αν έχει κάποια συμπεριφορά το παιδί, κλείνεται λίγο στον εαυτό του, δεν ακολουθεί, δεν γελάει, δεν ακολουθεί.
1: Πατρία μου, καμιά φορά ξέρεις τι, νομίζουμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά και πάλι κάτι γίνεται, δηλαδή είναι τόσο.
0: Δεν θα τα κάνεις ποτέ σωστά. Δεν θα τα κάνουμε ποτέ σωστά όλα, όλα. Θα κάνουμε και λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς πρέπει να προσέχεις, να τον προσέχεις, να βλέπεις.
1: Και
0: κλείνεται. Περνάει καλά, δεν περνάει καλά, γενικότερα τη συμπεριφορά του. Εκεί αν το προσέξεις κάτι μπορεί να δεις.
1: Και
0: να το διορθώσεις πολύ νωρίς, εννοείται έτσι.
1: Να το προλάβεις.
0: Καταρχήν να του φτιάξεις τη διάθεση, την, πώς να του κάνεις καλύτερη.
1: Να το ξεμπλοκάρεις το παιδί.
0: Μπράβο. Βρήκες την κατάληξη να το ξεμπλοκάρεις. Μπορεί να έχει μπλοκάρει.
1: Όπως και εμείς διχυζόμαστε πολλές φορές.
0: Φυσικά, πλάκα μου κάνεις. Εγώ το απαράτησα για ένα γελίο καθηγητή που μου έβαλε μια φορά 7 στην έκθεση, ας πούμε, και δεν πέρασε στο Γενικό Λύκειο. Με αυτόν από εκεί είπα, σας τα παραδίδω, παιδιά, που καμία έκθεσή μου δεν είχε πέσει κάτω από 14, ας πούμε. Από 14 έως 17 ήταν όλες μου οι εκθέσεις. Έγραφα καλά, το μόνο που έκανα καλά. Λοιπόν, και μου βάζει 7. Εγώ εκεί είπα, παίρνω διαζύγιο, γεια σας, έφυγα. Με ψάχνανε με αυτό και το να και τ' άλλο και μα τι είναι αυτά που κάνεις και τίποτα. Αντίο.
1: Εγώ νομίζω, έτσι για να το δούμε και δημοσιογραφικά, χωρίς το βαρύνουμε καθόλου, το ότι πρέπει να γίνει μια γενναία κουβέντα για το ότι μέσα στα σχολεία πρέπει να υπάρχουν, όσο σημαντικό είναι να υπάρχει ο φιλόλογος, ο μαθηματικός,
0: το ξέρω, τα
1: πρέπει
0: είπαμε,
1: να υπάρχει και ψυχολόγος. Αυτό επειδή σε παρακολουθούσα, και κοινωνική λειτουργή που να παρακολουθούν να είναι κοντά στα παιδιά, κοντά στις οικογένειες. Και επιτέλους να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Δηλαδή, φτάνει, είμαστε στην εποχή που είμαστε. Πονάει η καρδιά μας, πάμε στον καρδιολόγο. Δεν νιώθουμε καλά, πάμε στον ψυχολόγο. Είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μην τα ζορίζουμε. Και νομίζω όλοι μας έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Mm. Και θα ξαναβρεθούμε. Και
0: εννοείται.
1: Τα παιδιά και τα μάτια μας. Αυτό εγώ δηλαδή είμαι λίγο σοκαρισμένη, γιατί είμαι και σε μια ηλικία, το παιδί μου είναι στην εφηβεία, οπότε με ζόρισε πολύ.
0: Βέβαια, τι λες τώρα, απόλυτα κατανοητό.
1: Δεν ήξερα τι να πω δηλαδή στο παιδί μου που με ρωτούσε τι έγινε αυτό. Δεν ήξερα ποια πληροφορία είναι σωστή να του δώσω.
0: Η Ειρήνη, θα έχω σε 2 λεπτά το στρατή του Μπανούριο, θες να σε
1: και εσύ. Το φίλο μας το στρατή, φυσικά, με το στρατή είχαμε συναντηθεί κιόλας όταν έκανε και στις φυλακές, έκανε τα σπουδαία προγράμματα μέσα σε συγχρονιστικά ιδρύματα και σε κέντρα αποκατάστασης που έκανε θέατρο, έχει και το σοβαρό.
0: Ανεβάζουν μια παράσταση στο Θεσσαλικό Θέατρο. Έτσι, να μιλήσουμε και λίγο για την περιφέρεια, έτσι, που κάνει ωραία πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, οπότε,

0: Είσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερο. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: 6:45 πρώτα λεπτά η ώρα. Η Ειρήνη Δρύβα παραμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπερίζουμε τον πολύ καλό φίλο μας, να μην τα κρύβουμε αυτά, Στρατή Πανούριο, ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος έχει πάει στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό Θέατρο εκεί. Κάνει διάφορα ωραία πράγματα. Ακούστε όμως τίτλο τώρα, Το Βάρος Πεταλούδας. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες έχουν αυτό, ας πούμε, σε κάνουν να νιώθεις ότι τίποτα. Ότι είσαι ο τελευταίος, ας πούμε. Πού να σκεφτούν αυτοί το βάρος πεταλούδας. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν όμως ταυτόχρονα. Καλησπέρα, Στρατή.
4: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και ακροατές.
5: Καλησπέρα.
4: Από την όμορφη Λάρισα. Ειρήνη μου, καλησπέρα.
5: Αυτό, αφού το μαρτύρησε, καλησπέρα Στρατή μου, Ανδρέας, σε φίλη. Να πούμε, τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε συναντηθεί στα γενέθλια του Ανδρέα, στο Πετράλωνα, εκεί σε ένα...
3: Όχι, εσύ τώρα, παιδάκι μου, μην λες λεπτό, δηλαδή, δεν είμαστε σε καφενείο.
5: Ναι, σωστά. Όχι, φυσικά και δεν είμαστε, αλλά εντάξει, είναι πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε.
3: Όχι, δεν μπορούμε, τέλος πάντων, προχώρα. Έλα. Να ρωτήσω εγώ το Στρατή τώρα, καταρχήν πώς προέκυψε το έργο, πώς αποφασίσετε να πάτε στη Λάρισα και μετά θα μιλήσουμε και για την παράσταση την ίδια.
4: Ναι, έπειτα από πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Ρεστή Τάτσι και του σκηνοθέτη Άκη Μητσούλη, μου ήρθε η πρόταση να συμμετέχω σε αυτό το πρώτο, θα λέγαμε, ανέβασμα της διασκευής του διηγήματος του Έρη Ντελούκα. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει διασκευή για θεατρικό έργο. Οπότε ήρθα εδώ από Μάρτιο, ξεκινήσαμε τις παραστάσεις στις 7 Μαΐου και θα συνεχίσουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι τις 31 Μαΐου.
3: Α, πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει, δηλαδή, έχουν ξεκινήσει οι παραστάσεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Πώς πάτε τώρα στην αρχή?
4: Πάμε πολύ ωραία, αρέσει πολύ η παράσταση, είναι πρωτότυπη. Η διασκευή από ένα λογοτεχνικό έργο σε θεατρική παράσταση έχει τις δυσκολίες της, αλλά αυτές οι δυσκολίες βγάζουν πολύ ωραία αποτελέσματα. Επίσης,
3: ναι, πες μου, Στρατή.
4: Στην παράσταση είμαστε ένας κυνηγός, ένα αγριοκάτσικο και μια πεταλούδα.
3: Να, μάλιστα.
4: Οπότε είναι τρία διαφορετικά πλάσματα.
3: Ωραία.
4: Είναι μια ποιητική παράσταση. Ποιητικό το κείμενο έτσι κι αλλιώς του Έρη Ντελούκα. Είναι πολύ πυκνογραμμένο και ουσιαστικό. Είναι ένα εξαιρετικό μικρό βιβλίο σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου και νομίζω ότι αγγίζει, συγκινεί τους θεατές που έρχονται.
3: Ωραία. Ειρήνη.
5: Να ρωτήσω, Στρατή, πώς είναι έτσι το κοινό στην περιφέρεια? Γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε για το κέντρο και για τις δουλειές, τις παραγωγές του κέντρου και ξεχνάμε το ότι στην περιφέρεια πολλές φορές υπάρχουν διαμάντια και το βλέπω αυτό μέσα από τα ΔΠΘ και μέσα από τις παραγωγές και τις δράσεις που γίνονται.
4: Ναι, το κοινό υποστηρίζει πάρα πολύ το

0: θέατρο εδώ. Άλλωστε το Θεσσαλικό Θέατρο είναι από το, γιορτάζει και τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Mm-hmm. Οπότε έχει μία προϊστορία και ένα πολύ γενναίο παρόν. Δίνει το παρόν δηλαδή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και πολύ ρεταμέρη εκεί και υπάρχει άνθηση γενικότερα των τεχνών.
1: Mm-hmm. Και λίγο θα έλεγα ότι η περιφέρεια, ρε παιδί μου, ψάχνει πράγματα. Γιατί είμαστε, θα σας πω τώρα, εγώ το σκεφτόμουν την άλλη φορά, είμαστε μια χώρα που θα μπορούσαμε μια απόσταση σχεδόν 300 χιλιόμετρων να την έκανες με ένα τρένο σε μια μισή ώρα, να ερχόσουν στην Αθήνα, να πήγαινε να δεις μια παράσταση που μπορεί να άφηγες και στο επόμενο δύο ώρα αν ήθελες να γυρίσεις πίσω. Ή με την ίδια, και μπορούσε να γίνει και αντίστροφα αυτό, να μεταφερόντουσαν παραστάσεις που έχουμε δει μέχρι τον Φλεβάρι Μάρτι στην Αθήνα για ένα δίμηνο στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Καστοριά ας πούμε. Γιατί και ο κόσμος εκεί πέρα είναι, μάλλον είναι μία από τις αιτίες, θα έλεγα, που ειδικά ο νέος κόσμος μετακινείται διαρκώς προς τα κέντρα, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κωστή, πώς το, Στρατή, πώς το ακούς?
0: Θα ήταν εξαιρετική η ιδέα αυτή. Mm-hmm. Να μπορούσε να έρχεται το κοινό από την Αθήνα στην περιφέρεια και να βλέπει παραστάσεις και να επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
2: Σίγουρα είναι έτσι μια πρόταση πολύ αισιόδοξη.
1: Μωρέ, δεν την κάνω εγώ πρόταση. Πώς να το πω, την έχω ακούσει κι εγώ που το λένε άνθρωποι στις περιφέρειες. Ώστε, δηλαδή, θα μπορούσε να μου λέγανε να βοηθήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού, ρε παιδί μου. Επιδότησε λίγο την παράσταση να πάει και εκεί. Δεν θα είναι για κανένα τρομερό ποσό. Να διαλέξει 10 παραστάσεις που να γυρίσουν και λίγο την Ελλάδα, ας πούμε. 10 καλές παραστάσεις. Αυτό.
2: Έτσι ώστε να υπάρχει ευκαιρία, να δοθεί ευκαιρία και στην περιφέρεια να δει τις δουλειές της Αθήνας και το ανάποδο.
1: Στρατή,
0: ναι.
1: Πες μου για την παράσταση τώρα. Πρωταγωνιστή λοιπόν, μία πεταλούδα.
0: Ναι.
1: Ένας...
0: Η Καρακώστα.
1: Ναι.
0: Ένα αγριόγιδο.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος... μισό λεπτό, συγγνώμη, τώρα σας ακούω. Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος.
1: Ωραία.
0: Και εγώ.
1: Και εσύ.
0: Πού
1: είσαι ο κυνηγός?
0: Το μόνο ανθρώπινο πλάσμα.
1: Μάλιστα. Μάλλον δεν θα είμαι μαζί σου. Γιατί είσαι και κυνηγός, κρατάς όπλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν έχεις βγει για καλό σκοπό στο δάσος, από ό,τι καταλαβαίνω. Και νομίζω η πιο αθώα ψυχή είναι η πεταλούδα, γι' αυτό έχει ένα ειδικό βάρος.
0: Έχει ένα ειδικό βάρος, είναι. Mm-hmm. Ναι, Ειρήνη.
2: Παρακαλώ, Στρατή, παρακαλώ.
0: Αυτό το λίγο που σημαίνει πάρα πολλά στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα μικρά πραγματάκια, οι λεπτομέρειες στη ζωή που παίζουν τεράστιο ρόλο. Mm-hmm. Και έχει και ένα πολύ βαθύ υπαρξιακό θέμα το έργο. Ο κυνηγός. Βρίσκεται στο βουνό πάρα πολλά χρόνια κυνηγώντας τρόπαια.
1: Ναι.
0: Το θύσανο στη ράχη των αγριόγειδων.
1: Mm-hmm.
0: Αν το προβάλλουμε αυτό στη ζωή, είμαστε κυνηγοί που κυνηγάμε συνεχώς τρόπαια.
1: Ναι. Στόχους. Μπράβο.
0: Θέτουμε άλλον στόχο και όταν φτάνουμε πια να κατακτήσουμε, θα λέγαμε, τον μεγάλο στόχο, μετά τι?
1: Ναι. Ναι.
2: Μου δίνει τώρα, μας δίνει ωραία πάσα ο Στρατής, γιατί είπαμε είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, είναι και συγγραφέας όμως.
1: Βέβαια. Μπράβο, Ειρήνη,
2: έτσι,
1: το θυμήθηκες.
2: Έχετε και πολύ ωραία η πάσα. Να πούμε και για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε τα 25, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τον Σεπτέμβρη του 25.
2: Mm-hmm.
0: Είναι οι τρεις coaches. Εσχύλος, ναι. Οφοκλής, Ευρυπίδης.
1: Το είπαμε και εδώ τότε. Είχαμε φωνάξει στο Στρατή και το είπαμε και τηλεφωνικά για το βιβλίο. Με αφορμή, νομίζω, και πάλι μια θεατρική παράσταση, αλλά είπαμε και για το βιβλίο ειδικότερα. Στρατή, θύμισε, ναι, μας τους συντελεστές πάλι, μάλλον τις ώρες που παίζετε, τις μέρες που παίζετε η παράσταση.
0: Η παράσταση παίζεται, ναι, Πέμπτη και Κυριακή στις 7, Παρασκευή και Σάββατο στις 9.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θες να προσθέσεις...
0: Ναι. Για πες μου, Ανδρέα.
1: Όχι, λέω, άρα 4 μέρες σερί.
0: 4 μέρες σερί, ναι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Και θα κρατήσει μέχρι...
0: Θα κρατήσει μέχρι 31 Πέμπτου. Όσοι θέλουν να έρθουν στη Λάρισα να κάνουν μια εκδρομή σε αυτή την πανέμορφη πόλη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη πόλη.
1: Ωραία.
0: Καλώς να έρθουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι ανοιξιάτικο το τοπίο ακόμα.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πολύ ωραία. Στρατή μου, σε ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι να πάει η παράσταση πάρα πολύ καλά, που καταλαβαίνω ότι πάει ήδη. Και νομίζω ότι μπράβο που κάνεις και ένα βήμα έτσι και πηγαίνεις και στην περιφέρεια και παίζεις. Γιατί και αυτό είναι μια εμπειρία. Βλέπεις άλλο κοινό, βλέπεις ανθρώπους άλλους, βλέπεις πόλεις διαφορετικές.
0: Βέβαια, και πρέπει να υποστηρίξουμε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
0: Και αποκέντρωση του θέατρου.
1: Έλατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Στρατή, πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, Ειρήνη, θα σε αποχαιρετήσω. Έχεις να πεις κάτι σημαντικό στο επόμενο λεπτό?
2: Πηγαίνω στη στέγη τρέχοντας. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα.
1: Άρα δεν έχεις τίποτα να μας πεις. Εντάξει, okay.
2: Άρα ακόμα όχι. Την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος και φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, αλλά πρέπει να σας πω, επειδή είναι Παρασκευούλα, έχει μια πολύ καλή είδηση λοιπόν. Αν μπείτε στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons, μπορείτε να βρείτε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Canner. Και επίσης μπορεί να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές και αγορές, φαγητό, καφέ κτλ. Και να έχετε και φυσικά το αντίστοιχο κέρδος στην τσέπη σας. Ωραία. Είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να πει η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου. Φιλιά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τη Λαϊκή Απογευματινή στις 6 και 5. Να είστε καλά. Γεια.
3: Αλφα Radio 989.
1: Λοιπόν, ξέχασα να πω γιατί χθες μας ευνηδίασε. Έρχεται και η Αφροδίτη Σιμίτη, έχει επιστρέψει, μιλάμε, Ντούρασελ, άλλο πράγμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η συμμετοχή στο συνέδριο είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. «Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης και σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει σήμερα την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία της Ευρώπης. Μιλώντας για την ακρίβεια, τόνισε πως η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων οι 6 εκ των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μετά την απόφαση, επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια, όπου υποστηρικτές των κατηγορουμένων είχαν συγκεντρωθεί με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Εντολή για τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αυτεπακέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία, όπως αναφέρεται, αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οτζιού. Η Νέα Αριστερά αριθμεί πλέον 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, σχολιάζουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Το στρατιωτικό ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκάδα πιθανόν βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση, εκτιμούν ελληνικές αρχές σύμφωνα με το Reuters. Μονάδες των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού εξετάζουν τα μεταδεδομένα του ντρόουν προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν η αποστολή του και αν εκτοξεύθηκε από μητρικό πλοίο ή από χερσαία βάση. Νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ο λεγόμενος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, μεταξύ άλλων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο. «Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τελευταία πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη. Όπως είπε, συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη μέρα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Πυρωτικά και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα.
4: Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα.
3: Ουσιαστικά.
4: Πού πας ουσιαστικά. Συγγνώμη, δεν πρέπει, δεν είναι σωστό τώρα να την κοροϊδεύω από πάνω. Αλλά θα μπορούσε να είναι η κόρη μου και να την κοροϊδεύω στα μούτρα της, γιατί πραγματικά είναι αυτή η ηλικία. Αυτό το έχω διαβάσει όλο το Φρόιντ, ότι έχει βγάλει, δηλαδή μου έχει μείνει αυτή η ατάκα. Αυτή κρατάμε για αυτή την Παρασκευή, σαν sunlight. Έχει έρθει μια ακτίδα ηλίου, τώρα εδώ από το πλάι, πάνω από το... Αυτό είναι το όρος εγάλαιο, δίπλα στην Πάρνηθα. Έλα ρε Πόπη, Πόπη Ματζίκα, επιτέλους ξανά εδώ. Τέλος πάντων, μαζί μας λούζει τώρα τέτοια ωραία απογευματινό φως Παρασκευής. Και χτες ήρθα μετά από 3 εβδομάδες και έχω κάνει τέτοια χαρά για τη σημερινή Παρασκευή. Λες και δουλεύω ασταμάτητα 2 μήνες. Τι να σας πω. Οπότε καταλαβαίνω τη δική σας ανακούφιση επιτέλους αυτή την ώρα της Παρασκευής, 8 και 6. Και το επόμενο 2 ώρα θα το περάσουμε μαζί. Με τη γνωστή διάθεση να τους ξεφύγουμε.

Εντάξει, συγγνώμη, τώρα θέλω να σας μεταφέρω λίγο ατμόσφαιρα αυτό το στούντιο. Παρασκευή απόγευμα. Η Ειρήνη έφυγε, το σκασέ. Όπου είμαστε εδώ, τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά. Η Ειρήνη, η Πόπη και εγώ. Και σαν να παίζουμε επί τραπέζιο. Δεν είναι τελείως. Όλο αυτό ξεκίνησε με το όρο σε Γάλλο. Θέλει να παίξουμε γεωγραφία σήμερα, έτσι μια γρήγορη, χωρίς να γκουγκλάρετε όμως. Το τι υπόθηκε μέσα σε 5 λεπτά και το πόσο φάνηκε η ασχετοσύνη μας όλων. Παρασκευή, 15 Μαΐου, στα μισά του Μαΐου. Με ζέστη. Με μια μούχλο κατάσταση που αύριο θα γίνει πιο έντονη. Όχι αυτό το ωραίο που έλεγε ο Τζούμας, το ρομαντικό, το γκρίτζο, ιντουστριάλε, τη Μιλάνο, καμία σχέση, αυτό είναι και χειμωνιάτικο. Τώρα είναι αφρικανικές κόνες και τέτοια. Ξεχάστε μπαλκόνια, βεράντες, τζάμια, κάντε την καρδιά σας πέτρα ή παστρικοθοδόρες. Ξέρω είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γιατί είναι πραγματικά τρομερή πρόκληση αυτή, βρώμα, η σκόνη, η καφέ. Παχύ στρώμα σκόνη στη βεράντα, έτσι. Να πάρεις το λάστιχο και να ρίχνεις. Δεν έχουμε νερό. Αν το κάνουμε όλο αυτό πάει. Ό,τι μαζέψαμε το χάσουμε. Ακατάσχετη φλιαρία. Αφού μου λέει μίλα. Τώρα. Ως τις 10. Γλώσσα θα βάλει μέσα. Είπαμε Πόπη Ματζίκα, Μαρία Καραουλάνη. Η Ειρήνη έφυγε, τώρα την έκανε. Και Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Το σκονάκι. Κάνει νοήματα. Και είναι σαν το Last Christmas αυτό το Into the Sea του Σιβερτ Χόιεμ. Μόλις μπαίνεις, σημαίνει το καλοκαίρι σε.

Κάπως έτσι έχει αρχίσει και παίζει. Όπως το μας εστόμα η λέξη άδεια. Όχι εγώ, όχι εγώ, αφεντικό. Εγώ έχω challenge τώρα. Να μην λείψω στο, την άδεια του Αυγούστου. Ένα challenge είναι αυτό. Το άλλο challenge είναι να χάσω 2,5-3 κιλά, εντάξει. Παραπάνω θα έπρεπε, αλλά είναι αυτά που πήρα τώρα με το ατύχημα. Γιατί δεν περπατάς, 2 μήνες δεν περπατάς. Δεν είναι ότι έτρωγα περισσότερο. Σταμάτησα να περπατάω με φόσκουτσε. Και πάρε το μαγουλάκι. Into the sea, Mike Waves, εκεί θα τα χάσουμε. Κορίτσια αύριο, γιατί λες κορίτσια? Γιατί ανακάλυψα ένα τρομερό τμήμα για κορίτσια όλων των ηλικιών. Aqua Aerobics στον Δήμο Αμαρουσίου, στην πισίνα. Επειδή αύριο έχει, λέει, νέα σελήνη και είναι πολύ καλή στο να ξεκινάς νέες συνήθειες που θα κρατήσουν, όχι αυτό το από Δευτέρα δίαιτα και Τετάρτη την κόβεις. Έλεγα αυτό λίγο να ξεκουνήσουμε τις φίλες εδώ. Η Λιδία το έχει ξεκινήσει, να τα λέμε αυτά. Θα πάμε μια καμιά ψινούλα λίγο έτσι να κουνηθούμε. Με πέσει, δεν χτυπάς κιόλας. Άρχισαν οι παραγγελίες, αυτή είναι από την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Alanis Morissette, Ironic. Τα νιάτα μας. Στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και είναι Παρασκευή, απόγευμα προς βράδυ, αυτή η ωραία ώρα εκεί που είναι πολύ, πολλά υποσχόμενη. Που ακόμα δεν έχεις πιστολιάσει, δεν έχεις αρχίσει να λες άσε τελικά θα κάτσω σπίτι κλπ. Είσαι ακόμα στη φάση που μπορεί και να παίζει ένα τρελό πάρτι. Γιατί είναι και αυτό το This is Athens. Ο Νίκος ο Μπάρλας, ο οποίος είναι ο υπουργός πάρτι ήταν κάποτε, στα χρόνια του Best ας πούμε τότε. Και μια είπα Best, κάνει ο Best ένα πάρτι με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο αυτό του This is Athens, στο Ζάπιο. Δηλαδή μέχρι και εγώ πήγαινε εκεί τώρα να ξέρετε. Δεν θυμάμαι αν είναι σήμερα ή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Ας το βάλουμε λίγο στο πρόγραμμα. Και σήμερα να είναι και αύριο να το προλαβαίνουμε. Ένα ωραίο πάρτι ρε παιδί μου, από αυτά τα παλιά πολύ μου έχει λείψει.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πόσο χρονών είσαι?
6: 34. Εκεί 35, 36, 37, 38. Μπορώ να κάνω και λάθος, 36.

Να σας προλάβουμε, όχι ότι... Θα φύγετε, πού θα πάτε? Στο πάρτι, σήμερα είναι αυτό το πάρτι λοιπόν. Με ελεύθερη είσοδο στο Ζάπιο του Best, που ξέρει από πάρτι. Το μεταξύ, οποία συγκίνηση μου λένε ότι αυτό το στούντιο που είμαστε εδώ του Alpha Radio είναι το στούντιο στο οποίο ξαναγεννήθηκε ο Best μετά τα γεγονότα τα διάφορα και έβγαινε από εδώ για πολύ καιρό. Και μετά μετακόμισε. Υπάρχει τέλος πάντων μια συνεργασία, έχουμε και ένα ραδιόφωνο εδώ που δεν το ομίλω, αλλά είναι φίλοι μας. Ένας όροφος γεμάτος ραδιόφωνο. Το λες και παράδεισο. Χαίρομαι πολύ που φίλοι εδώ από τα διαρκείας πηγαίνουν επίσης σε αυτό το πάρτι. Χαμός θα γίνει. Είναι ό,τι πρέπει, Παρασκευή βράδυ στην Αθήνα. Μου λέει μια φίλη, θέλω να βγω, αλλά με το που βγαίνω αρχίζω και πληρώνω. Εντάξει, όλους συμβαίνει, ξέρεις. Μπορείς όμως και να μην πληρώνεις. Λέει, βγες, μην πάρεις λεφτά, μην πάρεις κάρτα, μην πάρεις τίποτα. Μπορεί και να μην έχεις. Συμβαίνει και αυτό στις 15 του μήνα. Ξεκίνα να περπατάς και πήγαινε. Και αν δεν περάσει τέλεια σήμερα. Και γενικώς αυτό το ξεκίνα να περπατάς να το κρατήσουμε. Σας το λέει τώρα ο άνθρωπος που υποφέρει, γιατί δύο μήνες δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κούτσα κούτσα από εδώ σε εκεί. Φρίκι, ούτε στον εχθρό μου. Τραγούδι. Αμέ.

0: Αχ, τι έχει γίνει. Every little thing she does is magic. Είναι πολύ. Είναι και ο Γιάννης εδώ που λέει το είχα σε βινίλιο. Νομίζω όλοι το είχαμε σε βινίλιο. Χαιρετισμούς έχετε και από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον μετεωρολόγο μας, ο οποίος λέει ότι ο καιρός θα είναι διπολικός. Με σκόνη στο νότο και καταιγίδα στο βορρά. Και άνοιξη με όλα τα φαινόμενα. Και αύριο στην Αθήνα με σκόνη, λασποβροχές στα νότια, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι στα δυτικά και βόρεια. Και τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Επίσης, αν αύριο, παρόλο τη συννεφιά και τις λασποβροχές και όλα αυτά, πάτε σε καμιά παραλία για την ένταξη, λογικό. Το νου σας. Οι κεραυνοί έχουν ξεφύγει κανονικά, σε ψάχνουν. Λες και σε ψάχνουν. Μη φοράτε τίποτα μεταλλικό. Αυτό γενικώς μόλις αρχίσει δεν είναι να κάνεις μαγκές, ωραία. Πολύ μπας με βροχή, αλλά δεν είναι πολύ επικίνδυνο. Και από ό,τι λέει λοιπόν και ο Γιώργος Τσατραφίλια, στην Αττική το Σάββατο μεσημέρι περιμένουμε λασποψυχάλες. Ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί με τη σκόνη να υποχωρεί από το βράδυ της Κυριακής. Αλλά όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι με αυτόν τον καιρό, τον που τα έχει όλα, δηλαδή όλα όμως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην κολύμβηση.
3: Κολύμβηση,
2: ναι.
3: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κολύμβι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

1989. Find Young Cannibals, I'm Not The Man I Used To Be. Και επειδή συνήθως μου το λέτε, ναι, ήταν αυτό τότε αρχές Click FM. Ήταν αυτή η εποχή που μετά σταμάτησε η μουσική τέλος, αλλά τότε είχαν βγει απίστευτα κομμάτια που τα ακούμε ακόμα και παίζουν και ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα στους καινούριους, 9 παρά 25, Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που κινείσαι μεταξύ ενημέρωσης και σαχλαμάρας Παρασκευής, γιατί την έχεις πάρα πολύ ανάγκη, εννοείται, καλά κάθε μέρα, όχι μόνο την Παρασκευή. Αυτή την ώρα είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που φαντάζομαι, εντάξει, ναι, θα τα μάθουμε όλα όσα θα πει, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τα παρατάς τις δουλειές σου και λες πάμε τώρα να δούμε τι θα πει. Απ' την άλλη είναι Παρασκευή βράδυ, πριν και τη Eurovision, που όλοι λέμε ότι δεν, αλλά όλοι μια χαρά μας αρέσουν αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονται, οι συζητήσεις που θα γίνουν, και εννοείται θα δούμε, και επίσης θα περιμένουμε όλοι και τη βαθμολογία, και κάπως έχουμε υιοθετήσει όλοι και τον Ακύλα, που έχει γίνει πολύ δικό μας παιδί, άσχετα αν πια δεν αντέχουμε να ακούσουμε άλλο φέρτο ούτε για αστείο, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να πάει καλά. Αν και τα στοιχήματα λέει πέσανε κάπως, δεν είναι τόσο. Και τον έχουμε φορτώσει τώρα με τρομερές προσδοκίες. Θα έχει αγχωθεί το παιδάκι, ούτε ψηλό στον κόρφο του κι αυτός. Όλα σκουμπί σήμερα. I never take anything for granted. Και επειδή φτάσαμε εκεί, Click FM και τέτοια, 1989. Αυτό θυμάμαι πότε, κάπου τότε ήταν κι αυτό. Αλλά Click FM ήταν φωλιά Barry White. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: Τελείως από άλλη εποχή, σαν και από άλλη ζωή, μήπως. Τότε χωρίς ίντερνετ. Κουνάει το κεφάλι του Κωνσταντίνος. Τι κουνάς το κεφάλι του Κωνσταντίνου, έχεις ζήσει χωρίς ίντερνετ? Πότε μωρέ? 23, πόσο είσαι?
1: 25.
0: Και δεν είχαμε ίντερνετ πριν 25 χρόνια, τρελάνε με.
1: Δεν είχαν όλοι στα σπίτια τους.
0: Α, ήταν τότε αυτό το... Ναι, ναι, αλλά είχε...
1: Το μεταβατικό του στάδιο.
0: Μεγάλωσες με ίντερνετ. Τέλος, δεν έχει τα δικά μας. Μην κουνάς, άρα σε παρακαλώ. Άρα σε παρακαλώ. Γι' αυτό λέει η Gen X, θα γίνομαι ανάρπαστη. Γιατί έχουμε αυτό το τρομερό του ότι έχουμε ζήσει και εποχή χωρίς ίντερνετ και την εποχή του ίντερνετ. Ναι, το βλέπω πόσο ανάρπαστη γινόμαστε. Μην το συζητάτε. Τι άλλο έχουμε τώρα? Αλλεργίες, πάρα πολλές αλλεργίες στο νου σας. Εν τω μεταξύ φτερνίζονται και τα ζώα, σκυλιά, γατιά, ό,τι υπάρχει. Ένα φτέρνισμα ακούσα από παντού, στις γειτονιές ολόκληρες, ας πούμε, στο βράδυ. Αψού, αψού, αψού. Περαστικά να ευχηθούμε και στη Κλέλια, που δεν είναι από αλλεργία, πεσμένη και στο κρεβάτι και νομίζω και με πυρετό. Ναι, όχι, δεν είναι αλλεργία. Περαστικά, περαστικά. Ω, να την κυπαρέα. Α, πήγε και ο Fade. Θα τρελαθώ. Τέλεια. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές του κόσμου. Μας στέλνουν φωτογραφίες τώρα από υπαίθριο πάρτι.

0: σταματήστε ό,τι κάνετε, βρείτε ένα παράθυρο να δείτε τα χρώματα αυτού του ουρανού έξω. Εκεί στο βάθος, πάνω από το όρος Γάλλο που λέγαμε πριν και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Που ήταν λίγο σαν να παίζουμε trivial. Αυτό μας έχουν λείψει λοιπόν. Πάρτι από αυτά τα ωραία, τα παλιά, τα... Ξεχνάς που είσαι, πως σε λένε. Να βάλεις break.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Δεν το πιστεύουμε.
5: Τροχός της τύχης.
4: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
6: κερδίζει.
5: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
8: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
7: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
8: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Μοντέλο νέο που λέει και μια φίλη. Noah Kahan. Doors. I'll be only what you've known of me till now. Από την καινούργια Σοφιά. Αλφα Radio 989 παρά 9 πρώτα λεφτά. Βράδυ Παρασκευής. Σε μια Αθήνα με διάθεση το ρίξει έξω. Διάθεση Παρασκευής. Όμως ξαφνικά παγώνει. Διαβάζεις απλώς τη τελευταία είδηση. Και ποια Παρασκευή, γίνεται ξαφνικά η Παρασκευή, η Δευτέρα, και μια έξτρα στεναχώρια και πια μια πολύ έντονη ανησυχία ότι μα τι γίνεται πια. Τραγωδία στον Πειραιά, νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη και μιλάνε για αυτοκτονία. Κάτι πάει πολύ λάθος.

One of Us και Loki. Στον αέρα το Alpha Radio 989. Να το στείλουμε στο Λευτέρη. Πολύ ήθελα να το ακούσει. Είχε παίξει και χτες αυτό, αλλά εντάξει, δεν χαλάμε χατήρια. Και ειδικά με τον One of Us, υπέροχο άλμπουμ. Υπέροχο άλμπουμ. Φιλιά έχετε και από τον Κωνσταντίνο, 3 μηνών. Έχει γίνει πια ο μικρούλης αυτός. Το παρακολουθούμε από 3 μήνες πριν γεννηθεί, νομίζω. Και τις περιπέτειες των γονιών. Προσπαθούμε να κάνουμε σλάλομ, να ξεφύγουμε από τις ειδήσεις που μας μαυρίζουν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η τελευταία πάλι μας έστειλε. Αλλά ακούστε κάτι τώρα που έχει και πλάκα και δεν έχει τα καημένα τα ζωάκια, αλλά τι μπορεί να πάθεις. Έχουν σε αγροτικές περιοχές της Γαλλίας προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί κάποια ελάφια κινούνται αλλοπρόσαλα, λέει, γιατί κατανάλωσαν ζυμωμένα φρούτα και μέθησαν τα καημένα. Και βλέπουν κύκλους τώρα και πηγαίνουν, λέει, σαν από προσανατολισμένα. Περιγράφονται, λέει, το φαινόμενο ως δασικό απεριτίφ. Τα καημένα τώρα, εντάξει. Αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Άκου να δεις τώρα που μπορεί να το πατήσεις. Σάρα Μπλασκό, λέω, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Fiber. Φιλιά έχετε από τον Πάτροκλο, το Βούπερταλ, κάπου εκεί, ναι. Και λέει, καλύτερα που δεν υπήρχε ίντερνετ στα νιάτα μας, γι' αυτό που λέγαμε πριν, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αυτό νομίζω όλοι το έχουμε σκεφτεί.

0: παρά Βλάσκο, All I Want, 9 παρά 1 πρώτο λεπτό. Φιλιά έχετε και από τη Θεσσαλονίκη, από την Είναι ο Λόγο μας, που άκουσε για τα ζυμωμένα φρούτα. Και λέει τα ζυμωμένα φρούτα είναι πολύ ωραίο πράγμα, ειδικά τα στα φιλιά. Στην ηλιά μας, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά άλλη μια ώρα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η επόμενη πενταετία θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας, καθώς τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας ήρθαν, ενώ απέναντι υπήρχε μια αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Οι δυνάμεις της συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα, υπογράμμισε, αναφέροντας ότι αυτή η τοξικότητα έστειλε στην εντατική τον Γιώργο Μιλωνάκη. Μιλώντας για το αυξημένο κόστος ζωής, σημείωσε ότι λυπάται και θυμώνει, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει, και τόνισε ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά μετά τον θάνατο 24χρονης που έπεσε από πολυκατοικία και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο. Ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας προσήχθη και δίνει κατάθεση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Εντολή για τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και τη διαρροή πληροφοριών για το συμβάν έδωσε ο εισαγγέλεας του Αριουπάγου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Η εισαγγελία κάνει λόγο για απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία όπως αναφέρεται αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των ανήλικων κοριτσιών και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 6 εκ των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μετά την απόφαση επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια, όπου υποστηρικτές των κατηγορουμένων είχαν συγκεντρωθεί με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Το στρατιωτικό ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκάδα πιθανόν βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση, εκτιμούν οι ελληνικές αρχές σύμφωνα με το Reuters. Μονάδες των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού εξετάζουν τα μεταδεδομένα του ντρόν προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν η αποστολή του και αν εκτοξεύθηκε από μητρικό πλοίο ή από χερσαία βάση. Νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκάγκ Περντογάν σύμφωνα με τον Bloomberg. Ο λεγόμενος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην Αλία, την εξόριξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα μεταξύ άλλων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτο Τζιού. Η Νέα Αριστερά αριθμεί πλέον 11 βουλευτές, παραμένοντας πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, σχολιάζουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο. Είμαι εντάξει αν το Ιράν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τελευταία πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη. Όπως είπε, συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν πρόσχερες και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρους στο νότιο Εβοϊκό και έως 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 18 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 21 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Καλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα στα νότια θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

πόσο τρυφερό λαλαλα και πόση κούρα σου παίρνει, πόσο άγχος. Είναι και βουλές μουσική κάνει μαγικά. Μη μένετε χωρίς μουσική για κανένα λόγο. Να το στείλουμε στη Μαριάννα, η οποία κάνει κάτι τρελό και θέλουμε να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες, αν είναι ασφαλές τώρα που οδηγείς, γιατί ξεκίνησε, λέει, μόλις στην Οδύσσια. Κόρκ, Δουβλίνο, Αθήνα, Γιάννενα. Πώς ακριβώς το κάνεις αυτό? Με τι? Λέει πάνω στην ώρα και είναι πιο ωραία γιατί σ' ακούω και τελείω κάτσω εδώ τώρα, πότε θα φτάσει. Να κάτσω. Goldfrapp και Τζου που ταιριάζει τέλεια και με αυτές τις μυρωδιές της άνοιξης. Λίγο τη βαθιά εισπνοή έξω. Με αυτό το ρηχόσπερμα, τίποτα. Κανονικά σε στέλνει κατευθείαν. Την ακούς στέρεο. Με την καλή έννοια πάντα. Ρηχόσπερμα, αυτό τα άσπρα λουδάκια είναι. Που στολίζουν τείχους, μάντρες, σπίτια ολόκληρα. Μπήκε, εντάξει. Αύριο στις 12 φτάνω, Γιάννενα. Τι λες τώρα? Εντάξει, με αεροπλάνο θα τα κάνει, παιδιά, γιατί ανησύχησα στην αρχή. Καλό ταξίδι.

There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain κλπ. κλπ. Αλφα Radio 989, 9 και 4. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε, συνδεθήκατε, μπήκατε στο αυτοκίνητο. Ξεκινάκετε για έξοδο Παρασκευής, για βόλτα. Αν και οι περισσότεροι και λίγο μεγαλύτεροι δεν αντέχουν τις πολλές συγκινήσεις, οπότε σου λέει επειδή έχουμε αύριο Eurovision και όλο κάπου θα τραβηχτούμε, ας κάνουμε οικονομία σήμερα. Όχι όμως, γιατί είναι πολύ ωραία εκεί έξω. Όλη η Αθήνα είναι ένα φεστιβάλ, όλος ο Μάιος είναι φεστιβάλ. 28 φεστιβάλ όλο το Μάιο, δηλαδή να τρελαίνεσαι. Κάποιοι έχουν γίνει ήδη, κάποια είναι σε εξέλιξη, όπως το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, και στο πλαίσιο του οποίου είναι το πάρτι σήμερα στο Ζάπιο με ελεύθερη είσοδο, πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Θα πρέπει να είναι παρτάρα αυτό. Και αν είστε στο δρόμο δηλαδή και το σκέφτεστε, νομίζω περάστε από εκεί και μας ευχαριστείτε από Δευτέρα. Έχουμε και το Athens Street Food Festival στα γνωστά μέρη που γίνεται και με όλα τα διάφορα γύρω-γύρω τις παράλληλες εκδηλώσεις. Νοστιμιές, μυρωδιές, τίποτα. Περνάς εκεί από το παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ και λίγο σε παίρνει τη γανίλα μαζί και μπαίνει σαν υπνοτισμένος και τα τρως όλα. Athens Tattoo Convention επίσης, 15 με 17 Μαΐου, και Comic Dome Con Athens, 15-17 Μαΐου. Και από 21 Μαΐου ξεκινάνε άλλα. Έχουμε και Rundu Fest. Χαμούλης του φεστιβάλ. Φιλιά μας τη φίλη που θα κάνει ντουλάπες όμως, ούτε φεστιβάλ ούτε τίποτα. Φεστιβάλ ντουλάπας. Είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο για ντουλάπες. Η αλήθεια είναι. Μην τα βγάλεις έξω λίγο να αεριστούν, γιατί θα τα πάρεις πίσω Σαχάρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
3: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Είναι οι Uncle Looking for the Rain to Fall. Θα αργήσει αύριο το μεσημέρι. Λασπόψυχάλες. Ιού. Φωτιές σας έχω ανάψει με τα διάφορα πάρτι. Δεν φταίω εγώ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Νίκος Μπάρλας. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Ο άνθρωπος ξέρει από πάρτι και από φεστιβάλ και από συναυλίες. Οπότε πολλοί κόσμος φεύγει για Ζάπιο, γιατί είναι πάρτι μέχρι τις 11. Ωραίες. Δεν είναι after. Και μπορείτε να φύγετε 11 παρατέταρτο και να πάτε καπάκι δίπλα Έγκλη Ζαπίου, Διάβολος φοράει Πράντα. Εντάξει, 1,5 αστέρι του δίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Αν έχεις δει και το ένα, δεν γίνεται να μείνεις χωρίς το δύο. Και τρομερό soundtrack.

0: λένε τώρα που μπαίνει και το ποτάκι. Τώρα που έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να βγεις από το σπίτι. Και αρχίζει το πραγματικό άραγμα Σαββατοκυριακού. Απλώνεσαι στον καναπέ. Ο Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό που λέγαμε και πριν, είμαστε σε αυτή την ηλικία που λίγο κουράζεσαι που βγαίνουν οι άλλοι, δηλαδή μόνο που το σκέφτεσαι. Αλλά εντάξει, όχι. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ένα πάρτι από αυτά τα παλιά. Και ένα πεντάωρο επιτραπέζι, εγώ θα ήθελα. Αυτά. Σε άλλα, ναι, επειδή είπαμε για θερινό σινεμά πριν, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας θερινά σινεμά, εδώ λίγο πιο βόρεια τέλος πάντων, είναι της Φιλοθέης, το Σινέ Φιλοθέη, το ιστορικό αυτό σινεμά. Ο κινηματογράφος αυτός έχει καινούριους ιδιοκτήτες πλέον. 4 Ιουνίου ανοίγει με πολύ καινούριοι ιδιοκτήτες, είναι και πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, οπότε όπως καταλαβαίνετε μεγάλη χαρά εκεί θα τη βγάλω φέτος. Ναι, θα μας δώσουν και κανείς εισιτηριάκι, δεν γίνεται. Και ξεκινάει 4 Ιουνίου λοιπόν το Σινέ Φιλοθέη, ημέρα Πέμπτη, με ολοκένουργια ταινία Πέδρο Αλμοδόβαρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πείτε μας για τη συναυλία.
3: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
2: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
3: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
4: Θέατρο.
2: Τι θέατρο?
3: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
0: Ξανά το Μια Αληθίβα σε περιοδεία. Οργανωθείτε.

Over the Rhine. All I need is everything. Μίλα λέει λίγο με να νουρίζει. Ωραία. Σας βάλω όλους για ύπνο τώρα. Να σου πω για την Νέα Σελήνη στον Ταύρο που έχουμε αύριο, 16 Μαΐου. Λέμε πολύ ωραία Νέα Σελήνη και φέρνει σταθερή και πρακτική ενέργεια, στρέφοντας την προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών, σχέσεων και προσωπικών στόχων. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι οι θετικές όψεις που σχηματίζει με τον Ερμή και το Δία, οι οποίες ευνοούν τη διάβια, την καλύτερη επικοινωνία. Για να δω, πας και συνεννοηθούμε. Γιατί δεν συνεννοείται κανείς με κανέναν πλέον, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Και τις αποφάσεις με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσετε οικονομικά ζητήματα, να βάλετε νέες βάσεις σε σχέσεις ή να δημιουργήσετε πιο σταθερές συνήθειες στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για μια σεληνιακή φάση που ευνοεί τα νέα ξεκινήματα με διάρκεια και όχι τις βιαστικές αποφάσεις. Ενώ επηρεάζει περισσότερο τα σταθερά ζώδια, που σημαίνει Ταύρους, Σκορπιούς και Υδροχόους. Και Florence και Machine και Music by Man.

Εντάξει, δεν αρέσει σε όλους, καθένα εννοείται, δεν γίνεται. Αρέσουν όλα σε όλους, δεν θα έχει καθόλου πλάκα η ζωή. Φλόρενς θα δεν μας είναι. Αλλά εδώ στα ήσυχά της αρέσει ακόμα και σε αυτούς που δεν αρέσει, που δεν θέλουν τις φωνές. 14 Ιουλίου το ραντεβού με τη Φλόρενς. Άλλο ένα ραντεβού με τη Φλόρενς και τους Μασίν. Χαιρετισμούς έχετε από δύο κορίτσια, την Ερατό και τη Μαρίνα, που κάθονται μαζί εκεί στο Ρέθυμνο. Και διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει ότι το να περπατάς με ένα φίλο ή μια φίλη για 12 λεπτά κυριολεκτικά αντιστρέφει τον εγκέφαλό σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι και σου διώχνει όλο το στρες και σε βοηθάει να συνδεθείς καλύτερα και με τον εαυτό σου και με τους άλλους. 12 λεπτά με έναν άνθρωπο που αγαπάς. Περπάτημα. Γενικώς το περπάτημα, μην τα ξαναλέμε. Είναι ευεργετικό. Και το καταλαβαίνεις όταν δεν μπορείς να περπατήσεις. Είπαμε τώρα εγώ μόλις συνέλθω. Run, Forest, run. Τι βάζω, δεν σταματήσει. Είναι Γκάντ και το

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
4: Ma, yo no...
3: ¡Ni me contestes!

Λέγαμε πριν για τα φεστιβάλ της Αθήνας και ειδικά για το Μάιο που είναι γεμάτος φεστιβάλ. Έχουμε όμως και τις Κάνες και τους απεσταλμένους μας εκεί, λέγαμε Ιωάννα. Η οποία παρένθεση έκανε το μαγικό χτες. Έτρωγε, έφαγε μια ωραία μακαρονάδα. Τι είναι ωραία, θέλετε κάτι για επιδόρπιο? Λέει ναι. Άλλη μια μακαρονάδα. Πάρα πολύ φίλοι μας. Λοιπόν, από τις Κάνες έρχεται η εικόνα του απορριμμένου Τζον Τραβόλτα, ο οποίος έλαβε το χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ, παρόλο που είχε ανακοινωθεί ότι μόνο η Barbara Streisand και ο Peter Jackson θα λάμβαναν το τιμητικό χρυσό φοίνικα. Και είπε ο ίδιος τώρα πριν λίγο: είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα και έχει αυτό το ύφος που έχει στο τζιφάκι, ότι είναι πραγματικά απορριμμένος. Και τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ. Και ο κόσμος τον αποθέωνε με χειροκροτήματα κλπ. Και μίλησε και γαλλικά και είπε «Quel surprise!» Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένω. Μεγάλος κι αυτός, ε! Για πες πόσο το κάνεις. 65, καλά. 72, α ναι. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς.

δεν έχετε παράπονο, ειδικά το τελευταίο μισάωρο από όλη τη χαλάρωση. Πλανήτης χάπη κανονικά, το έχουμε τρομερή ανάγκη. Δεν έχεις άλλο χώρο για ζόρι, για πίεση, για στεναχώρια. Σου, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να την βγάλουμε καθαρή. Παρασκευή βράδυ, στο σβήσιμο, στην αρχή του Σαββατοκύριακου. Ειδικά την Παρασκευή το βράδυ, λες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκεί, να κάνω τ' άλλο, και τελικά δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Γιατί τι, είναι ένα Σαββατοκυριακάκι, είναι πόσα να προλάβεις. Να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί καλύτερα και αφήστε τα άλλα. Βεράντες, πλυντήρια κλπ. Θα τα βρει η υπηρεσία. Η Pop Magica, η Μαρία Καραβλάνη και η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν μαζί σας από τις 8 έως τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βάλτε ρε κάτι πιο δυνατό, ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου, κάτι πιο... να έχουμε μια ένταση. Παρασκευή σήμερα, και τι Παρασκευή. Η μεγάλη Παρασκευή του ελληνισμού, μια μέρα πριν το μεγάλο θρίαμβο. Που θα πάμε, θα τους σκίσουμε όλους, ο Αχίλλας μας θα σηκώσει το τιμημένο. Βαράτε βιολι... όχι, θα πήγα να πω βαράτε βιολιτζίδες και αυτό είναι... προπαγάνδα υπέρ της αντιπάλου μας, της Φιλανδίας. Βγαίνει εκεί με ένα βιολί, άσε ρε. Αυτά τα έχουμε δει στα πανηγύρια και παίζουν βιολί σοβαρό, όχι. Για όλα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και θα μας ακούσετε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Γιατί τη μουσική επιμελείται την έχει Αφροδίτη Τσιμίτη. Γιατί τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγιου. Και γιατί βεβαίως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ο οποίος έχει κάνει μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε πάρα πολύ καιρό. Χάθηκε η ζωή. Χάθηκε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά εμείς, γιατί είμαστε λαγωνικά, την ανακαλύψαμε.
3: Ποιος φωνασκεί. Ποιος φωνασκεί. Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ και λέει ο δόκτωρ.
4: Συνεχίστε.
3: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε. Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός.
2: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας.
5: Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς.
2: Αυτό τραγούδι το τραγουδούσαν οι Ολύμπιανς. Ο Πασχάλης δηλαδή. Όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Μες την αγκαλιά σου. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: Βορειοελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασχάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάλπα Πάντζα, Βαρθολομέος δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι σου τα βγάζεις αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελαίας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Να με συνεπεί σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα-ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν η πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Καρτοπετσετούλες στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
4: Έλα μωρέ Φέη.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα.
5: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρτοπετσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να της το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν της είχα βγάλει.
5: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
6: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
6: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
6: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλοι. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό? Ψάχνουμε τώρα τα χαρτιά τους.

0: Παιδιά, χωρίς το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στην Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το Muse, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα. Τα πολύ μεγάλα, ναι.
3: Είναι το Μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Α, δεν ξέρεις. Η ρετσίνα από πού βγαίνει. Α, ούτε αυτό ξέρεις. Οι αρχαίοι έπιναν ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
1: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
2: Α, δεν ξέρω.
1: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το ποντικό νησί?
2: Δεν ξέρω.
1: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του γαλερίου?
2: Δεν ξέρω.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
2: Δεν ξέρω.
1: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει
2: όχι,
1: Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμεθα πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο για την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Άκου τώρα, είχαμε μια άσκηση του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού. Και συμμετείχαν και υποβρύχια. Υποβρύχια τα οποία πρέπει να πάνε να καταστρέψουν τον εχθρό. Εισβάλλει ο εχθρός, πάμε πάει το υποβρύχιο να το διαλύει. Και τι έγινε. Πήγε και μπλέχτηκε στα δίχτυα μια στράτας. Δηλαδή είχαν απλώσει δίχτυα και το υποβρύχιο. Εντάξει, δεν είναι άγγελα. Και το υποβρύχιο πήγε δυστυχώς και έπεσε στα δίχτυα αυτά. Τα δίχτυα της Αράχνης. Ήταν μια εκπομπή που παλιά ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στον 99. Αλφα Radio. Και έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Έχουμε και onair@alfaradio.gr που είναι το email μας. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και UFO. Έχουμε UFO. Βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος και η NASA επισήμως και είπαν ότι υπάρχουν UFO και κάποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι UFO ή κάτι μας κρύβουν. Όχι, συνήθως λέμε ότι κάτι μας κρύβουν και δεν μας λένε για τα UFO. Τώρα που μας είπαν πάλι κάτι μας κρύβουν.
5: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν. Γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν έχει εισχάθει σάλπιγγα για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψω.
4: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορώ να το πούμε και UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
6: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
4: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
6: Ζεις ή πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει. UFO.
4: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβώς, έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται, πήρανε και τη Σαμπρίνα.
7: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
8: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
7: Σαν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
8: σε
7: τραγουδάει.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
10: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
4: Ναι.
10: Και πήγες κι άνοιξες κι εσύ.
11: Γιατί?
4: Ναι.
10: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
4: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
10: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου είπαμε να κάνεις.
4: Ο περίγυρος. Είναι το σουβλατζίδικο του περί.
10: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
4: Ο αυλόγυρος.

αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: τη κάλτσα με το λαβνί πιτά. Ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ. Όλο τυλίξε το, ναι, ναι. Και μία γουάγολα. Κοακόλα.
1: Κοακόλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα και μετράμε ώρες. Λεπτά με μετράμε λεπτά. Λεπτά με μετρά. Και δευτερόλεπτα. Πότε θα φτάσει το Σάββατο για να βγει ο Ακύλας και να μας φέρει πίσω τα αρχαία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρέπει να το διάβασα αυτό. Λέει ότι είχε υπόγειο μήνυμα που κανείς δεν το κατάλαβε όταν ήταν ένα άγαλμα που το παρουσίασε για ένα δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα έλεγε φέρτο, είναι φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπράβο ρε Ακύλα, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Θάντο Μπούπα, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Μπράβο και στην Αφροδίτη Τσιμίτη, αλλά και στη Χριστίνα Μούγιου και στο Βαγγέλη τον Περί, σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πάντως με τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην περιμένετε ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να τα φέρει πίσω. Χρειάζεται κάποιος να έχει πυγμή. Και όταν λέμε να έχει κάποιος πυγμή, μια κυβέρνηση που να είναι μεν δημοκρατία, οκ, okay, δεν λέμε να είναι δημοκρατία. Αλλά στρατιωτική δημοκρατία.
3: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρόλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
2: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
4: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
2: Αυτή είναι η δημοκρατία.

0: Θα ψηφίσω στη 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στη 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο ο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά 50 άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μαστίζει και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόσοι προσθέτες και δεν είμαστε πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφουγκράζεται, αφουγκράζεται. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.

είναι ότι έχει ντουγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό είναι μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας. Όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη τον Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που κάνει εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία. Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
1: Είναι η μάχη με ένα πολύ ωραίο αριστερό. Ο Fatality, πολύ ωραίο footwork. Τρομερό. Όπα για ματσόλα ο Φάνης. Γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα. Δύο. Με ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Footwork γύρω-γύρω, κοιτάξτε τι ωραία κουρέ τα πόδια, τρομερό! Σηκώτη! Ένα, δύο, σήκω, τρία, τέσσερα, συνεχίζει το αγώνα. Μην κοιτάς πλάτη, μπαίνει πολύ ωραία uppercut, πολύ ωραία uppercut. Όχι, στη βουβονική χώρα! Για να δούμε κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνης εναντίον The Floor. Τομερά ίσια, δεξιά αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό uppercut. Συνεχίζει ο δεύτερο. Αλλάζει guard, αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Τον ίδιο σκηνιά. Δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα. Νοκάουτ.
2: Ναι! Τι μου δίνεις?
1: Ήρθε η ώρα για την απονομή.
2: Αγαπητέ μου, γυναίκα μου! Γεωργία! I love you!
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σάιμον Γκαρφάνκελ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: αυτό το εφέγγε δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Και η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι. Α!
3: Πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 γραφικού.
4: 31 θέλει να πει, συνάδελφο.
2: Είμαι 81! Όχι, 5!
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Ακύλα. Θυμάστε την Εύη Δρούτσα που είχε πει ότι είναι καραγκιοζάκος. Μετάνιωσε η Εύη Δρούτσα και είπε ότι ήταν λάθος και για να τον εκδικηθεί όμως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του. Δεν σε επιβάζω. Ή ζητά συγγνώμη και δεν ασχολείσαι πια, ή τον τιμωρείς με ένα τραγούδι για τη ζωή του. Εσύ τώρα έχεις άλλη άποψη, σε ξέρω. Τι θες να κάνεις, θα σου πω ότι θα κάνεις. Έκανε ένα κοκοράκι. Θα πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Ο ner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε και μια επιθυμία. Να βαφτίσουμε το παιδάκι που έκανε η κολλητή μας φίλη. Αλλά εκείνη δεν δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τεράστιο το θέμα. Και είναι θέμα γνώσεων. Γι' αυτό το λύνουνε στο ρουκ-ζουκ.
3: Έχεις και παιδί?
4: Όχι.
3: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν.
4: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
3: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
4: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
3: Ναι,
4: γιατί
3: θα ήθελα
4: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
3: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
4: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει επιλέχθηκε άλλος νονός. Τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
3: Α.
4: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
3: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
4: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα. Μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
4: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
3: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
3: Η κολλητή της σου απάντησε σε αυτό? Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της, φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
4: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστή να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο, έκανα πίσω.
3: Μήπως έκλεψες την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν...
4: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
3: Τίποτε, πονάει πολύ αυτό.
4: Ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν, παιδιά, όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα. Όχι, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέμπουσα. Όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψα.

0: σύλληψη όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
1: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Είναι το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια ταξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγία πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή γαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Θα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Πόπι.
3: Δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για που εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι όντως τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξες και γλυκές φράουλες, μπράβο.
2: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές. Οκ. Είναι υπέροχο. Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
2: Τυρόπιτα.
6: Μιχθέει αυτό είναι, σφολιάτα με.
2: Δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σχολιάτα, ζαχαρωμένη.
4: Ναι.
6: Και κρέμα.
2: Ναι, είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σχολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν είχε τραγούδι.

0: Η τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνος του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν την βρίσκω πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι, ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι, είναι συνδυασμό λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Ραφίστε τα. Άντε.
1: Ακούμε. Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα...
2: Ξαναπέσω ότι το...
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά ρε Πέτρο.
1: Okay. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο Σέφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια δεν σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Μάμι Μπλου. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Ήταν και μια διαφήμιση τσιγάρου ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας.

έρχεται. Πάμε σημεριανό μαγκαζίνο. Του Αλφα Ρέντιο 989. Για σένα.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.